Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα στις χθεσινές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, ΕΦΔΕ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών, ΕΣΠΕΝΤΕ. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατηδίο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να απαραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αφαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να άχθει ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νεκρή εντοπίστηκε από αστυνομικούς αργά χθες το βράδυ μια 25χρονη σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ιγουμενίτσα. Έφερε τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό και τα πόδια. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ελαφρά τραυματισμένος ένας 27χρονος, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σύντροφος της 25χρονης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν εκείνος που ενημέρωσε την αστυνομία, ενώ ισχυρίστηκε ότι άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν στον ίδιο και την 25χρονη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την εξιχνίαση του εγκλήματος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλέση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβητρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η στάση του Αραγτζή στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, Όφη και Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρωτικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολιτικό σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα στις χθεσινές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Πάντως, ο καγκελάριος δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών, S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδιαβάστα και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφασής. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά.
Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η παριθμόν ένα προτεραιότητά, μας τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, ανέφερε ο Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 τον Λεβαδιακό, ο Φυκή Αστέρας ήρθαν ισόπαλοι 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά και για λίγο. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το βράδυ σε Μακεδονία και σε Θεσσαλία θα ενταθούν. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεπεράσει στα υπηρετικά τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως η τελευταία ημέρα που θα σημειωθούν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς, γιατί από την Τρίτη πλέον η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται στις κανονικές τιμές. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, ΕΦΔΕ, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%, ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατιών, S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατηδίο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος συντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παναθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτό. Εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στο Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, όπως συνηθίζεται έτσι κι αλλιώς όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Εδώ είμαστε λοιπόν για την πρώτη ανάλυση των δεδομένων, για την πρώτη παρουσίαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά για όλα τα δικά σας θέματα, όλες τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις, θέματα τα οποία μας στέλνετε και γίνονται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και στο διαδίκτυο, σε ένα τρίπτυχο το οποίο μπορείτε καθημερινά να εμπιστεύεστε με την ταυτότητα του Sky και φυσικά με την ταυτότητα και τα ονόματα όλων ημών εδώ, όπως μας γνωρίζετε και όπως μας ξέρετε. Καθημερινά, εδώ, 24 ώρες 24 ώρες, στις ειδήσεις του Sky 100,3.

0: Όλα αυτά για τα οποία αξίζει ο κόπος και αξίζει να ακούτε και φυσικά να παρεμβαίνετε με τις δικές σας μαρτυρίες, τις δικές σας επισημάνσεις, τις δικές σας σημειώσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις. Όλα αυτά για τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου καθημερινά ετοιμάζουν και παρουσιάζουν το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky και φυσικά εδώ στο μαγκαζίνο, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7 και φυσικά σε όλα τα μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό στις 2 το μεσημέρι με το Σπύρο Μάλι και το απογευματινό στις 8 με τον Νίκο Ανδρίτσου. Φυσικά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη τη διάρκεια του 24ωρου, οι ειδήσεις μας από τους συναδέλφους της σύνταξης των ειδήσεων. Πολλά λοιπόν και τα θέματα τα οποία έχουμε και σήμερα να ασχοληθούμε και φυσικά αυτό το οποίο έχει και κάνει και το μεγαλύτερο, ας πούμε, θόρυβο είναι η δεύτερη καταστροφική νίκη για την AfD, τον ακροδεξιού, του ακροδεξιού κόμματος, όπως τριμώχνει τον Μέρτς. Το CDU συνετρίβει στο Μεκλεμβούργο και ιτήθηκε στο Βερολίνο, όμως ο Γερμανός καγκελάριος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε εκλογές που είχαμε χθες, όλα αυτά για τα οποία συνέβησαν και τα οποία έχουμε και τις σχετικές δηλώσεις. Από την άλλη, βεβαίως, εδώ στην χώρα μας έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα και ακριβό χειμώνα. Αναμένει η Ευρώπη με αγορές να προβλέπουν διατήρηση των υψηλών τιμών ενέργειας έως και την άνοιξη. Για την ελληνική αγορά τώρα, τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζονται άμεσα από το ράλι της τιμής του φυσικού αερίου για τον μήνα Οκτώβριο έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο στα 173 ευρώ τη μεγαβατόρα, του Νοεμβρίου στα 193 και του Δεκεμβρίου στα 175 ευρώ, επαναλαμβάνω, τη μεγαβατόρα. 173 για Οκτώβριο, 193 για Νοέμβριο και 175 για την για τον μήνα Δεκέμβριο. Στα ίδια επίπεδα πάντως ουσιαστικά και στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα κινούνται τα προθεσμιακά για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ανάλογη τώρα είναι και η εικόνα σε ολόκληρη την Ευρώπη με τις κυβερνήσεις, ειδικά αυτές όπου είναι αντιμέτωπες με εκλογές, να ζητούν κάποιο είδους ευρωπαϊκή παρέμβαση και βεβαίως αποχαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων έως και την έκτακτη φορολόγηση των πετρελαϊκών, ενώ προχωρούν και σε παράταση μέτρων στήριξης. Κάτι το οποίο αναμένεται να ακούσουμε και εμείς αυτή την εβδομάδα, τα μέτρα τα οποία θα υπάρξουν τόσο για το νοικοκυριό όσο και για τις επιχειρήσεις, για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και βεβαίως για το πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά και για την βενζίνη. Θα δούμε και αν και εφόσον αυτό θα συμβεί και αν αυτό θα υπάρξει και εκεί μία βοήθεια. Όλα αυτά πάντως σε αυτή την εβδομάδα που αναμένουμε τις εξελίξεις αυτές. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Νέα Υόρκη και όπου έχουμε τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου και θα έχει σειρά επαφών και βεβαίως με πολλά τα οποία αναμένουμε και στη δική του ομιλία στη σύνοδο του ΟΗΕ, αλλά και βεβαίως και με τους συνεργάτες του, τον Υπουργό Εξωτερικών και εκείνος στη Νέα Υόρκη, με το δικό του πρόγραμμα και βεβαίως με τις παρεμβάσεις του στους ομολόγους του και φυσικά με όλη αυτή την επαφή που, που έχει η Ελλάδα στην Αμερική αυτές τις ημέρες. Στα υπόλοιπα βεβαίως, τα ζητήματα έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε τις εξελίξεις, τις αποκαλύψεις του Sky για την υπόθεση γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά το SMS το οποίο εστάλει από εργαζόμενοι του ιατρείου αυτού, αν το πει κανείς ιατρείο. Από την άλλη, Κώστα, νομίζω ότι θα δηλώσουμε και εσύ και εγώ, εσύ κβαντικός ηχολήπτης και εγώ κβαντικός δημοσιογράφος, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς και πόσα ψάρια θα πιάσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι μπορούμε στην ώρα μας αυτή να γεμίσουμε και το στούντιό μας εδώ με εικόνες, έτσι ένα καταπληκτικό σκηνικό να έχουμε, διότι όλα αυτά πάνε μαζί. Και από την άλλη, βεβαίως, βλέπουμε πολιτικούς αρχηγούς να δηλώνουν κβαντικοί γιατροί, να δηλώνουν κβαντικοί επιστήμονες σε απευθείας συζητήσεις στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, αλλά κάνει εισαγγελέα. Δεν υπάρχει. Τι να υπάρξει και γιατί να υπάρξει και γιατί να κουνηθεί και γιατί να κινηθεί η εισαγγελία, καθώς βγαίνει και η Ένωση Φυσικών Επιστημόνων, το έχουν πει αυτό. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική και όλα αυτά. Αλλά κατά τα άλλα, αρχηγοί κόμματος να λένε βεβαίως ναι, είμαστε κβαντικός γιατρός και δεν θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε και ότι η κβαντική ιατρική είναι και το μέλλον. Κατά τα άλλα, καταπληκτικά έτσι. Δώστε άπλο το χρόνο, συνάδελφοι, σε όλους αυτούς έτσι να βγαίνουν και να λένε και να αφήνουν τα πάντα στην επιστήμη και να δηλώνουν κβαντική. Και γιατροί και αρχηγοί κομμάτων. Από τον κβαντικό λοιπόν ηχοληπτή Κωνσταντίνο Κώστας Πανό, να το κάνουμε και Κωνσταντίνος για να είναι έτσι και πως το λένε και να είναι και βαρύ, όπως είναι και το κβαντικός ηχολήπτης. Την κβαντική παραγωγή από την Μέλινα Σαμαραδέλη, η Κωνσταντίνα Βαρζάμι ούτως ή άλλως είναι σε μια άλλη διάσταση με τις μουσικές εδώ που επιλέγει και έχει όλους εμάς πάνω από το κεφάλι της με τις μουσικές της ή έχει την ευθύνη. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα επικοινωνείται με καπνούς, επικοινωνείται με σήματα μόρζ, επικοινωνείται με τα μπατριγερόλια, επικοινωνείται με ό,τι άλλο θέλετε. Κβαντικά θα απαντήσει ο Πέτρος Μωραϊτης στο 210-48-00-170 ως 174. Και φυσικά θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα από το υπερπέραν και όχι μόνον, με την κβαντική φυσική και φυσικά μην ξεχνάμε και τις επιστήμες, από το Viber 698-123-1003 και ό,τι άλλο εσείς θέλετε μπορείτε να το στείλετε, τα μηνύματά σας, τα θέματά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μέσω του Viber και όχι μόνο. Και από, και από το διαδίκτυο και από τη σελίδα του sky.gr αλλά και φυσικά μέσω του SMS από το κινητό σας. Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό, καλό πρωινό. Εσύ και αν είσαι κβαντικός εκεί και με το Robo News, κβαντική ιατρική, κβαντική επιστήμη, τα έχεις κάνει όλα. Τα έχεις ξεπεράσει και μας έχεις ξεπεράσει όλους. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλό, καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε τώρα που κάνεις αγγελές, δεν μπορεί και δεν άρθει. Οπότε λέμε ό,τι θέλουμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Πάμε στην παρουσίαση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, έτσι όπως έχουν επιμεληθεί από την Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρότερο πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, ανδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου εισέρχονται η αριστερά, τη Λίνκε με ποσοστό 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο τώρα η αριστερά, τη Λίνκε συγκεντρώνει το 25,3% ενώ το CDU του Μέρτς, η οποία το οποίο κυβερνά μάλλον σήμερα το κρατηδίο αυτό σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται το, και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες τώρα δηλώσεις, ο κ. Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η-24η του μηνός, το απόγευμα, τοπική ώρα. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης εχθές το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 14χρονος μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί στην αφαίρεσή του. Για το περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε το 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία μεταφέρθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στην Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής της Κελάργια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν στο προς Παλαιόκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Υπό έλεγχο τέθηκε επιτέλους μετά από 21 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόντσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε μια ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 τρέματα δασικής έκτασης. Κλιμάκιο του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για την Φύση και τον Άνθρωπο, με τη συνδρομή μελών του Ερευνητικού Συλλόγου Κόντσας, διαπίστωσε ότι στο μεγαλύτερο μέρος της πληγής της περιοχής η φωτιά κινήθηκε επιφανειακά. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα η πονοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί την αφωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει και να δώσει λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που αποκάλυψε χθες ο Sky προς συγγενικό της ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται μάλιστα να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς έχει σταλεί, γιατί διαγράφει και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβη εκείνη την ώρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στην διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομόλογός του Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι υπ' αριθμών προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, αναφέρει ο Ζελένσκι. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει από την περασμένη Πέμπτη, να πούμε, η πελοδομία στην Μύκονο. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο ως και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πελοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι από εχθές ως και μεθαύριο Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό, ο Όφη και Αστέρας ήρθαν ισοπαλοί 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από την Φινλανδία. Sky 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση αυτών από την Γερμανία και όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές σε δύο κρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, στην Κεντρική Πομερανία. Πολιτικό λοιπόν σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα από τις ξένες εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Ισχυρό πλήγμα τώρα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το CDU δηλαδή, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, που αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%, έναντι 35,5% των κεντροαριστερών, του Σοσιαλδημοκρατών, δηλαδή του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου μπαίνει η αριστερά με τον Die Linke, δηλαδή με 6,5%, και η πράσινη με 5,7%. Επίσης, στο Βερολίνο τώρα, η αριστερά συγκεντρώνει πρώτη δύναμη με 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατηδίο σε συναφισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Στο Βερολίνο να πούμε ότι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνει, εμφανίζεται ενισχυμένη και ακουμπάει το ποσοστό του 16,3%. Όλα όσα έγιναν χθες με το κλείσμα των καλπών αλλά και με τα πρώτα exit poll μετέδωσε χθες το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με την Χριστίνα Βίδου, η Δήμητρα Κερινούδη, η διευθύντρια της σύνταξης της Deutsche Welle. Deutsche Welle που, όπως γνωρίζετε και έχετε ακούσει και από τον Sky, έτσι εμβολίμω σας ενημερώνω ότι συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της και την παρουσία της στην Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν χθες από τη Δήμητρα Κερινούδη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής, η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η αριστερά με 24,8%, με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τις έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα την χριστιανική, τους χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά, με 15,7%. Με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι Πράσινοι με 15%, οι Σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο Κοινοβούλιο του Βερολίνου, μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύθηκε από εδώ και πέρα στην μεταρρυθμιστική τροχιά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία, χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
0: Και πάμε να ακούσουμε τις νέες δηλώσεις του κυρίου Μέρτς, τις πρώτες αυτές δηλώσεις. Σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελάρια. Δεν μπορούμε να εξορίξουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είναι μια καταστροφή. Για να πετύχουμε χρειαζόμαστε αλλαγή. Η αλλαγή απαιτεί προσπάθεια.
2: Ο Γερμανός...
0: Αυτό... Αυτά λοιπόν έτσι είναι μια πρώτη δήλωση από την διαδικασία εχθές. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεσλεμβούργο ήταν καταστροφή, όπως ακούσαμε τον ίδιο να λέει. Παρέλαβα και παράλληλα ανέλαβα την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνω λοιπόν αυτή την ευθύνη γιατί θέλω η χώρα μου να πετύχει. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο του αυταρχισμού που τροφοδοτούμενο από τη γοητεία του αυταρχισμού διεισδύει βαθύτερα στην κοινωνία μας. Αυτό που χρειάζεται να γίνει απαιτεί σθένο, σταθερότητα και υπομονή. Αυτά θα εμπιστευτώ ως αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών και πάνω απ' όλα ως καγκελάριος της χώρας μας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μέρτς. Εχθές στις δηλώσεις του παραμένει και καγκελάριος και ηγέτης του κόμματός του. Όμως τώρα πάμε να ακούσουμε την κβαντική συνάδελφο, δημοσιογράφο, την κυρία Μαρία Γιώργαρη, στις κβαντικές ειδήσεις σε τίτλους. Διότι είπαμε, όλοι είμαστε κβαντικοί πλέον, διότι όλα αυτά τα πράγματα είναι στην χώρα μας του 2026.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Αλτσχάιμερ και μια πολύ πολύ σημαντική ημέρα και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ασθένεια αυτή, αλλά και βεβαίως και όλοι οι φροντιστές οι οποίοι έχουν πολύ πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά τους. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ανατολή του Ηλίου 7 και 12 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 24 λεπτά πριν μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα από το 1943 σαν σήμερα. Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουή που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές στην Κεφαλονιά. Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονταν και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα αερωθούμενα δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτη ζητά την προφυλάκηση μετά των στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, όλα αυτά για την δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα ο σκηνηματογράφος ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Η Ευδοκία», ενώ το 1973 σαν σήμερα η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. 1936 σήμερα γεννιέται ο Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. Το 1950 γεννιέται ο Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός. 1847 φύγει από τη ζωή Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας Εποχή. Και το 1934 σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Σικουτρής, διακριμένος Έλληνας φιλόλογος. Και σαν σήμερα, μία από τις σημαντικότατες φωνές, ένα από τους σημαντικότατους καλλιτέχνες, ιδιαίτερη φωνή στην μουσική παγκόσμια, σαν σήμερα γίνεται το 1934 ο Καναδός Λέοναρντ Κοέν.

Γεια σου, θα δώσει καλημέρα, καλή εβδομάδα, θα δώσει πάνω, καλό πρωινό. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Νίκο Μποφάντη, καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου και Βίμπο Γιούρα, εδώ στην πρωινή ακρόαση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στου ακροατέ μα, ο Τύρι από τα Μελίσια, καλημέρα. Άρη, εκβαντικό, λέει, αναβαθμίστηκα κι εγώ. Καλημέρα. Να και η Μελβούρνη, καλημέρα στην Αυστραλία, καλό πρωινό. Καλημέρα, Λάζαρα Γιανούδη, επίση καλή εβδομάδα και εσένα. Μέσω διαδικτύου οι καλημέρε αυτέ, ενώ μέσω του Viber ήρθε ο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλημέρα στην Αστόρια εδώ από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό. Λέει τόσο πτώμα που δεν έχω όρεξη να φτιάξω ούτε καφέ. Δεν πειράζει. Ακούς Sky ραδιόφωνο και ξυπνάς μια χαρά τέλεια. Καλημέρα και στον Κάμο. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό και εσένα. Καλή εβδομάδα σε όλο το επιτελείο του Sky. Θεοδόση, ετοιμάσου. Ο Γιάννης Κολοκυθάς ήδη έτσι έχει φτιαχτεί με τον Λέοναρντ Κοέν. Εκεί μαζί με τον Μάνο Νιφλή θα κάνουν μια κβαντική εκπομπή και αυτή εκεί. Διότι το 1942 σα σήμερα θα δώσει πάνω. Αρχίζει να τραγουδά τώρα καθώς κατεβαίνει στο Κηφισό. Σα σήμερα γεννιέται ο Φίλιππος Νικολάου.

Καλημέρα, καλό πρωινό επίσης σε όλους και σε όλους. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την, από την περιοχή της Ευελπίδων, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα επίσης ένας από τους πολύ καλούς εδώ Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς, γεννιέται σαν σήμερα το 1953, ο Σταύρος Λογαρίδης. Για θυμηθείτε τον.

0: Δεν ξέρω αν σε περασμένο αιώνα και τον χειμώνα τι γινόταν. Πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό τον χειμώνα του 2026-2027, διότι η κρίση στη Μέση Ανατολή περνάει και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν άνοδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει τη μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην χώρα μας τώρα το ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Συντονιστείτε εδώ στην τηλεόραση του Sky μετά τις 9 ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Και βεβαίως με όλα αυτά και ό,τι ακριβώς άλλο υποθεί, και περιμένοντας αυτήν την εβδομάδα τα μέτρα τα οποία θα αποφασίσει και θα αναγγείλει η κυβέρνηση. Χρήστο μου, σούφι στο ρεπορτάζ.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
2: Με 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
1: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
3: Συμφωνίες που πλήρουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
4: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος ο ετήσιος που περιγράφεται?
3: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
1: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
5: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20 και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
1: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ μάλιστα ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρεις 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
3: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης, εξετάζοντας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περιμένει ταυτόχρονα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι λίγο πιο, αλλά λίγο, όχι πολύ, πιο πιεστικό σε σχέση με το χειμώνα που πέρασαμε. Διότι ο χειμώνας που περάσαμε δεν ήταν καθόλου καλός χειμώνας.
1: Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα παρέμβει ώστε η τιμή του να υποχωρήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, παρέμβαση που κρίνεται από την αγορά ως ανεπαρκής.
7: Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό στις Σέρες που θέλει 3.000 λίτρα την χειμερινή περίοδο.
4: Φλόρινα.
7: Αυτό θα πληρώσει, ας πούμε, 5.500 ευρώ για το πετρελαίο.
1: Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται συνέχιση της επιδότησης, παρότι έχει φτάσει να πωλείται μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κρίση που ήδη δέχεται η αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση ετοιμάζει τη δική της γραμμή άμυνας. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτηση του εχθές προτάσει την μάχη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση πάντως αντιδρά έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άργησε να κινηθεί και ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
8: Τη μάχη που θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα εναντί της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.
1: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
8: Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο.
1: Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
8: Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
9: Δεν γίνεται από τη μια, όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μας κατηγορούν για λαϊκιστές, και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη λαϊκιστές.
10: Αυτό που λέμε στο τάξη είναι, θα πάντα αποφάσισμα πανευρωπαϊκά. Για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίζει το προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις κλπ.
8: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στην τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
12: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
13: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
14: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
15: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
8: Εντός της εβδομάδας το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια μας. Καλημέρα, κύριε Αφροδίτη μου. Επίσης, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, να είστε καλά, κυρία Βούλα. Ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα, ο Σπύρος από το Βοτανικό και ο Σπύρος από την Πεντέλη. Εδώ, πάντα σταθερή στην ακρόαση, σταθερή στο τηλεφώνημά σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ενώπιον τώρα του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρεται να έλαβε από την γιατρό, που έχει προφυλακιστεί να πούμε, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στο συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη, το οποίο έφερε στο φως τον Οσκάι, στο ιατρείο του Ροδού Καρνεάδου, προς γενικό της ή οικείο της πρόσωπο, το οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έχει υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται επίσης να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς εστάλει, γιατί διαγράφηκε και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες.

0: στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διεγερτικός. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό, κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή, μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
1: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, που όπως τονίζουν ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
1: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
2: Μου είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα. Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής, ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
1: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
3: Αιωνία η μνήμη.
1: Στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
4: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
5: Γιατί για μας ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, τα μεζεδάκια μας, τη ρακή μας, την πλάκα μας.
6: Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους ήταν ένας από εμάς.
7: Τώρα η υπόθεση αυτή του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση σε δωμάτια ξενοδοχείων, σε αυλές, σε πισίνες, οπουδήποτε αλλού πέρα ενός ιατρικού χώρου. Οι καταγγελίες λοιπόν πληθαίνουν και το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει, πότε ελέγχει, τι πρόστιμα βάζει και όλα αυτά φυσικά κάτω από τη μύτη όλων κοινά αποδεκτά από όλους όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Έγινε αυτό, έγινε το τραγικό. Τραγικό ότι έφυγε ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στον κόσμο, ένας καλλιτέχνης, ένας από τους λεγόμενους επώνυμους, γιατί όλοι έχουμε το επώνυμό μας, ένας γνωστός λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν φέρνουν στο φως όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Ρεπορτάζ από την Μαρία Μαυρουδή.
8: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη θέρετρα.
9: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλι οξυγόνη ατσιρότο.
8: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
10: Ένα τσαγκάρικο που είχε μία αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
8: Δήθεν γιατροί, σε δήθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
11: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
8: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
12: Μύσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
13: Μίασα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
8: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
10: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλά.

0: πολλές καταγγελίες οι οποίες μένουν σε σιτάρια και ράφια.
1: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
2: Και τι έγινε μετά την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
1: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
3: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
4: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού συστήματος MedWatch, το Υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει να σκανάρει στο σελίδες χιλιάδων ιατρείων για παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.
5: Είναι τέσσερις κατηγορίες δομών που κοιτάμε. Είναι τα μη ιατρικά κέντρα δυνατίσματος, Ινστιτούτα Beauty, γενικά νύχια, κομμωτήρια, οτιδήποτε. Που εκεί πέρα έχουμε δει τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα. Έχουμε γύρω στα 150 κόκκινα. Βρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας. Δηλαδή, κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει μπότοξ, που αυτό απαγορεύεται.
4: Το ζητούμενο πλέον είναι αν το MedWatch θα καταφέρει να μετατρέψει τις καταγγελίες και τις ψηφιακές ενδείξεις παραβάσεων σε πραγματικούς ελέγχους και κυρώσεις, κλείνοντας τα κενά που για χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
6: Να προχωρήσουμε και στα επόμενα ζητήματα, αλλά πρωτίστως καλημέρα. Λουκά, καλημέρα. Λουκά Κακόγιονος από τον Άγιο Παντελεήμονα και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρα, να είστε καλά. Υπομονή, Λουκά, δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Μαρία, μαμά Χρήστας, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα και σε εσάς, σε όλες και σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε και με όποιον τρόπο και αν ακούτε, Sky 100,3. Καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο στα ζητήματα, πώς τα λένε, τα αστυνομικά. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία μιας 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τελικά την σκότωσε αυτός. Κατά την εξέταση, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στην Ιγουμενίτσα. Το άλλο φαντάζομαι το έχετε ακούσει, έχετε πληροφορηθεί. Όλα αυτά πήγαιναν εχθές το πρωί στην Βουλιαγμένη. Δύο ενήλικες, παραπάνω από ενήλικες, με την ζωή όλη και με την εμπειρία και τη γνώση, ήρθαν σε διαπαικτισμό και ένας από τους δύο, 82χρονος, πέθανε. Όλα αυτά για μία ξαπλώστρα. Ρεπορτάζ Μάρος Γιαννόπουλος.
7: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μία συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
8: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης, με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
9: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώστρες αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός.
8: Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
7: Είχε παιδιά αίματα και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει γιατί ήταν βίαια τα χτυπήματα.
8: Όσοι ήταν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πώς με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
10: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
8: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
11: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του, τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι αβαγωσώστες.
8: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
6: Αυτά στους ενήλικες, αν γίνονται αυτά στους ενήλικες, τι να γίνονται στα ανήλικα. Δεν έχει τέλος πάντως και εκεί η βία. Δύο νέα περιστατικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα Βρυλίσια τώρα, 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο εξοδερμό από συμμαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα άλλων ανήλικων. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
12: Μια ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στον εφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
13: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης από ό,τι είχα δει είχε προχωρήσει και φύγει. Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και του είπαν θα τα πούμε μετά το σχολείο.
12: Ο ανήλικος εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
14: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βία χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
12: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε και στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
15: Όταν ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί αυτό που ήταν στο νοσοκομείο είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα, του βαρούσε πλουσίες στο εκεί που είναι το νεφρό.
16: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε λέει για το φίλο της διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
12: Σε ένα άλλο βίο περιστατικό στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
17: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη ημέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
18: Τα ακούμε, μας ανησυχούν, αλλά προσέχουμε τα παιδιά μας, τα συμβουλεύουμε κατάλληλα.
19: Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει, συνέχεια παίρνω τηλέφωνο.
12: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
6: Εδώ μας διακλίνουμε, διότι με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια της συγγενής, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτησαν εχθές τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε πραγματικά τη διαδρομή της με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Χρυσαβάτου.
20: Βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
21: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα.
20: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
22: Αγαπημένη μου γιαγιά, αλλογιαγιά. Για τον κόσμο είσαι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια δυνατή γυναίκα. Για μένα είσαι η γενιά μου, δυναμική και δέστη.
23: Σταθήκα να βρίσκω σε μου.
20: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ενήχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
24: Μουμά. Μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.
25: Σε λίγες μέρες θα σας προσπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος χώρος, τα κύματα.
20: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
24: Είμαστε πριν παραπάνω από εκπαιρίσανε, που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέροχης γυναίκας.
20: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
6: Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Η Μαρία Γιώργαρη είναι εδώ. Είπαμε, έχει αποκτήσει την ιδιότητα της κβαντικής δημοσιογράφου. Ενώ ο κβαντικός πολυλογάς, ο Ρταφέρτας, είναι ήδη εδώ. Έχει επικοινωνήσει, έχει βάλει και εκείνος τις δικές του. Έχει γεμίσει το στούντιο με φωτογραφίες και με εικόνες. Γιατί όλα αυτά πάνε ταυτόχρονα και μαζί. Μην το ξεχνάτε. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
26: Η ώρα είναι 6.
27: Είμαι ο Φιλέας.
28: Και εγώ η Φογκ.
27: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
28: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
27: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
28: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
27: Και πώς γίνεται αυτό?
28: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
27: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
28: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
27: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Η ακροδεξιά ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% εναντί 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία χθες το βράδυ της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν οι ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σετία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική του Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτοκό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβομών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ Electric, υπερπριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Και κάνουμε διαφημίσεις. Και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Το έχω ζητήσει το τραγούδι από την περασμένη εβδομάδα, να ξέρετε. Διότι, όπως θα έχει πει ο συγχωρεμένος, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Και του Πασόκ, μπερδεύεστε. Του πράσινου ήλιου, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται δίπλα μας, γύρω μας. Και κάποιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Κακώς βέβαια, γιατί. Θα μου πεις απογοητευτικό είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι όμως η Ελλάδα. Το έχει πει και ένας άλλος χωρεμένος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Διότι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού, πέστε μου τώρα κι εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν θα πάμε απευθείας στην ιστορία των ιατρείων και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι τέλος πάντων να διατηρήσουν την σφριγιλότητα και την αενικότητα. Κωστάκη, δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι, το ξέρω εγώ. Εσύ δεν είναι. Εσύ είσαι ντούρος, κουμπουντούρος. Πώς το έλεγε ο. Διάβασα το γιατρό που έχει πάει μέσα τώρα. Α, εντωμεταξύ, συγγνώμη, και αυτό τώρα υπερβολή. Α, τα πούμε και αυτά. Είναι δεύτερη μέρα στη φυλακή ο γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός στη φυλακή. Τρίτη μέρα, τρίτη νύχτα. Συναντήθηκε με τη συνειδητοποίηση. Τι θα γίνει, τι θα δούμε. Λοιπόν. Λά, θα μου πεις γελάς ψάλτη. Τι να κάνω, ξέρω εγώ, δηλαδή μου φαίνονται τόσο ανόητα όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε, προσέξτε, είσαι λέει 58 χρονών, με τις νέσεις, με αυτά και λοιπά, γίνεσαι λέει 51. Σώθηκες μεγάλε. Και άλλος πάει και τα αδρά, όχι όλοι, αυτοί, αλλά ξαναλέω, αυτή στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει ένα θέμα, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το τι κυκλοφορεί και τι ζητάει, δηλαδή. Πόσο εύκολα εύπιστος είναι κάποιος ο οποίος εκεί στην γκάμα του τι σου προσφέρει ο άλλος. Δεν σου μιλάω να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, για το Θεό. Και εκεί όμως θυμάμαι τους παλαιότερους, ρε παιδί μου, κάπου τ' άκουσα και σε κάποιο κιού που λένε εδώ πέρα στην τηλεόραση, ότι έλεγε πάρε 2-3 διαφορετικές απόψεις πριν πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξαναλέω, εκεί που έχεις όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έβλεπα στοιχεία, ζήτησα στοιχεία, ρε παιδί μου, αναφορικά με την ιστορία των ελέγχων, για να καταλάβετε τώρα του τι ακριβώς υπάρχει και τι όγκος παρανομίας κυκλοφορεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες, παρανομίας. Λοιπόν, 4.300 έλεγχοι σε νοσοκομεία, ιατρία, Ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι? 7. 7 χρόνια λοιπόν, 4.300 έλεγχοι. Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν διενεργηθεί, λέει, 40, προσέξτε, από τους 4.300 ελέγχους, 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας, από ιατρία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές, φαρμακεία, κέντρα αισθητικής, αλλά και καταγγελίες για ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς. Και ήρθε, λέει, το MedWatch, αυτό το οποίο σύστημα, λέει, έχει βάλει τώρα το Υπουργείο, και έχει πιάσει στο κόκκινο μπόλικο κόσμο. Με αφορμή αυτά τα οποία ως διαφημίσεις απαγορεύονται το μεταξύ, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά. Για να καταλάβετε τον όγκο της παρανομίας. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. Παράνομοι, ας πούμε. Όλοι παράνομοι. Παράνομοι δεν είναι όλοι. Και κάποιοι φωνάζανε. Κάποιοι φωνάζανε. Από την κατηγορία εκείνων των γιατρών, οι οποίοι κρατούσαν ένα επίπεδο. Ξαναλέω όμως, αυτό θα μου πει τώρα ο όρκος του Ιπποκράτη. Παραμύθια τη καλημά, ο άλλος είναι να βγάλει λεφτά, να πούμε. Τι όρκος του Ιπποκράτη? Το θέμα είναι να σε γδάρει, φίλε Ακροάτη. Είναι απλό το θέμα. Τόσο πολύ απλό που γίνεται κοινικό. Αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι ο σκοπός του άλλου. Α, δεν το. Αλλά είναι πώς θα βγάλει τα λεφτά. Αν σε βρει σε ευαίσθητο σημείο, σε ευαίσθητη στιγμή, που έχεις και πρόβλημα υγείας ή ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα υγείας και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Από την άλλη μεριά, χθες το πρωί, ξαναλέω, 9 η ώρα το πρωί, είχαμε αυτό που είχαμε στην παραλία στην Ακτή Βουλιαγμένης με την ξαπλώστρα. Τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει. Έχω δει και έχω δει. Έχω ψήσει. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, να υπάρχει μια συμμαχία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο θάνατο ενός 82χρονου από έναν 76χρονο παρακάτω, σαν του Ζένιου στο μεταξύ, πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, δεν γύρισε ποτέ. Και άλλο να μπεις και να πνιγείς, ρε παιδί μου, να σ' απόξω. Εν τω μεταξύ, δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε λίγο με αφορμή τα γεγονότα εκεί με τους πιτσιρικάδες και το ξύλο που πέφτει μεταξύ τους για ασήμαντες αφορμές. Πάντοτε για ασήμαντη αφορμή γίνεται όλη η διαδικασία. Εκεί στα Βρυλίσια, ξύλο και το γονέον. Θρόστο, δεν σταμάταγε, λέει, ο άλλος είχε πέσει κάτω και το βαρούσε. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Θα μπει τώρα πρωί-πρωί, τι έπιασε, ρε ψάρι, δευτεριάτικα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δευτεριάτικα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μπήκαμε το δεξί, με συγχωρείτε. 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το τηλέφωνο, το Viber, ξέρετε τώρα. Εκεί δεν καλείτε, απλώς, εντάξει, στέλνετε μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα συζητήσουμε, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Για να ανταλλάξουμε και απόψεις, για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι η επικοινωνία. Το καλημέρα, το χαίρετε, πως είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, παιδιά κλπ. Κοδρά του Αποστόλου διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει. Τυπικά έχει ξεκινήσει από χθες. Ιωνά Προφήτου, Ιωνά Οσίου του Σαββαίτου, άλλος Ιωνάς είναι αυτός, Ευσεβίου, Ζήνωνος και Νέστορος, Πρίσκου, Ισακίου, Επισκόπου, Σίτης της Κύπρου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα και έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Διαβάζω. Ιωνάς, ναι. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, ειρήνης, ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θα κουβεντιάσουμε αυτή τη εβδομάδα για το Αλτσχάιμερ. Ετοιμάζουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα την Παρασκευή. Όχι, το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά μάλλον την Πέμπτη θα τα πούμε για τα ζητήματα αυτά. Γιατί να ξέρετε, το Αλτσχάιμερ είναι εδώ. Και φέρνει μαζί του και αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο στους πολύ μεγάλους, να ξέρετε, έτσι. 7 και 12 ανατολή του ηλίου και 7 και 25 ειδήσεις σήμερα. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Φαίνεται ότι από αύριο αλλάζει και ο καιρός. Θα πάμε λίγο σε πιο ψύχρα. Αλλά καλά είμαστε, δηλαδή. Και τώρα γενικά είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι από σήμερα, θα τα πούμε αναλυτικά μετά τις 6.30 αυτά, έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό, ενεργοποιείται μία ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για να σωθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα σας πω τις λεπτομέρειες μετά τις 6.30, κρατήστε το αυτό το θέμα. Ακόμα περιμένω όμως εκεί πέρα αυτό το περίφημο, την περίφημη ενεργοποίηση του μηχανισμού που θα μπορούσε κάποιος, λέει, να δίνει την πρώτη κατοικία στην τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το αποπληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ένα νίκη για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να πάρει τα ίσα του και να μπορέσει μετά να το επαναδιεκδικήσει. Ακόμα περιμένω να τα ακούσω αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και για την ακρίβεια η οποία είναι εδώ και για τα καύσιμα και για το αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από μόνη της, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο ουσιαστικά για μια κρίση ενέργειας, η οποία όχι απλώς μας χτυπάει την πόρτα. Έτσι, έχει μπει κανονικά μέσα στο σπίτι μας. Έβλεπα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα σήμερα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, γιατί λέμε τα δικά μας από εδώ, αλλά και οι Αμερικανοί, να ξέρετε, και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια και τα καύσιμα. Αν υπάρχει κάποιος φίλος της πρωινής παρέας πέραν του Ατλαντικού, ας μας δώσει τιμή γαλονιού. Έχω εγώ στοιχεία σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κουβεντιάσουμε λίγο και την ακρίβεια που υπάρχει εκεί και η οποία δεν κάνει εύκολη τη ζωή των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας. Βλέπω, ας πούμε, ότι το ντίζελ χτύπησε, λέει, την υψηλότερη ακριβή τιμή, 6,51 δολάρια το γαλόνι. Το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, έτσι. Όταν έφυγε, λέει, ο Biden, ήταν 3,72. Και πάλι ακριβά ήταν τότε. Τώρα έχει φτάσει 6,51. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Και εμείς τι μιλάμε, 2,20 έβλεπα το πρωί, 2,18 την 95, 2,19 το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα, μάλιστα. Και έχω και εκεί να σας πω κάποια πράγματα. Θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6.30 αναλυτικά. Τι ισχύει στην χώρα μας, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες κινήσεις έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, ξαναλέω, είναι εδώ. Και μάλιστα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα και αύριο, και μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και πάλι πρώτο θέμα θα έχουν αυτό ακριβώς το ζήτημα, πόσο ακριβά είναι τα πράγματα και πόσο εκτός ορίων τείνουν να φτάσουν και πώς μπορούν τα πράγματα, αν μπορούν, να βελτιωθούν. Να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί έχω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω την αλήθεια, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, περίμενα σήμερα να ανακοινωθούν τα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει τη σημερινή ημέρα. Θα πάμε λίγο αργότερα από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Α, σωστά λέει ο Γιώργος. Για το μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα, Γιώργο, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν είχα ιδέα περί του ζητήματος αυτού, να σας πω την αλήθεια. Πέφτοντας το βράδυ, υπήρχε είδηση ότι είχε κάνει καταγγελία ο νεαρός που ήταν μαζί με την 23χρονη, ότι τους χτύπησαν κλπ. Και το πρωί που ήρθα εδώ, οι συνάδελφοι της Νυτερινής Βάρδιας μου λένε ότι ομολόγησε, λέει, ότι αυτός τους σκότωσε γιατί, λέει, τσακώθηκαν. Μπα. Μία ακόμα γυναικοκτονία, ε. Άρα, σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Στη Γερμανία, τι γίνεται, παιδιά? Για πρώτη φορά, λέει, το GDU δεν μπαίνει στη Βουλή, στο τοπικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Και να ξέρετε ότι μόνο, λέει, πλέον το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που και αυτό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, γενικά απώλειες στα μεγάλα κόμματα, είναι, λέει, το μοναδικό κόμμα που από το 1945 βρίσκεται σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατηδίων της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής πρώτα και σήμερα της Γερμανίας γενικότερα. Μόνο αυτό το κόμμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Μέρτς? Δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος, ούτε από πρόεδρος του κόμματος, και ότι αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει? Ξέρω εγώ, ο περιπτεράς απόξω? Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η μέχρι τώρα εμπειρία στη Γερμανία έλεγε ότι με τα στραβοπατήματα σε πολιτικό τοπικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση που έκανε ο εκάστοτε καγκελάριος ήταν να παραιτηθεί από το κόμμα, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτά που κατάλαβα χθες συνομιλώντας με συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να μακροημερεύει η κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα μπαίνει σε μια κρίση πολιτική η Γερμανία, σε μια περίοδο κάθε άλλο παρά καλή. Ε? Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται. Και κάπου έβλεπα σήμερα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε αυτός στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρκούντος απεσιόδοξος είπε κάτι που νομίζω αξίζει μνήας ο κύριος Γεραπετρίτης. Κάνει λόγο για υποχώρηση, λέει, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας και για έναν κόσμο στον οποίο η ισχύς, λέει, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος έναντι των κανόνων πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η μεταπολεμική διεθνής τάξη. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια βαθιά αλλαγή του διεθνούς συστήματος, με τις σταθερές των τελευταίων δεκαετιών να υποχωρούν και νέες ισορροπίες ισχύως να διαμορφώνονται. Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Η ισχύς καθίσταται το κρίσιμο στοιχείο την ώρα που η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που βασίζεται σε κανόνες και πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε υποχώρηση. Είναι ίσως, είπε ο Γεραπετρίτης, η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Αυτά ακούει η Άγκυρα, να ξέρετε. Ε? Για την ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε με, με τη Γροιλανδία, κέρδισε ο πρόεδρος. Ε? Πάντως να ξέρετε ότι έβλεπα στους λογαριασμούς της Πρωθυπουργού της Δανίας και της Γροιλανδίας, τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας που πάνε, ταξίδεψαν για τη Νέα Υόρκη για, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έβαλε το Σάββατο τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Γροιλανδία. Και να ξέρετε, αυτά θα περάσουν. Πρέπει να περάσουν, λέει, και από τα κοινοβούλια τόσο της Δανίας όσο και της Γροιλανδίας η συμφωνία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που σας θυμίζω, περνούσε γενναίες 14 και τη Γροιλανδία και τη Δανία ο Δονάλντιος, και ξαφνικά την Παρασκευή το μεγάλο, λέει, πώς το είπε, το μεγάλο βασίλειο της Δανίας. Ξαιρετικές συνομιλίες και συνεργασίες και λοιπά, πως η νύχτα γίνεται μέρα ξαφνικά, κοιτάς το παράθυρο, λέει, σου λέει τώρα αυτός είναι μέρα, είναι νύχτα, τι γίνεται. Μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω και το ξαναλέω για να το πιστέψω και εγώ, μην νομίζετε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Γεια σου Τάκη, τι έγινε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σχηματάρι, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα, στο Βόλο, καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Τι έχετε να πείτε σχετικά, λέει, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη? Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα νομίζω θα ανακοινώσει, λέει, τα επόμενα ζητήματα, ε. Καλημέρα Παναγιώτη, χαιρετισμούς, τι γίνεται? Ω, καλώς το Σίδνεϊ, καλώς το Βαγγέλη, ο Βαγγέλης είναι μπροστά, είναι το μέλλον μας. Τι λέει, πολύ αέρα, λέει, έχουμε στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό απόγευμα επαναλαμβάνω σε σένα. Καλό στο πρωινό εδώ στο σχηματάρι, χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Κατερίνα, για να μην γκρινιάζω μόνο, έχει τα καλά της, λέει, η Κρήτη. Χθεσινή φωτογραφία, λέει, 15 λεπτά από το Ηράκλειο. Έχω έναν δικό μου στο Ρέθυμνο και μου λέει και κόσμο έχει και σχετικά καλό καιρό έχει και τουρισμό έχει. Ζει σε ένα παράλληλο κόσμο η Κρήτη, εδώ που τα λέμε. Αν πει, άμα δεν έχει η Κρήτη κόσμο, αλλά μόνο μας. Τουρισμό εννοώ, ε. Λοιπόν, φεύγουμε. Να πω καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω καθημερινά μέχρι να φύγω, λέει, με τη μηχανή μου στις 7. Όσο για αυτά που λέτε, λέει, ότι είμαστε μια κοινωνία που ο καθένας μας βρίσκει αφορμές να ξεσπάσει, θέλει πολύ προσοχή, λέει, σε καθημερινή βάση, όπως και στο δρόμο, όπου μπορείς να μπλέξεις με το τίποτα. Για το τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λες. Απόλυτα δίκιο, αγαπητέ Γιάννη. Απόλυτα δίκιο. Και εγώ την έχω πατήσει, να ξέρετε, μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε. 6:30 ακριβώς, Sky 100,3, η ημεράνη. Τώρα την παρατηρώ. Πα, πολύ επίσημη σε βλέπω σήμερα. Τι γίνεται? Έτσι ήρθαμε με το αεροπλάνο.
2: Από όλα, δεν μπορώ να στα πω καλά.
1: Εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε στον ειδήσιο και επιστρέφουμε.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
1: Επόμενος.
5: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δηλώσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να αναφέρει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

έκανα λιγάκι υπομονή. Κωστάκι, έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι, το άλλο που λέει με το πρώτο λεωφορείο κλπ. Που λέει τη δικιά μα ώρα. Καλώρισε την πορεία σου. Ο κύριο Κώστας Πανός απέναντί μου στη ρύθμιση τον Νίκο, να έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη, ο οποίο είναι στο τηλεφωνικό μα κέντρο, γιατί υπάρχουν 500 τρόποι επικοινωνία πλέον, έτσι. Είναι 210-48-00-170-174 για τι καλημέρε, τα σχόλια με τον παραδοσιακό τρόπο του τηλεφώνου. Υπάρχει skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται αυτά όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100.3 και βεβαίως πλέον έχουμε και το Viber που στέλνετε δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το νούμερο είναι τηλέφωνο κινητό, έτσι, αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Δεχόμαστε μηνύματα, δεχόμαστε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχω πει 500 φορές και θα το πω άλλη μία, ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 698-123-1003. Αυτό είναι το τηλέφωνο μας. 698-123-1003. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί-πρωί. Για να δω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο στην άνοδο στο ποτάμι, λίγο στη λεωφόρο Αθηνών, λίγα πράγματα προς το παρόν. Γενικά το πρωί δεν είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι. Εκεί στη Φυλή, στο Καματερό, λίγα πράγματα από αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω. Μεσογείων καλή, μαραθώνος λέω, Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το κέντρο εντάξει δεν έχει κανένα θέμα. Καλά είμαστε. Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόλις σας είπα τους τρόπους για να τα βάλουμε σε μία τάξη και εμείς. Γειτόνισσα, καλημέρα, βεραστικά. Γειτόνισσα. Άντε, όλα να πάνε καλά. Τι λες, όλα θα πάνε καλά, να είσαι αισιόδοξο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιο, καλημέρα. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα. Να σου πω, Λάζαρε, μια προσωπική χάρη. Άστο κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ, Γιώργο μόνο. Το κύριε Γιώργο είμαι, πούμε, μην το παρακάνουμε κιόλας, ξέρεις. Καλημέρα Κώστα, μ' αρέσει που σε έφτιαξε το τραγούδι, να ξέρεις, από την Παρασκευή το έχω παραγγείλει. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή. Σωτήρη, καλημέρα, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Καλά λέει, από αυτούς που θέλουν να λέγονται βουλευτές, αλλά πετούν σαν πεταλούδες από κόμμα σε κόμμα, περιμένουμε ωφέλη. Ειδικά είδα, λέει, ότι κυκλοφορεί δήλωση καρμπών κατά τη μετακόμιση από ένα συγκεκριμένο κόμμα σε ένα άλλο που πέρασε από τη χώρα όχι με επιτυχία. Άρα γελί κουβαλούν μαζί του συστατική επιστολή που λέει και ο Κασελάκης. Δεν το λέω όπως το λες. Και μετά σχολιάζουμε, λέει, τα Ιουλιανά. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ψήλω παρακολουθώ τις μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η Βουλή. Η Βουλή δηλαδή την οποία περπατάμε τώρα μέχρι να πάμε σε εκλογές πρώτα ο Θεός το 2027 είναι η πιο χαρακτηριστική Βουλή τα τελευταία αρκετά χρόνια που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις μετακινήσεις, τις μεταγραφές. Ούτε οι ομάδες δεν κάνουν τόσες πολλές μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει και εκτιμάει ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μέσα. Εντάξει. Καλημέρα Ηλία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή άνθρωποι, λέει, που υπάρχουν και κυκλοφορούν έξω που δημιουργούν προβλήματα, λέει, είναι οι άνω των 60. Η νοοτροπία, λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα πάθεις και ούτω καθεξής, σαπίζουν πιο γρήγορα την κοινωνία μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο ηλικιωμένος, λέει, που πέθανε είχε κάνει τριπλό bypass και συνόδευε και άτομο με ειδικές ανάγκες και είχε πάει, λέει, από νωρίς στην παραλία για να πιάσει ξαπλώστες για την παρέα του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν, λέει, σε τρώει, ξύνεσαι με το χέρι και δεν περιμένεις την γλίτσα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Το θέμα είναι να μην σου κάτσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Δήλεση. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Τα καλύτερα, με υγεία και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πες τίποτα, λέει, και για το Δήμα Μαρουσίου. Λέει, ο Δήμαρχος δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Ολυμπιακός Δήμος. Εμείς, επειδή είμαστε τώρα Μαρουσιώτες, εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο κομμάτι είσαι, Γιώργο. Για βοήθησε την κατάσταση για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Πέριξ, λέει, συντάγματος ενεργοποιούνται πολλά ιατρία που προσφέρουν θεραπείες αισθητικής δερματολογίας, ανανέωσης με γιατρούς, υποτίθεται δερματολόγους, πλαστικούς. Πώς ελέγχονται, λέει, αυτοί οι χώροι, λέει η φίλη μας η Πινελόπη από το κέντρο. Έλατε. Σας είπα κάποια στοιχεία, αλλά
Νομίζω ότι αφέθηκε αυτή η κατάσταση με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά ζητήματα. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και επειδή ήταν επώνυμος, γι' αυτό αλλά ταρακουνήθηκε λίγο το σύστημα, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, ενώ έπρεπε και είχαν ευθύνες, κάποιοι είχαμε πει ότι είχαμε στείλει ένα έγγραφο κλπ. Μάλιστα, να την πω την κακία. Να την πω την κακία, γιατί εγώ είμαι και αυτός τέτοιου είδους άνθρωπος, ε. Ναι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το θαύμα πάλι. Πάντα τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Μετά ξεχνιέται η ιστορία αυτή. Και αλλοί σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, ξαναλέω, για να... και έχουν προβλήματα υγείας και καλούνται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους αντιμετωπίσει, αν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα υγείας το οποίο έχω. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό θυμάμαι παλαιότερα την τακτική, πηγαίνουμε σε 2-3 ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε, για να μας πούν την άποψή τους, για να καταλάβουμε τι γίνεται, και όχι μόνο με έναν. Ακόμα και αν σου πούν πήγαινε σε αυτόν και χτύπα την πόρτα. Αλέξανδρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μου την Ασπασία. Καλημέρα στο Σάβα στη Δράμα. Γεια σου ρε Σάβα. Καλημέρα Δημήτρη στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Καλημέρα Βαλάντη. Θα στείλω λέει και εγώ, λέει, όχι μόνο ο πρωινός που πηγαίνει στον Ασπρόπυργο. Γιατί δεν προχωράει, λέει, με πιο γρήγορους ρυθμούς η εγκατάσταση για τις μπαταρίες ώστε να αποθηκεύουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές? Γιατί δεν είναι απλό το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει ρύθμιση, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη τοποθετούμε μπαταρίες. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα, δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια και μετά θα ξαναγυρίσω και στις υπόλοιπες καλημέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ιστορία του ειδικού φόρου καυσίμων δεν επιβάλλει ενιαίο φόρο. Έχει ορίσει κατώτατα όρια και κάθε κράτος μέλος επιβάλλει συντελεστή ανάλογα με τα δημοσιονομικά του, δηλαδή αν θέλει παραπάνω λεφτά βάζει παραπάνω φόρο, και τα ενεργειακά του. Η σχετική οδηγία λοιπόν έχει ορίσει τα ελάχιστα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά? Στην αμόλυβδη βενζίνη, ανά λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο μίνιμουμ 0,359 αναλίτρο, δηλαδή 0,36 λεπτά του ευρώ αναλίτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 0,70, έχουμε το διπλάσιο. Ωραία. Στο πετρέλαιο κίνησης η ελάχιστη επιβάρυνση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33 λεπτά το λίτρο, εμείς έχουμε 0,41, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 0,021, πολύ χαμηλός φόρος. Εμείς βάζουμε 0,28, εδώ βάζουμε αρκετά ψηλά. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε 13,3 φορές πάνω από το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οκ. Λοιπόν, και μετά οι χώρες αποφασίζουν και το κάνουν όσο θέλουν. Από ό,τι βλέπω, η χώρα η οποία έχει τους πιο μικρούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λόγω της κρίσης, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερες οικονομίες από τη δική μας έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Η Γερμανία τον Απρίλιο, ο κύριος Μέρτς δηλαδή, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα τη μεγάλη επιτυχία που είχε με τις τοπικές εκλογές, προσωρινά μείωσε τον ενεργειακό φόρο σε ντίζελ και βενζίνη 17 λεπτά το λίτρο για 2 μήνες. Αυτό του κόστισε 1,6 δισεκατομμύρια. 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για άλλα 17 σεντ το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ
για τη γερμανική οικονομία. Η Ιταλία δαπάνησε περίπου 420 εκατομμύρια για να μειώσει ειδικούς φόρους σε βενζίνη και ντίζελ την άνοιξη και επανέφερε αργότερα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο ντίζελ. Δηλαδή δεν ρωτάν οι χώρες μέλη την Ευρώπη να τους πούν μπορούμε να μειώσουμε. Μπορούν να μειώσουν μέχρι το όριο που σας είπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η Ιρλανδία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ σε ένα πακέτο περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, ξαναλέω, σε μια που θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς που έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και μετράμε πόντο-πόντο την ιστορία των μέτρων και τα οικονομικά, μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο σημείο? Είναι ένα καλό ερώτημα. Ενδεχομένως μπορούμε να το μειώσουμε λίγο. Αλλά ξαναλέω, από κάπου πρέπει να βρεθούν τα υπόλοιπα. Ήδη στον παρόδο θα πρέπει να ακούσουμε, όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, η τρύπα που θα δημιουργηθεί, από πού θα καλυφθεί. Είναι παράλογο αυτό που λέω, διότι θυμίζω ότι υπάρχει μια πολιτική κόντρα με αφορμή την ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι είπαν ότι είναι, παιδί μου, να δούμε καταρχήν να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, να δούμε

0: Το επίδομα θέρμανσης γενικότερα, γιατί το επίδομα θέρμανσης δεν θα είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα καυσόξυλα και τα πέλετ και για την τηλεθέρμανση. Συνολικά να ξέρετε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επίδομα παίρνουν περίπου λέει 600.000 δικαιούχοι, 320.000 δικαιούχοι παίρνουν επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 για καυσόξυλα και πέλετ και περίπου 200.000 για τηλεθέρμανση και υγραέριο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά και το κομμάτι αυτό, για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης εντωμεταξύ, το Brent, για πετρέλαιο θέρμανσης, το Brent για να δούμε πού είναι, είναι 101,5 με μια υποχώρηση τώρα 2,23%. Και το αμερικανικό το ελαφρύ είναι στα 98 δολάρια και εκεί υποχωρεί 2,32. Τέλος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα έκλεισε μάλλον την Παρασκευή 78,5. Είχε 36. Διπλάσιο, διπλάσιο. Σε καλό δρόμο. Ε? Σε καλό δρόμο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμαγερα!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: House of Riches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3 εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 7. Μάλιστα, εντάξει, Δευτέρα πάντοτε είναι δύσκολη, το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Αλλά παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε στη ζωή. Υπάρχουν οι Παρασκευές, υπάρχουν και οι Δευτέρες. Εντάξει, δεν είναι εύκολη, αλλά οκ. Okay. Ακόμα πάντως, πρέπει να το πω γιατί κάθε φορά μου συμβαίνει. Πώς αλλάζει το κλίμα, ρε παιδί μου, Κωστάκη, εσένα σου συμβαίνει αυτό Κυριακή απόγευμα. Ε, σου έχει μείνει από το σχολείο αυτή η ιστορία του δεν έχω διαβάσει ακόμα. Ε, και την άλλη μέρα έχω σχολείο. Πω. Θα το πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο. Αλή και τρισαλή. Γεια σου, Βάλια. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Σ' άρεσαν τα ραγούδια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Το, εντάξει, το υπομονή είναι λίγο πιο ερωτικό σε σχέση με το Χάρι Κλίν. Καλημέρα, Λεωνίδα. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα φίλο ακροατή εδώ πέρα μου θέλει το μήνυμά του και μου λέει πω τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, όλα αεκάρα χθε κέρδισε. Τι έκανε ο δήμαρχο του Βόλου. Μπήκε μέσα στο γήπεδο, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1 η αεκάρα, αλλά πω παιδιά, πώ θα πιάσουμε τον Παναθηναϊκό το θέμα. Παναθηναϊκό πρώτο με 15 πόντου σε 5 αγώνε, αίτητο. Πω. Και έρχεται ντέρμπι αυτή την Κυριακή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χαμός. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 πόντους, τρίτη αεκάρα 11, στους 10 πόντους ο Όφη και ο Ολυμπιακός, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης 2 και Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα πόντο. Στην επόμενη αγωνιστική εκτός από τον ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχουμε

0: ΑΕΚΟΦΗ, το Σάββατο στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και την Δευτέρα. Α, έχουμε και διακοπή, δεν είναι αυτή την Κυριακή. Έχουμε διακοπή, σωστά μου το λέτε. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε ΠΑΟ Καλαμάτα. Έχουμε υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέω. Α, ναι, της Εθνικής Ομάδας. Δίπλα έπεσα. δίπλα, το σας λέω, δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στο Πειραιά. Μέχρι τις 7.30 είμαστε. Πρώτο καφέ της μέρας παρέα. Σε καλό δρόμο είμαστε, Μαρία. Να μην ανεβαίνουν πολύ τα γράδα, να ξέρεις τώρα, με τον πρώτο καφέ, αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Αμαρουσίου Χαλανδρίου, λοιπόν. Α, εκεί, στην από εκεί πλευρά είσαι, Γιώργο, εκεί είναι το ζήτημα με τα απορρίμματα που μου έλεγες νωρίτερα. Οκ, θα ρωτήσουμε. Την καλημέρα μου στον άλλον Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα, να το ξέρετε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την πλάκα που κάνω εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ και βλέπω ότι με την ιστορία τώρα του Viber όλο και περισσότεροι μπαίνετε και μάλιστα κάποιοι από εσάς, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, είναι η πρώτη φορά που στέλνετε μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρε, στο σχολικό, χαιρετισμούς. Γεια σου Ελένη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης από τα Σπάτα. Αν σταματήσουμε να κλέβουμε. Κάτσε, αν σταματήσουν να κλέβουν δεν στη δημόσια έργα, πολύ δεν πέφτει. Κάτι το λες και δεν βγαίνει νόημα. Να μειώσουν, λέει, τον φόρο, τον βενζελικό φόρο, τον βενζινικό φόρο, τον φόρο της βενζίνης προφανώς. Μάλιστα. Τώρα λίγο μπερδεμένο το μήνυμα το οποίο μου ήρθε. Γιάννη, καλημέρα. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς λες. Ο Μάριος, το βλέπω πολύ φίλο Παναθηναϊκό. Τετέι μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν. Νομίζω και την αναβάθμιση, γιατί λέει την Παρασκευή έκλεισε το χρηματιστήριο, λέει, με τζίρο 4 δισεκατομμύρια. Δεν μας έλεγε ο Ντόκας, θα μας τα πει αύριο για την αναβάθμιση. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Νόντα, είμαι 57 και ακόμα λέει και τώρα να ακούσω, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Ναι, με πιάνει να σφίξω. Είναι αργά το η Αθλητική Κυριακή, είναι αργά. Ποια Αθλητική Κυριακή? Εγώ θυμάμαι, βλέπω με 3 ώρα το ραδιόφωνο αγώνα. Τα αδέρφια μου που ήταν πιο μεγάλα από μένα και εγώ από δίπλα, ουρά. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι ήταν, άλλαζε το κλίμα τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τώρα, να σας πω, μην το ξεχάσω. Τηλεόραση του Sky σήμερα, 6.30 το απόγευμα, έρχεται μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι το όνομα της σειράς, η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που όπως σας είπα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στις 6.30. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξης. Στον πρώτο κύκλο, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από σήμερα, 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας χώνεται. Και μερικές φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλό. 100 μέρες για το τέλος της χρονιάς, να ξέρετε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και κλείνω. Τι είπε πάλι αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Χακάν Βιντάν, ο πρώην επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα υπουργός εξωτερικών της γείτονος χώρας. Λοιπόν, επέλεξε, λέει, σε νέα παρέμβασή του να συντηρήσει, λέει, μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης, φωτογραφίζοντας το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μίλησε, λέει, για παρασκήνιο επαφέων με την Αθήνα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν, λέει, σε μια αμοιβαία συνεννόηση η οποία ξεκίνησε, λέει, το Μάιο του 23. Και η τουρκική πλευρά σπέβδει να θέσει, λέει, κόκκινες γραμμές, συνδέοντας την πορεία του έργου με τη στρατιωτική ισχύ της Άγκυρας και τον Φιντάν, να λέει, μεταξύ άλλων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση ασφαλείας μας είναι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Θυμίζω ότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει η Γαλλία. Βέβαια, αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά λένε οι πληροφορίες ότι οι Γάλλοι θα ανακοινώσουν δια της διπλωματικής οδού τα έργα τα οποία θα γίνουν. της πόντισης του καλωδίου, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, ε? Μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε πρωινό μαγκαζίνο με την διευθύντριά μας εδώ, την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Να δω

0: μπατιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μέλινα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΤΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών σε S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνοντας στο 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες. Η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στο ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάργια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκαστρό και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υποελεγχοτέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόντσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 80διάχρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν εξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 80διάχρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών, που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος αποκινητοποίηση εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο, τον πήραν οι διασώσεις, έκαναν ακοπή, τον ανέταξαν μέσα στο στενοφόρο με το δικό μας αποκινητοποίηση. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες στο γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας, στο συνοδό της πρώτης βοήθειας, αλλά δυστυχώς μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει στο λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
0: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρίκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί τρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Αραχτσή στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν εχθές. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου, αιτία φέρεται να είναι σε εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο από χθεσινά μάτς, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δεν μας εκπλήσει ευτυχώς το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε τη συνήθεια, θα μπορούσα να πω, κίνηση, με μια μικρή διαφορά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πυκνώσει λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως και η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγύλης προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κατά τα άλλα, ανεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των Κτέλ συναντάμε την κίνηση, αλλά δεν είναι ακόμα αυτό το ισχυρό μποτιλιάρισμα, είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο αραιό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά και κατεβαίνοντας τη Λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού αρχίζουν τα προβλήματα, χωρίς ισχυρό μποτιλιάρισμα και εκεί, ανατμήματα προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου φυσικά, από το δάσος Χαϊδαρίου με τις συνήθεις καθυστερήσεις, ισχυστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής, ίσως λίγο λιγότερο, και ο Πειραιάς αρκετά καλός θα μπορούσα να πω. Δεν έχουμε το πρόβλημα που συνήθως έχουμε στο δεξιό στροφό του.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη μπόρα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βόρεια, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά στους 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, 7 και 20 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα, τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά θα το προσπεράσουμε και αυτό να ξέρετε. Λοιπόν, κρατάμε την κυρία Σούζη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρετε, κάνετε καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, λέει.
1: Ναι, από αύριο αλλάζει λίγο πάλι. Κάνα 2-3 μέρες θα κρατήσει, θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και προφανώς θα έχει και βροχές. Την Τρίτη, σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπως θα περάσει το χαμηλό, το οποίο είναι από τα βόρεια.
0: Δεν έρχεται δηλαδή από την Ιταλία.
1: Όχι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ένα σύστημα έρχεται από τα βόρεια και κυρίως αυτή την εποχή. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που θα κάνει είναι να ρίξει θερμοκρασία αύριο στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα είναι πιο κρύα μέρα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάνω στη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, το πρωί, ξέρω εγώ, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, εκεί οι σποράδες και αυτά.
0: Έχουμε μία συνάδελφο η οποία είναι στη Φλόρινα, να ξέρεις.
1: Α, τι κάνει εκεί.
0: Έχει πάει την κόρη της για κάποιες εξετάσεις.
1: Ναι, θα βρέξει.
0: Θα βρέξει, δεν πειράζει. Μη χιονίσει.
1: Πάνω στα βουνά μπορεί να ρίξει δύο λαπίδενο. Απάνω όμως εκεί, έτσι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Μακεδονία, Θράκη μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα από την Τρίτη το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Να είναι κάπως περισσότερα και εντονότερα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κανονικές βροχές με βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και αύριο και τα 7 στο Ιόνιο και τοπικά στο Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Αύριο μόνο.
0: Ναι,
1: σε άλλες μέρες 6.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε βροχές αύριο.
1: Αύριο πρέπει να έχουμε λογικά. Από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείται να βγάλει και καμιά καταιγίδα.
0: Okay. Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 28, 27, 28.
0: Καλά είναι, 27.
1: Δεν θα προλάβει ακόμα να πέσει.
0: Άρα αυτό την το Τετάρτη λέω. θα το νιώσουμε
1: για τα καλά.
0: Αντιθέτω, καλά, Κωστάκη,
1: κανόνα. Ναι, εσείς που έχετε μηχανές και τέτοια να
0: δείτε
1: πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και την Πέμπτη μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία και κυρίως την Παρασκευή να έρθει πιο κοντά πάλι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να Πέμπτη και Παρασκευή βροχές γιοκ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Θα δούμε
1: τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Ναι, γιατί είναι ένα χαμηλό τώρα από τα δυτικά. Αυτό που θα έρθει, το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει το Σάββατο, μάλλον την Κυριακή το βλέπω να έρθει.
0: Okay, οπότε να έρθει, το περιμένουμε.
1: Δεν το περιμένουμε, εδώ θα είμαστε και θα το λέμε.
0: Έλα, για να φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Έχω μια συνάδελφό σα, καλή ώρα, δεν έχει σημασία σε ποιο κανάλι, που λέει εδώ θα είμαστε, ανά ώρα θα σα ενημερώνουμε.
1: Α, και ανά ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να πω το όνομα, τρέπομαι τώρα. Δεν το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλή
0: εβδομάδα. Με υγεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Εντάξει, λογικό να σα πω την αλήθεια τώρα, εντάξει, καλά είναι το. 65 μέρες Αυγούστου και λοιπά, διάφοροι πονηροί που το γράφετε. Πρέπει κάποια στιγμή να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσιστούν και λίγο τα σπίτια, έτσι. Τώρα θα πεις, άμα θα κρυώσουν, τι θα κάνουμε. Ας έρθει η ώρα.
1: Θα γκρινιάζετε πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, η δουλειά μας είναι να γκρινιάζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάτσε να έρθει κιόλας εκείνη η ώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω καλημέρες πρωινές στους φίλους και τις φίλες που έχετε στείλει το μήνυμά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μαστροντίνο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Γαλάνδη, την Ελένη στην Καβάλα και την Έφη στη Ζωφριά. Εδώ είναι ο κ. Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Βλέπω ψιλοφορτωμένη την άνοδο τώρα, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ψιλοφορτωμένη την άνοδο στο ποτάμι και μάλιστα την βλέπω από το πριν τη Λένορμαν, σχεδόν μετά τη λεωφόρο Αθηνών. Όσοι ανεβαίνετε, έχετε ανάσχεση που λέει και η υπηρεσία. Και μετά είναι φορτωμένη αρκετά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας ξαναλέω, έχετε λίγη παραπάνω κίνηση και μετά, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει κινησούλα και μετά την Ιερά Οδό, μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην Πετρουράλη βλέπω ζητήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Κανονίστε την πορεία σας αν μπορείτε να το αποφύγετε. Το λιμάνι του Πειραιά όχι κάτι ιδιαίτερο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Η λεωφόρος Αθηνών καλά είναι ακόμα. Στην Αττική Οδό, εκεί στην μεταμόρφωση, εκεί με τα έργα έχει ζητηματάκι. Τα ξέρετε τώρα, σας έχω πει εγώ, σας πετυχαίνω κάποιους, πετυχαίνω εκεί κατά τις 11.30. Λοιπόν, περνάω εγώ με τη μηχανή στο άλλο ρεύμα. Χαρά στην υπομονή σας. Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους επαγγελματίες. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μέρη στο Μαρούσι. Ο Γιάννης λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω. Στερούμε, λέει, βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Okay. Από πού προκύπτει, λέει, ότι οι δηλώσεις για Ραπετρίτη δίνουν θάρρος στους Τούρκους? Από το γεγονός ότι λέει, νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μια περίοδος που έχει φύγει πάνω στο τραπέζι οι συμφωνίες που υπάρχουν και υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει έρθει η ώρα της δύναμης. Ε? Με αφορμή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Ε? Τι λέτε κι εσείς, αγαπητέ φίλε, που εσείς το βλέπετε λίγο αφιψηλού το ζήτημα αυτό? Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των δηλώσεων που έχει κάνει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που λέγαμε και νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε διαφορετική εκτίμηση, αγαπητέ μου Γιάννη, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν συμφωνούμε όλοι για όλα. Λοιπόν, ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει το εξής: κάποιος να ενημερώσει, λέει, τον εξυπνότερο λαό του κόσμου ότι με τους φόρους όλων πληρώνουμε μισθούς, δημοσίων και συντάξεις. Αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα δεχόταν, λέει, η κοινωνία μειώσεις μισθών και συντάξεων? Ωραίο το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής αρμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε είναι το σύστημα που ξέρει εμείς τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Και έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Εθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
18: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
16: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
20: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
16: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
23: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι η 21η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι Δευτέρα. Για κάποιους είναι η πιο βαριά μέρα από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται για την πρωινή μας επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου Αργύρης μου λέει: τώρα που χειμωνιάζει, λέει, τι θα γίνει με την ιστορία του τσιγάρου. Νοσοκομεία, εστιατόρια, μαγαζιά, κάθε ενδιαφέροντος. Το κτέ λέει Ραφίνας, ο οδηγός λέει καταπλιάς κτλ, κτλ. Ο νόμος λέει αλακάρτ. Κανονικά δεν πρέπει να απαγορεύεται το τσιγάρο, απαγορεύεται το τσιγάρο. Δεν είναι πολλά-πολλά στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Σπύρο, καλημέρα. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον εδώ θέμα για το 7ο Δημοτικό Σχολείο τη Θήβας. Λοιπόν, το βλέπω το θέμα, θα ασχοληθώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στη Μαρία, στην πρώτη Σερών, χαιρετισμούς. Καλημέρα Ερακλή, καλή εβδομάδα. Ο Ερακλής είναι οδηγός επαγγελματίας. Καλημέρα και στη φίλη μου Ντασούλα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε κρίση που έχει εκδηλωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους εκεί στην Μέση Ανατολή. Που Κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι με τα καινούργια τα οποία προκύπτουν. Το καινούργιο είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους Χούθη και τα προβλήματα που εκτός από τη μία μεριά του κόλπου, αναφέρομαι στο Σουέζ λέω, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με το τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει το Ιράν να περάσουν από τα στενά της μιας πλευράς, τώρα έχουμε και τους Χούθη από την αποδό μεριά που φαίνεται ότι έχουν στοχοποιήσει τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, λέει, στις διαβουλεύσεις που έκανε με εκπροσώπους των Χούθη να έχουν βρει μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπάνε, λέει, οι Χούθη τα αμερικανικά πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά συμφωνία για τα σαουδαραβικά πλοία. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ένα χτύπημα στον αγωγό Βορρά-Νότου. Θεωρητικά από σήμερα κάποια αποκατάσταση θα υπάρξει εκεί στο λιμάνι Γιαμπού, όπου υπογραμμίζω και θυμίζω ότι υπάρχει και η ελληνική συστοιχία των πυράβλων, οι οποίοι πάτριωτοι εκεί. Και στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, να δούμε τι γίνεται, πώς, αν υπάρχει ροή καυσίμων και πετρελαίου και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες τώρα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και πιο επιτακτική η ανέβρεση διόδων για να περάσουν καύσιμα και να έρθουν και στην Ευρώπη, που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα, βέβαια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά με υγεία.
1: Εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν, αυτό το οποίο στείνεται. Στενά Ορμούζ από τη μία μεριά, Χούθη από την άλλη μεριά, χτυπήματα στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε μια ποσότητα, ενδεχομένως κάποια πράγματα που δεν μαθαίνουμε να περνάνε κάποια πλοία κλπ. Πού βρισκόμαστε? Έχει συμβεί άλλη φορά τέτοιο φαινόμενο στα χρόνια που εσείς δουλεύετε και γνωρίζετε και θυμάστε, να έχουμε μπει τόσο βαθιά σε μια κρίση όσον αφορά τη ροή καυσίμων?
1: Είναι η μόνη ερώτηση περί των τι γίνεται κάτω στον πόλεμο που μπορώ να απαντήσω με ένα απόλυτο ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι το οποίο είναι τόσο γενικευμένο και τόσο σοβαρό. Και με τέτοια διάρκεια, γιατί σήμερα, αν πάρουμε ότι έχουμε 206 μέρες, δυστυχώς έχουμε φτάσει να τις μετράμε λίγο όπως οι φυλακισμένοι, γιατί είμαστε ουσιαστικά φυλακισμένοι. Είμαστε φυλακισμένοι στις διαθέσεις το τι, πώς θα ξημερώσει σήμερα το Ιράν, πώς θα ξημερώσει σήμερα, πώς θα ξημερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο βράδυ. Είναι στο σημείο ότι ακόμα και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ενώ είχα προετοιμάσει ορισμένα πράγματα για εχθές σε κάποια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα, αναγκάζομαι. Αναγκαζόνται όλοι οι επαγγελματίες του χώρου να διαβάσουμε μέσα σε αυτό το βράδυ το οποίο ξημερώσαμε εμείς, εσείως ξημερώσαμε, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι το οποίο να είναι δραματικό.
0: Υποψιάζομαι, κύριε Πρόεδρε.
1: Και να μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να το βάλουμε και αυτό στην εξίσωση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που είδαμε, κύριε Ψάλτη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω, ότι χτυπήθηκαν τρία αντλιοστάσια του αγωγού East-West.
0: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβει ο ακροατής τι είναι αυτός ο αγωγός. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Περνάει μέσα από την έρημο, που ουσιαστικά ενώνει Ανατολή με Δύση, γι' αυτό λέγεται East-West. Αυτός ο αγωγός είναι ο λεγόμενος Petroline, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη μεριά του Αραβικού κόλπου και την διοχετεύει στη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας στο λιμάνι του Γιαμπού.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί να περάσει αυτό το αργό πετρέλαιο όλη αυτή την απόσταση, που για να καταλάβουμε είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πίσω.
0: Ναι, τόσο μεγάλο είναι.
1: Τόσο μεγάλη απόσταση διάκοση. Και να μεταφέρει μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αγωγό 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτού του αγωγού. Και έχει 11 αντλιοστάσια σε όλο αυτό το μήκος του. Τρία από αυτά τα 11 αντλιοστάσια στοχευμένα χτυπηθήκανε. Από τους Χούθη, από τους Ιρανούς. Από όποιον και χτυπήθηκε, η ουσία είναι μία. Ο αγωγός σταμάτησε. Σταμάτησε η ροή, είτε επειδή οι ζημιές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να επισκευαστούν, είτε για προληπτικούς λόγους, για να μπορέσουμε να δούμε ότι είναι πλήρως λειτουργήσιμο, και μέχρι να το αναφέρουν αυτό σε όλο αυτό το κομμάτι των 1.200 χιλιόμετρων, που είναι δύσκολο να κάνει μια αυτοψία σε αυτό το τεράστιο μήκος, οι εκτιμήσεις είναι ότι για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες θα είναι off. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, το plan B που λέμε, δηλαδή ήταν αυτό που είχε η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτικό της περίπτωσης ότι το πρώτο της πλάνο που ήταν να εξάγουμε κανονικά το πετρέλαιό μας από την Αραβική θάλασσα, από τα στενά του ορμούς περνώντας.
0: Μπλόκαρε.
1: Οπότε μπλόκαρε τώρα και το plan B και αναγκάζονται να πάνε σε ένα τρίτο πλάνο, το οποίο είναι το ακριβό πλάνο και το πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να συνυπολογίσουμε πάντα γιατί κάτι γίνεται ακριβό. Γίνεται ακριβό γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το να φορτώνουν από τον αραβικό κόλπο κανονικά, από το λιμάνι της Ζέντα, να φορτώνουν δεξαμενόπλια και να μπορούν αυτά τα δεξαμενόπλια να φέρνουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του ορμούς και να γίνεται η μεταφόρτωση σε άλλα πλοία. Μα. Για να έχει αυτό αξία πρέπει να πας στις οικονομίες κλίμακα. Να φορτώσεις το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο που υπάρχει, που είναι τα VLCC, τα Very Large Crude Carriers, πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 300 έως 320.000 τόνους φορτίο. Και για να το κάνω λίγο για να το καταλάβουμε, σε βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 2 εκατομμύρια βαρέλια σε κάθε ένα φορτωμένο πλοίο είναι μια αποθήκη η οποία μπορεί να βγει από τον κόλπο, και αυτό είναι το πλάνο που κάνουν, με κάποια, θα έλεγα, συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων σε συνεννόηση με την Αμερική, από τα στενά του Ομάν. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν πλέον φαντάζομαι όλοι είμαστε, έχουμε την εγκύτητα εκεί πέρα της περιοχής και το χάρτη λίγο φωτογραφικά στο μυαλό μας, από τα στενά του Ομάν και όχι από τις ακτές του Ιράν, δηλαδή από το Διάβλο. Οπότε περνάς πιο, θα έλεγα, νότια και πιο δυτικά και προσπαθείς να θεωρείς ότι θα βγεις με ασφάλεια. Και λέω προσπαθείς να θεωρείς γιατί ακόμα και τα πολεμικά πλοία να έχεις δίπλα σου, δεν ξέρεις ποτέ ένα στοχευμένο ή ένα άστοχο χτύπημα μπορεί να σου κάνει το πλήγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάς για ένα πλοίο το οποίο κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Από
1: που καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος εύκολα, γιατί δεν μιλάμε για ένα άδειο πλοίο, μιλάμε για ένα φορτωμένο πλοίο με 2 εκατομμύρια αργό πετρέλαιο.
0: Και βαρύ και μεγάλο είναι ο καλύτερος στόχος. Ερώτημα.
1: Ναι.
0: Από άλλες περιοχές, κύριε Κοτζιά, μπορούν. Ξέρουμε ότι και οι Αμερικανοί παράγουν και τη Βενεζουέλα έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι οι Αμερικανοί τώρα κλπ. Η Ρωσία έχει τα γνωστά προβλήματα που είναι μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στην ελεύθερη αγορά με καύσιμα, ας πούμε, η Νορβηγία δίνει.
1: Εγώ θα σας απαντήσω ναυτιλιακά πάντα, γιατί.
0: Μα ναυτιλιακά θέλω, δεν θέλω.
1: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παράγεται. Αυτό μόνο το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας μπορεί να σας δώσει τέτοια στοιχεία του τι έχει παραχθεί με ακρίβεια. Εγώ μπορώ να σας πω με ακρίβεια όμως, γιατί αυτό υπάρχει, τι φορτώνεται πάνω σε πλοία.
0: Okay.
1: Όσο επιτοπλίζονται το πετρέλαιο παράγεται, φορτώνεται σε πλοία. Γιατί πολύ λίγοι αγωγοί δουλεύουν. Ο μεγαλύτερος αγωγός που υπήρχε ήταν της Ρωσίας, ο οποίος έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά.
0: Ναι.
1: Που έχουμε τον πόλεμο
0: με
1: την Ουκρανία. Οπότε αυτό που φορτώνεται σε πλοία, το παρακολουθούμε. Έχουμε στατιστική από την ημέρα 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος. Οι φορτώσεις πάνω σε πλοίο είναι ουσιαστικά αμετάβλητες, γιατί έχουν ανοίξει τις κάνουλες, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες πετροπαραγωγές χώρες και έχουν καταφέρει να καλύψουν περίπου τα 10, 11, 12 θα έλεγα εκατομμύρια βαρέλια που λείπανε από τον περσικό κόλπο. Και οι χώρες είναι ως επιτοπλίστων. Η Βενεζουέλα, η οποία από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια με την βοήθεια της Αμερικής πλέον, γιατί είναι κάτω από το αμερικανικό θα έλεγα management, να το πω λίγα και έτσι πλέον. Δηλαδή το πετρέλαιο αυτό το μανατζάρει πλέον ο Αμερικάνος και δεν το είχε βάλει στο στόχαστρο της απαξίωσης και στο στόχαστρο των κυρώσεων. Οπότε αυτό έχει φτάσει περίπου στα 1,4 με 1,5, δηλαδή είναι διπλάσια η ποσότητα που βγαίνει από τη Βενεζουέλα και έχει δυνατότητα να πάει και ακόμα διπλάσιο σε αυτό, να φτάσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Okay.
1: Η Δυτική Αφρική, η οποία πάντα ήταν σημαντική και έχουν καταφέρει και εκεί πέρα οι πολύ μεγάλοι πετρελοπαραγωγοί να αυξήσουν την παραγωγή. Από την Λατινική Αμερική επίσης, και από εκεί πέρα έχουμε ανοίξει τις στρόφιγες. Η Αμερική από μόνη της βεβαίως και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου πλέον και αερίου, ενέργειας γενικά. Ο μεγάλος ωφελημένος θα έλεγα των τελευταίων 4-5 ετών έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη της ενέργειας σαν εξαγωγική χώρα. Mm-hmm. Οπότε αυτό μπορεί να το κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι το οποίο το αποζητούσαν με όλη αυτή την αλαβουμπούλα, την παγκόσμια και τον πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Οι Αμερικάνοι είναι ο μόνος κερδισμένος στο θέμα της ενέργειας. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι έχουμε χάσει. Όλοι, όλοι.
0: Καλά, και οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και ο απλός πολίτης.
1: Ναι.
0: Έβλεπα τιμές. Χθες το βράδυ μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κύριε Πρόεδρε. Το γαλόνι έχει σχεδόν. Όχι, δεν έχει διπλασιαστεί, αλλά έχει ακριβήνει 75% και εκεί.
1: Σε πολλές πολιτείες έχει κάνει αλματώδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ φθηνή και αμεληταία, θα έλεγα, η αμόλυβδη. Ειδικά επειδή έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Ήταν το γαλόνι σχεδόν όσο θα ήταν και το λίτρο, που λέει ο λόγος, στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει γκρίνια εσωτερική. Αλλά εγώ το λέω ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που μπορούν να παίξουν και με την τιμή του πετρελαίου και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε όταν το Brent κάνει άλματα μέσα σε μια εβδομάδα άνω των 15 και 20%. Αυτά είναι παιχνίδια που όσοι εμπορεύονται το πετρέλαιο μπορούν να κερδίσουν.
0: Κλείνοντας, μιας μην το λέτε αυτό, για να μου επιτρέπετε να πούμε και αυτή την κουβέντα. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα το πετρέλαιο Brent στο 101,6 δολάρια το Brent, μιλάω πάντοτε. Με αφορμή όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας είπατε, ότι έχει μπλοκάρει μία πλευρά, έχει μπλοκάρει άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει ο αγωγός, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες κλπ. Δεν είναι τα 101,5 μια χαμηλή τιμή για να εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στις διεθνείς αγορές?
1: Μα ακούσει κάποιο και θα με βάσει.
0: Καλά, ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
1: Είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι διαβάζοντας λίγο για να βλέπουμε στο πού είμαστε, γιατί την Παρασκευή ήταν η τελευταία συνεδρία, αλλά σήμερα το πρωί, τώρα όσο μιλάμε, έχει ανοίξει ξανά και το Brent έχει υποχωρήσει από τα 103,9 που ήταν την Παρασκευή. Τώρα είναι περίπου στο 101 και κάτι. Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο προεξοφλεί ότι οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εμείς έχουμε κάνει την συμφωνία, την κουβέντα, τέλος πάντων έχουμε
0: τις διαβουλεύσεις, τέλος πάντων,
1: ότι μπορούμε να περνάμε πλοία τα οποία με ασφάλεια από τη μεριά της Ερυθράς.

0: γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε σημαντικά δηληστήρια, αυτό μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Το χτυπάνε ή δεν το χτυπάνε, κύριε Πρόεδρε, εδώ σας λέω.
0: Δεν ξέρω καθόλου, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να έχουν τέτοια δυνατότητα πληροφόρησης οι αντάρτες πλέον, ή τέλος πάντων οι πολεμιστές, ή πείτε τους όπως θέλετε. Γιατί παλιά οι Χούθοι τους λέγαμε αντάρτες. Τώρα πλέον, επειδή έχουμε ένα κανονικό πόλεμο, μπορεί να είναι και
1: στρατός κανονικός.
0: Ένας στοιχισμένος κανονικά στρατός. Αν έχουν λοιπόν την πληροφόρηση εδώ, αυτό το πλοίο, τι μεταφέρει? Μεταφέρει φορτίο πιανού ναυλωτή αυτού νου. Αυτό που έχει φορτώσει εκεί, τι είναι? Σαουδαραβικό πετρέλαιο. Χτύπατο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν το αλυσβερίσι μεταξύ, δηλαδή, μεταξύ των Ιρανών. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι τα στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι η ΗΠΑ να εκπληρώσουν όλες
1: τις όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι,
0: με τους όρους
1: του
0: μνημονίου και τα λοιπά, ναι, και να γίνουν αποδεκτοί οι Ιρανικοί όροι. Αυτό το ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μπορεί αυτό να είναι η είδηση η οποία λέει okay, άρα υπάρχει η συμφωνία η παλιά του Ιουνίου-Ιουλίου, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι, 7 όροι, εκ των οποίων οι 3 πιο σημαντικοί ακουστήκανε ξανά, ναι. Μπορεί από τους 7 όρους να έχουν κάποιοι όροι βελτιωθεί, οπότε να είμαστε κοντά στον
1: αγορά. Στη λύση, γι' αυτό και τη μέση είναι εκεί που είναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Αυτό κάνει η αγορά, πέραν της τιμής προεξοφλεί και μείωση του κινδύνου. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται.
1: Ευχαριστώ κύριε Κοντζιά, ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Θα πάμε στην κίνηση. Προλαβαίνω εγώ να ασχοληθώ με το διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινή και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
2: Τα γρήγορα δεν έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει πιάσει λίγο νωρίτερα. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν βέβαια. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματα της ήδη. Ο ανωδικός άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, σαφώς με μπουτιλιάρισμα, και η παραλιακή προς τον Πειραιά και από την Αμφιθέας προς το Έδεμ έχει προβλήματα και φυσικά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ.

0: Σας τα βρίσκω όλα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπαιχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Χάθηκαμε λίγο στον χρόνο σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια κουβέντα που είχαμε συνεννοηθεί και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Οδοντιάτρων για μια επιστολή που απέστειλαν στους αρμοδίους για το κομμάτι και εκεί, δηλαδή στο κομμάτι της πλευράς των οδοντιατρικών υπηρεσιών και τις διαφημίσεις και τις ρεκλάμες που υπάρχουν που προκαλούν αρκετή αναστάτωση στον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδοντίατροι. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, πολύ λίγο χρόνο έχω για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αλλάζουν κάποια πράγματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ενεργοποιείται λοιπόν μια ρύθμιση. Όσοι χρωστούν λοιπόν σε funds και τράπεζες, αλλά θέλουν να κρατήσουν το σπίτι τους, θα μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι θα βγάλουν σε πληστηριασμό άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους, είτε είναι χωράφια και οικόπεδα, είτε κτίρια, είτε δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες, ώστε να ικανοποιηθεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν προς τους πιστωτές τους. Η ρύθμιση που προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσους πραγματικά είναι αδύνατοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει εισοδημάτων, να διατηρήσουν όμως την κυρία κατοικία τους με ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης και να ανοίξει ο δρόμος ώστε να επιτρέψουν και να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά κλειστά ακίνητα ή εξοχικές κατοικίες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και τα funds και οι τράπεζες να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Στην πράξη ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά, ξαναλέω, η δυνατότητα που δίνουν οι ιδιοκτήτες αυτών των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκποιήσουν άλλα ακίνητα και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κούρεμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μπορεί να ξεπεράσει και το 14% και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό, ξαναλέω, διαφοροποιείται το σύστημα από σήμερα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Θα το δούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες και το ζήτημα αυτό, που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπλέξει με δάνεια τα οποία πήραν και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα στο Sky 100,3. Καλημέρα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα, είναι η 21η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026. Το καλοκαίρι όντως είναι ανάμνηση. Την ώρα δεν την αλλάξαμε, θα την αλλάξουμε 25 Οκτωβρίου. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Οπότε έχουμε καιρό μέχρι τότε. Στο μεταξύ βέβαια πρέπει και ο Δήμος Χίου να εναρμονιστεί λίγο με την εποχή και να δει τι θα κάνει με το δημοτικό φωτισμό.
1: Υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Υπομονή, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνα τραγούδια υπομονή.
1: Υπομονή. Βρες κάτι. Όλα για τα καλοκαίρια βάζεις που είναι ανάμνηση.
0: Έλατε.
1: Με το φθινόπωρο και τα. Αύριο θα βρέξει παντού σε όλη την Ελλάδα πλην Χίου. Να δείτε που εδώ δεν θα βρέξει.
0: Όχι μόνο πλην Χίου.
1: Γιατί έχουμε γεμίσει τα φράγματα, τα έχουμε γεμίσει όλα. Γιατί να βρέξει τώρα πρωί-πρωί. Παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Θέλουμε να βρέξει αυτή την περίοδο.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι αγρότης.
0: Ενώ για τους μαστιχοπαραγωγούς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Μαστιχοπαραγωγή. Γι' αυτό άργησαν να εισέλθω στο στούντιο. Ναι, είμαστε εγώ παραγωγή, είπαστε. Ναι.
0: Δεν βλέπω βροχή στον ορίζοντα, όντως.
1: Σε λίγο να ξέρουν εκεί από την περιφέρεια ότι θα καταλάβουν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Άντε γεια.
0: Είμαστε εγώ παραγωγή.
1: Βέβαια, θα μπουν οι γονείς μέσα και δεν θα αφήσουν να γίνει μάθημα. Μπράβο, μπράβο. Να που κάποιος παίρνει ανάποδες. Εντάξει. Τους λένε να κάνουν υπομονή. Για τα σχολικά λεωφορεία. Η περιφέρεια τώρα. Έχουμε δύο υπομονές στοιχείο. Έχουμε το Μαλαφί και του Ρουλί. Είναι δύο. Έχουμε δύο άγιες υπομονές. Τα λάβατε. Καλημέρα, παιδιά. Είναι και ο πρωθυπουργός μας, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι κάνει.
1: Αλλά βάσα να πω. Αφού έχει γενική συνέντευξη, αυτό δεν έχει ο ΙΕ.
0: Και θα συναντηθεί με τον.
1: Άμα βρεθούν στον δρόμο, έγινε εδώ και ένα παστελάκι.
0: Μιλάνε.
1: Πώς δεν μιλάνε. Ένα Παναγία. Μόνο το Ερντογάν. Μόνο το κάνει με όλο τον κόσμο μιλάει. Ένα Παναγία. Α, χαλή σε εμά θα γίνει. Να τον Ερντογάν. Ερντογάν είναι καλά. Εικοστέσσερις του μήνα θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή μια εβδομάδα θα είναι εκεί στο Αμερικά.
1: Βέβαια θα έχει συναντήσεις με τους Έλληνες, με τους ομογενείς, με τους επιστήμονες εκεί. Θα πάει στο Σαν Φραντσίσκο για το θέμα της θεατρικής νοημοσύνης. Έχουν πάθει κολούμπρα όλοι. Λοιπόν, ο Κοδράτος σήμερα γιορτάζει, παιδιά.
0: Ποιος?
1: Έχετε κανένα Κοδράτο?
0: Κοδράτος.
1: Δεν ξέρω εγώ. Ο Κοδράτος ο Απόστολος. Και ο Ιωνάς ο προφήτης.
0: Α, προφήτου Ιωνά, πού το πας αυτό.
1: Ναι.
0: Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη. Ποιος ήταν?
1: Έλατε.
0: Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η Μάλτα έχει εθνική γιορτή. Γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Έλα ρε παιδάκι μου.
0: 1964. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανικές Ονδούρες.
1: Όλοι αυτοί.
0: Το 1971 πάλι από τη Μεγάλη Βρετανία. Και η Αρμενία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της το 1991 από τη Σοβιετική Ένωση.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα σε όλους. Και όσοι είναι στα σύννεφα και όσοι έχουν πέσει από τα σύννεφα.
0: Ποια σύννεφα? Αφού δεν έχουμε σύννεφα εμείς.
1: Ναι, δεν έχουμε, γι' αυτό λέω όσοι έχουν.
0: Νίκος Καπετανίδης, 1889-1921.
1: Διάβασε ποιος είναι, να ξεμπαρδεύω μέλα.
0: Πόντιος δημοσιογράφος και εκδότης. Της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή, που μέσα από τις στήλες του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς πόντιους της εποχής, αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία του ελληνικού στοιχείου. Το 1921 συνελήφθη από μέλη του κινήματος των Νεότουρκων και απαγχωνίστηκε σαν σήμερα στην Αμάσια.
1: Άντε, γεια. Λοιπόν, για να μαθαίνουμε και ιστορία, γιατί άμα την ξεχνάμε την ιστορία, αυτή η ρουφιάνα επαναλαμβάνεται. Λοιπόν. Ναι, που λέτε, είναι θέμα που βρίσκεσαι, στα σύννεφα, στη γη, κλπ. Έχουν πέσει όλοι από τα σύννεφα με το αποτέλεσμα στη Γερμανία. Γιατί ρε παιδιά, γιατί? Δηλαδή, έπρεπε να είσαι βλάκας για να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς θα γίνει στη Γερμανία. Ναι, και εντάξει. Βέβαια η Γερμανία δεν είναι Γαλλία για να φτάνει στην ακριώση η Ευρώπη. Για να γίνει και στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτά δεν ήταν φυσιολογικά να γίνουν. Δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή ο Γερμανός κανένα να του λύνεται κανένα πρόβλημα. Πώ σου λέει, αυτό διάλογο, πάω στα άκρα. Άνοδος των ακροδεξιών, άνοδος των αριστερών. Άντε ο άλλος ο Λεβέντης, ο Μέρτς δεν έχει βγει ούτε στο κοινοβούλιο. Έμεινε εκτός. Μιλάμε για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είναι η ομοσπονδιακή πρώην Γερμανία, έτσι τώρα πια είναι ένα πράγμα, αλλά έχουν τα κρατήδια στα οποία γίνονται οι εκλογές. 4,9 πήρε ο πρωθυπουργός, ο κυβερνήτης, πήρε, δεν βγήκε στη Βουλή καθόλου. Δεν θα παρτηθώ, λέει, πακά εμένα, ο μόνος που είσαι ανέστητος εσύ είσαι. Έχει εδώ πράγμα. Και αυτοί τώρα οι Γερμανοί κάνουν εκλογές, ρε παιδί μου. Δεν βλέπουν γιατί στη Ρωσία είχαμε τις εκλογές στη Δούμα. Πούτιν 57%. Με τι τώρα, παίζομαι τώρα. Μετά είναι για κάτι υποδέλυπη. Ωραία. Αυτά είναι με τα σύννεφα σε διεθνές επίπεδο, γιατί έχουμε και τα σύννεφα σε τοπικό, σε...
0: Εντάξει, δεν είναι σύννεφα βροχής όμως.
1: Σε εθνικό επίπεδο, ναι, δηλαδή από εκείνη την...
0: Α, σε εθνικό έχει βροχή,
1: από τη μέρα του...
0: Να λες την Αττική θα έχει και μπόρα.
1: Του Μαζονάκη.
0: Ανακαλύψαμε την Αμερική.
1: Λοιπόν, ναι, ρε παιδιά, όπου... Εγώ δεν λέω τηλεόραση, να το ξέρετε. Αλλά όπου πέσω.
0: Χάνεις.
1: Ναι, όπου πέσω σε τηλεόραση, μα όπου πέσω. Μπαίνω σε κανένα μαγάζι, μπαίνω σε κανένα αυτό. Σε κάτι κομμωτήρια, κάτι αυτά. Όπου παίζουν τηλεόραση, ακούγεται το Μασονάκι. Λοιπόν, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν τα έχει πει ο Αϊνστάιν. Δεν έχει πει ότι η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσεις στη βλακεία του ανθρώπου. Δηλαδή άμα ο άλλος και τι λένε, δεν παίρνει κυβέρνηση μέτρα και δεν... Ρε εσύ, άμα ο άλλος πιστεύει ότι είναι 60 χρονών, θα του βγάλουν το αίμα, θα του το ξαναβάλουν και θα γίνει 50. Τι να του πεις τώρα αυτού? Όλη αυτή η ιστορία με τους νοτιστές, με τα τέτοια, με τα αίματα, με τα... Ξέρετε τι θα έχει ως αποτέλεσμα? Οι γιατροί θα μείνουν σε αμπούδες σε κανένα μήνα όξο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα θα είναι να ανέβει η ταρίφα. Δηλαδή εκεί που έδινες 50.000 για να σου αλλάξουν το αίμα, θα τους λένε τώρα οι γιατροί, κοίτα να δεις, επειδή είναι και απόρριτα πράγματα και επειδή έχει και ρίσκο η δουλειά, μπορεί και εδώ, 100. 100. Θες 100. Έτσι κι αλλιώς αυτοί που πάνε έχουν λεφτά να σε πνίξουν. Λοιπόν, ας τάσεις μου και κανένα γιατρό στο κάτω-κάτω.
0: Τους λες και γιατρός?
1: Ναι, αυτό που λέγονται γιατροί, αυτοί που λέγονται. Άμα επενδύουν στη φυλακία, σου λέει πάρε να φύγετε, πας στο εξωτερικό να κάνει μαλακίες, ας τις κάνετε στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι η ουσία τελικά?
0: Μην βγει και το χρήμα εκτός.
1: Γιατί να αφήνουν το χρήμα να βγαίνει έξω? Α, γίνουν, λέει, οι έλεγχοι. Τι έλεγχοι να γίνουν, ρε? Από την ώρα που άλλος είναι βλάκας, ό,τι έλεγχο και να του κάνεις, αυτός είναι βλάκας. Δεν αλλάζει το κεφάλι του. Και μην νομίζετε ότι γιατί λέει, ακούω, λέει, μα είναι έξυπνοι άνθρωποι, μα είναι επιστήμονες. Ρε, για να είσαι βλάκας, δεν χρειάζεται να μην είσαι επιστήμονας. Είναι άλλο το ένα.

0: Από την ώρα που δεν καταλαβαίνουμε απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι γεννιόμαστε και από την ημέρα που θα γεννηθούμε, την ημέρα που θα γεννηθούμε, θα είμαστε με μία ημέρα. Την ίδια μέρα πεθαίνουμε. Την ίδια μέρα αποβάλλουμε κύτταρα. Γεννιούνται κύτταρα, αποβάλλονται κύτταρα. Γεννιούνται, αποβάλλονται. Γέννηση, θάνατος. Είναι ένα πράγμα. Λοιπόν, άμα είσαι 80 χρονών και δεν κάνεις το σταυρό σου που είσαι υγιής και θες να γίνεις 60, θες να γίνεις 60, κούπα τα ηλίθιε. Τι να τους πιάσουν, τι να πιάσουν, ποιο να πιάσουν. Εδώ μιζάρονται όλοι γύρω γύρω. Από την ώρα που υπάρχει ο βλάκας και δίνει το χρήμα, θα υπάρχει ο άλλος που θα το εισπράττει. Γιατί να βγει και έξω στο κάτω κάτω. Έχεις δικαιώσει. Έχεις συνάλλαγμα. Άμα είναι το χρήμα εδώ.
1: Θυμίζουμε ότι το ιδιωτικό κτίριο που λειτουργεί κανονικά έχει τηλέφωνο 2271-08-19-19. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε το όχημά σας. Είναι και δωρεάν ο επανέλεγχος. Σε περίπτωση δηλαδή που σας βρουν κάτι και σας πούνε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που πάλι ορίζεται, πρέπει να ξανάρθεις γιατί πρέπει να φτιάξεις, ρε παιδί μου, τα φρένα.
0: Ναι,
1: λέω ένα παράδειγμα.
0: Αν θες φρένα.
1: Ένα παράδειγμα. Ναι. Ο επανέλεγχος είναι δωρεάν. Κλείνετε λοιπόν το ραντεβού και ξενιάζετε γιατί μετά αναλαμβάνουν εκείνοι να σας ειδοποιούν και πότε θα ξαναπεράσετε.
0: Ναι.
1: Οπότε με αυτό. Έχει και σαν σήμερα.
0: Ναι,
1: ας πούμε και αυτό για, κοιτάξτε, να πάμε,
0: ναι, γιατί
1: στο σήμερα, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Δεν θυμάται βέβαια κανείς γιατί αυτό έγινε το 1933.
1: Πεθαίνει ο Ιωάννης. Στοιχείο, έτσι. Ο Ιωάννης Κουντουράς.
0: Ο Ιωάννης Κουντουράς.
1: Στα αυτό, βιβλία σου ήταν κλινικάρχης, δεν ήταν.
0: Δεν μπορεί να μας λέει τίποτα εμάς. Ο Ιωάννης ο Κουντουράς είχε την πρώτη στην ουσία μεγάλη σύγχρονη για την εποχή ιδιωτική κλινική, η οποία ήταν, ναι, στα δικαστήρια απέναντι.
1: Στα δικαστήρια.
0: Ναι, εκεί που είναι το δικαστικό μέγαρο. Όχι το καινούργιο που θα γίνει.
1: Στα δικαστήρια απέναντι, εκεί που. Στο Σουένιο, δίπλα. Από εκεί που είναι το ειρηνοδικείο. Πού, όχι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γιατί
0: πάνω,
1: ένα
0: πάνω,
1: άλλο.
0: Ένα πάνω, άλλο. Πάνω, πάνω,
1: ναι,
0: ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει πρόσβαση για άτομα με αναπηρία.
0: Α, μπράβο, εκεί, εκεί, εκεί. Άμα θα πάω στον εισαγγελέα και κάνω μήνυση στην Υπουργή Δικαιοσύνη, λέω εγώ. Εγώ το σκέφτηκα να το κάνω, αλλά βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Να πάω και να κάνω. Μηνύω την Υπουργό Δικαιοσύνη.
1: Και ψάρικο όμω.
0: Θα δώσω ένα τι, διάβολη τη μάνα. Θα δώσω καψιτάρικο, αμυνίσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τον μηνύω διότι δεν έχει.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Πρόσβαση για ειδικές ανάγκες.
1: Θες την απάντηση.
0: Θα την πάρει την.
1: Έστηκε.
0: Ο Υπουργός.
1: Και το Υπουργείο μαζί.
0: Αυτά όμως τα έστηκε θα μαζευτούνε.
1: Εντάξει.
0: Θα κάνουν ταμείο στο τέλος.
1: Για χαρά.
0: Στο τέλος θα κάνουν ταμείο.
1: Καλά, εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Κουντουράς. Λοιπόν,
1: στο νησί κηρύσσεται τριήμερο πένθος.
0: Μεγάλος κλινικ.
1: Και ενδεικτική του κλίματος είναι η εξής αναφορά της τότε εφημερίδας Νέας Χίου.
0: Διάβασα το. Για να δείτε ποιος ήταν ο Κουντουράς. Ο Κουντουράς ήταν Μυτιλινιός. Ήταν Μυτιλινιός και ήρθε στη Χίο. Κόλλησε στη Χίο.
1: Έγινε και. Είχε εκλεγεί κιόλας.
0: Γερουσιαστής.
1: Γερουσιαστής, είχαμε γερουσία.
0: Είχαμε γερουσία, ναι. Oh. Κόλλησε λοιπόν στη Χίο, έγινε χιώτη στην ουσία και παντρέθηκε και την κόρη του Ροδοκανάκη. Του γιατρού του Ροδοκανάκη.
1: Oh, μάλιστα.
0: Λοιπόν. Αλλά,
1: ναι. Συμφορά μεγάλη ισόλην την Χίον. Ο πατέρας της φτωχολογιάς. Ο λαοφιλής γερουσιαστής μας Ιωάννης Κουντουράς. Ο μεγάλος της Χίου ανθρωπιστής. Ο πατριώτης, ο ιδεολόγος, ο αλτρουιστής, ο μεγαλόκαρδος. Ο συναισθηματικός, ο προστάτης της εργατιάς. Ο λατρευτός ευεργέτης. Ο σεμνός χιλιάδων πολιτών. Ο αγαπημένος όλης της Χίου ιατροχειρουργός. Ο γλυκής, ο πονετικός μας ελεήμων, ο φιλάνθρωπος, ο στοργικός χιώτης δεν υπάρχει πλέον εις τη ζωή. Απέθανε. Άλλο χαρακτηρισμό δεν είχαν, έτσι.
0: Ήταν φοβερό, δηλαδή. Τριήμερο πένθος ήταν, παιδιά, στοιχείο τη θάνατο του Κουντουρά.
1: Μπράβο.
0: Και η τραγική που είναι η μοίρα, πέθανε πριν από τον πεθερό του.
1: Το Ροδοκανάκι.
0: Ναι, ναι, μετά από λίγο πέθανε και ο Ροδοκανάκης, αλλά πέθανε πριν από αυτός. Ήταν μια με πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη μορφή. Τώρα μπορεί να μην λέει τίποτα αυτός στο σύνταγμα.
1: Οδό έχουμε βγάλει.
0: Ναι, βεβαίως υπάρχει. Ναι.
1: Πού.
0: Τώρα δεν πάω θυμηθώ, αλλά υπάρχει. Ναι. Λοιπόν.
1: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις, ναι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. There are children
12: in the morning. They are leaving. Καλημέρα, Χίος, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Διανύουμε την
10: 406η
12: μέρα που η Χίος παραμένει χωρίς λεωφορεία. Εάν δεν υπογράψει ο Μπολάς, εγώ δεν θα πω ότι τα λεωφορεία ξεκινήσανε.
10: Πώς θα το πεις αφού δεν ξεκίνησε?
12: Μπράβο. Τα λεωφορεία έχουν ξεκινήσει στο μυαλό της περιφέρειας. Στην πράξη η υπογραφή δεν έχει πέσει. Οι λεωφορεία δεν έχουν μπει. 406 μέρες ανεπρόκοποι αφήνεται τυχείο χωρίς λεωφορεία. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τα μαθητικά δρομολογία. Με τη διαφορά τα έχουν μπερδέψει τώρα αυτοί. Έχουν, νομίζουν πως τα νοτιόχωρα είναι βορειόχωρα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι και θα το διαπιστώσετε αμέσως τώρα.
10: Καλημέρα, κυρία Αντωνίου.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε έξω από το Δημοτικό Σχολείο στο Πυργή. Πλέον μετά από 10 μέρες λειτουργίας του σχολείου δεν υπάρχει μεταφορά για τα παιδιά μας. Όλοι οι γονείς αποφασίσανε σε συνάντηση που έγινε πριν λίγες μέρες με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ότι θα προβούμε στο κλείσιμο του σχολείου, θα γίνει κατάληψη του σχολείου. Μας ζητάνε να κάνουμε υπομονή. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε κινητοποιηθεί τόσο έντονα. Μάλλον θα μας ξεχνάγαν ότι υπάρχει και σχολείο στην Νότια Χίο.
12: Το μόνο σίγουρο.
13: Το μόνο σίγουρο, κύριε Τζούμα, είναι ότι θα κάνουν και εκείνη υπομονή να ανοίξει το σχολείο όταν θα περάσει το πρώτο ταξί, το πρώτο λεωφορείο ή το πρώτο ελικόπτερο να πάρει τα παιδιά μας και να τα φέρει στο σχολείο.
12: Μάλιστα.
13: Αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν θα λειτουργήσει ούτε σήμερα και αν χρειαστεί δεν θα λειτουργήσει ούτε το επόμενο δεκαήμερο της υπομονής. Όλοι πρέπει να κάνουν υπομονή, όχι μόνο εμείς.
10: Ναι. Πόσα παιδιά είναι αυτά που μετακινούνται στο Δημοτικό του Πυριού και υπάρχει το πρόβλημα?
13: Είναι 30 παιδιά.
10: Επί συνόλου, αν γνωρίζετε?
13: Από τα 58.
10: Α, πάνω από τα μισά.
13: Ναι, δηλαδή πάμε να το κάνουμε μονοθέσιο.
10: Μάλιστα.
13: Ναι, δηλαδή σε λίγα χρόνια θα κλείσουν τα σχολεία. Απλά θέλουν να δούνε πόσο αντέχουμε. Είδατε, δεν έχουμε τα υπεραστικά, τώρα δεν έχουμε τα σχολικά, αύριο μεθαύριο δεν θα έχουμε γιατρούς, παρά μεθαύριο δεν θα έχουμε δρόμους και πάει λέγοντας. Και όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν οι προεκλογικές μάχες, θα έρχονται να μας φύγουν τα χέρια. Προεκλογικός αγώνας γίνεται καθημερινά, όχι ένα μήνα πριν τις εκλογές.
12: Μπορεί πριν από αυτό να έρθει ο Ερντογάν, μη στεναχωριέστε.
13: Ναι, μπορεί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να έρθει αυτό και τελικά να είναι η σωτηρία μας και τόσα χρόνια να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα.
12: Μάλιστα.
10: Τώρα δηλαδή έχετε αποφασίσει οι γονείς να κλείσετε το σχολείο.
13: Οι γονείς θα κλείσουν το σχολείο. Έχουν κλείσει το σχολείο οι γονείς. Μάθημα δεν πραγματοποιείται και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μάθημα εάν δεν μεταφερθεί και το τελευταίο παιδί από τα νοτιόχωρα και να φτάνει με ασφάλεια στο σχολείο. Έχουμε γίνει ταξιτζίδες, φορτώνουμε τα παιδιά στιβαγμένα στα αυτοκίνητα μέσα με κάθε ευθύνη του οποιοδήποτε οδηγού και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Έπρεπε 6 μήνες πριν τις 11 Σεπτεμβρίου να έχουν ανοίξει το διαγωνισμό και να έχει βγει ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφέρετε τα παιδιά μας. Δεν είναι η απάντηση ότι είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Ποιος έχει το δικαίωμα να πει ότι τα παιδιά μας δεν είναι προτεραιότητα?
12: Μάλιστα, κύριε Αντωνίου. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στο σχολείο του Πυργίου έχουμε κατάληψη.
13: Κατάληψη.
10: Από τους γονείς.
12: Από τους γονείς.
13: Από τους γονείς. Από τους γονείς.
10: Ναι. Μάλιστα. Να το
13: διευκρινίσουμε. Έχουμε αφήσει όλες τις δουλειές μας. Ναι. Έχουμε αφήσει όλες τις υποχρεώσεις μας. Έχουμε πάρει άδειες και είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε για όσο χρειαστεί. Αφού ούτως ή αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα στο σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
12: Ο κύριος Προπονάς, ο νηπιαγωγός εκεί στο Πυργί, έχει γράψει ένα άρθρο στην Αλήθεια.
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
12: Και ο άνθρωπος προτείνει συγκεκριμένα...
13: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Τζούμα, οι ανεύθυνα υπεύθυνοι που κάθονται πάνω στις παχυλές τους καρέκλες δεν έχουν μάλλον το μυαλό, τη διάθεση ή τη θέληση να βρουν λύσεις. Πρέπει να βρίσκουμε εμείς λύσεις.
12: Μάλιστα. Εξηγεί λοιπόν ο Προπονάς ότι υπάρχουν λύσεις, τις αναφέρει ποιες είναι.
13: Φυσικά, ένα... τους τα δίνει και έτοιμα.
12: Μάλιστα. Και αναφέρει και την ιδιαιτερότητα που έχουν τα χωριά, ότι το πρωί οι γονείς είναι στα μαστίγια.
13: Είναι μόνο στα μαστίγια, κύριε Τζούμα. Ναι. Είναι παντού. Είναι... Και να σας πω και κάτι άλλο. Όπου και να ήταν και στο σπίτι τους να ήταν, λέγεται δωρεάν ελληνική παιδεία. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έπρεπε να μεταφέρετε τα παιδιά μας στο σχολείο με ασφάλεια.
12: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
13: Αυτό το πράγμα, το ότι είμαστε μονίμως δύο ταχυτήτων νησί και τα νότια ή τα βόρεια είναι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επιλογή, είναι απαράδεκτο. Ας μας πούνε να σηκωθούμε να τα μαζέψουμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Ούτως ή αλλιώς τα παιδιά μας είναι θέμα χρόνου να σηκωθούν, να τους δείξουν μια μούτζα και να σηκωθούν να φύγουν. Και μετά ψάχνουμε να δούμε γιατί ερημώνει η Ήπεθρος.
12: Μάλιστα, κύριε Αντωνίου, μάλιστα.
10: Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι άλλο.
12: Θα είμαστε σε επαφή, θα είμαστε σε επαφή. Αν θέλετε, στείλτε μου μια φωτογραφία από εκεί, αν θέλετε.
13: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Το περιμένω, περιμένω, περιμένω.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
10: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
12: Ανεπρόκοποι, θα πάτε τέλος σημείο να πάρετε το μισθουδάκι. Θα πάτε. Δεν διαφέρει με αυτή η κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα περιφέρειας, είναι και θέμα κυβέρνησης. Οι ανεπρόκοποι είναι και πιο πάνω. Θα πάτε ή δεν θα πάτε, ρε παιδί. Μα δεν πάτε, να το δούμε το θέμα. Μα δεν πάτε, να πληρωθείτε. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να ζήσουν και να αγωνιστούν. Δεν είναι όλοι μωρόχαυλοι. Καταλάβατε. Έτσι.

0: Καλημέρα κύριε Γιώργο Αμπαζή.
1: Καλημέρα Ειρήνη, καλή εβδομάδα να έχουμε, και δεν το βλέπω. Η τοποθέτηση της μητέρας ήταν καταπέρτιση. Πάμε προς το πυργί, πάμε προς το δημοτικό σχολείο. Θα λέγα το εξής, δεν θέλουν να το λύσουν. Από τον Αύγουστο έχουμε την ίδια κουβέντα και επειδή με ξέρετε θα αναφερθώ
2: Γιώργη, γιατί δεν θέλουνε.
1: Μισό λεπτό Γιάννη μου. Και ο Νίκος ο Νύχτας και ο Στέλιος ο Καμπούρης, ο οποίος είχαν να είναι και δάσκαλος παλιά, δεν κατανοούν ότι μιλάμε για σχολείο. Έχουν μείνει και έχουν ταμπουρωθεί πίσω από τη γραφειοκρατία των αναρτήσεων των δημοπρασιών. Μια διαδικασία η οποία, σας το λέω υπεύθυνα, δεν πρόκειται να τελειώσει πριν τον Νοέμβρη.
0: Μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
1: Μπορούν, αγαπητή Ειρήνη.
0: Δηλαδή...
1: Κοίταξε με, άκου να δεις, σε πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά πράγματα, είπα και προχθές τη σύσκεψη των γονέων, των υπηαγωγείων του 7ου και του 11ου. Σε πολλά πράγματα, μα σε πάρα πολλά πράγματα, βγάζουν χρήματα και κάνουν μια σειρά από δουλειές χωρίς να υπάρχει η διαδικασία της απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής. Εδώ και πόσες μέρες...
0: Εννοείται απευθείας ανάθεση.
1: Ναι, τους λέω, πηγαίνετε και το είπε και ο ίδιος ο Περιφερειακής στην προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί, όχι τώρα με τους πρέσβεις. Κάντε αυτό το πράγμα. Όμως εκείνοι δεν το κάνουν. Γιατί είναι αυτή η λογική, αυτή η φιλοσοφία. Να ταλαιπωρούν τον κόσμο, να ταλαιπωρούν τα παιδάκια και να ακούγονται αυτά που ακούγονται από τη μητέρα.
0: Μα μισό λεπτό, θέλουν και ο Βρουλής και ο Καμπούρης να ταλαιπωρούνται.
1: Δεν είπα Βρουλής, είπα ο Νύχτας και ο Καμπούρης.
0: Ο Νύχτας, ναι. Θέλουν ο κόσμος να ταλαιπωρείται, δηλαδή κακό δεν τους κάνει.
1: Όχι, είναι τυπολάτρες. Θέλουν να ακολουθήσουν την τυπική διαδικασία. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Είναι πολιτική υπέρ κάποιων συμφερόντων. Και εμείς λέμε, κάντε μια απευθείας ανάθεση, δώστε στο σκι ιδιώτη το δρομολόγιο να πάει να το κάνει μέχρι σώτου, κάντε στη διαδικασία αυτή που θέλετε να κάνετε. Γιατί δηλαδή να τηλεφωνήσουμε.
2: Αν νομικά δεν μπορούνε.
1: Γιάννη, σε παρακαλώ, ζούμε στην Κύπρο, ζούμε στην Ελλάδα και τα πάντα γίνονται. Όταν είναι όμως να γίνουν για τον κόσμο, για τον λαό, ποτέ δεν μπορούνε. Ας παρανομήσουν και ας πάνε στο δικαστήριο να πούνε ότι παρανομήσαμε για το όφελος των παιδιών. Πώς θα γίνει δηλαδή. Οι ψυχούλες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να πάνε στο σχολείο. Δεν έχουν δικαίωμα να κάτσουν στο δρανείο. Πώς θα νιώσουν αυτή τη χαρά και την αλλαγή στη ζωή τους. Όταν το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία φαίνεται απέσια απέναντί τους. Επιτέλους πρέπει να καταλάβουν κάποια πράγματα. Η ζωή είναι ζωή. Των παιδιών μας.
2: Μάλιστα. Εντάξει Γιώργη.
1: Θα τα πούμε και από το παιδί.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μα έχει δίκιο, πρέπει να βρεθεί.
2: Ακούσαμε τον κύριο Νύχτα, τον κύριο Καμπούρη. Ο Καμπούρη είναι και δάσκαλος.
0: Δηλαδή,
2: αγαπάει τα παιδιά, τα αγαπάει πολύ τα παιδιά ο Στέλιος. Θέλω να ακούσω κι εγώ ρε παιδί μου, πώς τα καταφέραν αυτό, πώς τα καταφέρατε έτσι πάλι. Κάνουν οι γονείς του παιδιού κατάληψη. Έχουμε ένα σχολείο το οποίο έχει 60 παιδάκια. Μαζεύει τα παιδιά από όλα τα χωριά. Δηλαδή, εκεί έπρεπε να δίνουμε τι να σου πω, αυτό που δεν έχουμε, ας πούμε, για να καθίσουμε τη ζωή στα χωριά μας. Και τώρα μας κάνουν κατάληψη και βγαίνει η πρόεδρος του χωριού και λέει: ας έρθει ο Ερντογάν να ησυχάσουμε. Δηλαδή, τώρα έχετε φτάσει στον κόσμο, στο αμήν.
0: Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
2: Έχετε, ναι, μια γυναίκα ψυχωμένη, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, ας πούμε. Αυτό που λέει βέβαια ξέρω ότι είναι υπερβολή και
0: κάθε υπερβολή εντάξει.
2: Θέλω να πω όμως που έχετε φέρει τον κόσμο. Έχετε αφήσει ρε ανεπρόκοπη το νησί 406 μέρες χωρίς λεωφορεία. And you want to travel with him. And you want to travel
0: blind. And you think maybe you'll trust him for his time. Καλημέρα κύριε Μιλωναδή.
3: Καλημέρα, με βαριά καρδιά. Με αυτά που ακούω. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την κυρία Αντωνή που δεν τη γνωρίζω και τον Γιώργη τον Αμπαζή που γνωρίζω και να συνταχθώ μαζί του σαν απλός πολίτης, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, όπως είπε ο Αμπαζής, που δεν λύνεται με τον τρόπο που υπέδειξε.
2: Έλα,
3: και αν θέλετε ας παρανομήσουν και ας διωχθούν. Έτσι. Θα πάμε όλοι μαζί στο δικαστήριο να του αθώσουμε.
4: Έλα μωρέ, ας δώσουν σε ένα πολιτιστικό σύλλογο 5.000 δραχμές και ο πολιτιστικό σύλλογο να τα πας ταξίμετα.
3: Γιάννη,
4: άμα θέλουν να βρίσκουν λύσεις τώρα.
3: Έχεις δίκιο. Βέβαια χθες πήγα και από το δρόμο που εγκαινίασαν οι πρέσβεις. Είδα εκείνο τον κόμβο τον ωραίο κτλ. Και,
5: και τον άλλο.
3: Ναι, είδα και τους πριν και μετά κτλ. Θα τους αφήσανε επίτηδες έτσι για να φαίνεται πόσο σωστός.
5: Η διαφορά, ναι. Ναι, ναι.
3: Ναι. Τα γράψεις και εσύ Ειρήνη, αρχίζεις και με αντιγράφεις. Είδα βέβαια ότι για να πας από το χαρτιό στη Βιάλ, στοιχηματίζεις κορονογράμμα τη ζωή σου. Διότι έχουν απλώς διακόψει διπλή γραμμή και σου λένε παίρνα αλλά με ευθύνη δικιά σου.
4: Ο Θεός βοηθός.
3: Πήγα και στη Βιάλ, και είδα την πολιτεία που έχει δημιουργηθεί εκεί με διοικητή το φίλο μου τον Γιάννη τον Ξενάκη. Αλλά εγώ πήγα και μέχρι το Ζηφιά σε ένα άλλο φίλο μου Γιάννη Ξενάκη και βγαίνοντας από το Ζηφιά για να γυρίσω πίσω έκανα το σταυρό μου άλλη μια φορά. Yes. Διότι την ώρα που πας να βγεις σου έρχονται από τον Άγιο Γιώργη τρέχοντας του Μπουμπουνιτού, ενώ έχει χώρο για ένα κυκλικό κόμβο με πολύ μικρή δαπάνη.
5: Καλημέρα.
4: Εντάξει, Δήμη, καλημέρα.
3: Ναι, σας αφήνω και ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. You know that she's half crazy, but that's why you wanna be
6: there. Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
7: Είδες κυρία Μέρη που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
6: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
8: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
9: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
10: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
11: Α, Μαστροπαντελής.
10: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
11: Μαστροπαντελής.
10: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
11: Μαστροπαντελής.
10: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
12: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
12: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
14: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
15: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
14: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
15: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
14: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
16: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
17: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο. Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του.
18: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
19: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
20: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
21: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ποδείο Αιγαίος γιορτάζει τα 40 χρόνια του. Συνεχίζει λοιπόν τις εγγραφές του, λειτουργεί στην Οδό Αδελφών Ράλι 31 στο κέντρο της πόλης, 2271-041-074, και με καινούργια τμήματα, μην το ξεχνάμε, που είναι τα ρούχα της μουσικής για παιδιά από 2,5 ετών και το πρωτοποριακό σύστημα εκμάθησης αρμονίου από 4 ετών. Και επίσης ένα ακόμη νέο τμήμα παιδικού τραγουδιού και μουσικής αγωγής για παιδιά ηλικίας από 7 ετών. Χώρια βέβαια όλα τα υπόλοιπα μουσικά όργανα που μπορείς να μάθεις στο 2, έτσι.
1: Λοιπόν, το λοιπόν 8 και 41 από τα λεπτά, να μην το χάσετε το Δομήνικο Ψάρτη την Πέμπτη το απόγευμα και το βράδυ στην εκπομπή αυτό.
0: Ψάρτη στο επώνυμο.
1: Ψάρτη στο επώνυμο, ναι.
0: Δομήνικο στο όνομα.
1: Ναι, ναι. Χιώτης, 94 ετών, 55 χρόνια ιερέας στην Αθήνα και 15 χρόνια στοιχείο της Καθολικής Εκκλησίας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, σοφός. Ακούτε που σας λέω, σοφός, ναι. Λοιπόν, με αήρεμη φωνή, νυφάλια φωνή, ήρεμη, σοβαρή κλπ. Υπομονή τώρα θα κάνετε στην περιφέρεια, θα κάνετε υπομονή, παρακαλώ πολύ, υπομονή μέχρι να βάλετε, να δρομολογήσετε λεωφορείο, ταξί για το σχολείο κέντρο των νοτιοχώρων. Δεν θα δουλεύει το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Τα συγχαρητήριά μας στην περιφέρεια που τα κατάφερε τόσο καλά. Λοιπόν, ο προπονάς, ο ψυχωμένος νηπιαγωγός του Πυργίου, έχει ένα άρθρο στην αλήθεια που άμα το διαβάσατε είναι, τι να σας πω δηλαδή, είναι 1, 2, 3, 4, τι πρέπει να κάνουν για να πει αύριο το πρωί ταξί, τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, και για ποιο λόγο και ειδικά στα νοτιοχώρα πρέπει να υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Εντάξει. Εκεί τώρα βλέπετε πως το ένα δίνει μετάλλο, έτσι. Δεν έχει τη δικαιολογία να πει κάποιος, ρε γαμώτο, εντάξει, υπάρχει δυστοκία, δεν τα καταφέραμε, δεν υπάρχει καρφιοκρατία, πάρετε το λεωφορείο και πηγαίνετε. Ούτε λεωφορείο έχει. Τόσο άχρηστη. 406 μέρες άχρηστοι, με κεφαλαία γράμματα είσαστε άχρηστοι, ανίκανοι. Θα μπορούσατε να πείτε τα παρτάμε και φεύγουμε, ας έρθουμε κάποιοι άλλοι, δεν μπορούμε. Το ίδιο με τα σχολικά λεωφορεία τώρα. Λοιπόν, πάμε στους άλλους διαφόρτους. Έχει ο Σύλλογος Συνεκεσμένων Δωματίων κάνει μια καταγγελία, μια αναφορά.
0: Καταγγελία για πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλης και του Τελωνίου Χίου. Καλέ μέσα, κάνουν εργασίες.
1: Εδώ δεν φτάνεις. Νότι
0: κάναμε και αγιασμό.
1: Νότι μηταράκι, εδώ θέλουμε 10 μηταράκι.
0: Στον αγιασμό.
1: Δεν φτάνει ο μηταράκι. Ο ένας μηταράκις δεν φτάνει.
0: Τι κάναμε στον αγιασμό, τι αγιάσαμε.
1: Δεν φτάνει ο μηταράκις ο ένας, παιδιά. Ναι. Θέλει 2, 3, 4, 5, δε.
0: Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασία για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022. Με τι έχουμε τώρα. Δεκέμβριο του 26.
1: Έλα, μόλις
0: 4 χρόνια έχουμε περάσει.
1: Βρισκόμαστε
0: στο Σεπτέμβριο του 26. Σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Όχι απόλυτο μηδέν, γιατί δεν ήταν έτσι. Βάλαμε απ' έξω και.
1: Λινάτσες.
0: Ναι, και σχέδια.
1: Και σχέδια.
0: Του πώς θα γίνει.
1: Και το αναθέσαμε και στο στρατό και έγινε και εργολαβία.
0: Ο ανάδοχος λέει προσανατολίζεται ήδη σε έτοιμα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 28. Τι έχουμε τώρα.
1: Διότι λέει μέσα τα βρήκανε στραβά όλα τα πατώματα, αυτό το ένα το άλλο. Δηλαδή.
0: Α, εντάξει.
1: Το κουτρούλιο κάμω.
0: Ούτως ή άλλως μη σκάτε, του χρόνου δεν θα έχουμε ούτε αεροδρόμιο.
1: Μπράβο. Θα είμαστε μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα. Το Χίος μπροστά έβγαλε ανακοίνωση και λέει από τώρα λέει πρέπει να προβλέψουμε για διπλό δρομολόγιο πλοίου, διότι σε λίγο έχουμε.
0: Για επιπλέον, όχι.
1: Ναι, επιπλέον. Ναι. Γιατί λέει δεν θα έχουμε σε λίγο.
0: Για 2 μήνες. Νομίζουν ότι θα ισχύσει το 2 μήνες.
1: Μα τι, είσαστε καλά.
0: Νομίζουνε.
1: Στο Χίος μπροστά. Αφού τα κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες. Το προλαμβάνει, λέει, είναι.
0: Καλά, και αυτό το λέγανε. Το λέγανε, το κάνανε.
1: Κατάλαβες, άστο να πάει στα γκρέμια, ό,τι βγει, πάμε και που βγει. Πάμε και που βγει, εκεί αλέθη η μηχανή, αλέθη σκόνη να πούμε και πάει, πάει, πάει με την Αραμπά. Με την Αραμπά, θα κλείσει το αεροδρόμιο για 2 μήνες. Πρέπει να κλείσει 2 χρόνια. Λοιπόν, είναι ίσως της ευτυχίας, είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ας σου πω, άμα ξέρω, η Εμινέ του κάψει το ριζόγαλο, το λένε. Ναι, εκεί είναι 10 λαμπούρια. Λοιπόν, αλλά να μην τα ανακατέψουμε όλα μαζί τώρα, ας μείνουμε στο σχολικό κέντρο νοτιών χωρών. Λεωφορεία και λεωφορεία και υπάρχουν, και λεωφορεία υποτίθεται δρομολογούνται, αν υπογράψει ο Πολλάς. Και ταξί υπάρχουν 100, έχει 2 ταξί μεγάλα με 8 θέσεις, με μια χαρά εξυπηρετούνται οι κάτοικοι. Λοιπόν, βρείτε τρόπο να λύσετε το θέμα. Οι δε άλλοι ηλίθιοι, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι ρε, είσαστε ηλίθιοι. Δεν γίνεται, είσαστε μαρθάκες. Δεν γίνεται, αν λέτε δηλαδή σε ένα ταξιτζί, μόνο όταν έχεις φόρτο θα παίρνεις λεφτά. Δηλαδή, αφήγει από το αρμόλια το ταξί, απάει στο Λυθί να πάρει το παιδάκι. Έτσι, απάει στο Πασά λιμάνι, απάει στο λιμάνι μεστό, απάρει το παιδάκι και θα μετρήσει το κόμιστρο από το λιμάνι το μεστό στο πυργί. Όχι να πάει εκεί στο τραγούδι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, πού τα βρήκατε ρε ηλίθιοι? Ποιο μαρθάκα θα βρείτε να κάνετε τέτοια σύμβαση?
0: Έχεις καιρό να πας στη γιατρό σου, ε? Ας βάλω διαφημίσεις.
1: Ελένη, να έρθω, Ελένα, και να κάνω μια απόδοση.
0: Νομίζω πως χρειάζεσαι ένα check-up.
1: Να πάω στο ψυχίατρο.

0: Ρουπασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Now Susan takes your hand and she leaves. Καλημέρα Χίος. Έχουμε sleepy days μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου στα εντός. Το εντός της Χίου λειτουργεί στη λεωφόρο ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου μπορούμε να βρούμε στρώματα με έκπτωση έως και 60%, όχι μόνο στρώματα και κρεβάτια. Αλλά εγώ θα σας πω για στρώματα. Στρώματα King Coil, Serta, Royal Crown, για άνεση και ξεκούραση που κάνουν τη διαφορά. Μπορούμε λοιπόν να πάμε εκεί, να ανακαλύψουμε το στρώμα που ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες και να κάνουμε έναν πολύ καλό ύπνο, γιατί ο καλός ύπνος είναι προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα. And you want to travel with her. Μέχρι 60% λοιπόν έκπτωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Επωφεληθείτε.

Οκτώβρη βασικά που έχουμε ξεκινήσει, είναι ότι η Χίος θα αποτελέσει το σκηνικό του νέου μυθιστορήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ. The Wine Dark Sea. Έτσι ονομάζεται το νέο της μυθιστόρημα και όπως αποκάλυψε η ίδια, την ενδιαφέρει ακριβώς επειδή δεν εξαντλείται στην εικόνα της παραλίας, αλλά λόγω μαστίχας, μεσαιωνικών χωριών, ναυτικής ιστορίας, αρχοντικών και του παλιού λοβοκομείου, είναι ένα πυκνό πολιτιστικό τοπίο που την εμπνέει ή που την ενέπνευσε καλύτερα, γιατί μάλλον το βιβλίο είναι και έτοιμο. Η ίδια επίσης εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της ότι στις μικροσκοπικές συνούσες με τη βαριά ναυτική παράδοση θα μπορούσε ακόμη και να μείνει αρκετό καιρό ώστε να γράψει ακόμη ένα βιβλίο. Είδατε που το υπανάπτυκτο του τοπίου μας εμπνέει και συγγραφείς. Μην παρεξηγήσετε που το λέω επανάπτυκτο, γιατί ένας τόπος που δεν έχει για 406 μέρες λεωφορείο να μετακινήσει τους ανθρώπους του και τώρα δεν έχει και μέσο για να μετακινήσει τα παιδιά του να τα πάει στο σχολείο, είναι επανάπτυκτος.

0: Πάντως συνεχίζουμε τους ψεκασμούς για το δάκο της ελιάς. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα εξαράκι, σε μπουφόρια εννοώ. Όχι, 4 με 5. Με αυτό τον καιρό ψεκάζουνε. Θα μου πεις, μπορεί να μην φυσάει εκεί που ψεκάζουν. Ναι. Απ' την άλλη, πολλοί λένε ότι αυτός ο ψεκασμός, τον οποίο τον πραγματοποιεί η περιφέρεια κάθε χρόνο, και αυτός είναι και ο τρίτος, όπως είπαμε προηγούμενα, κατά σειρά, και που γίνεται σε όλες τις περιοχές του νησιού, όπως και σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και για τα οποία δίνεται ένα ικανό ποσό χρηματικό, πάει στο Βρόντο. Μήπως λοιπόν, αντί να ψεκάζουμε στο Βρόντο, κάνουμε καμιά ανάθεση σε κάνα ταξί να μεταφέρει τα παιδάκια, λέω εγώ τώρα. Γιατί οι κατ' επάγγελμα αγρότες λένε ότι είτε ψεκάσετε είτε δεν ψεκάσετε, ένα και το αυτό είναι. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι και αγρότησα, δεν το ξέρω το πράγμα, ακούω τι λένε οι άλλοι. Χώρια που τα συνεργεία περνάνε και ψεκάζουν ότι βλέπει πεθερά, όπως σκουπίζουμε ότι βλέπει πεθερά, κάπως έτσι. Among the garbage and the flowers, there are heroes in the seaweed. Έχει πάντως ενδιαφέρον, γιατί ο κύριος Προμπονάς, Κώστας Προμπονάς, που είναι δάσκαλος, είναι παιδαγωγός στο σχολείο του Πυργίου, μας αναφέρει στο μακροσκελές, είναι η αλήθεια, άρθρο του, τι κάνουν στις σκανδιναβικές χώρες. Τι σχέση έχουμε εμείς τώρα με τις σκανδιναβικές χώρες? Εδώ είναι Ελλάδα. Και όχι μόνο Ελλάδα, και Χίος. Στη Νορβηγία, λέει, και στον Καναδά, οι συμβάσεις μεταφοράς περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής καυσίμου. Αν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου στην Αντλία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η αποζημίωση του μεταφορέα προσαρμόζεται αυτόματα και επιπλέον υπολογίζονται πλήρως τα κενά χιλιόμετρα η διαδρομή επιστροφής ή προσέγγισης του οχήματος, ώστε ο επαγγελματίας να μην έχει κρυφό κόστος. Είναι αυτό για το οποίο βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός που έγινε φέτος για τα νοτιόχωρα. Εκεί, λέει, τα τοπικά ταξί και μικρά λεωφορεία δεν εκτελούν μόνο σχολικά δρομολόγια. Το πρωί μεταφέρουν τους μαθητές, τις υπόλοιπες ώρες καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησης ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία ή κατοίκων χωρίς δικό τους όχημα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του τοπικού μεταφορέα ταξιτζή όλο το χρόνο και καθιστούν τη συμμετοχή τους στις σχολικές μεταφορές εγγυημένο εισόδημα και όχι ζημιογόνα αγκαρία. Παιδιά, έλεος, ας πούμε, τι είναι εδώ? Σουηδία ή Φιλανδία? Νορβηγία μήπως? Έλεος, ας πούμε. Σήμερα και την Πέμπτη, να ξέρετε ότι δεν θα έχει ρεύμα. Βασικά, αν έχει ακολουθηθεί το πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει ήδη η διακοπή ρεύματος στην περιοχή Αγίου Γιαννιού Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Και σήμερα και την Πέμπτη, 8 με 3, γιατί να μην είναι ένα επταωράκι. Αύριο τώρα ρεύμα, αύριο και την Παρασκευή δεν θα έχει η παγίδα. Ενώ την Τετάρτη δεν θα έχει ο Άγιος Γιώργης Οικούσης. Έχουμε ξαναπεί, το δίκτυό μας είναι πολύ μεγάλο και ώσπου να φτάσουν από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη, χαλάει το πρώτο που έφτιαξα. Ήρθες να μας πεις γεια.
1: Τι να κάνω, αφού μου έχει πει.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Αφού μου το έχει πει η Ελένη.
0: Α, πήγες να ηρεμήσεις.
1: Μου λέει, θα πηγαίνεις.
0: Ήπιες ένα ποτηράκι νερό.
1: Μου λέει, θα πηγαίνεις να γράφεις.
0: Όχι ακόμα.
1: Ακούς μου, θα πηγαίνεις να γράφεις, μου λέει.
0: Ναι.
1: Νερό
0: θα πιεις στο τέλος της πενταετίας. Γιατί πια είναι πενταετίες οι θητείες των δημάρχων. Στο τέλος της πενταετίας, ναι, Μαλαφή.
1: Στην υγειά μας και καλή επιτυχία.
0: Και καλά
1: κρασιά. Τα συγχαρητήρια μας, παιδιά. Μεγάλη επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία και η αυτοδιοίκηση υπό την βαθμού και δεύτερου. Πάντα τέτοια.
0: Πάντα τέτοια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!
4: Χάος!
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
6: Και ζήτω το χάος!

0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν μας χωρίζει τίποτα, εμάς σου το έχω πει.
0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 26, 2026. Δεν μας

0: Καλημέρα Χάος, Μάνος Ζερβεράκης, ο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εδώ για τα επόμενα, πόσα είναι, 57 λεπτά της ημέρας, το ξεκίνημα της ημέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Δεν ανησυχώ, καρδιά.
0: Καλή καινούργια σχολική ημέρα.
1: Δεν ακούω όλο.
0: Καλή καινούργια σχολική ημέρα και από το Πυργί. Έχω πάρει τις φωτογραφίες. Τα παιδιά δεν είναι μέσα στην τάξη, βέβαια, έτσι. Δεν ζητάμε υποσχέσεις, ζητάμε λύσεις. Δεν ζητάμε να περιμένουμε. Ζητάμε να κινηθείτε τώρα. Έχω πάρει κάτι πρωινές φωτογραφίες από το Πυργί. Σώστε το σχολείο μας τώρα, λεωφορεία. Ένας μαθητής, μία μαθήτρια κρατάει δύο πανό. Έχει και ένα λεωφορείο, ζωγραφισμένο το λεωφορείο, έτσι. Σε ζωγραφική το λεωφορείο το βλέπουν μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε, θα έχουμε και μια τηλεφωνική εδώ με τα παιδιά, με τους γονείς, με όλους όσους βρίσκονται εκεί στο

0: έχω πει.
1: Είναι μακριά τώρα, είναι μακριά. Είναι τα χωριά, τα έχουν κάνει μακριά. Θέλουν να πάνε και οι μαθητές να.
0: Δεν μας χωρίζει τίποτα, εμάς σου το έχω πει.
1: Να πάνε να έρθουν στο σχολείο τους είναι δύσκολα. Είναι μακριά αυτά τα χωριά τώρα. Τα χωριά στα νότια, τα χωριά στα βόρεια. Δεν ξέρω, δεν το σκεφτήκανε οι αιρετοί όταν. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλή εβδομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ. Περάσαμε υπέροχα. Μπράβο ρε Βασίλη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, καλή εβδομάδα με καλές θάλασσες και καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Λοιπόν, τι έχουμε τηλέφωνο? Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο Μανώλης.
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Παίρνω από Πυργή.
1: Α, μάλιστα, είσαι στην κινητοποίηση που γίνεται εκεί πέρα?
2: Ναι, ναι.
1: Για πες μας τι γίνεται εκεί, έχει κόσμο?
2: Έχει κόσμο, ναι.
1: Μάθημα δεν γίνεται φαντάζομαι τώρα, έτσι?
2: Όχι, δεν γίνεται μάθημα.
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαστε από το σχολείο, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο του Πυργίου.
1: Ναι.
2: Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις κατάληψης γιατί μας κοροϊδεύουν εδώ και 10 μέρες για το φετινό σχολικό έτος.
1: Ναι.
2: Και περίπου 7 χρόνια, κάθε χρόνο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, έχουμε την ίδια αντιμετώπιση.
1: Δύο λεφτά, να σε ρωτήσω κάτι. Την περασμένη χρονιά, τη χρονιά που τελείωσε, είχατε λεωφορεία, είχατε για τα παιδιά?
2: Ήταν η μόνη χρονιά που στην εβδομάδα πάνω είχαμε ταξί για τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Όλες τις υπόλοιπες χρονιές έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Φτάνει ο κόμπος στο φθένι.
1: Εσείς με ποιον έχετε μιλήσει δηλαδή μέχρι τώρα?
2: Έχουμε μιλήσει με την περιφέρεια, έχουμε βρεθεί με τον βουλευτή κύριο Μηταράκη, έχουμε βρεθεί με τον βουλευτή κύριο Μηταϊλίδη,
1: ναι.
2: Πήγαμε στην πρωτοβάθμια, έχουμε στείλει αιτήματα παντού, ανταπόκριση δεν βρίσκουμε από κανέναν. Ούτε λύση.
1: Δηλαδή τώρα 10 μέρες πριν ας πούμε που μιλάγατε, τι σας είχαν?
2: 10 μέρες αναγκαζόμαστε οι γονείς να κάνουμε τα ταξί των παιδιών, να αφήνουμε τις δουλειές μας και τις υποχρεώσεις μας και να μεταφέρουμε τα παιδιά μας στο σχολείο.
1: Όχι, τι σας είχαν πει μέχρι τώρα οι περιφερειάρχες, οι βουλευτάρχες, όλοι?
2: Ότι έγινε ο καθιερωμένος διαγωνισμός, ότι βγήκε άγωνο,
1: ναι.
2: Κανένας ταξιδεύτηκε να αναλάβει το δρομολόγιο.
1: Ωραία.
2: Μιλήσαμε με τις επαγγελματίες.
1: Ναι.
2: Οι επαγγελματίες μας εξήγησαν ότι τα χρήματα που δίνουν είναι πάρα πολύ λίγα για να αναλάβουν τη μεταφορά των παιδιών.
1: Ναι.
2: Τους κατανοούμε. Λύση όμως δεν υπάρχει. Δεν δίνουν παραπάνω χρήματα να μεταφέρουν τα παιδιά μας.
1: Οπότε τι γίνεται τώρα?
2: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε έξω από το σχολείο, κάνουμε κατάληψη και περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Έχετε σκοπό να κάνετε και άλλες κινητοποιήσεις για το θέμα, να κατέβετε δηλαδή και κάτω στην πόλη ας πούμε?
2: Ίσως, αν χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό, ναι.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι θα χρειαστεί. Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί. Γιατί τώρα στο Πυργί έχω την αίσθηση ότι δεν θα δώσει και πολύ σημασία.
2: Δεν θα παραιτηθούμε εύκολα.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Δεν θα μπει κανένα στις αίθουσες. Ούτε παιδιά, ούτε εκπαιδευτικοί.
1: Φαντάζομαι και η εκπαιδευτική και η διεύθυνση του σχολείου θα είναι με το μέρος σας.
2: Εννοείται. Εννοείται, κατανοούν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν είναι ένα πρόβλημα που ξεκίνησε φέτος.
1: Ναι.
2: Σας λέω, αν εξαιρέσετε την περσινή χρονιά, όλες τις υπόλοιπες χρονιές είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
1: Και για πόσους μαθητές?
2: Το 24 είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Βρουλή και τον κύριο Νίκτα στα γραφεία του.
1: Mm-hmm.
2: Μας είχαν δώσει υπόσχεση ότι θα τακτοποιήσουν το θέμα και δεν θα υπάρχει άλλη χρονιά πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά έχουμε φτάσει στο 2026 και αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Τι να σας πω, καλά κάνετε και το δημοσιοποιείτε το πρόβλημά σας. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να κατέβετε και προς τα κάτω. Να κατέβετε
2: και προς τα κάτω, αν χρειαστεί εννοείται.
1: Ναι, να κατέβετε και προς τα κάτω γιατί δεν βλέπω να βρίσκεται λύση. Δεν βλέπω να βρίσκεται λύση έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι να πούμε. Καλή συνέχεια, μπράβο για τον αγώνα σας. Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί όλοι μαζί. Έχει έρθει κανένας από την πολιτεία, τίποτα, κανένας από τους, από την περιφέρεια?
2: Ξαναπείτε μου λίγο, δεν σας άκουσα, μιλάω.
1: Έχει έρθει κάποιος εκεί πέρα από την περιφέρεια, από το Δήμο, από...
2: Αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, ναι.
2: Κανένας απολύτως, μόνο η αστυνομία.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Κανένας απολύτως. Είμαστε ανύπαρκτοι για αυτούς, κύριε Βερβεράκη. Είμαστε,
1: ναι,
2: ανύπαρκτοι.
1: Ναι.
2: Τα παιδιά μας είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Έτσι τα αντιμετωπίζουν.
1: Και το σχολείο, φαντάζομαι το σχολείο του Πυργίου εξυπηρετεί και γύρω χωριά για τους μαθητές.
2: Εννοείται.
1: Ναι.
2: Σε ένα σύνολο περίπου 65 παιδιών, τα 35 είναι από τα γύρω χωριά. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας διώξουν από τα σπίτια μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, ό,τι καινούριο γίνει να μας ενημερώσετε, να το πούμε και εμείς, να δούμε. Μακάρι να βγει κάποιος, μακάρι να βγει κάποιος από την περιφέρεια, από αυτούς που σας τάζανε λεωφορεία και μεταφορά των μαθητών, μακάρι να βγει κάποιος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κύριος Νίκτας, ο κύριος Καμπούρης, ναι, να μιλήσουμε όλους.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και μακάρι να βρεθεί λύση σύντομα, που το βλέπω δύσκολο βέβαια.
2: Και εμείς. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή παιδιά ήταν η φωνή της μιας μητέρας από ό,τι κατάλαβα. Μια μητέρα από το Πυργί. Έξω οι μαθητές, έξω οι γονείς, έξω οι δάσκαλοι. Σήμερα ήταν μια Δευτέρα που ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα, ξεκινάνε τα σχολεία. Δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία. Όσα σχολεία ακόμα στην Ελλάδα έχουν παραμείνει ανοιχτά.
3: Τα πάντα.
1: Γιατί μέσα σε όλα, μέσα σε όλα,
3: δεν ξέρεις πώς,
1: με αυτή την υπογεννητικότητα που βαράει αλίπητα τη χώρα μας, αντί να έχουμε θέμα πόσα σχολεία θα ανοίξουν, πόσοι μαθητές θα πάνε σε αυτά, εμείς έχουμε άλλα προβλήματα.
4: Σου έχω αγάπη.
1: Και να ανοίξουν αυτά τα σχολεία, πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές. Τρομερό, έτσι. Λοιπόν, γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στον Πάτερ Γεώργιο Κωνσταντίνου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το θέμα της μετακίνησης των παιδιών είναι πολύ σημαντικό και απαιτεί άμεση λύση χθες. Εννοείται ότι είμαστε στο πλευρό γονέων και μαθητών που διεκδικούν τα αυτονόητα. Καλημέρα στο Βασίλη το Βιγκάκι. 6 μήνες πριν έπρεπε να γίνει ο διαγωνισμός για τα φεστιβάλ, φάγανε τόσα λεφτά μας, λέει ο κύριος Βασίλης ο Βιγκάκης. Ο Ακύλας ήρθε για μια συναυλία, είχε μάλλον προτεραιότητα μεγαλύτερη. Λοιπόν, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, με ακούτε?
1: Μάλιστα.
5: Μανώλη Μαρία Μπίλου λέγομαι.
1: Μάλιστα.
5: Και εγώ για τα δρομολόγια θέλω να σου πω.
1: Ναι.
5: Πήγα να δώσω συγχαρητήρια στην περιφέρεια. Πραγματικά δηλαδή, παντού τα έχει κάνει. Από βορρά μέχρι νότο, τέλεια. Τέλεια όλα.
1: Είστε κι εσείς γονείς παιδιού στο Πυργί?
5: Εμείς είμαστε στο Βροντάδο. Αλλά από ό,τι ακούω υπάρχουν και χειρότερα. Εμείς συναντηθήκαμε και με την περιφέρεια. Μας είπαν λοιπόν, η πρώτη κουβέντα ήταν ότι η εντολή του Περιφερειάρχη είναι να μεταφέρονται όλα τα παιδιά στα σχολεία τους πάνω απ' όλα με ασφάλεια, ανεξάρτητα από το κόστος. Αλλά από ό,τι ακούω στο Πυργί έχουν φροντίσει πάρα πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ. Εμάς στο Βροντάδο κόψαν τα ταξί, βάλαν λεωφορείο και το λεωφορείο, ενώ μπορεί να περνάει αποστάσεις πιο κοντά στα σπίτια, περνάει μόνο από την παραλία. Τα παιδιά για το μουσικό σχολείο που πάνε τα δικά μας,
1: ναι,
5: κουβαλάνε όργανα, τι να σας πω.
1: Ναι,
5: αλλά
1: ναι,
5: αυτά τώρα σε σχέση με το Πυργί είναι ψηλά γράμματα.
1: Οπότε λες, σας μην μιλάμε κι εμείς.
5: Εμείς τι νομίζει, εμείς πρέπει να πούμε και συγγνώμη. Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα. Αλλά ήθελα να ξέρω τι πετύχανε με αυτό. Γιατί εμείς συναντήσαμε και τον κύριο Καμπούρη και τον κύριο Νίκτα.
1: Ναι, ναι.
5: Δεν μπορώ να πω, μας δεχτήκανε να μιλήσουμε.
1: Καλά, ναι.
5: Άμα είσαι και επαγγελματίας, ξέρεις και πολύ καλά τι λόγια να πεις.
1: Ελάτε να μας τα πείτε και εμάς εδώ, να σας δεχτώ κι εγώ, να σας κεράσω, ναι, και ένα φοντάν.
5: Ναι.
1: Να μας τα πείτε.
5: Να μας είπανε, μην ανησυχείτε, γιατί ο Περιφερειάρχης έδωσε σαφή εντολή πάνω απ' όλα η ασφάλεια ανεξάρτητα από το κόστος. Πού το τηρήσανε αυτό, ήθελα να ξέρα. Για να μην μιλήσω για περιπτώσεις παιδιών που έχουν και πρόβλημα κινητικό και του κόψαν το ταξί. Να μην μιλήσω και για αυτά, γιατί αυτά είναι θέμα των γονιών.
1: Ναι, τελικά το πετύχανε για το θέμα της ασφάλειας. Δεν έχει λεωφορεία, οπότε είναι ασφαλή τα παιδιά.
5: Ασφαλή, δεν θα πάθεις τίποτα άμα δεν μπορείς να μετακινηθείς καθόλου.
1: Ναι, ακριβώς. Άμα δεν έχουν να μετακινηθούν, τα παιδιά είναι ασφαλή.
5: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Εσύ...
5: Αυτά Και να μην σας πω ότι φτάνουν στα αυτιά μου από γύρω-γύρω, ναι. Από γύρω από πόσες περιπτώσεις, τι πετύχανε. Αυτή η κυρία στο συγκοινωνιό, να μην μιλάω με ονόματα και τη θίξω, ήθελα να ξέρω τι προσόντα τάχει. Έχει κάνει ένα πρόγραμμα τέλειο, καταπληκτικό. Και κατά τα άλλα ήξερε να πάρει άδεια τη βδομάδα που ανοίγουν το σχολείο για να μην την ενοχλούμε.
1: Εσείς στο Βροντάδο έχετε σκοπό να κάνετε και εσείς κάποιες κινητοποιήσεις?
5: Εμείς, Μανώλη, μαζευτήκαμε 10 άτομα, γονείς, και πήγαμε στην περιφέρεια.
1: 10 μόνο.
5: Ενημερώσαμε και περιμένουμε 10 μέρες τώρα απάντηση να μας πούνε αν μπορούν να πούν στο λεωφορείο, στα ΚΤΕΛ, να πηγαίνει από άλλους δρόμους που περνάει ούτως ή άλλως το λεωφορείο κανονικά.
1: Ναι,
5: απλά
1: ναι.
5: Η κυρία υπεύθυνη δεν αντιλήφθηκε σωστά τις διευθύνσεις και δεν έχει βάλει σωστά το δρομολόγιο. Και μέχρι να πάρει αυτή μπρος, εμάς τα παιδιά μας πρέπει να ταλαιπωρούνται.
1: Μάλιστα.
5: Καλά, για το ταξί είπαμε, δεν. Γιατί λέει θέλουν να υπάρχει ισότητα για όλα τα παιδιά. Και αντί να βοηθήσεις περισσότερα παιδιά, ταλαιπωρείς ακόμα περισσότερα. Ενώ μέχρι πέρσι είχαμε ταξί.
1: Και να σκεφτείς ότι είναι η αρχή της χρονιάς, είναι η πρώτη βδομάδα ουσιαστικά που ξεκινάνε τα σχολεία με μαθήματα και όλα τα...
5: Ναι, και τα αφήνουμε όλα, η ενημέρωση για το τι μέσο θα έχουμε φέτος για τις μετακινήσεις ήρθε Πέμπτη μεσημέρι. Δηλαδή να μας φέρουν πρωτετελεσμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πέμπτη μεσημέρι, ο αγιασμός ήταν η Παρασκευή.
1: Μάλιστα.
5: Είναι άξι, τι να σου πω, πολύ άξι. Μπράβο, συγχαρητήρια στην περιφέρεια για όλα όσα έχει πετύχει. Χρόνια μας ταλαιπωρούν, αλλά τα φετινά είναι πραγματικά έτσι παράδειγμα. Και υπάλληλος των συγκοινωνιών, το τονίζω. Έχω ακούσει από όλους τα καλύτερα για αυτή. Μπράβο.
1: Μα τι να πρωτοκάνει καλή και η περιφέρεια, σας έφερε τον
5: Άκη. Μα δεν μπορεί να μου λέει εμένα ότι βγάζει τα δρομολόγια με βάση το Google, το χάρτη και εμένα η διεύθυνσή μου δεν υπάρχει καν. Εφόσον δεν την βρίσκει στη διεύθυνση του παιδιού, πάρε, ενημερώσου, ρώτα μας, να σου πούμε πού είναι. Ναι. Έχει βγάλει τα δρομολόγια. Δηλαδή, για να καταλάβεις τώρα, ναι. Η Πολυτεχνείου τώρα πες ότι είναι από την πλατεία μέχρι πάνω-πάνω στο συγκοινωνιών, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
5: Είναι λίγο κοντά, είναι το ίδιο. Μα δεν είναι η ίδια.
1: Ναι,
5: η Πάροδη που είναι μας στο Βροντάδο, έχουμε 100 παρόδους με την ίδια οδό, εκτείνεται σε χιλιόμετρα. Η Κοστήλο που ξεκινάει από τη Μουριά, φτάνει πάνω-πάνω μέχρι το γεφύρι του Ράχτη και είναι λίγο κοντά η στάση, είναι το ίδιο. Κάθεται, κουβάλα το κανονάκι που κουβαλάει με ένα κόρη μου, ναι. Είναι 10 κιλά,
1: ναι.
5: Την τσάντα τη σχολική και να βρέχει κιόλας και πήγαινε στη στάση. Δηλαδή δεν υπάρχει, πώς να σου πω, όχι ενδιαφέρον για ασφάλεια, το αντίθετο. Τιμωρία, είναι τιμωρία αυτό που μας κάνουν. Αλλά στο πυργί οι άνθρωποι έχουν 1000 δίκια. 1000 δίκια.
1: Να σας πω κάτι, τι να πρωτοκάνει και η περιφέρεια. Σας έφερε το καλοκαίρι τον Ακύλα σε μια ωραιότατη συναυλία, δεν είστε ευχαριστημένοι.
5: Εμείς συμμετείχαμε και στο φεστιβάλ, στο μουσικό σχολείο, στο Χίος Φεστιβάλ. Εμείς συμμετείχαμε και σε αυτά, είχαμε και ό,τι χρειαζόμασταν το είχαμε εκεί. Δεν μπορώ να πω.
1: Α, μάλιστα.
5: Σε αυτά ήταν όλα κανονισμένα. Τώρα θα στη μετακίνηση τώρα για να πάμε στο σχολείο για να γυρίσουμε στο σπίτι μας που γυρίζουν 4 ώρα στα σπίτια τους τα παιδιά του μουσικού. Εντάξει, λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες. Αλλά τι να σας πω, η υπόθεση του πυργίου είναι δηλαδή άνω ποταμών. Τι να πω. Θα έπρεπε να ντρέπονται.
1: Το θέμα θέλει κινητοποιήσεις.
5: Ναι, κινητοποιήσεις. Άντε να μαζέψεις πόσους γονείς από πόσες διαφορετικές περιοχές με τις δουλειές να τρέχουν και. Τέλος πάντων.
1: Αυτό να μου πεις. Ναι.
5: Τέλος πάντων, Μανώλη.
1: Να είστε καλά.
5: Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην περιφέρεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Γεια σου.
6: Να το πιστέψει, πες μου ποιος.
1: Ποιος να το πιστέψει τελικά.
6: Αυτός.
1: Στην άκρη της Ελλάδας. Στην άκρη της Ελλάδας.
6: Για σένα, ναι.
1: Στην περιβόητη Παραμεθόριο. Στην περιβόητη Παραμεθόριο που έχουν πέσει απάνω δημάρχοι, περιφερειάρχοι, βουλευτάρχοι. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει ο ίδιος ήρθε την άλλη.

0: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στο γείτονα του. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Βλέπεις τι γίνεται έτσι. Εμείς τότε πηγαίναμε δίπλα στη γειτονιά. Πηγαίναμε στο τρίτο δημοτικό. Εγώ τουλάχιστον, τώρα πάνε και η γη μου. Ήτανε δίπλα, με τα πόδια πηγαίναμε. Κύριοι της περιφέρειας, κύριε Βρουλή, κύριε Νύχτα, κύριε Μουτζούρη, κύριε... δεν είναι πια ίδια τα πράγματα. Δεν είναι ίδια τα πράγματα. Το πυργί, το πυργί, έχετε εικόνα που είναι το πυργί? Έχετε εικόνα πως πάνε παιδιά από γύρω χωριά, πως πάνε παιδιά από πιο μακρινά τέτοια? Πως πάνε?
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
0: Γεια σου Αργύρη, καλημέρα από Αργέντη, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, προς όλους τους γονείς, κάτι που έχουμε ξεχάσει, απλό. Πας βράδυ σχολείο, έχεις αλυσίδα λουκέτο και κάνεις μια όμορφη κατάληψη. Έχετε ωραία ένα τηλεοπτικό κανάλι και τους ξεφτιλίζεις όλους. Κατάληψη. Ξεχάσατε τον τρόπο που διεκδικούμε σε αυτό το μπιπ που ζούμε. Λοιπόν, ο Αναστάσης μας λέει εδώ πέρα, καλά μπήκε και τούτη εβδομάδα. Απάνω τους και θα τους φάμε. Απάνω τους και θα τους φάμε. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Δηλαδή πρέπει οι γονείς, πρέπει όλοι εμπλεκόμενοι. Καλά, δεν γίνεται να πάνε τώρα στον Υπουργό. Δεν γίνεται να πάνε στον Κυριάκο απόξω. Στους εκπροσώπους όμως εδώ νομίζω μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για το Luna Park, επειδή είναι τελευταία εβδομάδα, μέχρι την Κυριακή το Luna Park θα είναι εδώ. Ναι, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Συγγνώμη κιόλας, δεν κολλάει απόλυτα με το θέμα.
1: Είναι ένα τίποτα εγώ.
0: Λοιπόν, έχουμε για άλλους δύο νικητές σήμερα προσκλήσεις. Τα δύο πρώτα τηλέφωνα που θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο, 2271025678, ο καθένας θα πάρει τις προσκλήσεις του, 5-6-7 προσκλήσεις. Απάτε εκεί στο Λούνα Πάρκ μέχρι και την Κυριακή, και την Κυριακή, να πάτε να πάρετε τα... να πάτε να διασκεδάσετε, να περάσετε λίγο καλά, να ξεχάσουν να ξεχάσετε τα γύρω-γύρω. Λοιπόν, τα δύο πρώτα τηλέφωνα, 2-5-6-7-8. Λοιπόν, έχουμε
1: στα προβλήματα.
0: Θάλασσες στα προβλήματα. Καλά τα λέγει ο Μαζωνάκης, παιδιά.
1: Θάλασσες στα βρώμικα του κόσμου.
0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα έχουμε και τις διακοπές ρεύματος. Εγώ σας έχω λύσει όμως, έτσι. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το Ζανίσο Κοκολιάς, το τεχνικό πολυκατάστημα, έχει βγάλει φοβερές γεννήτριες. Ανάρπαστες γίνονται, παιδιά. Ανάρπαστες. Έχει γεννήτρια βενζίνης με μίζα, 540 ευρώ. Έχει όσο θες. Έχει γεννήτρια inverter βενζίνης, 3,5 κιλοβάτ, 820 ευρώ. Γεννήτρια βενζίνης με μίζα 6,5 καβεά, 770 ευρώ. Στο Ζανί του Κοκολιά, έτσι, τεχνικό πολυκατάστημα. Εν υπάρχουν αυτά. Μας κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ. Μας κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ. Πάρ' τη γεννήτρια, ρε μονάχη μας, ρε μονάχη μας.
1: Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας.
0: Δεν μας φέρνετε λεωφορεία για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Μονάχη μας, ρε μονάχη μας. Θα τα πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητά μας. Θα τα πηγαίνουμε τα παιδιά με τα αυτοκίνητά μας. Θα μας πάτε τη βενζίνη, πόσο θα την πάτε, ρε, πόσο θα την πάτε, ρε. Έχει πάει κοντά στα 3 ευρώ η βενζίνη. Ναι, θα τα πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο μόνιμα. Στις δουλειές δεν θα πηγαίνουμε. Στις δουλειές δεν θα πηγαίνουμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Θα πηγαίνουμε τα παιδιά μας, θα τα πηγαίνουμε σχολείο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, για το Λούνα Πάρκ.
0: Α, ωραία. Για πες μου ένα όνομα.
2: Κλουβάκι Χρυσούλα.
0: Λοιπόν, Κλουβάκι Χρυσούλα. Λοιπόν, Χρυσούλα, όποτε θες μέχρι και την Κυριακή, πας με το όνομά σου, βρίσκεις τον κύριο Φράνκο, είναι το παιδί που έχει το Λούνα Πάρκ, έτσι, και σου δίνει τις προσκλήσεις.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ορίστε ρε, εμείς το λέμε και το κάνουμε. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Τα παιδιά δεν έχουν να πάνε στο σχολείο λεωφορείο. Εμείς λέμε τουλάχιστον για τη διασκέδαση. Όχι ότι το ένα πανακαλύψει το άλλο. Εμείς σας δίνουμε προσκλήσεις. Μας παίρνετε, μας δίνετε ένα όνομα και τα απόγευμα είστε στο Λούνα Πάρκ. Και πάτε δωρεάν στο Λούνα Πάρκ. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Βάλε με στο Μαζονάκι να τον ακούμε.
3: Γεια σου, Μανώλη.
2: Γεια σου, Μανώλη.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ρε εσύ, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, έτσι. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Λοιπόν, καλημέρα, μου λέει εδώ πέρα ο ακροατής. Όταν ζορίζεις στα χωριά, θα κατέβουν χώρα να μείνουν, ώστε να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Άρα ερημώνουν τα χωριά. Ας σκεφτούμε τώρα τι σχέδιο υπάρχει για τα νησιά, γιατί εγώ πλέον έχω αρχίσει να κοιτάω βαθύτερα τι μπορεί να ετοιμάζει αυτή η χώρα. Θα ερημώσουν τα χωριά, θα έρθουν στη χώρα, θα ερημώσει η χώρα, γιατί και εδώ τα σχολεία τα περισσότερα ετοιμάζονται για συγχώνευση. Αρκετά από αυτά ετοιμάζονται να γίνουν ένα. Το τάδε με το τάδε, το τάδε να... Στη Σάμο, πόσα σχολεία, πόσα σχολεία στη Σάμο φέτος το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς δεν ανοίξανε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να είναι τόσο χαζοβιόλιδες αυτοί που είναι στα κυβερνητικά, στα θρανία, στα έδρανα. Δεν γίνεται να είναι όλοι τόσο... υπάρχει σχέδιο.
1: Από σένα, τα χείλη μου ήτανε σβησμένα.
0: Υπάρχει σχέδιο.
1: Σένα, τα όνειρά μου.
0: Αλλά ο κόσμος είναι εδώ, ρε φίλε, και αντιστέκεται. Και μπράβο σας, ρε, μπράβο σας.
1: Αν ζούσα για την...
0: είδατε κάτι που ξεκίνησε... Ξεκίνησε έτσι σαν ένα σχόλιο στη ραδιοφωνική μας εκπομπή πριν από κάμποσες μέρες για τη μικρή την Παρασκευούλα. Η μικρή Παρασκευούλα, μαθήτρια του μουσικού σχολείου, πρωτοετή στη Θεσσαλονίκη στο τμήμα μουσικών σπουδών, να συνεχίσει το όνειρό της. Και τη βρήκε μία αυτό που λέμε το μία στο εκατομμύριο.
1: Γιατί με σένα.
0: Η Παρασκευούλα, η κόρη του Αστέριου του Σαλτσίδη. Λοιπόν, τα καταφέραμε με πόνο και με δρόμο και με τρέξιμο και τέτοιο. Ένας αγώνας πόλεο το Σάββατο. Μία συναυλία, όλα τα έσοδα στην Παρασκευούλα. Αρχικά το Σάββατο το απόγευμα στο Ιωνικό, ο ναυτικός όμιλος Χίου ξεκινάει τις υποχρεώσεις του. Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα θα πάνε στην οικογένεια του Αστέριου του Σαλτσίδη. Όλα, όλα. Έλα στο παιχνίδι, θες να δώσεις και κάτι παραπάνω. Έχει 5 ευρώ το εισιτήριο. Πάρε 10 εισιτήρια. Πάρε 8 εισιτήρια. Ό,τι μαζευτεί, όλα θα πάνε στην Παρασκευούλα. Και μετά βέβαια την Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη, 8.30 το βράδυ στο Ομήριο, η μεγάλη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας, ο Γιώργος ο Μισετζής, η Μαρία Καλαγκιά, οι μουσικοί συνεργάτες. Μάλιστα θα συμμετέχουν και άλλοι 4 καλλιτέχνες από τον Καταράκτη, από το χωριό της Παρασκευούλας. Να πούμε μπράβο σε όλους τους. Εγώ μίλησα με όλους τους καλλιτέχνες του νησιού μας. Με παίρνανε τηλέφωνο, μουσικοί, τραγουδιστές. Θέμε να συμμετέχουμε, θέμε να το... Έχει βγει εδώ και η ανακοίνωση το... Λοιπόν, κινητήρια δύναμη της προσπάθειας αυτής για την Παρασκευούλα. Είναι η εκπομπή Χάος. Καλά, δεν χρειάζεται, παιδιά. Ποιος το ξεκίνησε δεν παίζει ρόλο, έτσι. Η διοργάνωση είναι από το Σύλλογο Σιδηρούντας και μπράβο στο Σύλλογο, βγήκε μπροστάρης. Γιατί ακόμα και βοήθεια να κάνεις, ακόμα και τζάμπα να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις, θέλει ολόκληρη διαδικασία. Χρειαζόταν ένα σύλλογος, βρέθηκε ο Ανδρέας Τσουρίς, ο Σύλλογος Σιδηρούντας. Βρέθηκε ο Γιώργος Μισετζής από το 2 Αιγαίας, το στούντιο Focus Audio Vision για τα δωρεάν τα φωτιστικά, τα ηχητικά, οι εκτυπώσεις ΑΠ για δωρεάν τα εισιτήρια, τις αφίσες και όλα τα... Όλοι οι συντελεστές, έτσι. Θα προσφέρουν τη δουλειά τους, το αντικείμενό τους, για να γίνει αυτή η συναυλία. Από αύριο θα ξεκινήσει λογικά και η προπόληση εισιτηρίων στην Πηξίδα. Είναι διάφορα τα... Θα βρείτε, έτσι. Προσέξτε, όσοι θέλετε να βοηθήσετε με οικονομικό, με ποσό, να δώσετε ένα ποσό, ελάτε στο Ομήριο, εκτός από τα εισιτήρια θα υπάρχει χώρος που θα μπορείτε να πείτε, εγώ έβγαλα το εισιτήριό μου, θέλω να δώσω και άλλα 50 ευρώ, άλλα 60, άλλα 37, άλλα 24. Θα μπορείτε να το κάνετε εκεί. Όλα τα λεφτά μαζί θα μαζευτούν και θα δοθούν σε αυτόν τον ήρωα, σε αυτόν τον πατέρα, στον Αστέριο.
1: Θα εξαφανιστώ.
0: Που τραβάει το Γολγοθά του, έτσι. Που τραβάει

0: Λοιπόν, μπράβο Αργύρη, μπράβο όχι σε εμάς, όχι σε εμάς, μπράβο σε εσάς. Μπράβο σε αυτή την κοινωνία που έχει κάποια... έχει κάποια αισθητήρια ακόμα. Δηλαδή θα συντρέξει ρε φίλε, θα συντρέξει στο γείτονα, στο πρόβλημα. Λοιπόν, μπράβο και στα παιδιά. Η επιλογή γιατί έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και γιατί ο Μισετζής, η Καλαγκιά, γιατί το δύο Αιγαία. Παιδιά, δεν γινόταν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να μαζευτούν οι μουσικοί, να βγει ένα πρόγραμμα, να γίνουν οι πρόβες, να το... Βρέθηκε αυτή η παράσταση, το Φως της Βάρδιας από το Δύο Αιγαίας, το οποίο έτυχε να κλείνει φέτος 40 χρόνια λειτουργίας. Έχει ξεκινήσει τα μαθήματά του. Βρέθηκε μια έτοιμη παράσταση λοιπόν από το Δύο Αιγαίας, μαζί με τον ήχο, με τις μουσικές, με τα φώτα. Όρεξη να υπάρχει, όρεξη να υπάρχει. Και μέσα στον Οκτώβριο θα ξανακάνουμε. Είναι αυτό που λέμε, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε για την Παρασκευούλα, για το Γιώργη, για το Βαγγέλη, για την Ελενίτσα, για τη Μαρκέλα. Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια. Σφιχτά με αγκαλιάζεις, η δύναμη που ασκεί σε μένα. Όταν στα... Λοιπόν. Με κοιτάζεις, μου φαίνεται... Κάτσε και έχουμε και πολλά εδώ πέρα από τα δικά μας και από τα δικά σας τα μηνύματα και τα... Αν φύγεις θα καθώ, θα εξαφανιστώ και στο πλανήτη γη δεν θα με κάνει. Για τη βρώμα και τη δυσοδεία είχαμε και ένα άρθρο προχθές, στην αλήθεια, πάνω σε αυτό που λέει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Βρώμα και δυσοδεία στην πλατεία πίσω από το Ομήριο, τα πεζοδρόμια της Βενιζέλου. Ο κήπος, η απλοταριά, οι γειτονιές, οι εσωτερικοί δρόμοι, το λιμάνι, η Χίος, ο πλανήτης όλος. Όλα είναι μέσα στη βρώμα. Όλα, όλα, όλα, όλα. Χθες έτυχε να πάω μια βόλτα κυριακάτικη μέσα στον κήπο. Προσέξτε να δείτε. Ο καθένας φταίει εκεί που φταίει, έτσι. Ο καθένας...
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα. Παίρνω από το Πανεπιστήμιο, από το Τμήμα Ναυτιλίας. Ονομάζομαι Παπαζή Κατερίνα.
1: Μισό λεπτό. Έχετε πάρει στο ραδιόφωνο και είμαστε στον αέρα. Έχετε να πείτε κάτι?
2: Όχι.
1: Ξαναπάρτε.
0: Πήγα μια βόλτα λοιπόν από γευματάκι έτσι στον κήπο. Κόσμος μέσα παίζανε, κάνανε. Έχει δύο βρύσες μέσα, δύο βρύσες με το πρες που πατάς, το διακόπτει και βγαίνει το νερό. Εννοείται δεν είναι πόσιμο αυτό το νερό, έτσι. Μην τυχόν και πιείτε. Καλά, τώρα και να θέλετε. Είχαμε πει βάλτε ένα ταμπελάκι, τέλος πάντων ρε παιδί μου, να ξέρει ο κόσμος δεν πίνεται αυτό το νερό, έτσι. Λύθηκε το πρόβλημα. Πήγαμε χτες Κυριακή. Οι βρύσες ήταν και οι δύο σπασμένες. Σπασμένες. Και ένα όργανο, αυτά τα γυμναστικής, πήγε να κάτσει ο Μιχάλης, μου λέει μπαμπά, το έχουν σπάσει. Ήταν ένα όργανο, ένα ποδήλατο, έτσι, γυμναστατικό ποδήλατο γυμναστικής. Ζουλού, μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας. Η Αγγελική μου λέει πέρασα κι εγώ από τον κήπο, είδα παιδιά πολύ μεγάλης ηλικίας να χοροπηδάνε πάνω σε κάτι παιχνίδια. Ο Αποστόλης ο Μαυράκης λέει 30 κάμερες να μπουν στον κήπο. Όποιος κάνει ζημιά, ένα 500 ευρώ, άμεσα, χωρίς συζήτηση, απλό. Καλημέρα στη Μαρία τη Βαρουξή. Από τη δεύτερη μέρα είχαν χαλάσει ήδη 5 πίδακες του συντριβανιού, γιατί τα παιδιά με μαγιό και οι γονείς που τα καμαρώνουν πηδούσαν πάνω στα αυτά που βγάζουν το νερό, στο συντριβάνι το μέσα, έτσι. Δεν είμαστε για τίποτα και καλά να πάθουμε. Οι security ξεκίνησαν. Μάγισσα, κρύψε μου, φανέρωσε μου, μέσα μου ράγισσα. Ο Γιώργος ο Μπαχαντούρης μου στείλε εδώ πέρα ένα μήνυμα. Το ρητό ότι παντού υπάρχει ένας μάκας δεν είναι τυχαίο. Χρειάζεται επιτήρηση. Όσο και να θέλουμε να συντηρηθεί σαν καινούριους, υπάρχουν και αυτοί που είναι πολύ Γιώργο, που θέλουν το αντίθετο. Δεν είμαστε παιδιά για τέτοια, δεν είμαστε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον
1: Απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα Χάος, 9:38. Εδώ συνέχεια μαζί. Μέχρι τις 10 θα είμαστε να προλάβουμε να τα δούμε όλα. Έχουμε ξεκινήσει με ένα καινούριο, μπορείτε να το ψάξετε και εσείς. Ουράνιο Τόξο λέγεται το τραγούδι που ακούμε.
3: Άρπαξες από το χέρι και με χόρεψες στα θρώματα του ουράνιου τόξου.
1: Είναι χιακή παραγωγή.
3: Λόγω. Όχι τόσο για να μας κάψει μάλλον.
1: Άγγελος Μελέκος παρακαλώ.
3: Για να ζήσουμε τη στιγμή.
1: Ο Αγγελίνος, ναι.
3: Και όλα αυτά χωρίς να νιώσω την ανάσα σου.
1: Μπορείτε να το αναζητήσετε στα YouTube και σε αυτά να το ακούσετε.
3: Στο. Από εκεί στο.
1: Λοιπόν. Καλημέρα Μαριέλα, καλημέρα στον Αναστάση. Ο Αναστάσης μου έχει μια καλή πρόταση. Να κλείσει ο κήπος, σωστό. Να κλείσει ο κήπος, να γίνει ανακαίνιση. Να φτιαχτούν όλες οι ζημιές. Μπράβο ρε Αναστάση. Ο κήπος μπορεί να ανοίγει 10 μέρες. Να κλείνει μετά 15 για ανακαίνιση. Μετά να ξανανοίγει 10. Πολύ σωστό. Μπράβο ρε Αγγελέ, ωραίο τραγουδάκι έτσι. Και μουσικές, είδαμε και στο Βενιζέλο, στο LVL που παίξες πιάνο. Λοιπόν,
3: τώρα δεν ξέρω αν θα είσαι εδώ.
1: Για το θέμα που λέγαμε πριν, μου έστειλε ένα μήνυμα εδώ ο Νίκος ο Κουτσουράδης από το Χαλκιός.
3: Είναι το
1: καλημέρα, καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Τελικά, μάλλον για να επιβιώσουμε από την ακρίβεια, βενζίνη, σούπερ μάρκετ και τα σχετικά, πρέπει να μην κάνουμε παιδιά. Γιατί ή θα κάνουμε παιδιά και θα τα πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητά μας στο σχολείο, άρα δεν θα δουλεύουμε, ή δεν πρέπει να κάνουμε παιδιά. Μάλλον είναι νέου τύπου ανάπτυξη από την κυβέρνηση, η οποία κατά τα άλλα παίρνει και μέτρα για την υπογεννητικότητα.
0: Με εξουσιάζει.
1: Μάλιστα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, έχει γίνει μια έρευνα από τη... Τώρα που λέμε για την ακρίβεια, έχει γίνει μια έρευνα από τη Eurostat. 9 στους 10, εδώ για μας την Ελλάδα, 9 στους 10 δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ο άλλος έχει πεθάνει, ο 1 στους 10 έχει πεθάνει. Άρα όσοι μείνανε δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, έτσι. Λοιπόν, καλά και κρατάει ακόμα λίγο καιρό, σαν και έχει δροσίσει, έτσι. Αύριο, παιδιά, έχω κάτι υπόνοιες για βροχοπτώσεις εκεί το μεσημεράκι. Και με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας αύριο το μεσημέρι. Δεν ξέρω, σήμερα κανονικά θα έχει ζέστη και τότε. Αύριο Τρίτη, δεν μπορώ να καταλάβω, έχει μια βουτιά, παιδιά, το μεσημέρι. Από Τετάρτη πάλι κανονικά, 20 άρια, 22, 22. Το Σάββατο, ας πούμε, που έχει το πόλο, που πρέπει όλοι να είμαστε εκεί, μια χαρά θερμοκρασίες. Ακόμα έχουμε και το τσάι μας, έτσι, το τέλειο. Τσάι τέλειο. Αυτό δεν είναι τσάι, παιδιά, αυτό είναι παρασκεύασμα για την υγεία μας, έτσι. Είναι σε τρεις φοβερές γεύσεις: πράσινο τσάι με tropical fruit, μαύρο τσάι με βερίκοκο και νότες Λουίζας, και πράσινο τσάι με λεμόνι και ginger. Αυτό θα ζητάτε. Της ποτοπίας του πάκι και το αναψυκτικό. Έχει κάνει, έχει βγει αυτό το εκπληκτικό, το μαστιχό, αυτό το με τη μαστιχολεμονάδα, παιδιά, με τζίντζερ, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Και για ένα λόγο παραπάνω τα προτιμάω και μου αρέσουν, γιατί είναι χιωτικά, έτσι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, άλλο ένα τηλέφωνο περιμένω, παιδιά. Έχουμε και άλλες προσκλήσεις να δώσουμε σήμερα. Μην ξεχνιόσαστε, 2, 5, 6, 7, 8. Ενώ άλλος ένας προλαβαίνει σήμερα, έτσι. Σήμερα είναι διεθνής, πρόσεξε, Διεθνής ημέρα ειρήνης και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ο Ιωνάς γιορτάζει, αύριο γιορτάζει η Λουίζα, ο Φωκάς, η Ζωγραφιά. Αύριο είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Να σας πω κάτι, έτσι κι αλλιώς εμείς τη γιορτάζουμε σχεδόν τώρα πια κάθε μέρα. Με τιμή βενζίνης 2,15, 2,22, δεν ξέρω πόσο. Σχεδόν κάθε μέρα πάει να γίνει ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ρε, σας ξεπέρασε, εσάς με τις ευρωπαϊκές ημέρες. Σας ξεπεράσανε τα πρατήρια, όχι τα πρατήρια, τα διηλιστήρια. Τα πρατήρια δεν έχουν να κάνουν τίποτα, δεν. Όχι, όχι, με τις τιμές δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, ναι, για την πίτσα που ρωτάτε για τα παιχνίδια, παιδιά, πίτσα Λύκος τη Δευτέρα μαζί με το Λούνα Πάρκ θα κλείσει. Θα κλείσουν να ξεκουραστούν τα παιδιά για 2 εβδομάδες. Από Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, πίτσα Λύκος ξανά κοντά μας. Άμα αντιθέτε, πάτε στα σούπερ μάρκετ και παίρνετε και τη φτιάχνετε σπίτι σας. Ωραίο. Μάλιστα, για το θέμα της υπογεννητικότητας που αναφέρουμε, τέλος πάντων, και αναφέρουμε συνέχεια, και είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι, το θέμα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, για το Λούνα Πάρκ.
1: Θα μου δώσετε ένα όνομα.
4: Μπριλή Ελένη.
1: Λοιπόν, κυρία Ελένη, όποτε θέλετε μέχρι και την Κυριακή πηγαίνετε και τα ξαναπαίρνετε και παίρνετε τα εισιτήρια, τις προσκλήσεις.
4: Πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Παιδιά, τέλος για σήμερα, έτσι. Αύριο πάλι 2 τυχεροί. Λοιπόν, λέγαμε για τα μέτρα υπογεννητικά. Βγήκε ο Κυριάκος, νομίζω από τη ΔΕΘ, από τη Διεθνή Έκθεση βγήκε. Παιδιά, γίνεται χαμός.
5: Από την έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε ραγδαία πτώση στις πωλήσεις προφυλακτικών. Δεν παίρνει κανείς προφυλακτικά. Μόλις βγήκε ο Κυριάκος και είπε τα νέα μέτρα για αυτούς που κάνουν παιδιά, για αυτούς που προσπαθούν και τέλος πάντων για όσους κάνουν παραπάνω παιδιά. Με το που είπε τις υποσχέσεις του, δεν αγοράζει πια άνθρωπος προφυλακτικό. Όλοι κάνουν παιδιά. Κόψανε και τα... κόψανε και τα συνδρομητικά και τα Filmnet και τα Netflix και τα Nova και, τα Cosmo, όλα. Τίποτα, σου λέει τέτοια μέτρα, βρε Κυριάκο, ο Θεός να σε έχει καλά, και κάνουν όλοι παιδιά. Τι είναι αυτός ο και τι είναι, είσαι ρε, είσαι ρε, τσα. Ρε, μια κουβέντα ρε, είσαι, τάκ, πακ, τάκ. Τώρα εμείς που έχουμε παιδιά, έτσι, και ξεκίνησε η σχολική χρονιά, ξεκινήσαν οι δραστηριότητες, έτσι τότε τρέχουμε. Φίλε, τσάντες, σου... παπούτσια, έχουνε βέβαια και τα περσινά. Ό,τι μικροβελτιώσεις, μικροδιορθώσεις θέλουν αυτά τα πράγματα, τα αθλητικά παπούτσια, τα αθλητικά ρούχα, οι τσάντες, θα πάτε στο Μιχάλη τον Τζακό, παιδιά. Είναι μάγος, δεν είναι ο άνθρωπος, είναι ο βασιλιάς και όλα στο Πικεφί. Έτσι λέγεται και το κατάστημα, έτσι. Πικεφί, Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
6: Εκείνη π' αγαπάω. Φίλεξε κόλλα. Φίλεξε κόλλα.
5: Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός, έτσι. Αργέντη 4 και 6, 43-51. Εκεί θα βρείτε και ό,τι χρειάζεστε για το αυτοκίνητο σας τώρα. Φαρμακεία, πυροσβεστήρες, γυλαίκα,

0: Να ορίστε, η Ευρώπη λέει έβγαλε, βγήκε λέει, κυκλοφόρησε το καινούριο 200 ευρώ. Άστε διάλογο, ούτε το παλιό δεν έχω δει ακόμα. Καινούριο 200 ευρώ έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Η βενζίνη πλέον κοντεύει να ξεπεράσει και τον Μουρεσάν. Ο Μουρεσάν είναι 2,31.
1: Φίλε μου, θέλω να σου πω.
0: Λοιπόν, γεια σου στο Ποντικαρά, τον Ανδρέα, τον φίλο μου. Εγώ πουλάω, λέει, κεριά για πιο παραδοσιακούς.
1: Γιατί είσαι ο μόνος.
0: Α, κοπήκανε τα προφυλακτικά και αγοράζουν κεριά. To make more children's. Children's.
1: Γιατί είσαι ο μόνος, φίλε μου.
0: Προσπαθούμε κι εμείς εδώ, παιδιά, με το ρεύματα, με τα ρεύματα, με τα αυτά σας, με τις ασφάλειές σας, με τα... Για όλα λύση έχει το γραφείο λύσης, έτσι. Προσέξτε να δείτε, παιδιά, έχουν αλλάξει πάρα πολύ με τα τιμολόγια. Αυτά τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πρέπει να σας τα δείξει ένας άνθρωπος. Υπάρχει το γραφείο λύσης στην καλοπλή του στην αρχή.
1: Ταιριάζει.
0: Είναι εκεί ο Μάρκος, η Αγγελική. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Ναι, ναι, ναι. Ο Ήρων, η ΔΕΗ, η Ζενίθ. Όλοι οι μεγάλοι πάροχοι είναι εκεί πέρα. Δεν πας και παίρνεις όποιον γουστάρεις. Θα σου πούνε τα παιδιά ποιον.

0: Τούρκος. Βρε μάστορα, δεν το βλέπεις σωστό. Περνάει παιδιά μαλλιοκούβαρα. Κόρναρε ο κόσμος. Φωνάζανε, βρίζανε, τέτοιο. Περνά από δίπλα. Στοπ, έχει μάστορα, είσαι και του Δήμου. Αυτά τα τεχνική εταιρεία του Δήμου. Τίποτα. Άσε ρε φίλε, μην κάνεις stop. Μην κάνεις stop, θα το δούμε στο ΒΑΡ ποιος έφταιγε. Στο ΒΑΡ που θα μας κάνει πάνω ο Άγιος Πέτρος. Ρε πάτε καλά ρε. Τα ίδια και οι πιο πολλοί ντελιβεράδες. Ω πάρε μεγάλε, σουβλάκια έχεις από πίσω ρε. Δεν έχεις καμιά ετοιμόγενη να την πας στη μευτική να γεννήσει. Σουβλάκια έχεις από πίσω και πίτες. Τι τρέχετε λες και πάτε και ντουγρού για το τέτοιο.
1: Χάνω τα βήματα.
0: Δηλαδή είμαστε απίστευτοι έτσι ρε παιδιά. Είμαστε απίστευτοι
1: και μες στην αγκαλιά.
0: Όλα τα βγάζει ο άλλος πάνω στο τιμόνι έτσι.
1: Για σένα ναι μπορώ.
0: Το πρωί πάλι εκεί στο φανάρι της Φάρκενας περίμενα. Μόλις ανάβει, όχι πράσινο, μόλις ανάβει το πήγαινα από κόκκινο να πάρει την απόχρωση του πράσινου. Ακούω από πίσω να μπει. Τι διάλογο λέω, την κόρνα την έχουν συρδέσει με το φανάρι. Γυρνάω, είχε πάνω στο καπό μια ελληνική σημαία. Ω πάρε μάστορα, του λέω. Χαλάρωσε, του λέω. Ευτυχώς και έχεις, του λέω, και την ελληνική σημαία στα μάξι. Έτσι όπως κορνάρεις 7.30 ώρα το πρωί στο πράσινο, θα λέγανε όλοι ότι είσαι τίποτα Σουηδός, Νορβηγός, Δανός. Αυτή η κρύη, αυτή η βόρη πάνω. Μα τέτοια ταχτή, δηλαδή με το που ανάβει το φανάρι, γκρα! Μου φέρνει τη φιλαρμονική με τις κόρνες μες στα αυτή. Φτυχώς και είδα το... Ευτυχώς και είδα το... Και είδα ότι ο άνθρωπος ήταν Έλληνας. Παραλίγο λέω να τον περάσω με Βορειοευρωπαίο.
1: Για σένα ναι μπορώ.
0: Γεια σου Απόστολε, καλημέρα.
1: Να ξεχάσω τη ζωή μου. Να
0: άρα, ορίστε, το γράφει και αλήθεια. 400 πλάς μέρες
1: να χαρίσω,
0: ποιο... σταματήσανε πια το μέτρημα. Μετά από 400 πλάς, δηλαδή 410-450, ξέρω, υπεραστική συγκοινωνία στην Νότια Αιχείο. Αμδε. Αμδε. Νομίζαμε πως ελύθηκε το θέμα. Ο κύριος Νύχτας μας ακούει. Ο κύριος Βρουλής μας ακούει. Ο Δήμος έχει καμιά δουλειά.
1: Για σένα ναι μπορώ.
0: Ας βγει ο Δήμος να μας πει για τα αυτοκίνητα.
1: Τη ζωή μου
0: να... Τα αυτοκίνητα που είναι στο Δήμο μπορούν να περνάνε το stop.
1: Την καρδιά μου να χαρίσω. Ό,τι έζησα να σε...
0: Καλημέρα, καλημέρα και στα όμορφα Καρδάμιλα, παιδιά. Την
1: για σένα, ναι.
0: Κυριακή πρωί περάσαμε. Πόπο ρε φίλε, ναι, ναι. The Steel All Day Bar. Κυριακή, παιδιά, πρωινά έχει λουκουμάδες, έχει μπουγάτσες, έχει κάτι γλυκά, κάτι τα... Δηλαδή, λόγος να ξαναβάλει στο χάρτη εδώ και ένα χρόνο τα Καρδάμιλα, έτσι. The Steel All Day Bar. Είναι στην παραλία, στο Μάρμαρο, όπως κατέ, δεξιά.
2: Για την αγάπη σου το ξέρω.
0: 22-72-0 22-22-0.
2: Τα φορές 8 σηκώθηκα. Δεν έψαξα να βρω ευθύνες να σου ρίξω.
0: Ναι, ναι, ναι, 22-72-0 22-22-0 το τηλέφωνο για το... αυτό το πολύ ωραίο All Day Bar.

Σήμερα είχαμε και πολλά τηλέφωνα, είχαμε και από Πυργή, είχαμε και από Βροντάδο, είχαμε και από όπου μπορεί να πάει λεωφορείο και δεν πάει. Καρδιά. Παιδιά, ακούσατε κάτι. Για την περίπτωσή μας, πριν από πολλά πολλά χρόνια, ο Αβραάμ Λίνκολν, αυτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε πει ένα πολύ ωραίο απόφθευγμα για τους πολιτικούς. Ο Λίνκολν λοιπόν είχε πει: μπορείς να ξεγελάσεις λίγους ανθρώπους για πολύ καιρό, μπορείς να ξεγελάσεις πολλούς ανθρώπους για πολύ λίγο καιρό.

Δεν μπορείς όμως να τους ξεγελάσεις όλους για πάντα. Είναι γνωστό βέβαια ότι ο Άβραμ Λίνκολν δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Εμείς εδώ το κάναμε, έτσι. Και να έχεις τώρα τα παιδάκια όξα από το σχολείο, έτσι. Είναι με τις τσαντάρες. Είναι και αυτές ρε φίλε. Είδα προχτές την τσάντα του Μιχάλη. Ο Μιχάλης πάει Δευτέρα Δημοτικού. Μία τσάντα ντουλάπα. Ένα πράγμα πρέπει να είσαι τουλάχιστον συγγενής του Πύρου Δήμα για να τη δω δύο. Γιατί ρε παιδιά τέτοιο μέγεθος οι σχολικές τσάντες? Λες και θα πάνε τα παιδάκια ένα μήνα στη Γάβδο διακοπή.

Να, ορίστε, και αυτό με τα σκουπίδια. Ακούστε τι έγινε, παιδιά. Πέταξε στα σκουπίδια παλιές πόρτες, ξύλα, κομωδίνα, κλαδέματα, έτσι. Και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, σε βάρος ενός 50χρονου στην περιοχή Ρίσια Θεσσαλονίκης. Ναι, όχι, όχι, όχι. Καλά, και εδώ ο Δήμος μπορεί να πάρει παράδειγμα από κάτι τέτοια, έτσι. Εννοείται, έλα εδώ ρε φίλε, δεν το κατάλαβα. Έχει το ρημάδι ένα τηλέφωνο, 2271-350.000. Και οι πιο πολλοί που πάνε και πετούνε, είναι και οι ίδιοι που ανεβάζουν και βιντεάκι. Ανεβάζουν βιντεάκι και γράφουν από κάτω: πού είναι ο Δήμος ρε φίλε, πότε θα καθαρίσουνε, άχρηστοι όλοι. Βρε καρά, βρε βρωμιάρι, εσύ δεν τα πέταξες. Την καλημέρα μου και στον Καθαράκτη, Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Παιδιά, αυτές οι μέρες τώρα για το Μόλο είναι ταμάμ. Αυτές οι μέρες για το Μόλο είναι ταμάμ, έτσι. Τρίτη είναι κλειστός ο Μόλος, έτσι. Κάθε Τρίτη είναι κλειστός, ξεκουράζονται τα παιδιά. Τις άλλες μέρες κάθε μέρα ανοιχτά, από τις 12 το μεσημέρι, πάνω στο λιμανάκι στον Καταράκτη. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό φαγητό, τίμιες τιμές. Πολύ σημαντικό. Με καταστρέφανε. Λοιπόν, ναι, αν θέλετε να κλείσετε, το τηλέφωνο είναι 61-292. 61-292. Μετά για γλυκά και θα σας πω τι θα τα... Μα δεν γίνεται, παιδιά, κάτι γίνεται. Ή μας ψεκάζουν ή τα τσιπάκια είναι αυτά τα... Πόσο με άλλαξες. Ή αυτά τα... Δηλαδή αν είμαστε έτσι από μόνοι μας, χωρίς να μας ψεκάζουν, έχουμε μεγάλο πρόβλημα, έτσι. Προχτές έγραφε ένας, αλήθεια, αλήθεια, αυτό το τσιπάκι από τις νέες ταυτότητες, λέει, θα συνδέεται με την κάρτα του ΑΒ Βασιλόπουλος και θα διπλασιάζονται οι πόντοι στα τυριά. Δεν έχουμε, παιδιά, δεν υπάρχει, δεν είναι. Δες τώρα, δεν μπορώ να δω τόση ώρα το... Δεν με αφήνει να μπω στο site. Δεν με αφήνει να μπω στο site να δω τις τιμές της βενζίνης. Μπορεί και να με προστατεύει, μην πάθω κάνα σοκ. Εδώ μου στείλε χθες ένας φίλος ο Θανάης ένα, έτσι, ένα post με τιμές βενζίνης υπογράφω. Το 2008 100. Το 2008, λέει, το βαρέλι, το brand που λέγαμε, είχε 147 δολάρια και η βενζίνη είχε 1,33. Σήμερα με 110 το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης είναι 2,15. Δηλαδή και καλά, τι διάολο ρε το... Τι ακριβώς γίνεται... Έχουμε δε την ακριβότερη τιμή, μα εμείς η Πορτογαλία, η Γαλλία, καιρό, η Γερμανία, η θάλασσα, σε σχέση πάντα με το μισθό, έτσι. Δες. Τέλος πάντων, να κλείσουμε γλυκά, να κλείσουμε γλυκά. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84. Μακή. Τώρα με τις γιορτές σας, όλα τα γλυκά σας, υπέροχα μασουράκια, αμυγδαλωτά, τσουρέκια, δεν υπάρχει, παιδιά, ο άνθρωπος είναι τα ωραιότερα γλυκά που θα φάτε εκεί στη Βενιζέλου. Θα το γνωρίσετε το κατάστημα, είναι το μαγαζί με τους Τούρκους απ' έξω που κλαίνε. Λοιπόν, καλημέρα στην Ικαρία, στο Στέργιο, το Μυτιλινό. Καλημέρα στον Αλέκο το Βαβούλη. Ο Αλέκος ο Βαβούλης θα πάρει και άλλο προσωνύμιο στο επίθετο δίπλα. Αλέκος Βαβούλης Γκυλφόιλ. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι αύριο. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το μπρουρισμένο νερό πήρε τον ανήφορο, περιμένοντας 10 ημέρες στην περιφέρεια να τους λέει να κάνουν υπομονή γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών από τα Ανωτιόχωρα στο Πυργή. Οι γονείς του σχολικού κέντρου Πυργή αποφάσισαν σήμερα να κάνουν κατάληψη. Μέχρι τώρα κάναμε εμείς υπομονή, είπε στο ράδιο Αλήθεια η Ανίκα Αντωνίου. Τώρα θα κάνουν εκείνοι να λήξει η κατάληψή μας, η οποία θα τελειώσει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων είχε προειδοποιήσει με ανακοίνωσή του. Παρά τον επίγοντα χαρακτήρα του ζητήματος αναφέρει και ενώ πρόκειται για την καθημερινή πρόσβαση παιδιών στην εκπαίδευση, μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο μέσο μεταφοράς. Ζητούμε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Δεν ζητούμε νέο χρονοδιάγραμμα ούτε άλλη ενημέρωση για τις διοικητικές διαδικασίες. Ζητούμε μεταφορικό μέσο για τα παιδιά τώρα. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άμεσα η μεταφορά των μαθητών, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να απευθυνθεί σε κάθε αρμόδια εθνική και ευρωπαϊκή αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτοντας το ζήτημα της ουσιαστικής και ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού για τον τετραετή εμπεγμό στο χώρο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντας σημειώνοντας. Το πιο προκλητικό απ' όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπογράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο του 2026. Σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Η Χίος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστορήματος της διάσημης συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ και όπως ομολογεί η ίδια σε συνέντευξή της, την ενδιαφέρει ακριβώς επειδή δεν εξαντλείται στην εικόνα της παραλίας αλλά λόγω μαστίχας, μεσαιωνικών χωριών, ναυτικής ιστορίας, αρχοντικών και του παλιού λεπροκομείου συγκροτούν ένα πολύ πυκνότερο πολιτιστικό τοπίο. Επίσης τονίζει ότι στις μικροσκοπικές ινούσες με τη βαριά ναυτική παράδοση θα μπορούσε ακόμη και να μείνει αρκετό καιρό ώστε να γράψει ακόμα ένα βιβλίο. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου, σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του νομού μας. Από την αξιολόγηση των κειμένων, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι τα εξής. Πρώτο βραβείο, Φανή Κωνσταντίνα Τσουρή, Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Δεύτερο βραβείο, Άννα Αγγελική Γεωργούλη, τρίτο πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου και τρίτο βραβείο Αγγελικής Πέρκου από το Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση, την 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία Αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες και πάλι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι αύριο Τρίτη, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γιώργης Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτου, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιό, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Μία σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει αυτήν την Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιωάσονα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στη Χίο, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ ξανά τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρος ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7:30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο του 1950. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας», με τον Γιώργο Μισετζή και τη Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες του. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού. Λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκνικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για το κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα στο «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολικής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και αυτά θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Κώστα Γιουβέτσι στη σύνθεσή του αγωνίστηκε στο Σπλίτ στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Πόλο Ανδρών και με απολογισμό 2 νίκες πήρε την πρώτη θέση και την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Γιαντράν Σπλίτ 15-14, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσις πέτυχε ένα γκολ και Παναθηναϊκός Χόνβετ 9-7. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα κατέλαβε την 8η θέση στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα της σιώτικης ομάδας: Περιστέρι Νοχ Αύρα 15-15, Γαλατά Σαράι Νοχ Αύρα 17-15, ΠΑΟΚ Νοχ Αύρα 18-12, Νοχ Αύρα Παλαιό Φάληρο 16-15 και στον αγώνα κατάταξης Χανιά Νοχ Αύρα 19-17. Η γυναικεία ομάδα πόλο των Χανίων με τις σιώτισες Κική Στρατιδάκη και Σοφία Φράγκο πήρε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά που έγινε στη Λάρισα. Στον τελευταίο αγώνα που έκρινε την πρώτη θέση, η κριτική ομάδα με 4 γκολ τη Στρατιδάκη νίκησε με 11-9 την Ολλανδική Αϊτχόφεν. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου Ματθαίος Μουντές αγωνίστηκε για 89 λεπτά στην εντός έδρας αγώνα της ομάδας του με την Κηφισιά για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 1, τον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 2-1. Η ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σπύρο Γεωργούτσο. Η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Βάουλ νίκησε στη Μυτιλίνη με 87-52 τον Θησέα Παναγιούδας για την πρώτη φάση του τουρνουά Women Rising Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Περιστεριόν Ατίνου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσσεως 2 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 44 έως 78%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933, πεθαίνει ο Ιωάννης Κουντουράς. Στο νησί κηρύσσεται τριήμερο πένθος και ενδεικτική του κλίματος είναι η παρακάτω αναφορά της Νέας Χίου. Συμφορά μεγάλη εις όλην τη Χίο. Ο πατέρας της στοχολογιάς, ο λαοφιλής γερουσιαστής μας, Ιωάννης Κουντουράς, ο μεγάλος της Χίου ανθρωπιστής, ο πατριώτης, ο ιδεολόγος, ο αλτρουιστής, ο μεγαλόκαρδος, ο συναισθηματικός, ο προστάτης της εργατιάς, ο λατρευτός ευεργέτης, ο σεμνός χιλιάδων πολιτών, ο αγαπημένος όλης της Χίου ιατροχειρουργός, ο γλυκής, ο πονετικός μας ελεήμων, ο φιλάνθρωπος, ο στοργικός σιώτης, δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Απέθανε. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1995, ιδρύεται το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στα Τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομιλία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το Ειδικό Σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της ΒΙΑΛ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Η χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Χθες δεν βλέπω.
1: Δύο μπαγάζια ξεσουάρ,
0: α, λέω. Ιωνάς. Αν λοιπόν ξέρετε κάποιον Ιωνά, ευχηθείτε του.
1: Του ερωτά πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό.
0: Ο καιρός και σήμερα μια χαρά. Στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος, με το βοριαδάκι να φτάνει τα 4 μποφόρ. Αύριο θα υποχωρήσει λίγο στους 27 βαθμούς. Την Τετάρτη θα υποχωρήσει περισσότερο στους 27, αλλά από την Πέμπτη αρχίζει και ανεβαίνει και πάλι.
1: Σε

Εδώ να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, να κάνουμε αρχή από τα δικά μας, μιας και από σήμερα το πρωί έχουμε κατάληψη στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Οι γονείς απελπίστηκαν από τις υποσχέσεις για να μπουν λεωφορεία και να μεταφέρουν για να γίνουν τα μαθητικά δρομολόγια, δεν μιλάμε για τα άλλα λεωφορεία, για να μεταφέρονται οι μαθητές στο σχολείο. Έκαναν υπομονή, έχουν περάσει 10 μέρες από από το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν κατάληψη, η οποία θα τελειώσει μόνο όταν λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών. Είχαν προειδοποιήσει για κάτι τέτοιο με ανακοίνωσή τους, στην οποία αναφέρουν ότι ζητούμε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να λύσει το πρόβλημα. Δεν ζητάμε χρονοδιάγραμμα ούτε άλλη ενημέρωση. Ζητάμε μεταφορικό μέσο για τα παιδιά τώρα. Τα αυτονόητα ζητούν.

πυρκαγιά στην Σιτία από χθες. Φαίνεται από χθες το απόγευμα, φαίνεται ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Αυτή τη στιγμή οι αναφορές λένε ότι έχει τεθεί ότι είναι υποήφεση, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως καταλαβαίνετε, παραμένουν στο πεδίο και επιχειρούν στα σημεία όπου ακόμη καταγράφεται δραστηριότητα.

0: Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει ο αριθμός αυτός να μεγαλώνει. Μία γυναικοκτονία ακόμη είχαμε στην Ιγουμενίτσα χθες.
1: Σου αρέσει ακόμα υπάρχω. Παλιό και έρχε το νου σου. Ξέρω τους δικούς σου, τους πιο κολλητούς σου.
0: Τα ξημερώματα ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ένας 28χρονος, ο οποίος αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται φρουρούμενος.
1: Ξέρω τους δικούς σου, τους πιο κολλητούς σου.
0: Όπως καταλαβαίνετε, το έγκλημα έχει σοκάρει την κοινωνία της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της άτυχης κοπέλας, φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη δική του ζωή.

εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο έφεραν ένα πραγματικό θρίαμβο για την αριστερά με επικεφαλής της 45χρονη τουρκικής καταγωγής Ελή Φεράλ. Αντίθετα με τα προγνωστικά, το κόμμα της αριστεράς έχει ένα σαφές προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες και με το 25% κατάφερε ουσιαστικά να διπλασιάσει τα ποσοστά του.

11 παρά τέταρτο η ώρα. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να πάμε παρέα να δούμε τον Αθηναϊκό Τύπο, να δούμε τα θέματα που φιλοξενούνται στα πρωτοσέλιδα σήμερα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800

0: Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
3: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

να δούμε τώρα τις ειδήσεις που υπάρχουν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, την επικαιρότητα όπως αυτή μεταφέρεται από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή με την... με τα νέα, θυμίζουμε ότι σήμερα δεν κυκλοφορούν όλες οι εφημερίδες λόγω της χθεσινής κυριακάτικης αργίας. Κληρονομιές εξαδιαιρέτου. Η λύση στον Γρίφο. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους? Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο? Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή? Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Βάση ντρόουν και στη Λέσβο μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο. Επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί η υποδομή. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο ο Μέρτς. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα, την αποχαιρέτησαν όλες οι γενναίες του Πασόκ. Νέα ήθη τραβούν βίντεο με το πόδι στο γκάζι. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Το σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δίχτυ προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Για αυτοδυναμία με βάση το 30% δημοσκόπηση της GPO. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Ενεργειακή κρίση επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στο σχολείο με όπλα βρήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι. Εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλπ. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στο δρόμο. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού, συμπαρατάσσομαι με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οικογενειακά επιδόματα μείωση 47,6% σε σχέση με το 2022. Ο ελεύθερος τύπος αυξήσει συντάξεων με όφελος σε

1.008 ευρώ το χρόνο. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ονόματα που παίζουν στις μεταγραφές τελεχών στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τι σημαίνει διπλή αναβάθμιση της οικονομίας? ΣΟΚ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Ταπέτες είναι ένα κλειδιά και οι γκρίζες ζώνες της συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Και πάμε στο πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Σε επιφυλακή, Ηνωμένες Πολιτείες, οι τρομοκράτες Χούθη βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή. Η χειρή διάψευση τουρνάρα για τα ύπουλα χτυπήματα κατά Τέρνα και Τραπεζών. Συνεχίζουμε με την κόντρα, παιχνίδια με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο, πέθανε για μία ξαπλώστρα. Κυριάκος Πιερακάκης στήριξε των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σκληρή επίθεση Τσίπρα. Με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Επιβράδυση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων. Ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κομπανατζίδες. Χρήση και της βιομετρικής τεχνολογίας. Εστία, 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου, τι είπε ο πρώην υπουργός Στάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί. Με θερμό επεισόδιο απειλεί ο Χακάν Φιντάν για το καλώδιο. Τι αλλάζει από σήμερα στην προστασία της πρώτης κατοικίας? Υποχρέωσαν τον Φρέντι Μπελέρη να ανασκευάσει δήλωση για τον Ηλία Κασιδιάρη. Συνεχίζουμε με την political. Τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο, τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντάει η Αθήνα. Απειλές από Φιντάν. Αν η Ελλάδα επιχειρήσει παράτολμες ενέργειες, η ισχύ μας είναι γνωστή. Ένοπλες δυνάμεις, νέα εποχή για στρατιωτική θητεία και εφεδρεία με τον οπλίτη πολίτη. Δικαίωση της κυβέρνησης, διπλή αναβάθμιση του αξιόχρεου διπλόχαστού και στην αντιπολίτευση. Η δημοκρατία. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν, προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο πλεύρη. Ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στουρνάρα για τις σχέσεις της με τη Γάβκα. Τους σκαρφώνει ο Φιντάν για τη στημένη ένταση. Έχουμε φίλους πολιτικούς στην Αθήνα με τους οποίους συνονοούμαστε, δηλώνει. Ξεσκεπάζεται το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη. Ώρα ευθύνης για τον Άριο Πάγο. Πιερακάκης να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Πάμε όμως και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα. Πάμε στην ναυτεμπορική. 4 καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Μόνο παραγωγικές σε 8 κατηγορίες θα είναι αποδεκτές των ισχυρών κινήτρων που δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Διπλή τα μέρτς, αλλά δεν παρετείται. Μέση Ανατολή, τελεσίγραφα ανησυχίας για ευρύτερη ανάφλεξη. Ρωσία, νίκη Πούτιν στις εκλογές, υποβροχή drones.
και στην One Voice να δούμε το πρωτοσέλιδό τους, αφού έχουμε χρόνο. Ο Μητσοτάκης κάνει πλάτες σε Motor Oil και ΕΛΠΕ. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα ειδηλιστήρια και η Ελλάδα λέει όχι. Βαφτίζει επιχειρηματίες τους μικρούς των Airbnb για να χαρίσει την αγορά στους ξενοδόχους και στα μεγάλα real estate. Καταφτάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την αναφορά της One Voice για τη δίκη των Τεμπών. Χρηματιστήριο τριών ταχυτήτων. Οι νέες επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις της ΕΙΔΑΠ. Πάμε στον Sky για τις

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς 27χρονους ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο 27χρονος μετά την άγρια δολοφονία φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Σε ακόμη μια σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του ενός 82χρονου άνδρα μετά από καυγά εχθές στην παραλία της Ακτής Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη και μια γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξεύρεση. Προσπαθούμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχουμε να δώσουμε στήριξη στα νοικοκυριά όσον αφορά στο κόστος ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τόνισε πριν από λίγο στον Sky μιλώντας ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος. Σημείωσε ότι εν ώψη του χειμώνα που έρχεται η κυβέρνηση θα δώσει στήριξη για να μειώσει αυτό το βάρος για τους πολίτες. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι είμαστε μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης που καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους να τους μειώνει. Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε πως όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς να πει αυτό που θα βρει τα χρήματα, από πού θα βρει τα χρήματα, λέει ψέματα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα καρτίδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει την Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στην Σιτία. Στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνω το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά Αθήνα και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Κατάληψη του σχολικού κέντρου Πυργίου πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών και διαμηνύουν ότι αυτή θα λήξει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Εχθιόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Ηχείος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστηρήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ, The Wine Dark Sea. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Παγίδα, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου, τις ίδιες ώρες, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομίριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου το Παρασκήνιο δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σιτσάνη θα προβληθεί στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του, Παρασκευούλας. Ακολουθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίριο στις 8.30 το βράδυ με τίτλο «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση.
Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας κάτοικοι των μαστιχωρίων. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 78%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

Κύος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κατάληψη σήμερα στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Ο λόγος είναι η μεταφορά των μαθητών. Μη μιλάς, δεν έχει πια ταξίδια νύχτα να με πας. Οι γονείς έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν κάνουν βήμα πίσω μέχρι να μπουν δρομολόγια και να μεταφέρονται τα παιδιά στο σχολείο τους. Δεν ζητάμε υποσχέσεις, ζητάμε λύσεις, δεν ζητάμε να περιμένουμε, ζητάμε να κινηθείτε τώρα. Είναι τα συνθήματα που υπάρχουν, που έχουν γραφτεί στο πανό, το οποίο έχει αναρτηθεί στην είσοδο του σχολείου.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ξαναβρεθούμε, θα ξανασυναντηθούμε αύριο το πρωί, αύριο Τρίτη, γύρω στις 11 παρά 25. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710 25260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στα Τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομιλία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωή στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη, του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπους, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
1: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητο. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
2: μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και η εβδομάδα στοιχείο ξεκινάει με κατάληψη του σχολείου στο Πυργή.
1: Κρυφτήκανε στη μουσική να βρούνε τη γενιά τους. Τα ρούχα κόβει ερώτη.
0: Δεδομένου του προβλήματος που υπάρχει με την μεταφορά των μαθητών από τα χωριά στο συγκεκριμένο σχολικό κέντρο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θυμίζουμε ότι προβλήματα υπάρχουν και στις μεταφορές στο σχολείο των ενίτων από άλλες περιοχές.

0: Εδώ είμαστε με το Σιωτικού Ραδιοπάλμους για να τα δούμε όλα αυτά και πολλά περισσότερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. Μια περίεργη ημέρα σήμερα. Α, σου θυμίζει λίγο φθινόπωρο, όχι ακόμα όμως. Ψάχνουν να λέει απαντήσεις στην Γερμανία πώς γίνεται στο ένα κρατήδιο να βγαίνει ακροδεξιά, στο άλλο κρατήδιο να επικρατεί αριστερά.
1: Στο πρώτο αίμα τους, τη μάνα τους τρελάναν.
0: Και να ήταν μόνο στη Γερμανία αυτή η κατάσταση.
1: Σαν ήρωες πεθάναν.
0: Πάντως στο Βερολίνο
1: για τους όνειρα να θυμούνται.
0: Η Ελίφ Εράλπ είναι κόρη Τούρκων προσφύγων. Νομικός, μητέρα 2 παιδιών και είναι νικήτρια.
1: Σκοτώσει.
0: Στη γερμανική πρωτεύουσα. Εχμή λέει του δόρατος ήταν τα ενίκια στην προεκλογική της εκστρατεία. Στην κυβέρνηση γράφουν και σβήνουν, ψάχνουν να βρουν το πακέτο, λέει, των 100 εκατομμυρίων ευρώ για θέρμανση και καύσιμα. Εγώ κρατάω κάτι που λέει σε συνέντευξή του στο Sky ο κύριος Κυρακάκης, που μόνο τυχαίο πρόσωπο δεν είναι, εκτός από υπουργός οικονομικών της χώρας μας, είναι και στο Eurogroup επικεφαλής. Και έχω μια απορία. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, ο κ. Πιερακάκης υποστήριξε ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσμα για τον πολίτη. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθεστε, είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από τα καύσιμα, είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Και λέω εγώ τώρα, ψάχνοντες, βίνουν γράφουν για να βρουν τα 100 εκατομμύρια για να μας ανακουφίσουν λίγο. Δεν μπορούν να βρουν από τα 4 δισεκατομμύρια που παίρνουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ένα 20-25% να μας ανακουφίσουν κάτι περισσότερο εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ας εισπράξει λιγότερα ο κρατικός μηχανισμός. Ούτως ή άλλως από τις δικές μας τσέπες βγαίνουν, γιατί στο τέλος θα κλατάρει το σύστημα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πολύ απλά δεν βγαίνει. Το λέω αυτό γιατί διαβάζω διάφορα του τύπου ότι να η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί, ότι αν τώρα δίναμε το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στην τιμή των 2 ευρώ και εμείς θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτή την τιμή και με μείωση των φόρων στην Αντλία κλπ. Και εν πάση περιπτώσει να το ξεκινήσουμε πιο κάτω από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο, που τον Απρίλιο έκλεισε στο 1,85 το πετρέλαιο. Δεν έπαιρνε κανένας άνθρωπος πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο και μέχρι το Μάιο, είναι μέχρι τις αρχές του Μάη. Να μας τρελάνουν θέλουν, απλά μαθηματικά είναι.
1: Όσα μπερδευτώ με τα θηρία, θα τους μοιάσω κι εγώ.
0: Κατά τα λοιπά, γενικώς έχουμε τρελαθεί σαν κοινωνία, δηλαδή με όλα αυτά που διαβάζουμε. Οι άλλοι ηλικιωμένοι πλακώθηκαν στη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστρα. Πάει ένας 82χρονος μετά τον καυγά. Ο άλλος κατακρεούργησε την 25χρονη και μετά το έπαιζε Κινέζος και τελικά βρήκαν ότι το έγκλημα το έκανε εκείνος. Αναφέρομαι στο περιστατικό στην Ιγουμενίτσα. Χώρια όλα αυτά που διαβάζουμε και για την υπόθεση Μαζονάκη. Πολλά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει. Για να δούμε αν από όλη αυτή την τραγωδία θα μπορέσει να βγει ένα καλό, να μπει μια τάξη σε όλη αυτή την ιστορία, τη χήμα που υπάρχει με τους διάφορους γιατρούς εντός εισαγωγικών θαυματοποιούς. Που μέσω θεραπείων στην ουσία υπόσχονται το ελιξίριο της νεότητας. Τι ωραίο που θα ήταν να μπορούσαμε να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας, με την ηλικία μας και να μπορούμε να ζούμε την κάθε μέρα σαν μια καινούρια μέρα, ένα δώρο Θεού το οποίο δεν είναι δεδομένο.
1: έξω.
0: Λοιπόν, να μην το φιλοσοφήσουμε άλλο. Να σας πούμε ότι σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς εννοείται ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα που αφορά στη μεταφορά των αθητών. Θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έκαναν η Ειρήνη Αναγνώστου με τη Βαγγελιώτη Ναμέντα που πήγαν το πρωί στο σχολείο. Μίλησαν με γονείς. Εμείς θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, τον Παπαγιώρη, τον Κωνσταντίνου, διότι και ο Σύνδεσμος κάνει παρέμβαση για αυτό το θέμα. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον ειδικό εντεταλμένο σύμβουλο για τα θέματα των σχολικών μεταφορών της περιφέρειας, τον Στέλιο Καμπούρη, να δούμε αν έχει προκύψει κάτι καινούριο και έχουν να περιμένουν κάτι πιο αισιόδοξο και οι γονείς των μαθητών που πηγαίνουν στο σχολείο του Πυργίου. Επίσης, σήμερα θα ασχοληθούμε και με την υπόθεση Τελωνίου. Μιλάμε για τη νέα αίθουσα επιβατών εξωτερικού, για να το πω πιο σωστά, στο λιμάνι. Εκείνο το έργο που είχαμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από όταν ήταν υπουργός μετανάστευσης ο Νότης Μηταράκης και μέχρι που να γίνουν οι διαδικασίες και να πάει και ο ανάδοχος του έργου στο εργοτάξιο, περάσαν 4 χρόνια. Ξεκίνησε από το 2026 το έργο. Τώρα, λέει, στην πορεία διαπιστώνουν ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Είχε αναλυτικό ρεπορτάζ και ο συνάδελφος ο Παντελής ο Φίκαρης στον Πολίτη. Υπάρχουν, λέει, προβλήματα και στο κτίριο της παλιάς Εχθειόσκαλας και στο κτίριο που σήμερα στεγάζει την αίθουσα επιβατών εξωτερικού, που δεν μελετήθηκαν και που πρέπει τώρα να μελετηθούν, να εξευρεθούν και νέες πιστώσεις. Και ήδη ο ανάδοχος, λέει, έχει ζητήσει και μία παράταση ή σκοπεύει να ζητήσει μία παράταση του έργου. Ήδη έχουμε μία παρέμβαση από το Σύλλογο Νοικιαζομένων Δωματίων. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρό του, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάδη. Ενώ επίσης για το ίδιο θέμα έχουμε παρέμβαση και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι σε τούτο τον τόπο? Έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι μερικής εξυπηρέτησης λόγω των έργων που γίνονται, παρατεταμένης διάρκειας έργων. Σε άλλα αεροδρόμια δεν γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται στο αεροδρόμιο το δικό μας. Κακά τα ψέματα, έχουμε την παγκόσμια πρώτη. Κάποια στιγμή θα κλείσει και αυτό, να δούμε αν θα κλείσει για 2, για 3 μήνες, για παραπάνω, θα φανεί. Μέσα στο 2027 θα φανεί αυτό. Έχουμε ένα λιμάνι που και αυτό είναι μερικής εξυπηρέτησης, διότι όλα προσπαθούμε να τα χωρέσουμε στο λιμάνι της Χίου, και εμπορευματική κίνηση και λίγο μαρίνα και επιβατική κίνηση και πύλη εισόδου εξωτερικού. Να χώσουμε και πόσα καραβάκια έρχονται τώρα από την Τουρκία, 6-7 έρχονται αυτή την περίοδο. Έχουμε ένα μεγάλο λιμάνι στα Μεστά. Αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Πού και πού πηγαίνει κανένα πλοίο έτσι για να δικαιολογεί την ύπαρξή του και τα χρήματα που δώσαμε, τα εκατομμύρια, για να φτιαχτεί. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη κατηγορία σαν και εμάς και στην Ελλάδα που να γίνονται τέτοια πράγματα και να μην ανοίγει ρουθούνι.

Εντάξει. Θα το πω, δεν μπορώ, θα το πω. Βρήκαν κοινό τόπο Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης. Και οι δύο βάλουν κατά της κβαντικής ιατρικής. Είδες που καμιά φορά μπορούν κάποιοι άνθρωποι να έχουν ίδιες απόψεις και αντιλήψεις για ένα θέμα. Σε όλα τα υπόλοιπα να διαφέρουν και να κοντράρονται, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι βρήκαν κοινό τόπο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχει περάσει η ώρα. Και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε το φάκελο μεταφορές μαθητών στον νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
5: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε με τη μεταφορά μαθητών στα νοτιόχωρα. Ο πατέρας Γεώργιος Κωνσταντίνου, πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών Αιχείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, Παπα Γεώργη.
6: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα.
5: Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε και η αλήθεια είναι ότι σας θυμάμαι πάντα μπροστάρι στα ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Θυμάμαι και τότε στην Καλλιμασιά που είχατε κατεβάσει τα παιδιά κάτω στην πόλη όταν μιλούσαμε για την υποβάθμιση του σχολείου.
6: Ναι, δύο φορές.
5: Δύο φορές.
6: Και αφορούσε βέβαια και το σχολείο των ενήτων, το αντίστοιχο.
5: Ναι. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται και τι εικόνα έχετε εσείς, γιατί και με τους ιερείς στα χωριά μας που τελέσατε πρόσφατα τον αγιασμό, ξέρετε αν υπήρχαν προβλήματα και πού εντοπίστηκαν τα κυριότερα προβλήματα.
6: Και σε εμάς είχαμε πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών, κυρίως από τα ανένητα.
5: Στην Καλλιμασιά λέτε τώρα, ε?
6: Στην Καλλιμασιά, ακούω και για άλλα σχολεία. Εκείνο όμως που στον χωριέ με είναι ότι φτάσαμε να έχει αρχίσει το σχολικό έτος και να συζητάμε για πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν διεκπεραιωθεί και υπήρξαν αρκετοί μήνες που υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι δυνατόν τώρα να ανατρέπεται ο οικογενειακός προγραμματισμός ανθρώπων αγροτών ή ανθρώπων κατοίκων της Υπαίθρου ή και της πόλεως και του Μπροντάδου ακούω και σε άλλα μέρη και να αναγκάζονται εκείνοι να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία και να μην υπάρχει αυτή η συγκοινωνία. Είμαστε ένα ακριτικό μέρος, μια νησιωτική περιοχή. Τα χωριά πρέπει να στηριχθούν. Σήμερα υπάρχει η κατάληψη και η διαμαρτυρία, η έντονη και καλώς υπάρχει από το σχολείο του Πυργίου, το Πυργί, που συγκεντρώνει και τα γύρω χωριά. Δεν είναι ένα τυχαίο μέρος, είναι στην κορυφή της μαστιχοπαραγωγής. Έτσι. Είναι τα παιδιά λοιπόν εκείνων οι οποίοι μοχθούν και αγωνίζονται να κρατήσουν αυτό το προϊόν ψηλά και άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν άλλες εργασίες. Αυτό το λιγότερο που τους οφείλεται είναι αυτή η ταλαιπωρία. Πρέπει λοιπόν χθες να λυθεί αυτό το θέμα και νομίζω ότι να μην πιάσουμε να συζητάμε για θέματα πόρων. Οι πόροι νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούν να εξευρεθούν. Έτσι, αν βρίσκονται για άλλα πράγματα μπορούν να βρεθούν και για τα παιδιά και για τα σχολεία και για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών. Να γίνουν δηλαδή οι προθέσεις πραγματικότητα και να κλείσει το θέμα. Να μην φτάσουμε να μιλάμε γι' αυτό αρκετό καιρό. Υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ σημαντικά, βέβαια και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αυτή τη διαμαρτυρία με τον τρόπο που την κάνουν και μακάρι η φωνή τους να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει.
5: Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
5: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
6: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: είναι εξαιρετικό και σας προτείνω να το διαβάσετε ολοκληρωμένο. Ένα άρθρο που δημοσιεύεται στην Αλήθεια, στη Στήλη Απόψεις. Το υπογράφει ο νηπιαγωγός ο Κώστας Προμπονάς και αναφέρεται στις 9 θέσεις για τα σχολικά δρομολόγια των μαστιχοχωρίων. Θα διαβάσω αυτές τις 9 θέσεις, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω και ολόκληρο το άρθρο στον χρόνο που έχουμε στην εκπομπή. Αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο νηπιαγωγός είναι το εξής. Καταρχάς, όσον αφορά την πραγματική κατάσταση στα σχολικά δρομολόγια των μαστιχοχωρίων φέτος, πάνω από το 50% των μαθητών και μαθητριών σταθερά φέτος 9 στα 17 νήπια στο νηπιαγωγείο Πυργίου δεν κατοικούν στην έδρα του σχολείου, αλλά διαμένουν διασπαρμένα σε περίπου 9 όμορους οικισμούς. Το ίδιο ακριβώς ποσοστό, δηλαδή σχεδόν οι μισοί μαθητές, ισχύει και για το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, ενώ παρόμοια δραματική κατάσταση επικρατεί και στα ανατολικά μαστιχοχώρια, στο Δημοτικό Σχολείο Νενήτων. Παρότι τα παιδιά αυτά δικαιούνται θεσμικά δωρεάν μεταφορά, βρίσκονται χωρίς σχολικά δρομολόγια, επειδή οι διαγωνισμοί της περιφέρειας αποβαίνουν άγονοι, καθώς δεν προσέρχονται μεταφορείς να καταθέσουν προσφορές. Γιατί η απουσία σχολικού δρομολογίου πλήττει κέρια τους γονείς μαστιχοπαραγωγούς, διαρωτάται ο κύριος Προμπονάς. Η απάντηση που δίνει είναι ότι οι γονείς αυτοί είναι βιοπαλαιστές αγρότες των απομακρυσμένων χωριών, συχνά νέα ζευγάρια, πρόσφατα εγκατεστημένα στην περιοχή, οικονομικά ιδιαίτερα επισφαλή. Η συγκομιδή της χοντρής μαστίχας της πίτας γίνεται αποκλειστικά νωρίς το πρωί, όταν το επιτρέπουν οι θερμοκρασιακές συνθήκες. Αν ο γονέας αναγκαστεί να εγκαταλείψει το χωράφι τις κρίσιμες αυτές ώρες για να διανύσει το χιλιόμετρα, μεταφέροντας το παιδί στο σχολείο, χάνει το μεροκάματο και τη σοδειά του. Το κράτος λοιπόν του θέτει το αμήλικτο δίλημα: βιοπορισμός ή εκπαίδευση του παιδιού. Το τρίτο ζητούμενο που βάζει είναι γιατί οι τοπικοί μεταφορείς, δηλαδή τα ταξί, αρνούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Η απάντηση δόθηκε προημερών και σε παρέμβαση ενός ταξιτζή στο ράδιο Αλήθεια, στην Ειρήνη Αναγνώστου, όταν είπε ότι οι διακηρύξεις της περιφέρειας υπολογίζουν το μέγιστο ημερήσιο κόστος με βάση μια παροχημένη τιμή πετρελαίου κίνησης, όταν η πραγματική τιμή στην Αντλία ξεπερνά σταθερά τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, οι επαγγελματίες επιβαρύνονται με σημαντικά έξοδα συμμετοχής, εγγυητικές, παράβολα, κρατήσεις και μακροχρόνιες καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και τα λεγόμενα κενά χιλιόμετρα. Δηλαδή, αρχίζει και γράφει όσον αφορά την πληρωμή τους από την περιφέρεια, από τη στιγμή που θα μπει το παιδί στο ταξί. Τα χιλιόμετρα που στο μεταξύ έχει διανύσει για να πάει στο πρώτο χωριό να πάρει τον πρώτο μαθητή ο μεταφορέας δεν υπολογίζονται πουθενά. Και επειδή επαναλαμβάνουμε μας πιέζει ο χρόνος, αυτό που σημειώνει ο κύριος Προμπονάς είναι ότι τελικά είναι όλα θέμα προτεραιότητων της, που βάζει ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη διοίκησης. Η επίκληση σημειών των άγωνων διαγωνισμών είναι πρόσχημα όταν το κράτος αντιμετωπίζει τη σχολική στέγη και μεταφορά με οριζόντια αστικά λογιστικά κριτήρια. Δηλώνει έμπρακτα ότι η συγκράτηση των νέων οικογενειών στην ακριτική περιφέρεια δεν συνιστά εθνική προτεραιότητα. Και τέλος, βάζει και τη διάσταση, το πώς αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ανεπτυγμένα δυτικά και σκανδιναβικά κράτη. Εκεί είναι πια που προσγειωνόμαστε ανώμαλα, μιας και ο εκπαιδευτικός σημειώνει ότι Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία η μεταφορά των μικρών μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές θεωρείται θεμελιώδης δημόσια υποδομή. Οι τοπικοί δήμοι χρησιμοποιούν ευέλικτα συνδυασμένα δρομολόγια με μικρά οχήματα ταξί, καλύπτοντας πλήρως τα έξοδα προσέγγισης, ενώ οι συμβάσεις περιλαμβάνουν αυτόματες ρήτρες αναπροσαρμογής καυσίμων. Και η μεταφορά προσαρμόζεται στις ανάγκες της υπαίδρου και δεν αφήνεται στην τύχη της ελεύθερης αγοράς. Κατόπιν τούτων, λέει ο άνθρωπος ότι θα πρέπει να γίνει απευθείας διαπραγμάτευση και έκτακτη χρήση ιδίων μέσων. Η περιφέρεια θα πρέπει να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο, να γίνει επικαιροποίηση τιμών και να υπάρχει και παρέμβαση για τα κενά χιλιόμετρα και να ισχύσει ένα ειδικό νησιωτικό καθεστώς. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Ξέρω εγώ τώρα, σκέφτομαι με βάση την απλή λογική. Από τη στιγμή που δεν παρατηρείται για πρώτη φορά το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, στις συγκεκριμένες περιοχές. Μήπως σε τελική ανάλυση θα έπρεπε οι αυτοδιοικητικοί μας να πληρώσουν έναν νομικό, να συντάξει μία τροπολογία προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικής μας περιοχής, φωτογραφική θα μου πείτε, δεν ξέρω, ας είναι φωτογραφική, δεν θα είναι και η μόνη, και να περάσει από τη Βουλή. Κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία. Βγαίνει άγον το δρομολόγιο. Μέχρι να γίνει ο νέος διαγωνισμός, να έχει το δικαίωμα η περιφέρεια να αναθέσει απευθείας το έργο σε ένα φορέα να το εκτελέσει. Να μην περιμένεις την επόμενη διαγωνιστική διαδικασία που θα γίνει σε ένα μήνα και αν αυτή ξαναβγεί άγονη, να περιμένεις τη μεθεπόμενη που θα βγει πάλι ενδεχομένως άγονη. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε αυτά και πολλά άλλα θέματα που σας είπαμε. Και το ρεπορτάζ βεβαίως από το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί Ειρήνη Αναγνώστου και Ευαγγελιό Αμέντα.
1: Η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή νοϋπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων για ποιο λόγο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό κόμμα Die Linke, ενώ ενισχυμένο εμφανίστηκε το ακροδεξιό κόμμα. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί και στις αρχές του μήνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης.
2: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νέα Πόλη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φιλανδία.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά, αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Κατάληψη του σχολικού κέντρου Πυργίου πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών και διαμηνύουν ότι αυτή θα λήξει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Εχθιόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Ηχείως αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστηρήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ, The Wine Dark Sea. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Παγίδα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου το Παρασκήνιο δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Κρατήσει στο τηλέφωνο 6982 382 539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σιτσάνη θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός ομίλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του, Παρασκευούλας. Ακολουθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο στις 8.30 το βράδυ με τίτλο «Στο φως της βάρδιας» με τους Γιώργο Τζι Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυρός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας κάτοικοι των μαστιχωρίων. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρη, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 78%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων παρεμβαίνει για το θέμα της αίθουσας επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου. Το κάνει και τώρα, μετά την πληροφορία που υπήρχε ότι ενώ το έργο έχει λίγο καιρό που ξεκίνησε όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, επίκειται το αίτημα του αναδόχου για να ζητηθεί παράταση ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών, γιατί προέκυψαν κάποια νέα δεδομένα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μιλωνάδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, μαζί με τον και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει παρέμβαση για το ίδιο θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνάδη. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι επίσης.
0: Θα τραβήξει μακριά η βαλίτσα και για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι? Τι αναφέρουν οι πληροφορίες σας?
1: Εμείς ό,τι διαβάσαμε στα ΜΜΕ το Σάββατο.
0: Ναι, υπήρχε ένα δημοσίευμα στον πολίτη.
1: Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Δεν ζητήσατε εξηγήσεις, ήρθατε σε επαφή με κάποιον εκπρόσωπο φορέα, με το...
1: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω ότι για ένα κτίριο, για ένα έργο το οποίο ουσιαστικά αφορά μια ανακατασκευή, το να έχουμε μία σύμβαση που αρχικά υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022, τώρα είμαστε Σεπτέμβριος του 2026, δηλαδή τέλος του χρόνου κλείνουμε 4 χρόνια, και ακούμε, διαβάζουμε ότι πέρα από 12 μήνες μπορεί και να ζητηθεί και επέκταση του χρονοδιαγράμματος επιπλέον άλλους 12 μήνες, δηλαδή να πάμε για 6 χρόνια. Είναι χρόνος υπερβολικός για ένα νησί που προσπαθεί να αναπτυχθεί τουριστικά. Μιλάμε για την πύλη εισόδου των επισκεπτών μας. Στα στατιστικά στοιχεία λένε ότι μέχρι τον Αύγουστο 100.000 αφήξεις είχαμε στο Τελωνείο. Είναι η πρώτη εντύπωση της Χίου. Αυτή η καθυστέρηση πλήττει σίγουρα την εικόνα του νησιού. Το καλό είναι ότι ευτυχώς όλοι οι επισκέπτες του νησιού φεύγουν στο τέλος με τις καλύτερες εντυπώσεις, οπότε το ξεχνάνε, αλλά οφείλω να πω, όπως και το ίδιο και με όλους άλλους συναδέλφους επαγγελματίες στα καταλήματα, ότι οι επισκέπτες μας παραπονιούνται όταν έρχονται, ότι πρέπει να περιμένουν αρκετή ώρα μέχρι να περάσουν τον έλεγχο. Τώρα είναι καλοκαίρι, αλλά για φανταστείτε το χειμώνα, την άνοιξη, τα έχουμε ξαναπεί αυτά βεβαίως, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα εγώ κάτι άλλο. Συνδυαστικά με το γεγονός ότι έχουμε και τα έργα στο αεροδρόμιο, που κάποια στιγμή θα κλείσει και το αεροδρόμιο, δεν θα εξυπηρετεί καθόλου τις πτήσεις, τα προβλήματα που έχουμε με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές, όλο αυτό το κοκτέιλ στα έργα υποδομής, τι προβλήματα δημιουργεί στο δικό σας τον κλάδο και τι ανησυχίες γεννά, εάν για παράδειγμα συμπέσουν έργα που λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο να έρθει κάποιος στο
1: κοιτάξτε,
0: νησί.
1: Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η κατάσταση στο Τελωνείο είναι η ίδια. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος και έρχεται, και όχι μόνο έρχεται, και τα νούμερα αυξάνονται. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πάλι θα συνεχίζουν να έρχονται για πολλούς λόγους. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Αλλά ταλαιπωρούνται, και όπως εμείς λοιπόν κάθε μέρα δεχόμαστε αξιολογήσεις από τους πελάτες μας, έτσι θα πρέπει και αυτή η διαμαρτυρία που κάναμε το Σάββατο, κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και όσοι διαχειρίζονται γενικά τις υποδομές του νησιού, θα πρέπει και εκείνοι να αξιολογούνται.
0: Μάλιστα. Θα κάνετε κάποιες άλλες κινήσεις? Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Καθημερινά θα έπρεπε να αξιολογούνται. Υπάρχει βέβαια η κάλπη, όπου όταν προσερχόμαστε πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη μας. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω εγώ τελειώνοντας είναι, θα κάνετε και κάποια άλλη κίνηση εκτός από το κείμενο το οποίο έχετε αποστείλει, εκτός από την έγγραφη διαμαρτυρία, τα ερωτήματά σας?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα κάτι συγκεκριμένο. Θα το συζητήσουμε και θα δούμε και αν υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να ακούσουμε αν θα υπάρξει κάποια απάντηση σε αυτά βάσει το ρεπορτάζ που διαβάσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα δούμε.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλωνάδη από το Σύλλογο Νοικιαζομένων Δωματίων και Αποκλωμάνων Διαμερισμάτων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάλι θα έρθουμε στο θέμα που έχει να κάνει με τις μεταφορές των μαθητών για να δώσουμε το λόγο στο Στέλιο Καμπούρη, που είναι ειδικό σύμβουλο περιφέρειας για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
7: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις μαθητικές μεταφορές. Προημερών είχαμε παρουσιάσει και στο Ράδιο Αλήθεια τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην περιφέρεια για το ίδιο θέμα. Είχαμε ακούσει τότε και τον ειδικό σύμβουλο της περιφέρειας, του Στέλιου του Καμπούρη. Με τον κύριο Καμπούρη θα μιλήσουμε και σήμερα για να δούμε πια με τα εξειδικευμένα προβλήματα που έχουμε και με δεδομένη την κινητοποίηση των γονέων των μαθητών που πηγαίνουν στο σχολικό κέντρο του Πυργίου, αν προκύπτει και κάποιο νέο δεδομένο από την περιφέρεια. Αν δηλαδή δίνονται λύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις των άγωνων δρομολογίων και αν μπορούν να τεθούν κάποια στιγμή οι βάσεις εκείνες που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις όταν έχουμε αυτά τα κενά να μπορούν να καλύπτονται άμεσα με απευθείας ανάθεση του έργου για όσο διάστημα μεσολαβεί από τον ένα διαγωνισμό στον άλλον. Καλό μεσημέρι, κύριε Καμπούρη.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε Αψηλή. Σε εσάς, στους ακροατές, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να έχουμε. Για πείτε μας τώρα για το Πυργί. Έχει προκύψει κάποιο νέο δεδομένο για τα παιδιά που μετακινούνται σε αυτό το σχολείο? Γιατί οι γονείς έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου και λένε ότι δεν θα φύγουν από εκεί αν δεν δοθεί λύση με τη μεταφορά των μαθητών.
12: Λοιπόν, κυρία Ψηλή, θα επαναλάβω κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να τα έχετε ξανακούσει, αλλά είναι κάτι το οποίο μας προέκυψε στην προκειμένη περίπτωση για το κομμάτι αυτό του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Πυργίου, ως μια κατάσταση που δεν την περιμέναμε, γιατί κάθε χρόνο τα συγκεκριμένα δρομολόγια εκτελούνταν από συγκεκριμένους μεταφορείς οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φέτος λοιπόν, ακολουθώντας ξανά την ίδια διαδικασία, στην προκήρυξη την αρχική των δρομολογίων που ήταν πρόθεσμη και τα χρονικά διαστήματα προσεγμένα ώστε οι μεταφορές να ξεκινήσουν με τον αγιασμό των σχολείων, διαπιστώσαμε ότι οι οικονομικοί φορείς της συγκεκριμένης περιοχής δεν πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Οπότε αυτομάτως προέκυψε το πρόβλημα των άγωνων δρομολογίων για το συγκεκριμένο σχολείο, το Σχολικό Κέντρο Πυργίου και τον Νηπιαγωγείο, και προχωρήσαμε σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε ως περιφέρεια με την επαναδημοπράτηση των άγωνων δρομολογίων, η οποία σήμερα θα περάσει από περιφερειακή και αύριο θα βγει στη δημοσιότητα, προκειμένου να καλέσουμε ξανά τους ενδιαφερόμενους φορείς να δώσουν προσφορά. Αυτό είναι το τυπικό μέρος της ιστορίας και της ευθύνης που είχε η περιφέρεια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των παιδιών όπως πραγματοποιείται στο σύνολο της Χίου από τα 2.000 περίπου παιδιά. Πάνω από τα 1.800 παιδιά μεταφέρονται από την πρώτη μέρα που χτύπησε το κουδούνι στο σχολείο. Εδώ έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα. Προσπαθούμε, παλεύουμε να βρούμε μία λύση μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δυστυχώς, όπως και εσείς είπατε, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε εργαλείο τέτοιο που να μπορέσουμε μεταξύ των δύο διαγωνιστικών διαδικασιών να κάνουμε μία απευθείας ανάθεση όπως είπατε κι εσείς, παρότι το έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη από την κυβέρνηση να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δυστυχώς αυτό το πλαίσιο δεν αλλάζει.
0: Βέβαια, ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό το οποίο λένε οι γονείς και τα ακούω έτσι και αρκετά συχνά και από άλλους παράγοντες, το πρωί είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Αμπατζή στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, είναι ότι για άλλα και άλλα θέματα βρίσκονται λύσεις με απευθείας αναθέσεις. Εδώ δεν υπάρχει κάτι, ένας τρόπος να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη στα πλαίσια της ιεράρχης των προτεραιότητων? Και αφού τώρα λέτε εσείς δεν το περιμέναμε να συμβεί αυτό στο Πυργί, δεν είχαμε πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια. Είχατε όμως προβλήματα σε άλλες γραμμές τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε προβλήματα. Και στα Νένιτα νομίζω δεν έχετε πρόβλημα. Και στην Καλλιμασιά δεν έχετε πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν θα έπρεπε εδώ και καιρό επιτακτικά να μπουν μπροστά οι περιφέρειες και να ζητήσουν λύση, να δουν τι θα κάνουν με αυτό το θέμα.
12: Είναι εύκολο να κάνουμε την διαπίστωση και την διατύπωση. Επειδή λοιπόν πολύ σωστά το λέτε, δεν θα έπρεπε οι περιφέρειες επιτακτικά. Ξέρετε, εγώ πριν να αναλάβω ειδικό σύμβουλο ήμουν αντιπεριφερειάρχης παιδείας, το θυμάστε?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
12: Έχω κάνει 3 παρεμβάσεις και έχω συμμετάσχει σε 3 τεχνικές συσκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για αυτά τα θέματα. Η απάντησή τους ήταν ναι, έχετε δίκιο, θα τα λύσουμε με νομοθετική ρύθμιση. Νομίζετε ότι εμείς δεν αγωνιούμε, ότι εμείς δεν πιέζουμε, ότι εμείς μένουμε σε αυτό το πλαίσιο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε?
0: Έχουμε 2 βουλευτές εδώ. Έχουμε μία περιφέρεια, έχουμε άλλους 3 βουλευτές στη Λέσβο και άλλον έναν στη Σάμο. Γιατί δεν αναλαμβάνεται μια κοινή νομοθετική πρωτοβουλία?
12: Τώρα έχετε, κυρία Ψηλή, για να βάλουμε την κουβέντα σε ένα πλαίσιο.
0: Όχι, επειδή λέμε ότι υπάρχει κενό νόμου. Αυτό λέτε στην ουσία, ότι υπάρχει κενό νόμου. όταν έχουμε κάποιους διαγωνισμούς που είναι άγονες.
12: Λέμε,
0: γιατί
12: λέμε.
0: Λοιπόν δεν αναλαμβάνετε, καταλαβαίνετε, μία πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους βουλευτές να φέρετε μία τροπολογία.
12: Δεν ανέλαβα να. Πρωτοβουλία. Δεν έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία μέσω της Ένωσης Περιφερειών. Σήμερα το πρωί μιλούσα με τον κύριο Μιχαηλίδη, με τον οποίο
0: το
12: συζητήσαμε. Ναι. Και μου ζήτησε στοιχεία.
0: Ωραία.
12: Θα συνεργαστούμε για να κάνει μία ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, κυρία Ψηλή. Και δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω. Από τα 2.000 παιδιά μεταφέρονται τα 1.820. Αυτό το πρόβλημα, να σας πω κάτι. Εάν οι οικονομικοί φορείς πάρουν μέρος στο δεύτερο διαγωνισμό, αρχές του Οκτώβρη θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Θα μου πείτε μέχρι τότε τι κάνουμε. Ο κύριος Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης.
0: Και υπάρχει και ένα εάν. Εάν. Το είπατε και μόνο σας. Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
12: Τι να κάνουμε, να τους πιάσουμε από
0: όχι,
12: τα
0: όχι, απλά λέω. Γιατί δόρι. Λένε ότι με την νομοθεσία.
12: Εάν, τι πήγατε να πείτε.
0: Αυτό που λένε από τη δική τους την πλευρά είναι αυτά τα χιλιόμετρα τα οποία δεν γράφονται μέχρι να παραλάβουν μαθητές, το κόστος του καυσίμου. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τα έξοδα και θεωρούν ότι θα μοιάζει μειογόνος ανάληψη έργου.
12: Ναι. Δίκιο έχουν κι αυτοί. Όλοι έχουμε δίκιο και ψάχνουμε να το βρούμε. Τώρα, επί του πρακτέου, κυρία...
0: Ναι, για πείτε μου, γιατί αυτό είναι τώρα το σημαντικό. Το μείζον είναι αυτό.
12: Καταβάλουμε μία προσπάθεια να βρούμε μία ενδιάμεση συγκυριακή λύση. Θα το ξέρουμε, εκτιμώ, ίσως αύριο. Μήπως αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εκεί τοπικά μέσα από... τα δρομολόγια τα οποία εγκρίθηκαν για να εκτελούνται ως δρομολόγια του πρώην υπεραστικού ΚΤΕΛ. Είμαστε σε μία επαφή και μία επικοινωνία μετά και από παρέμβαση, επαναλαμβάνω, του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Μουτζούρη, και με το σχολείο έχω μιλήσει και με τα φορέα. Τώρα που με πήρατε, είμαι πάνω στην υπηρεσία ο διαβίου μάθη στο κολέγιο και βλέπουμε ποια είναι ακριβώς τα δρομολόγια, πόσα παιδιά, από πού ξεκινάνε κτλ. Μήπως και καταφέρουμε μια ενδιάμεση λύση μέχρι να αποδώσει αποτέλεσμα η επαναδημοπράτηση, η οποία σήμερα πέρασε από έκτακτη Περιφερειακή Επιτροπή και εκτιμώ ότι από αύριο το πρωί θα είναι στον αέρα.
0: Να. Ο κύριος Μπολάς έχει υπογράψει τη σύμβαση τελικά για τα δρομολόγια των υπεραστικών, γιατί την τελευταία επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Νύχτα περιμέναμε να υπογράψει ο ανάδοχος του έργου.
12: Ναι, ο κύριος Νύχτας είναι στην Αθήνα για κάποιου συγκεκριμένου
0: λόγου. Ναι, όχι, έχει υπογράψει, γνωρίζετε.
12: Επικοινωνήσω και δεν το ξέρω, δεν είναι
0: δεν το ξέρω,
12: και δεν το ξέρω όχι. Όμως ό,τι να γίνει θα γίνει μέσα από συνεννόηση αυτών των παραμέτρων, μήπως και μπορέσουμε να δώσουμε μια προσωρινή λύση μέσα στα πλαίσια αυτής της δυνατότητας που έχει προκύψει, επαναλαμβάνω, συγκυριακά, για να καταφέρουμε κάτι μέχρι να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα από τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Με τα άλλα τα άγωνα υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να καλυφθούν, γιατί είναι περίπου 208 παιδιά νομίζω που είχαν θέμα, ήταν και για το 7ο-11ο νηπιαγωγία, ήταν και στα ανένητα εκεί και στην Καλλιμασιά κάποια παιδιά στο γυμνάσιο
12: κάποια,
0: δεν μπορούν να πάνε.
12: Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον, έχουμε κάνει επαφή με διάφορους οικονομικούς φορείς. Μας λένε ότι το σκέφτονται, μας λένε ότι θα δώσουν προσφορά, θα φανεί μετά από 10 μέρες που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε το διαγωνισμό στον αέρα και οι οικονομικοί φορείς θα πάρουν μέρος σε αυτή τη νέα διαγωνιστική διαδικασία, κυρία Ψηλή. Εκτιμώ όμως, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι εκτίμηση ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των δρομολογίων θα καλυφθεί.
0: Μάλιστα. Και για την πόλη λέτε και για τα δύο νηπιαγωγεία, έχετε
12: την
0: πληροφόρηση.
12: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα εφόσον πέρασε σήμερα και από την Περιφερειακή Επιτροπή η επαναδημοπράτηση των άγνων δρομολογίων, καλώς εχόν των πραγμάτων, μπορείτε να διακινδυνεύσετε μια ημερομηνία όπου θα ξέρουμε στα σίγουρα αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ανάδοχο σε αυτά τα δρομολόγια.
12: Εντάξει,
0: σήμερα έχουμε 21 του Σεπτέμβρη.
12: Σας είπα ότι από τη στιγμή που θα βγει στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός, είμαστε υποχρεωμένοι να τον κρατήσουμε 10 μέρες στον αέρα. Την 11η ημέρα συνεδριάζει η Επιτροπή που ελέγχει τα δικαιολογητικά. Και μετά προχωρούμε στην ανάθεση του προσωρινού αναδόχου μέχρι να εξεταστούν τα οριστικά δικαιολογητικά για να γίνει οριστική ανάθεση. Η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, 10 Οκτώβρη, θα μπορούσαμε να είχαμε αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά,
0: κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
12: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Καμπούρη. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι ικανοποιημένοι τώρα οι γονείς στο Περγείο, οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη και αύριο θα έχουν πάλι διάφορες δράσεις στο σχολείο. Επαναλαμβάνουμε και στο σχολικό κέντρο εκεί στο Περγείο και στο νηπιαγωγείο του Περγείου. Σχεδόν η μισή από τους μαθητές και στα δύο σχολεία πρέπει να μεταφέρονται από τα γύρω χωριά στο Περγείο. Οπότε όλοι συναποφάσισαν να κάνουν την διαμαρτυρία τους, να προχωρήσουν σε κατάληψη, όπως είπε το πρωί και η Ανίκα Αντωνίου, γονιός παιδιών στο συγκεκριμένο σχολείο, την οποία και ακούμε.
13: Από το Δημοτικό Σχολείο στο Πυργή, πλέον μετά από 10 μέρες λειτουργίας του σχολείου δεν υπάρχει μεταφορά για τα παιδιά μας. Όλοι οι γονείς αποφασίσανε σε συνάντηση που έγινε πριν λίγες μέρες με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ότι θα προβούμε στο κλείσιμο του σχολείου, θα γίνει κατάληψη του σχολείου. Μας ζητάνε να κάνουμε υπομονή. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε κινητοποιηθεί τόσο έντονα. Μάλλον θα μας ξεχνάγαν ότι υπάρχει και σχολείο στην Νότια Χίο.
14: Το μόνο σίγουρο.
13: Το μόνο σίγουρο, κύριε Τζούμα, είναι ότι θα κάνουν και εκείνη υπομονή να ανοίξει το σχολείο όταν θα περάσει το πρώτο ταξί, το πρώτο λεωφορείο ή το πρώτο ελικόπτερο να πάρει τα παιδιά μας και να τα φέρει στο σχολείο.
14: Μάλιστα.
13: Αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν θα λειτουργήσει ούτε σήμερα και αν χρειαστεί δεν θα λειτουργήσει ούτε το επόμενο δεκαήμερο της υπομονής. Όλοι πρέπει να κάνουν υπομονή, όχι μόνο εμείς.
15: Ναι. Πόσα παιδιά είναι αυτά που μετακινούνται στο Δημοτικό του Πυριού και υπάρχει το πρόβλημα?
13: Είναι 30 παιδιά.
15: Επί συνόλου, αν γνωρίζετε?
13: Από τα 58.
15: Α, πάνω από τα μισά.
13: Ναι, δηλαδή πάμε να το κάνουμε μονοθέσιο.
15: Μάλιστα.
13: Δηλαδή σε λίγα χρόνια θα κλείσουν τα σχολεία. Απλά θέλουν να δούνε πόσο αντέχουμε. Είδατε, δεν έχουμε τα υπεραστικά, τώρα δεν έχουμε τα σχολικά, αύριο μεθαύριο δεν θα έχουμε γιατρούς, παρά μεθαύριο δεν θα έχουμε δρόμους και πάει λέγοντας. Όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν οι προεκλογικές μάχες, θα έρχονται να μας φύγουν τα χέρια. Προεκλογικός αγώνας γίνεται καθημερινά, όχι ένα μήνα πριν τις εκλογές.
14: Μπορεί πριν από αυτό να έρθει ο Ερντογάν, εμείς την αγροκέστε.
13: Ναι, μπορεί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να έρθει αυτό και τελικά να είναι η σωτηρία μας και τόσα χρόνια να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα.
14: Μάλιστα.
15: Τώρα δηλαδή, έχετε αποφασίσει οι γονείς να κλείσετε το σχολείο?
13: Οι γονείς θα κλείσουν το σχολείο. Έχουν κλείσει το σχολείο οι γονείς. Μάθημα δεν πραγματοποιείται και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μάθημα εάν δεν μεταφερθεί και το τελευταίο παιδί από τα νοτιόχωρα και να φτάνει με ασφάλεια στο σχολείο. Έχουμε γίνει ταξιδίδες, φορτώνουμε τα παιδιά στη βαθμένα στα αυτοκίνητα μέσα.

0: είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε για όσο χρειαστεί. Αφού ούτως ή αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα στο σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ο κύριος Προπονάς. Ο νηπιαγωγός εκεί στο...
2: Λοιπόν, αυτά ανέφερε η Ανίκα Αντωνίου το πρωί μεταξύ άλλων στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου για το συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε και πιο πλούσιο ρεπορτάζ στο τρίτο μέρος της εκπομπής, διότι ήταν εκεί στο σχολείο του Πυργίου οι συνάδελφοι Ευαγγελίου Ιωμέντα και η Ειρήνη Αναγνώστου και θα μας μεταφέρουν ό,τι νεότερο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να μιλήσουμε και για δύο δράσεις που γίνονται για καλό σκοπό. Πίσω από αυτές βρίσκεται ο χαοτικός ο Μανώλης ο Βερβεράκης. Στόχος είναι τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν να δοθούν στην οικογένεια ενός συμπολίτη μας, του Αστέριου Σαλτζίδη, για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευής.

Να πούμε ότι η πρώτη δράση είναι ο αγώνας που θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο. Είναι ο αγώνας όπου ο ναυτικός ομίλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα από αυτόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη. Οπότε μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε, να αγοράσετε εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα, γνωρίζοντας ότι θα κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη οικογένεια. Και επίσης θα έχουμε και μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίριο, η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, τη μεθεπόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ. Θα ανεβεί η μουσική παράσταση «Στο φως της βάρδιας», του Γιώργου Μουσετζή με την Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Μουσικές και τραγούδια εμπνευσμένα από τη θάλασσα, τους ναυτικούς, την ξενιτιά, την αγάπη και την προσμονή. Είναι μια παράσταση που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο Βροντάδο, σε συνεργασία τότε με το Σωματείο Συνταξιουχωνά. Τώρα θα παρουσιαστεί στο Ομίριο και τα έσοδα της θα διατεθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη τους. Να πούμε μάλιστα ότι η διοργάνωση για τη συγκεκριμένη συναυλία έχουν αναλάβει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας με την καλλιτεχνική παραγωγή του Οδείου Αιγαία, στην κοινοφελή συνεισφορά της Focus Audio Version, στον ήχο και το φωτισμό και των εκτυπώσεων ΑΠ στο έντυπο υλικό. Όλοι προσφέρονται αφιλοκερδώς για να δοθούν τα έσοδα της παράστασης και να βοηθηθεί η Παρασκευή. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να πάτε, ξαναλέω, υπάρχει δυνατότητα να αγοράσετε το εισιτήριο.

Να σας πούμε ότι όσοι δεν έχετε πάει μέχρι τώρα, μπορείτε να επισκεφτείτε και την έκθεση που παρουσιάζεται στο Ομήριο με τίτλο «Ιερά Προσφυγιά». Πρόκειται για μια έκθεση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, επισκέψιμη τις ώρες λειτουργίας του Ομήριου.

0: Είναι ώρα για δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το μπρουρισμένο νερό πήρε τον ανήφορο, περιμένοντας 10 ημέρες στην περιφέρεια να τους λέει να κάνουν υπομονή γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών από τα Ανωτιόχωρα στο Πυργή. Οι γονείς του σχολικού κέντρου Πυργή αποφάσισαν σήμερα να κάνουν κατάληψη. Μέχρι τώρα κάναμε εμείς υπομονή, είπε στο ράδιο Αλήθεια η Ανίκα Αντωνίου. Τώρα θα κάνουν εκείνοι να λήξει η κατάληψή μας, η οποία θα τελειώσει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων είχε προειδοποιήσει με ανακοίνωσή του. Παρά τον επίγοντα χαρακτήρα του ζητήματος αναφέρει και ενώ πρόκειται για την καθημερινή πρόσβαση παιδιών στην εκπαίδευση, μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο μέσο μεταφοράς. Ζητούμε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Δεν ζητούμε νέο χρονοδιάγραμμα ούτε άλλη ενημέρωση για τις διοικητικές διαδικασίες. Ζητούμε μεταφορικό μέσο για τα παιδιά τώρα. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άμεσα η μεταφορά των μαθητών, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να απευθυνθεί σε κάθε αρμόδια εθνική και ευρωπαϊκή αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτοντας το ζήτημα της ουσιαστικής και ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού για τον τετραετή εμπεγμό στο χώρο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντας σημειώνοντας. Το πιο προκλητικό απ' όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπογράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο του 2026. Σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Η Χίος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστορήματος της διάσημης συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ και όπως ομολογεί η ίδια σε συνέντευξή της, την ενδιαφέρει ακριβώς επειδή δεν εξαντλείται στην εικόνα της παραλίας, αλλά λόγω μαστίχας, μεσαιωνικών χωριών, ναυτικής ιστορίας, αρχοντικών και του παλιού Λεπροκομείου συγκροτούν ένα πολύ πυκνότερο πολιτιστικό τοπίο. Επίσης τονίζει ότι στις μικροσκοπικές ινούσες με τη βαριά ναυτική παράδοση θα μπορούσε ακόμη και να μείνει αρκετό καιρό ώστε να γράψει ακόμα ένα βιβλίο. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου, σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του νομού μας. Από την αξιολόγηση των κειμένων, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι τα εξής. Πρώτο βραβείο, Φανή Κωνσταντίνα Τσουρή, Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Δεύτερο βραβείο, Άννα Αγγελική Γεωργούλη, Τρίτο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου και τρίτο βραβείο Αγγελικής Πέρκου από το Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία Αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες και πάλι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι αύριο Τρίτη, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γιώργης Σικούση, Ζηφιάς, Βερβεράτου, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιό, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Μία σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει αυτήν την Τρίτη στην Αλήθεια TV, στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης, που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιωάσονα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στη Χίο, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ ξανά τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην Οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7:30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο του 1950. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήρι, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδειας» με τον Γιώργο Μισετζή και τη Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού. Λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομίας με θέμα κληρονομία σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκνικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για το κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολικής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και αυτά θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Κώστα Γιουβέτσι στη σύνθεσή του αγωνίστηκε στο Σπλίτ στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Πόλο Ανδρών και με απολογισμό 2 νίκες πήρε την πρώτη θέση και την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στα αποτελέσματα, Παναθηναϊκός Γιαντράν Σπλίτ 15-14, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσις πέτυχε ένα γκολ και Παναθηναϊκός Χόνβετ 9-7. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα κατέλαβε την 8η θέση στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα της σιώτικης ομάδας Περιστέρι Νοχ Αύρα 15-15, Γαλατά Σαράι Νοχ Αύρα 17-15, ΠΑΟΚ Νοχ Αύρα 18-12, Νοχ Αύρα Παλαιό Φάληρο 16-15 και στον αγώνα κατάταξης Χανιά Νοχ Αύρα 19-17. Η γυναική ομάδα πόλο των Χανίων με τις σιώτισες Κική Στρατιδάκη και Σοφία Φράγκο πήρε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά που έγινε στη Λάρισα. Στον τελευταίο αγώνα που έκρινε την πρώτη θέση, η κριτική ομάδα με 4 γκολ τη Στρατιδάκη νίκησε με 11-9 την Ολλανδική Αϊτχόφεν. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου Ματθαίος Μουντές αγωνίστηκε για 89 λεπτά στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του με την Κηφισιά για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 1, τον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 2-1. Η ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σπύρο Γεωργούτσο. Η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του ΒΑΟΛ νίκησε στη Μυτιλίνη με 87-52 τον Θησέα Παναγιούδας για την πρώτη φάση του τουρνουά Women Rising Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Περιστεριόν Αττίνου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 44 έως 78%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933, πεθαίνει ο Ιωάννης Κουντουράς. Στο νησί κηρύσσεται τριήμερο πένθος και ενδεικτική του κλίματος είναι η παρακάτω αναφορά της Νέας Χίου. Συμφορά μεγάλη εις όλην τη Χίο. Ο πατέρας της στοχολογιάς, ο λαοφιλής γερουσιαστής μας, Ιωάννης Κουντουράς, ο μεγάλος της Χίου ανθρωπιστής, ο πατριώτης, ο ιδεολόγος, ο αλτρουιστής, ο μεγαλόκαρδος, ο συναισθηματικός, ο προστάτης της εργατιάς, ο λατρευτός ευεργέτης, ο σεμνός χιλιάδων πολιτών, ο αγαπημένος όλης της Χίου ιατροχειρουργός, ο γλυκής, ο πονετικός μας ελεήμων, ο φιλάνθρωπος, ο στοργικός γιώτης, δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Απέθανεν. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1995 ιδρύεται το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λες και ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηρίο του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του. Του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις για πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, ανάστατη κοινωνία των χωριών της Μαστίχας λόγω του προβλήματος που υπάρχει με τη μεταφορά των αυτών στο σχολικό κέντρο του Πυργίου και στον υπηαγωγείο του Πυργίου. Εκτενές ρεπορτάζ θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και στην τηλεόραση της Αλήθειας. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να δώσουμε το λόγο τώρα στον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Το όνομα του οποίου αναφέρθηκε και πριν στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Στέλιο Καμπούρη για το κομμάτι της ευθύνης της περιφέρειας και το πώς διαχειρίζεται όλη αυτή την ιστορία, μιας και η περιφέρεια επικαλείται στην ουσία την ύπαρξη ενός καινού νόμου από τον ένα διαγωνισμό στον άλλον όταν δεν έχουμε αποτέλεσμα για την δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι σε όσους μας ακούνε.
0: Για πείτε μας. Κοιτάξτε,
1: αυτό που συμβαίνει για άλλη μια φορά στη Χίο είναι απαραδεκτό, όχι μόνο στη Χίο. Και σε άλλα μέρη, αλλά και εμάς γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Πέρσι τέτοιο καιρό, 25 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, λίγο πιο μετά, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, μάλλον πιο μπροστά είχαμε το ίδιο πρόβλημα όπως και τώρα, και αναγκάστηκα και έφερα στη Βουλή τον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Γενικότερα για τις μεταφορές, για τα δρομολόγια που έχω πει στο περαστικό χτέλ και φέραμε και συζήτηση για τα δρομολόγια των μαθητών. Είναι απαράδεκτη, διότι συμβαίνει κάθε χρόνο. Και τι προκύπτει εύκολα, ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν δουλεύει. Είναι απλό. Τι κάνει δηλαδή, αυτό το λεγόμενο επιτελικό κράτος που το λέμε και το ξαναλέμε, δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να το κάνει πιο ευέλικτο, ώστε να μπορεί η περιφέρεια, ο Δήμος, εν πάση περιπτώσει αφού είναι ανίκανη η κυβέρνηση, να ικανοποιήσει την υποχρέωση που έχει οι μαθητές μας να πηγαίνουν στην ώρα τους, στα σχολεία τους. Το καταγγέλω και θα το φέρω και στη Βουλή το θέμα, αλλά είναι αργά. Ξεκινάνε αργά. Τους ξεφεύγουν όλα. Δεν γίνεται σήμερα να μαθαίνω ότι αναγκάζονται οι γονείς να καταλαμβάνουν το σχολείο του Πυριού. Ως έσχατη ανάγκη για να τους αξαναγκάσει πραγματικά να δοθεί λύση.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, εσείς πέρα από την ερώτηση που υποθέτω ότι θα καταθέσετε στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, σκοπεύετε να αναλάβετε και πρωτοβουλία ή το κόμμα σας να αναλάβει πρωτοβουλία, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που συμβαίνει στη Χίο δεν αφορά μόνο τη Χίο, αφορά και άλλες νησιωτικές περιοχές με τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι νησιωτικές περιοχές.
1: Χριστίνα, και σε αυτό θα πραγματικά και θα το δει, το ξέρει ότι η Χίος, ότι λέω το κάνω. Σαφώς θα αναλάβω. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο το Υπουργείο Παιδείας και το Εσωτερικών να δούμε τι γίνεται. Διότι αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει για την ρύθμιση αυτή της μετακίνησης των παιδιών είναι 4 υπουργεία. Είναι το Παιδείας, το Εσωτερικών, το Οικονομίας, το Μεταφορών και Υποδομών. Είναι πράγματα αυτά. Για τη μετακίνηση των παιδιών να με τη μισή κυβέρνηση να ανακατεύεται.
0: Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι μεταξύ άλλων ένα από τα ζητήματα που έχουν προκύψει και λόγω του υψηλού κόστους πλέον των καυσίμων που λειτουργεί ανασταλτικά στο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μεταφορείς που παρουσιάζονταν τα προηγούμενα χρόνια είναι το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται ένα μέρος του δρομολογίου που εκτελούν επειδή δεν έχουν μαθητές μέσα.
1: Κοίταξε, οι αυτοκινητιστές, είτε είναι ταξί, είτε στα πούλμαν, είτε δεν ξέρω άλλο, είτε το αστικό χτέλ, εκεί δεν υπάρχει αστικό χτέλ. Δεν υπάρχει υπεραστικό
0: χτέλ. Καλά, τώρα δεν έχουμε εκεί υπεραστικό χτέλ.
1: Οι άνθρωποι δουλειά ψάχνουν. Για να μην πηγαίνουν σημαίνει ότι δεν
0: είναι. Ναι, είναι ζημιογόνα, δηλαδή σου λέει είναι ζημιογόνος η διαδικασία. Δεν μπορώ να συμμετάσχω.
1: Από την άλλη, η αποζημίωση χιλιομετρική που δίνουν στους γονείς είναι ευτελέστατη.
0: Μα δεν είναι και η λύση οι γονείς.
1: Και αν μπορούνε.
0: Ναι, δεν είναι και η λύση οι
1: γονείς. Εκεί με το χωράφι ασχολείται ο άνθρωπος που είναι εκεί, ο γονέας ή ο οικοδόμος ή υπάλληλος είναι. Πώς θα πάει το παιδί του στο σχολείο.
0: Δεν μιλάμε για μια απόσταση 5-10 λεπτών. Εδώ μιλάμε για αποστάσεις μεγάλες δηλαδή.
1: Ούτε στην πορεία που πάει το πρωί στη δουλειά του να αφήσει και το παιδί του. Και σιγά αν μπορούσε να το κάνει να περίμενε το λεωφορείο.
0: Άρα το λοιπόν αυτό που λέτε είναι ότι θα καταθέσετε ερώτηση, ότι θα δείτε το κομμάτι ότι... της τροπολογίας και παράλληλα θα δείτε και άμεσες λύσεις σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.
1: Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει. Με την επικοινωνία με κάποιο υπουργείο που μπορεί να λάβει μια πρωτοβουλία, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένω και από την κυβερνητικό βουλευτή και από την κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το απαράδεκτο και μη λειτουργικό πλαίσιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Προς το παρόν έχω μιλήσει με την περιφέρεια και προσπαθεί από ό,τι καταλαβαίνω να βρει ένα τρόπο που θα καλύψει αυτή τη δαπάνη, αυτό να βρει έναν τρόπο να μετακινηθούν τα παιδιά. Πάντως δεν γίνεται τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο σχολείο στην ώρα τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:30. Θα έλεγα πριν πάμε σε διαφημίσεις να πάρουμε και ένα πρώτο δείγμα γραφής από το ρεπορτάζ που πραγματοποίησαν οι Ευαγγελία Ιμέντα και η Ειρήνη Αναγνώστου σήμερα στο υποκατάληψη σχολείο του Πυργαίου. Να ακούσουμε τον διευθυντή του σχολείου, τον Ηλία τον Κλισά.
2: Τι μεταφέρετε στα παιδιά για όλη αυτή την κατάσταση? Φαντάζομαι ότι ρωτάνε, καταλαβαίνουν το πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Εισπράττω την αγωνία των γονιών καθημερινά, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει το σχολείο, για το τι θα γίνει πάλι με τη μεταφορά των μαθητών. Δυστυχώς η περιφέρεια μας είχε ενημερώσει ότι ο πρώτος διαγωνισμός, ο οποίος έγινε 3 Αυγούστου, ήταν άγωνος. Και ενώ από ό,τι ξέρω, ήξεραν από τους οδηγούς των ταξί ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν λόγω του κόστους ή τέλος πάντων άλλα προβλήματα που έχουν. Παρόλα αυτά, φτάσαμε να ανοίξουν τα σχολεία και να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, εγώ θέλω να εκφράσω την αγωνία αυτών των νέων γονιών που είναι εδώ πέρα στα χωριά μας, γιατί μιλάμε συνέχεια για υπογεννητικότητα, για ερήμωση της υπαίθρου, τα χωριά μας που αδειάζουν. Θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα για αυτούς οι οποίοι ασκούν την εξουσία και όχι να κρύβονται πίσω από μια εγκύκλιο και να λένε δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Θα είναι πρώτη προτεραιότητα για να μείνουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι στα χωριά μας, γιατί σε λίγο θα φύγουν και αυτοί. Θα αναγκαστούν δηλαδή, εφόσον δεν έχουν πρόσβαση στα παιδιά τους, να πάνε σε ένα σχολείο της πόλης και τα χωριά θα ακόμα θα ερημώσουν περισσότερο και θα κλείσουν τα σχολεία όπως κλείνουν και όπως λιγοστεύουν οι μαθητές. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα και θα έπρεπε να είναι για αυτούς πρώτη προτεραιότητα να λύσουν τα προβλήματά τους και να τους δώσουν κίνητρα να μείνουν στην περιοχή τους. Γιατί όλοι δεν είναι πλούσιοι εδώ. Περισσότεροι είναι ντόπιοι που αποφάσισαν να μείνουν, είναι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς που αποφάσισαν να μείνουν σε αυτόν τον τόπο και μπράβο τους. Άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε και να τους δώσουμε περισσότερα κίνητρα. Και όχι απλά να τους στερούμε το δικαίωμα τα παιδιά, ένα απλό δικαίωμα να έρχονται τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό είναι.
2: Διάβαζα σήμερα το πρωί και μία ανάρτηση του Προέδρου της Ένωσης Μαστικών Παραγωγών, του κ. Τουμπού, ο οποίος τονίζει και την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε στα μαστικογόρια. Είμαστε σε μία περιοχή που οι αγροτικές εργασίες υποχρεωτικά είναι από το πρωί, δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο το κομμάτι της μεταφοράς των παιδιών.
3: Αυτή η περίοδος, ειδικά Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, η μαστιχοπαραγωγή, που είναι η πλειοψηφία των κατοίκων εδώ πέρα, πάνε 6 ώρα στο χωράφι, 7 η ώρα.
2: Οπότε είναι πιο δύσκολο να μεταφέρουν.
3: Δεν μπορεί οι άνθρωποι να μεταφέρουν και να εργάζουν. Και εργάτες περισσότεροι, έτσι, εργάτες υγιής είναι πολλοί, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν τα παιδιά τους, είτε να τα πάρουν μία η ώρα, είτε οτιδήποτε. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Και τους ανάγκες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ηλία τον Κλισά, επαναλαμβάνουμε, είναι διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου του Πυργαίου που μεταφέρει αυτή την αγωνία των γονέων. Πάμε σε διαφημίσεις. Ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ θα το δείτε στην τηλεόραση της Αλήθειας, αλλά θα ακούσουμε και κάποια ακόμη αποσπάσματα από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι σήμερα το πρωί στο Πυργαίο.
4: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
8: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
17: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
18: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λοιπόν, πρακτικά πάμε να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα οι γονείς που ζουν στα χωριά μας και που έχουν παιδιά. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να τα μεταφέρουν στα σχολεία γιατί δεν έχει λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση μιας μητέρας που έχει παιδί και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Είναι από την Κοινή. Ακούμε τι πρέπει να κάνει καθημερινά αυτή η γυναίκα.
1: Εγώ και η οικογένειά μου μένουμε στην Κοινή. Το ένα μου παιδί πρέπει καθημερινά να το πηγαίνω στο δημοτικό στον Ένιτα και το άλλο μου το παιδί πρέπει να το πηγαίνω στο γυμνάσιο στην Καλαμωτή. Αυτό σημαίνει ότι στις 2 η ώρα που σχολάει η μεγάλη με κόρη ή η μικρή με κόρη, εμείς πρέπει να αφήσουμε τις δουλειές μας ή να βάλουμε γιαγιάδες, παππούδες, φίλους, φίλες να φέρουν τα παιδιά μας σπίτι. Αυτή η κατάσταση είναι τραγική. Είμαστε ενήλικες, έχουμε υποχρεώσεις, πρέπει να μπορούμε να είμαστε εντάξει και στη δουλειά μας. Τα παιδιά μας πρέπει να βρεθεί μια λύση χθες. Δεν είναι δυνατόν οι γονείς να ψάχνουν φίλους και γνωστούς για να πάνε στο σχολείο στην Καλαμωτή και στα Νένικα. Είναι η κατάσταση τραγική, πρέπει να βρεθεί μια λύση οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα.

0: να κάνουν οι γονείς να διακτηνιστούν? Δηλαδή πραγματικά είναι όντως τραγική η κατάσταση. Για να ακούσουμε και άλλους γονείς που συνάντησε η Ευαγγελία Μέντα και η Ειρήνη Αναγνώστου εκεί στο σχολείο του Πυργίου, στο υποκατάληψη σχολείο του Πυργίου.
1: Ναι. Πώς νιώθετε ότι, αυτό που είπε η κυρία Αντωνίου πριν, νιώθετε κι εσείς ότι η περιφέρεια και η πολιτεία γενικά σας έχει υποβαθμίσει, σας θεωρεί κατώτερους?
2: Εννοείται. Αφού δεν βγάζουν από την αρχή τα παιδιά μας να μπορούν να πάνε στο σχολείο, από την πρώτη μέρα μας έχουν υποβαθμισμένους.
1: Τα προηγούμενα χρόνια είχατε πάλι το ίδιο πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Πώς λυνότανε?
2: Δεν λυνότανε εύκολα. Έχω μάλιστα μου βγήκε ότι πριν 2 χρόνια εγώ, γιατί είμαι η αντιπρόεδρος του συλλόγου αυτή τη στιγμή, πριν 2 χρόνια είχαμε πάει στην περιφέρεια να κάνουμε πάλι για τον ίδιο λόγο
1: τις
2: διαμαρτυρίες μας και τι μπορεί να γίνει. Και μάλιστα πρέπει να ήταν και η χρονιά που τα παιδιά είχαν μείνει του νήπιου προνήπιου πρώτης Δευτέρας χωρίς κάλυψη μέχρι το Μάιο.
1: Οπότε όλη η σχολική χρονιά δηλαδή ουσιαστικά...
2: Τα φέρναν οι γονείς.
1: Τι μήνυμα στέλνετε τώρα στην περιφέρεια?
2: Ότι θέλουμε άμεσα λεωφορείο.
1: Αλλιώς.
2: Άμεσα και ταξί, όχι μόνο λεωφορείο.
1: Αλλιώς.
2: Αλλιώς θα παραμείνουμε κλειστοί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αποφασισμένοι να μείνουν εκεί, έτσι, να συνεχίσουν οι γονείς. Για να ακούσουμε κι άλλους.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ
1: δηλαδή για
2: δύσκολο.
1: Να δούμε και την άλλη πλευρά του ζητήματος.
2: Είναι δύσκολο. Όσοι κατοικούν σε χωριό... Είναι εύκολο για αυτό. Το θέμα είναι και για τα υπόλοιπα χωριά τι γίνεται. Εμείς και με τα πόδια τα φέρνουμε τα παιδιά μας. Τα υπόλοιπα χωριά είναι θέμα. Τα μεστά είναι 20 λεπτά μακριά. Δηλαδή μπορεί ο κάθε γονιός να φύγει από τη δουλειά του ή να καθυστερήσει στη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και προφανώς μπαίνεις και σε δεύτερες σκέψεις. Αν μπορείς να ζεις αξιοπρεπέστατα με ένα παιδί στο χωριό. Ή αν θα πρέπει να μετακινηθείς στη χώρα. Αυτά.
1: Εσείς έχετε... Εγώ έχω 2 παιδιά εδώ. Είμαι από τα μεστά που λένε οι περισσότεροι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μεταφορά των παιδιών. Αναγκαζόμαστε εμείς οι γονείς να μεταφέρουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά, το οποίο δουλεύω και σε εστίαση, δεν είναι εύκολο να αφήνω το κατάστημά μου. Δηλαδή, ούτε πρωί ούτε μεσημέρι. Πώς είναι η καθημερινότητα τώρα? Το πρωί ξυπνάτε, πρέπει να μεταφέρετε τα παιδιά.
3: Μπαίνετε τα παιδιά μας.
1: Σε αυτή τη διαδικασία.
3: Ωραία. Θα μιλήσω προσωπικά για μένα.
1: Για εσάς.
3: Για μένα δεν είναι εύκολο να τα μεταφέρω. Είμαι σε εστίαση, δεν μπορώ να αφήσω το μαγαζί μου. Το μεσημέρι 1:10 που σχολάνε τα παιδιά, εμάς έρχονται όλα τα γκρουπ. Πάλι δεν μπορώ να αφήσω το κατάστημα. Ο σύζυγος είναι στο Μουσείο Μαστίχας, δεν μπορεί να φύγει. Συνέχεια να φεύγει από εκεί.
1: Με τα πόδια τα παιδιά μόνα τους δεν μπορούν να έρθουν.
3: Δεν μπορούν να έρθουν. Προσπαθούν εν ολίγη να μας κάνουν όπως στην Βόρεια Χίο, οι οποίοι έχουν μείνει 8 παιδιά και παρακαλάν να πάνε εκεί πάνω οικογένειες για να επιβιώσει το σχολείο να μείνει ανοιχτό. Είναι η κατάσταση τραγική. Εγώ προσωπικά το παιδί μου το 2024 το μετέφερα όλο το χρόνο. Και μία εβδομάδα πριν κλείσουν τα σχολεία μου βάλανε ταξί. Η πολιτεία σε μένα θα έρθει να ζητήσει φόρους, το ΦΠΑ να το αποδώσω. Η πολιτεία απέναντι σε μένα πού είναι? Ζητάμε τα αυτονόητα, ζητάμε τα δικαιώματά μας. Δικαιούνται τα παιδιά μας να έρθουν στο σχολείο.
0: Να απαντήσεις τώρα σε αυτή τη μάνα? Α, τα αυτονόητα λέει. Και μετά λέμε ότι πρέπει να μείνει ο άλλος στο χωριό. Να κάνει οικογένεια εκεί και να ριζώσει εκεί. Πώς θα ριζώσει? Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ θα το δείτε στην τηλεόραση της Αλήθειας και στο Δελτίο Ειδήσεων και στην εκπομπή Χιοσκόπιο. Είναι μια κραυγή αγωνίας, αυτή τη φορά από την Νότια Χίο. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει προκύψει, ένα πρόβλημα το οποίο δεν προκύπτει για πρώτη φορά, γιατί μας έλεγε και ο Στέλιος Καμπούρης προηγουμένως ότι είναι πρώτη φορά, ότι δεν το περίμεναν, ότι δεν θα πάνε οι αυτοκινητιστές, δεν είχαν αυτή την ενημέρωση και στο παρελθόν είχαν προβλήματα στο συγκεκριμένο σχολείο με τη μεταφορά των μαθητών. Ακούσαμε τους γονείς να λένε ότι και πριν από 2 χρόνια φτάσανε Μάιο για να πάει ταξί να πάρει τα παιδιά τους να τα κατεβάσει στο σχολείο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφοντας θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου Χίου του Γιάννη του Μαλαφή για το θέμα που συζητήσαμε και με τον κύριο Γιώργο Μιλωνάδη, αφορά το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, που προβλέπει και την επέκτασή της στις εγκαταστάσεις παλιάς ηχθείας γαλάς και που υπάρχουν, λέει, κάποια προβλήματα εκεί με τη μελέτη, πρέπει να γίνουν και κάποιες πρόσθετες εργασίες κλπ. Ο Δήμαρχος είναι καθησυχαστικός. Να πούμε πάντως ότι όταν είχαν γίνει οι πρώτες αναφορές για το έργο στο χώρο του εργοταξίου, αν θυμάμαι καλά, ο Γιάννης ο Μαλαφής ήταν εκείνος που είχε βγει παρουσία τότε και του Υπουργού, πρέπει να ήταν και ο κύριος Δένδιας εδώ, που είχε πει ότι εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσουμε τώρα, αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να χρειαστούν και περισσότερα χρήματα για να ολοκληρωθεί το έργο. Ίσως μας προκύψουν και κάποια απρόβλεπτα. Το λέω έτσι, σε ελεύθερη απόδοση, είχε πει ο Γιάννης ο Μαλαφής, να που μάλλον η ιστορία έρχεται να τον επιβεβαιώσει για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή ότι δεν θα ήταν ένας δρόμος σπαρμένος με ρόδα αυτός για την ολοκλήρωση του έργου στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, στο τελωνείο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Θα ακούσουμε τη δήλωσή του μετά τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like.

0: και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων ότι τελικά το έργο δεν θα τελειώσει το 2027, αλλά θα πάμε για το 2028, διότι θα πρέπει να γίνουν και πρόσθετες εργασίες. Ακούμε τον Δήμαρχο Χίου.
1: Ακούστε, αν σταματούσαν έργα εκατομμυρίων για ένα επικλειδές δάπεδο, τότε όλα τα έργα στην επικράτεια θα ήταν σταματημένα. Δεν είναι αυτός ο λόγος που έχουμε αυτή τη στάση. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός για το πώς θα γίνει σωστότερα και γρηγορότερα το έργο. Εγώ, αν θυμόσαστε, από τη μέρα του αγιασμού είπα κάποια πράγματα, είπα την άποψή μου. Εκτιμώ, λόγω της φύσης του έργου, ότι θα χρειαστεί κάτι συμπληρωματικά και το είπα έχοντας πλήρη γνώση της μελέτης και γνωρίζοντας και το κτίριο από το 1997, το ένα τουλάχιστον, το νούμερο 2 κτίριο. Ακούστε, είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που αφορά 2 κτίρια και που έχουν πάρει κανονική οικοδομική άδεια, που σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να πάρθει οικοδομική άδεια έχουν παραδοθεί από τους μελετητές και έτσι δημοπρατήθηκε το έργο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει η γνώση ότι δεν ξέραμε και δεν κάναμε. Από εκεί και πέρα, στο εργοτάξιο και το πώς ξεκινάει σε ένα σύνθετο έργο το έργο και το πώς θα πηγαίνει, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση του αναδόχου με τις υπηρεσίες για να διευκολύνει γενικώς το έργο. Θα δούμε την Τετάρτη ή την Πέμπτη τι θα γίνει. Έχουμε μιλήσει διάφορες φορές με τον ανάδοχο. Νομίζω ότι θα είναι ίσως από τις τελευταίες φορές που θα μιλήσουμε τώρα, για να βρούμε μια κοινά αποδεχτή λύση, που και η κίνηση να γίνεται κανονικά των ανθρώπων που θα έρχονται στην πύλη Σέγγεν και θα γίνεται και κανονικά το έργο. Είναι ένα έργο από τη φύση του δύσκολο, γιατί αφορά την πύλη εισόδου από τρίτες χώρες και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δίπλα άλλα δύο κτίρια για να μπορούμε να το κάνουμε. Εφόσον λοιπόν χρειαστεί να νοικιάσουμε ή να αγοράσουμε τις υποδομές αυτές που για κάποιο διάστημα θα φιλοξενούν αυτές τις εργασίες μέσα στο χειμώνα, πολύ ευχαρίστως θα το κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε.
2: Επειδή από την
1: έχουμε
2: πρώτη
1: κάνει έρευνα αγοράς εδώ και μήνες.
2: Επειδή από τη μέρα των εγγενείων είχαμε θέσει το θέμα της πιθανής έξτρα χρηματοδότησης που θα χρειαστεί και ξέραμε όλοι ότι μιλάμε για τα κοντέινερ και για αυτούς τους χώρους. Από το Μάιο.
1: Όχι, δεν μιλούσαμε μόνο γι' αυτό.
2: Ναι, από το Μάιο μέχρι τώρα έχει γίνει κάτι για την έξτρα
1: χρηματοδότηση. Ένα έργο που έχει από υποθαλάσσιες εργασίες και όλα τα υπόλοιπα, ως επιτοπλίστων πηγαίνει πάντα παραπάνω από αυτό που έχεις προϋπολογίσει. Το έχουμε δει σε όλες τις μελέτες παντού.
2: Ναι, Δημαρχή, αυτό ρωτάω, ότι αυτό έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την επιπλέον χρηματοδότηση επειδή το γνωρίζαμε από το Μάιο
1: δεν
2: ή θα φτάσουμε στον
1: δεν
2: Οκτώβριο.
1: Δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί. Αυτό, όπως πηγαίνει το έργο, θα δούμε. Θα δούμε αν και πόσο θα χρειαστεί. Προς το παρόν είμαστε και εντός του χρονοδιαγράμματος και εντός του οικονομικού αντικειμένου. Θα συνεχίζεται το έργο. Ό,τι χρειάζεται θα χρειάζεται επί τόπου. Δόξα τω Θεώ οι άνθρωποι που έχουν κάνει τις μελέτες είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν στο οτιδήποτε για να γίνει σωστά το έργο. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να γίνει σωστά και δυνατόν όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο.
2: Όταν λέτε για χρονοδιάγραμμα, πότε είχαμε χρονοδιάγραμμα παράδοσης? Νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο.
1: Νομίζω ότι όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες. Απλά θα υπάρξει μια συμφωνία τώρα πώς θα συνεχίσουν οι εργασίες. Εφόσον χρειαστεί θα φέρουμε τις υποδομές να κάνουν τη δουλειά που κάνει και το δεύτερο κτίριο. Και βλέποντας θα δούμε τι άλλο θα χρειαστεί να κάνουμε.
0: Λοιπόν, καθησυχαστικός ήταν ο Δήμαρχος, θα το δούμε στην πορεία. Είναι αυτό που λέμε βλέποντας και κάνοντας, και ότι εξ αρχής είχε πει ότι είναι δύσκολο έργο. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Το είχε πει ο Γιάννης ο Μαλαφής ότι θα προκύψουν προβλήματα. Τουλάχιστον ήταν ρεαλιστής σε αυτό το ζήτημα ο Δήμαρχος, αλλά θεωρεί ότι είναι θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν στα πλαίσια της συνεργασίας με τον ανάδοχο. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνεργασία με τον ανάδοχο.

0: έργο και πώς θα κινηθεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώσης του συγκεκριμένου έργου, γιατί το έχουμε αυτό το θέμα εδώ στοιχείο. Τίποτα μωρέ να μην τελειώνει στην ώρα του, τίποτα. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, η εκπομπή μας που είναι συνεπής τελειώνει στην ώρα της. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις και συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Πρώτων κυβερνητικών ανακοινώσεων για το ενεργειακό κόστος. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε την έκρηξη στις τιμές, λέει ο Πιερακάκης. Τι είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, στον Sky μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τους δικαιούχους, σε απόγνωση παρόλα αυτά νοικοκυριά και επαγγελματίες.
1: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. Τρεις φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία.
2: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
3: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει, δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αντλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
0: Διαδοχικά σοκ στη Γερμανία από τις εκλογές σε κρατήδια. Άνοδος της ακροδεξιάς, κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος. Στα σχοινιά ο καγκελάριος Μέρτς που δεν δείχνει σημάδια παρέτησης. Και στη Γερμανία το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
4: Στη Γερμανία παίζει πολύ ρόλο το πετρέλαιο. Οι Γερμανοί έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους αυτοκινητοδρόμους, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ειδικά μέρες που δεν βοήθησε καθόλου τον Μέρτς.
5: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
0: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
6: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
7: Δεν είναι τακτικισμός, είναι κλιμάκωση που αποσκοπεί ακριβώς στο να κατακτηθούν ανέμακτα μέρος τουλάχιστον αυτών που διεκδικεί η Τουρκία.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Σελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, αλλά σας ενδιαφέρει νομίζω αυτή την ώρα περισσότερο τι θα πει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι και εβδομάδα και θα ξεκινήσω με καλά νέα. Γιατί το λέω αυτό. Στο ύψος της Λυκόβρησης στην Αθηνών Λαμία, στην Κηφισού, από τσιγάρο προφανώς είχε πάρει φωτιά η ενδιάμεση νησίδα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πυροσβεστικά, περιπολικά κτλ. Τώρα, και είχε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Τώρα φτιάχνει η εικόνα στο σημείο, οπότε μπορείτε ελεύθερα σχεδόν να οδεύσετε προς τα εκεί. Θα βρείτε καθυστέρηση ακόμα από την Κηφισιά προς τη Λυκόβρηση, αλλά δεν είναι μεγάλη, όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισού προς τα βόρεια δηλαδή, στο ύψος των Αγίων Αργύρων, απότοκο της φωτιάς που σας είπα, αλλά και αυτό είναι μικρό, μην σας φοβήσει. Στη Βεΐκου έχουμε προβλήματα λόγω εργασιών, στη λεωφόρο Βεΐκου προς το Γαλάτσι. Εκεί στο λόφο Φιλοθέης, λόγω έργων επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη καθυστέρηση τηρουμένων των αλλογιών και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε εμείς με τις εξελίξεις στο ενεργειακό, αυτό και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από τη μια είμαστε προανακοινώσεων από την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και από την άλλη έχουμε τον κόσμο να έχει λυγίσει υπό το βάρος των αυξήσεων.
9: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη.
10: Από την κυβέρνηση, όχι από τον κόσμο.
11: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλό, σομπατόρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
12: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
13: Από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι φτάσαμε στα 108. Σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη βενζίνη αμόλυντη ως μέση τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κύλης.
14: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
15: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
16: Δεν μπορούμε κάθε 2-3 μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
17: Air condition. Κουβέρτα.
18: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, σαλαπαλαιά.
19: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
10: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
0: Να αρχίσουμε από το θέρμανσης. Άκουσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
10: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό και μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όπου υπάρχουν και οι ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανση φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αγγλία, είναι το επίδομα θέρμανση το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα ήθελα να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
0: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
10: Ναι, η κυβέρνηση επήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75. Απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει στις 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, κοντά στα 110-109 δολάρια το βαρέλι, σήμερα είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
0: Ακολουθεί
10: εκεί
0: και το ταμπλό.
10: Εκεί υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις, το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που φεύγει από το δηληστήριο.
0: Κάτσε.
10: Και καταλήγει στο
0: δεσμό. Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμου και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
19: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτό το κόσμο στον ταμπλό.
0: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην μπούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
10: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην τους λέμε κανόνες, γιατί ίσως δεν τους καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι, οι οποίοι αν τους παραβείς έχεις πρόβλημα. Ο ένας νόμος είναι ένα κατόφλι στους φόρους που υπάρχει, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά. Στο πετρέλαιο κίνηση είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη. Άρα αυτό είναι το περιθώριο. Αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να τους μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα, είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λέω, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους ορόφι δαπανών. Εμείς έχουμε αυτά μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλονάσματα και έχουμε να ξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
0: Αλλά για
10: θα
0: να
10: πρέπει
0: αυξηθεί,
10: δηλαδή η Ευρώπη να το εγκρίνει.
0: Ακριβώς.
10: Εδώ έρχεται η ιστορία ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
0: Σε επίπεδο Ευρώπης, λοιπόν, μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα?
10: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές, οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής, όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίσει το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Λέει τι έγινε επί της ουσίας. Εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση. Γιατί είναι και κάτι το οποίο θα το επιδιώξει και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούν τώρα οδηγώντας?
10: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια στοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρας. Μέση τιμή χώρας.
0: Εντάξει, είχες δώσει όμως εσύ την τάση.
10: 4 λεπτά.
0: Το ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
10: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 το ντίζελ και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη. Αλλά σε μέση τιμή χώρας, παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες δύο μέρες, ναι, είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24. Το οποίο ήταν πραγματικά λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, το οποίο δεν μπορείς να αποκτήσεις. Ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ. Το μέτωπο με τους Χούθης συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας και έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος. Το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του Χούθη και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια του βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
0: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
10: Τα πάντα επηρεάζει.
0: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
10: Και ό,τι περνάει από εκεί, ναι.
0: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχεις χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης, μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω. Πώς να το πω, με έπαρση, το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
10: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
0: Στην
10: δηλαδή.
0: Αδηλία.
10: Ναι, δεν είναι εύκολο να γίνει βέβαια.
0: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
20: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
0: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονής. Αν μην τι άλλο τη δουλειά μας κάνουμε, απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, λέει 5 πράγματα, καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
10: Νίκος, τη δουλειά μας κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ.
10: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
0: Σε ευχαριστώ.
10: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ
0: να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Βεβαίως αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι είναι ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Στεμπονέρας επίσης στο Sky.
1: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
21: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από κάτι μήνες? Ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει? Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
22: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη, αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
23: Γεια σας από το Βερολίνο. Εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και για τη γερμανική κυβέρνηση, και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα τρία κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά. Με τους χριστιανοδημοκράτες μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης στο Βερολίνο, απώλειες και εκεί, παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση, πρώτη η αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, Σπύρο, δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός, από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία, γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
0: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη χαίρεται η Ρωσία, και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
23: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream με σκοπό την εισρωή εκ νέου του ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις, και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα Είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
0: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μια βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας. Πρέπει να το δούμε έτσι.
23: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική αντιγερμανία με πολύ μεγάλη διαφορά. 9, σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές τον τελευταίο χρόνο, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου. Χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους. Και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία? Τη Ρωσία. Ναι. Και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί τρόπον την άμεσα.
0: Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων, που σε περιόδους ταραγμένες με ρευστότητα, με βεβαιότητα, πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων, Δήμητρα.
23: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη επί του πεδίου. Γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
0: Βέβαια ο κόσμος το γνώριζε, γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να συγγύσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας. Και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη. Α, δημοσιογράφοι και καλά πρέπει να. Το λέω γιατί είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας, Deutsche Welle, για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
23: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε. Εντάξει. Και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
0: Να πιστώσουμε και κάτι.
23: Κομβικός ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ. Πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
0: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
23: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημητρία. Καλή δύναμη. Η Δημητρία Κεράνου, διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δήμητρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι, δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα, όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα στην αρχή τουλάχιστον καθομολογία δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει και το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όσο καλό μπορεί να είναι το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την πρώην σύντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Η αστυνομική από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή και η είδηση, Σπύρο, για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενου ως δράστη, καθομολογία δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβληθεί στο νοσοκομείο Φυγιατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες αφού πήγε πάει στο νοσοκομείο, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε την 25χρονη, η οποία, να σου πω, ότι εργαζόταν σε μια μονάδα εξεταλιέργειας εδώ στην Οικουμενίτσα, και οι δύο ήταν από την Αθήνα, και καταλαβαίνεις ότι και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την ομολογία του ατόμου αυτού, ο οποίος υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αφήσει το μαχαίρι.
0: Και έχει πει, Χρήστο, κάτι περισσότερο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή?
2: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, Σπύρο, ότι παρεξηγηθήκανε, τσακωθήκανε, θόλωσε, και γι' αυτό τις προκάλεσε τα θανάσιμα τράματα. Να σου πω ότι με βάση την ερευνητική έκθεση που έγινε χθες αργά το βράδυ από τον ερευνητή των Ιωαννίνων, φέρεται ότι η κοπέλα είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, και ο ίδιος το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το εκπυρό αντικείμενο με το οποίο αυτοτραυματίστηκε στην περιοχή του πνεύμονα. Δεν αποκλείεται πάντως σε επόμενες ημέρες να δώσουν την κατάσταση του γιατροί και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Όλα αυτά στην Οικουμενίτσα. Από εκεί μας μετέφερε το ρεπορτάζ του και ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, di qualità.
24: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
25: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
24: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
26: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
27: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
28: Λογαριασμοί.
27: Υγεία.
28: Σούπερ μάρκετ.
27: Ενεργείο.
28: Ελευθερικά.
27: Υγεία.
29: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
30: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
0: Επιστρέψαμε και φαντάζομαι γνωρίζετε τώρα που θα πάμε. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
0: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το θαλασσόλικο.
11: Θαλασσόλικος.
0: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλεσε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
11: Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης.
0: Της Κρήτης. Μάλιστα,
11: συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ, όχι, ναι, για να μην
11: γνωρίζουμε. Της Κύπρου. Ζητώ συγγνώμη, μεγάλο λάθος. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την ανάπτυξη των επιχειρησιακών μας σχέσεων πέταξαν τα μαχητικά και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αέριο χώρο της Μεσογείου με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση. Σύμφωνα με την Τουρκία, με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται. Δεν έχει καθορίσει συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο London New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε.
0: Ναι.
11: Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης, για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα» και εκεί φιλοξενείς μας το άρθρο σου και απόψεις των Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνω στους ακροατές μας να ανατρέξουν, να το όπως και τα υπόλοιπα στην Καθημερινή εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
11: Θα έλεγα εγώ θα διαφοροποιηθώ λιγάκι. Ναι.
0: Χειρότερα.
11: Διότι πριν 3-4 μέρες είχε μιλήσει, είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία, ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν. Το κανετό είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
0: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
11: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποίησε να μην κάνουν κάποια τρέλα, μια παράτολμη ενέργεια οι Έλληνες. Γιατί η Τουρκία είναι εδώ. Τώρα Το ερώτημα είναι ποια είναι η παρατολμή ενέργεια, είναι η τυχοδιοκτική ενέργεια, είναι το καλώδιο, είναι τα Ισραηλινά όπλα, είναι τα 12 μίλια στην Κρήτη.
0: Ναι.
11: Νομίζω είναι όλα αυτά.
0: Άρα έτσι και κάποιοι, επειδή διάβασα και ορισμένες αναλύσεις που μιλούσαν για κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εννοώ κάποιες κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα παράλια με κάποιες ειδικές δυνάμεις κτλ. Από αυτά που λέει ο Φιντάν, αντιλαμβάνομαι ότι μηνύματα είναι και όλα αυτά που θέλει να στείλει η Τουρκία.
11: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντάν είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
0: Δεν περνάει, λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.
11: Αυτό με τίποτα.
0: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα, νομίζω, ο Μανώλη, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούντιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα, και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη. Λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι?
1: Καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας, πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα.
0: Νομίζω δεν υπάρχει.
10: Ήταν ξεκάθαρη η κυβερνητική γραμμή.
0: Όπως νομίζω και ο κύριος Γεραπετρίτης.
10: Ακριβώς. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνσης. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας. Κάτι που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προηγουμένως. Κόκκινες γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στο διάλογο με αυτοπεποίθηση και εκείνα, αν θέλεις, είναι και ένα ελληνικό επιχείρημα, καθώς θεωρούν ότι όλες οι τουρκικές αντιδράσεις προέρχονται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η Ελλάδα τονίζει ότι είναι προσιλωμένη στις αρχές, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά της.
0: Βλέπεις εσύ, έχεις καμία πληροφορία ή μπορεί να προκύψει κάποια συνάντηση εκεί στη Νέα Υόρκη?
10: Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκλείεται στο περιθώριο να υπάρχει ένα τετατέτ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προημερών να δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Καθώς σε αυτό το κάδρο και εν ώψη και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο. Καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
0: Βεβαίως.
10: Με την είσοδο της Μερντιάμ. Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμέρη συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ σου. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλνίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
0: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει τον Μανώλη Κωστίδη, Νέδη Φιντάν, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
12: Κοίτα να δεις, δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να
0: πιέσει πιο πολύ.
12: Θέλει να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή. Και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα,
0: το καλώδιο.
12: Είναι το καλώδιο, και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας, και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι ήταν δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Ερντογάν απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνται και στο πεδίο, που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουν στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει και διπλωματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής αλλά και με τις ΗΠΑ διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
0: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτού που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
12: Και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε.
0: Αλλά Μητσοτάκη Ερντογάν το θεωρείς απίθανο?
12: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να τα πούμε ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Φιντάν. Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Ερντογάν.
0: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
12: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι
0: πολύ σωστά,
12: τον κύριο Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης. Γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές, με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινά η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιριών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σονουδού Καρνιάδου. Γεια σου, Έλληνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαθέρεσης. 14:45 και στάλη φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαφημισμό, μου είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις στον ανάκριτη για τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε δέσει χρόνια με τη γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπε ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη δύο ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεση του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει οι δύο γιατροί, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο.
0: Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
13: Αυτό. Λες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την αρχή να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα Γαλάρη. Να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του ανακριτή.
2: Και ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
14: Το Μαζονάκι τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
2: Μία φορά μόνο.
0: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί του, και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
10: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπύρο, από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν κατατεθεί στην ελληνική αστυνομία, περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι οι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα με αποτέλεσμα 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών γυναίκα.
0: Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές. Γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές. Με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
10: Ναι, η
0: αστυνομία, οι δικαστές θα βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
10: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες. Ήταν αυτόπτες μάρτυρες που τα ανέφεραν αυτά. Ωραία. Στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται. Και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
0: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν συμμαθητές, στα Βρυλίσια.
10: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περιοχή. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή ή μάρτων
10: παραγγελία. Ποιος ξέρει
0: μου.
10: Πραγματικά.
0: Ναι,
10: το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης ένιωσε μια αδιαθεσία Έτσι λοιπόν δέχτηκε την προντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που τις κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί είπε χαρακτηριστικά, ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέβησαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Mm-hmm. Ο κ. Χρήστος Χούπας πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως στις παραλήψεις, και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα

0: Δε στο Μεκλεμβούργο, πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στη νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποίησεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που υπάρχει για την εθνική, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στην Νίκαια με σκορ 1-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι. Δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία. Κινδύνευσαν και με τον Χάμζα οι πράσινοι, ωστόσο κράτησαν ένα πολύτιμο τρίποντο που τους αφήνει μόνους στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής και τη θέση. Και της κορυφής. Στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό. Απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί. Στη Λιβαδιά, Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει τα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα, το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάτς Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το Ενελάδη σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε, και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική. Η Ροχιμπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολύ ένταση και η Σίτι επικράτησε 5-3 της Άντρελας στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
1: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασοπούλου και Κολοκυθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
6: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design.

0: επιχειρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Στο House of Witches αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού που μεταμόρφωσε ως κόκκινο μήλο, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη ως την Αγία Βαρβάρα, αλλά και στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημερί της Τρίτης σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για τρεις ώρες κατέθεται ως μάρτυρας τον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μία φορά, δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται να δήλωσε ότι επρόκειτο να τον συναντήσει το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι με τους γιατρούς είχε επαγγελματική σχέση με σύμβαση εδώ και χρόνια. Υποστήριξε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή. Τα περισσότερα ευρήματα του MedWatch, της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαφημίσεων και αναφορών σχετικά με ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, μέχρι στιγμής αφορούν κέντρα αισθητικής, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ελεγχθεί αν οι συγκεκριμένες πράξεις πραγματοποιούνται παρουσία ιατρού. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις ιδιωτικών ιατρείων, τα οποία διαφημίζουν πράγματα που δεν φαίνεται ότι συμπίπτουν απολύτως με την άδεια την οποία έχουν. Όπως είπε ο Υπουργός, τα ευρήματα διαβιβάζονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος. Ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι η διαδικασία επεκτείνεται άμεσα και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους. Σε λίγες μέρες, το σύνολο της Ελλάδας θα ελέγχεται για οτιδήποτε γράφεται και αναφέρεται σε σχέση με ιατρική πράξη στο διαδίκτυο, υπογράμμισε ο Υπουργός. Για διπλή ασπίδα προστασίας που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σχετικά με το επίδομα, εξήγησε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Για ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολογεί στα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με το CNN, το MS Now και το Πολίτικο μετά την απόφασή του να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Τα τρία ειδησιογραφικά μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας να αποκατασταθεί πρόσβαση των δημοσιογράφων. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου παραβιάζει τα δικαιώματά τους βάσει της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος. Τονίζουν ότι ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων χωρίς προειδοποίηση, επειδή διαφωνούσε με τον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη. Ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Στο μεταξύ, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε μέλη της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Κάνε ό,τι θες στη ζωή σου, παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Ευχή και κατάρα όμως αφήνω, παιδί μου. Να μην ψηφίσεις ποτέ δεξιά, θα τρίσουν τα κοκαλάκια της μανούλας.

0: Για δώσ' το άλλη μία. Για δώσ' το άλλη μία αυτό, ρε Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ό,τι θες στη ζωή σου, παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Ευχή και κατάρα όμως αφήνω, παιδί μου. Να μην ψηφίσεις ποτέ δεξιά. Θα τρίζουν τα κοκαλάκια της μανούλας. You need to watch your face.
3: Nails. Big quick on the neck. Don't muck me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. This isn't a threat. Above a bit. Flash pieces.
0: Πω πω, τι έγινε, φύγαμε. Με το που ξεκινήσαμε.
1: Είναι καλό αυτό όμως. Είναι καλό αυτό.
0: Κάπου σου τη δίνει.
1: Είναι καλό, κάτι μου δίνει. Είναι κάτι μου δίνει. Για αρχή εβδομάδα με 44 βαθμούς έξω.
0: Φευγάτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπερβάλλεις λίγο.
1: Ναι, υπερβάλλω. Είμαι πάντα της υπερβολής, εγώ το ξέρεις.
0: Ρε εσύ Γιώργο, κράτα το λίγο αυτό. Γίνεται χαμός από κάτω. Αυτό θα βάζουμε από κάτω κάθε φορά που θα πηγαίνουμε στο πρατήριο αυτές τις μέρες, να βάλουμε βενζινούλα.
1: Το πρατήριο τώρα πήγα. Τώρα πήγα.
0: Α, πήγες
1: πέρα. Τώρα πήγα. Έβαλα την κατοστάρα μου, μια είμαστε καλά.
0: Ήθελες και κατοστάρα.
1: Όχι κατοστάρα ευρώ. Κατοστάρα βενζίνη. Ναι. Τι λες, έγαλα, είναι ότι έχω λεφτά. Καλά, καλά, πληρώσεις. Μου κάνει σηματάκι ότι έχω λεφτά. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, η κατοστάρα βενζίνη. Την πλήρωσα ακριβά. Μου έχουν πει να βάζω κατοστάρα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εσένα ότι σου λένε το κάνεις.
1: Ό,τι μου λέει η εταιρεία κάνω, ναι.
0: Μπράβο.
1: Με ξέρεις, εγώ είμαι παιδί που μου λένε να κάνεις αυτό.
0: Έχω κι άλλο όμως.
1: Τέτοιο παλανία.
0: Ταιριάζει κι αυτό.
1: Δώσε.
0: Με τα πρατήρια.
1: Δώσε, μωρέ.
0: Δώσε, ρε, Γιώργο.

0: βγαίνουμε και να το χορεύουμε κιόλας. Αυτό.
1: Εδώ στο διαδρομό.
0: Δηλαδή λες, θέλω ρε παιδί μου να μου βάλεις 20 ευρώ, 30 ευρώ ή να μου το γεμίσεις αν είσαι Μερακλής. Εσύ το γέμισε.
1: Μην καλέ.
0: Α, ναι.
1: Τι να το γεμίσω. Θα μου πεις, αυτό είναι γενικός λάθος που κάνουμε, δεν το γεμίσουμε. Γιατί πάμε και θα ξαναβάλουμε.
0: Θα σου έρθει.
1: Σε 5 μέρες θα ξαναβάλεις.
0: Δεν θα σου φύγει το 60 ευρώ στην καλή. 60 ευρώ.
1: Τόσα βάζω.
0: Αν δεν σου φύγει με τη μία, δεν σημαίνει ότι δεν θα σου φύγει και αργότερα.
1: Εμείς που κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα τη μέρα, έτσι που κάνουμε, γυρίζουμε όλη την Αθήνα, μέσα σε 3-4 μέρες ξαναγεμίζεις, ξαναβάζεις δηλαδή. Οπότε είναι όλο ηλίθεια αυτό που κάνουμε.
0: Λοιπόν, το θέλουν οι φίλοι μας από την αρχή αυτό. Ετοιμάσαι το, σε παρακαλώ. Αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή θα το ξαναβάλουμε. Γιατί ο Σταύρος μας λέει, παιδιά, αυτό ταιριάζει τέλεια. Ορίστε, δημιουργήσαμε το soundtrack του γεμίσματος. Αυτό είναι. Ας είπε όπως λέει ο Σταύρος, ταιριάζει τέλεια αν είσαι και στο πάρκινγκ του Κηφισού τώρα που μιλάμε.
1: Επίσης μπορεί να το βάλεις τέρμα και με το που φτάσει στο πρατήριο να το δυναμώσεις. Δηλαδή να φτάσει στο πρατήριο να το έχεις τέρμα, να ανοίξεις την πόρτα, να το βάλεις τέρμα και να χορέψουν τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Γέμιζε, μη γέμιζε όπως είσαι.
1: Δεν φταίνει τίποτα τα παιδιά δουλεύουν εκεί πέρα. Να φωνάζετε μαζί.
0: Καλή σας εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 5 και η εβδομάδα μας θα ξεκινήσει σωστά, γιατί θα παίξει και σήμα σήμερα, παιδιά, στην εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Για τα ύστερα του κόσμου. Για να ξεκινήσει η εβδομάδα σωστά, πρέπει να ξεκινήσει κάπως έτσι.

0: ιδέα. Α. Μια πρόταση.
1: Όλα ιδέες μου σε ένα σοπούλο.
0: Αν δεις για παράδειγμα ότι σε ένα πρατήριο ενώ οι τιμές ήταν, ξέρω εγώ, πολύ χαμηλότερα πριν από μερικές ημέρες, τώρα έχουν φτάσει στο Θεό, μπορείς να πεις και αυτό.
2: Όχι, λέω όχι αυτή τη φορά και περνάω καλά. Βρίσκω τη δύναμή μου κάθε μέρα και νιώθω όλο και πιο καλά.
0: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι στο λίγο πιο κάτω να βρεις φθηνότερα, βέβαια.
1: Θα βρεις.
0: Αλλιώς θα μείνεις χωρίς βενζίνη.
1: Θα βρεις.
0: Ναι.
1: Έχεις δει που έχει φτάσει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Επίσης υπάρχει και μια άλλη πρόταση. Για δώσω και αυτό, γιατί οι ακροατές μας είναι πάντα πολύ πιο μπροστά από εμάς. Το προτείνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Μόλις. Μπορούμε να ακούσουμε αυτό λίγο. Δώσ' το λίγο, σε παρακαλώ, βραχνέ μου.

0: γέμισε το.
1: Είναι στο τελικό, Νικό.

0: Για να σε ακούσω λίγο, πώς θα πήγαινε.
1: Γέμισε το τιμημένο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω.
2: Σήκωσέ το! Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να περιμένω.
1: Ωραίο. Γέμισε το. Ταιριάζει απόλυτα. Μπράβο. Δηλαδή,
0: πες το όμως.
1: Πολύ αισιόδοξη.
0: Τι?
1: Το τιμημένο. Πολύ αισιόδοξη.

0: Και να απολογήσω ότι χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς τίποτα, έτσι, αν ας πούμε το αφήσουν για 10 μέρες ακόμη, τα ίδια θα πληρώνουμε.
1: Άσε με να παίξω λίγο ακόμα.
0: Ναι.
1: Αν δεν παίξεις αυτό, μόλις πας στο βενζινάδικο, μπορείς μετά να τους παίξεις αυτό. Φθηνότερα δεν θα την πάρεις.
0: Όχι ρε, πολύ πολύ να διασκεδάσετε εκεί πέρα στο βενζινάδικο.
1: Εισαγωγή από αλλού εκπομπής, ε?
0: Ναι, ναι.
1: Ο Στράτος λέει έχετε πολύ μεγάλη πλάκα. Αλλαγές. Εμείς είμαστε οι αλλαγές.
0: Ναι.
1: Δίνετε τα αρέστα σας για την προπαγάνδα σας. Θα την πιείτε την πορτοκαλάδα και θα είναι όλη δική σας. Μπλε. Να είχαμε τώρα, παιδιά.
0: Μπλε, σπαγωμένη.
1: Ένα θυμό πορτοκάλι τώρα πάρα πολύ θα τον ήθελα.
0: Πορτοκαλάδα θέλεις εσύ.
1: Γεια σου τώρα.
0: Από πορτοκαλί.
1: Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας κάνει ήδη εικόνα από τη Γερμανία. Λέει κάποιοι σταθμοί στο εξωτερικό. Το έχω δει στην Ιταλία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάνει παράλληλα live video streaming των ραδιοφωνικών εκπομπών.
0: Α.
1: Ζω για τη στιγμή που θα σας βλέπω και ζωντανά. Ναι, δεν μας βλέπεις καθόλου με εικόνα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται να γίνεται αυτό και στο
0: Χρειάζεται
1: ραδιόφωνο.
0: Και 2 ώρες στο ραδιόφωνο ακόμα.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε. Ναι. Ο Γιάννης λέει και εγώ φίλε μου συνονόματε Γιάννη. Μόνο κατοστάρα βάζω, άσε τη Μαρία να λέει. Απ' την άλλη κάτι που έχω διαπιστώσει. Φέτος δεν μετράτε καθόλου τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Είναι η ιδέα μου. Είναι ο Γιάννης ο φίλος μας ο ναυαγωσός.
0: Γεια σου ρε φιλαράκι. Κοίτα να δεις.
1: Έχουν ένα μήνα για την ολοκλήρωση του σεζόν.
0: Ναι, αυτοί έχουν ακόμα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αλλά το έχουμε πει. Έχουμε πει, εντάξει, όχι διάσπαρτο τώρα. Δεν έχουμε κάνει και ολόκληρα σόου για τα Χριστούγεννα. Άλλωστε εμείς τα κάναμε το Μάιο. Τώρα τα κάνουν οι άλλοι. Αυτοί οι Μαϊντανοί που τα κάνουν δεξιά-αριστερά. Εμείς τα έχουμε κάνει το Μάιο. Ξεκινήσαμε πρώτη ξεκινήσαμε.
1: Είναι πάρα πολύ γραφικό βέβαια και αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Νομίζω ότι
1: έχουμε γίνει όσο γραφικό είναι το πύλιο, αλλά τόσο είμαστε και εμείς.
0: Ναι, αλλά η Μαράια Κάρη εκεί που καθόταν στο σπίτι της,
1: ναι,
0: και ξαφνικά βλέπει να πέφτει ένα ποσό για το τραγούδι. Για το τραγούδι της για τα Χριστούγεννα. All I Want For Christmas. Και λέει, μα ποιος παίζει στον κόσμο, στον πλανήτη, το Μάιο, το τραγούδι μου.
1: Ναι.
0: Και
1: τι ακούω, λένε, τι είναι αυτό που ακούω.
0: Και έτσι λένε,
1: ακούγε.
0: Είναι κάτι βλαμμένα στην Ελλάδα που παίζουν από το Μάιο τραγούδι σου. Άρα μετράει από τώρα τον Μπακουίλα. Πέφτει από τώρα, μπαίνουν τα λεφτά. Οπότε να ξέρετε.
1: Γεια σου Μαράια.
0: Γεια σου Μαράια, να είσαι καλά.

0: στη Μαρέα, γιατί μου την έδωσε.
1: Γιατί ρε.
0: Και βάλε αυτό, θα σου πω για ποιο
1: γιατί
0: λόγο.
1: Ρε.
0: Θα δώσω το Γιώργο.
2: Νικοτσέτο. Είναι στο τελικό, Νικοπαλίδη.
0: Μπορεί να είναι και μέτρησε το.
1: Δεν μπορώ άλλο, ρε.
0: Εντάξει, πάρε και το
1: Κατσουράνι
0: και το.
1: Να στο
0: λοιπόν, θέλουν οι φίλοι μας παρακαλώ και τα δύο τραγούδια με τα οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ήμουν βέβαιη ότι θα τρελνόσασταν.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις παράνοιες που ακούτε πολύ συχνά εδώ τα μεσημέρια στα παιδιά της αλλαγής.
1: Και παθαίνετε και τα κόλληματά σας, το ξέρουμε. Ναι. Την καλησπέρα μας στον Γιώργο Αυτιά που είναι στην παρέα μας.
0: Γεια σου,
1: εδώ
0: Γιώργο.
1: Πέρα στην παρέα. Ακούει πάντα Σκά 100,3. Γεια σου, Γιώργη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ σίγουρα θα σκέφτα αυτά τα δύο εκεί έχουν τρελαθεί τελείως, αλλά τα αφιερώνουμε όλοι.
1: Νομίζω χρόνια τα έχει πει αυτά. Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just

0: Ο φίλος που έλεγε για το πάρκινγκ στο Κηφισό, εγώ δεν βλέπω κανένα πάρκινγκ στο Κηφισό. Μια χαρά είναι τα πράγματα στο Κηφισό.
1: Έχει... Καλά, ο άνθρωπος είναι εκεί προφανώς το.
0: Ναι, ναι. Πες μας σε ποιο σημείο
1: δεν
0: είναι.
1: Έχει φτάσει ακόμη το σήμα του δορυφόρου.
0: Δεν γίνεται, δορυφόροι μου είναι οι πιο σύγχρονοι στον πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Με το που του σηκώνω του δορυφόρου, αμέσως έχουν την εικόνα κανονική από του δρόμου. Το αναδικό ανατμήματα έχει κάτι κινησούλα. Το καθοδικό έχει κινησούλα από Κηφισιά μέχρι Ευνέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο κλασικά, η Κηφισία κατεχάκι κλασικά. Πολύ κίνηση έχει ο φίλο μα ο Κυλάκο τώρα, Δημήτρη σίγουρα, από Ασπρόπυργο προ Αθήνα. Και από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Μη μας ρίχνεις όμως.
0: Δεν ρίχνω.
1: Δώσε λίγο Γιώργο. Τι εννοώ δώσε. Δώσε αυτό γιατί έχω και άλλη ιδέα Κροατή τώρα. Ο Σταύρος λέει μιλάμε για τρεις διαολεμένοι όρεξη σήμερα. Άφησε τα. Και βλέπω ότι μας παρασύρετε κι εσείς όμως. Υπάρχει και άλλη ιδέα όταν θα πας στο βενζινάδικο. Mm-hmm. Κάτσε να δω ποιος μας την έστειλε όμως. Γιατί θέλω να το πω.
0: Η
1: Μπέτη, η φίλη μας. Λοιπόν, η Ελίζαμπεθ δεν
0: σημαίνει. Ελίζαμπεθ.
1: Ελίζαμπεθ,
0: ωραία. Έτσι υπογράφει.
1: Στέλνει ιδέα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε όταν πηγαίνουμε στο βενζινάδικο.
0: Τι.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Λέμε αυτό.

0: εντάξει, εμείς δεν είμαστε καλά, είμαστε διαλυμένοι κτλ. Εσείς που λέτε εδώ πέρα, καλέ, τι κομματάρα είναι αυτή κτλ. Τα θέλει από πόσο έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε κι άλλα.
0: Δεν είστε καλά.
1: Θα ανοίξω αυτό το κουτί των τραγουδιών. Σας προειδοποιώ.
0: Να χαρά. Ο Γιάννης θέλει άμεσα μέτρα από τον αυτιά να πάει στην Φόντερ Λάιεν Γκατσπία, ακούω να σπόρου σούλα και να πέσει τιμή να τελειώνουμε. Μείωσε τους φόρους όλα. Μόνο ο Γιώργος που θα το κάνει αυτό. Μόνος του.
1: Ο Αντώνης, καλησπέρα τρελόπαιδα. Στο βενζινάδικο με αυτές τις τιμές παίζει και το ρίξε στο κρίσταλο, ρίξε ουίσκι. Τι είναι αυτό, εσύ δεν το ξέρεις αυτό.
0: Δεν το ξέρα, κι όμως.
1: Απορώ πώς. Ναι. Πώς γίνεται, πώς σου ξέφυγε σαν αυτό.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.

0: Παιδιά, πραγματικά δεν φταίω για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εσείς δίνετε όλες τις ιδέες και σκεφτόμαστε το ίδιο πια μετά από τόσα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνω κάποια πρόσωπα που παρακολουθούν την εκπομπή μας.
0: Ένα θυμίζει πάρα πολύ. Έχετε δίκιο ότι θυμίζει κάτι που έχουμε αγαπήσει στο παρελθόν. Μπορούμε να το βάλουμε λίγο από την αρχή για να δούμε αν όντως θυμίζει, εσύ Γιώργο μου. Ο Γιώργος είναι πρώτη μέρα εδώ στη δουλειά. Του έχουμε βγάλει την ψυχή.
1: Ξαναπάρει άδεια, μου φαίνεται.
0: Ναι, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως λογικό μου φαίνεται.
1: Δεν περίμενε κάτι τέτοιο.

0: είναι όλο ίδιο. Είναι όλο ίδιο, είναι όλο ίδιο, είναι όλο ίδιο.
1: Ωραία. Άλλη μία, Γιώργο.
0: Έχει
1: μία.
0: Ίδιο τόνο και ταιριάζει και απόλυτα.
1: Από την αρχή, σε παρακαλώ.
0: Και περνάμε και το μήνυμά μας, το εθνικό μήνυμα.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυξημένη κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισούπα μεταμόρφωση ως κοκκινομήλου στην είσοδο της Αθηνών Κόρυθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο και στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται από απόψε μέχρι το μεσημέρι αύριο σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Καλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδεινώσεις καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστό θα είναι αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή. Για τρεις ώρες κατέθετε ως μάρτυρα στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία φορά δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία. Μέχρι στιγμής 62 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και σχεδόν 200 καταγράφουν καθυστερήσεις. Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν το CNN, το το MS Now και το Πολίτικο, μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να απαγορεύσει στους δημοσιογράφους των τριών μέσων την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπογραμμίζουν ότι αυτό απειλεί την ελευθερία του τύπου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς στην Αθήνα και τους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλά αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά πόσο ξένο είναι από εμάς αυτό το τραγούδι. Είναι και μπήκε άλλη εκπομπή.
1: Βάλε και τα δύο. Τα προηγούμενα. Να θέλει. Όχι τώρα, συγγνώμη, αλλά μας προκαλεί ο κύριος Κολοκυθάς επίσης.
0: Αυτό είναι σατανικό που γίνεται τώρα.
1: Παίξαμε πριν από λίγο το Μιμπάρα χάρασετε.
0: Με το μήνυμά μας, το εθνικό μήνυμα.
1: Ναι.
0: Για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
1: Υπάρχει και ένα φανταστικό που είχαμε φτιάξει. Ποιο ήταν το Best Μακεδονία, ήταν.
0: Το οποίο
1: μπορούμε να το βρούμε στο
0: Ναι, ναι. Μπε στη Μακεδονία. Είναι απλό, είναι απλό, Γιώργο.
1: Ωραία. Ο Γιώργος θα μας απολύσει.
0: Απλό. Γιώργο μου, δεν είναι κάτι δύσκολο. Άμα δεις τα δύσκολα, έλα από εδώ να μας τυχώσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα. Να μας διμπέξεις που λένε στην Κρήτη.
1: Το έχουμε και αυτό. Ωραία, βάλε μας λίγο σε περιβάλλον. Πρώτα θέλουμε την τραγουδάρα με την οποία ξεκινήσεις.
0: Ναι, όχι με αυτό το μελισταλάκτο. Είναι πολύ ωραίο, αλλά για άλλη ώρα. Για άλλη εκπομπή, για άλλο σταθμό.
1: Επίσης, είναι το playlist 109. Το έχουμε. Φύγαμε.

0: αφού διαβάσουμε πρώτα το μήνυμα του Σιάπα που λέει ο τεράστιος Χάρι Κλίν είχε πει σε παράστασή του πριν πάρα πολλά χρόνια το εξής. Πήγα στο βενζινάδι και του λέω μου βάζεις 5 ευρώ και του απαντάει ο βενζινάς. Ρε φίλε, τον αναπτήρα σου εδώ βρήκες να το γεμίσεις. Τεράστιος και διορατικός. Θα ψάξουμε κι εμείς να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, κυρία Γαλάνη, μπορούμε να βρούμε αυτό το κομμάτι που λέει ο κύριος Τσιάπας. 3 και 25 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Να το βρούμε να το κόψουμε για να το παίξουμε στη συνέχεια στην εκπομπή.
1: Γιάννη μου, εσύ επειδή μας έχει συνηθίσει αυτά, πρέπει να το έχει στείλει το κομμάτι όμως.
0: Ναι, το ψάχνει όμως τώρα, το είπε.
1: Ναι.
0: Μόνος του.
1: Ενώ ότι ο κανονικός Γιάννης Τσιάπας, επειδή ξέρουν όλοι και οι φίλοι ακροατές τι είναι ο Τσιάπας, έπρεπε να το έχει στείλει ήδη κανονικά. Μη σου πω ότι έχει μοντάρει κιόλας και αν το έχει στείλει στο Βραχνό.
0: Επειδή να παίζει τον
1: αέρα. Να παίζει ήδη. Ναι, ναι.
0: Κανονικά στον Τσιάπα πρέπει να δώσουμε πρόσβαση στο σύστημα του αέρα.
1: Λεφτά νομίζω θα πει.
0: Όχι. Και λεφτά πρέπει να του δώσουμε με όλα αυτά.
1: Λεφτά να πάει αλλού, πες του.
0: Okay.
1: Εδώ μόνο αγαπή.
0: Τι όμως ακούμε αυτό.
2: Καμία Ελληνίδα, να μην λείψει κανένας Έλληνας. Είμαστε πολύ περισσότεροι από όσοι νομίζετε και είμαστε

0: πλατή χρόνο για λεωφόρο ενότητας. Ενότητας όλων των Ελλήνων, ενότητας για την Ελλάδα.
1: Ξέρετε ποιος είμαι, λέω όχι.

0: ανάγκη από όλους και είμαστε όλοι απαραίτητοι. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς παραγωνισμού.
1: Ας γράψουμε τη δικιά μας ιστορία.
2: Καλό κουράγιο.
3: Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just give me some sweat. Don't trust your luck. This isn't a threat. A bump of it.
4: Ο Βυσσαρίων Καλαθάς τα μυαλά στα κάγκελα Δευτέρα μεσημέρι, λέει. Μας τριβελίζει το μυαλό, το ξέρετε αυτό με τη Μακεδονία. Αλλά σίγουρα υπάρχει κάτι ακόμα που δεν έχουμε παίξει και ταιριάζει τέλεια.
5: Υπάρχει κάτι ακόμα, δεν μου έχει πει ποιο είναι, αλλά ξέρω ποιο είναι.
4: Ποιο? Δεν το πει. Μην το πει. Σε παρακαλώ, κράτα το. Είναι τόσο το αγαπημένο. Να σου πω, να βάζουμε πάλι το άλλο όμως για να το μπορούμε να παίξουμε.
5: Μην το κάνεις απλό, μην το κάνεις απλό τώρα. Τι θα σου πασάρουμε, τι είμαστε σαν τις άλλες εκπομπές. Έχω βγει πολύ επιθετικά σήμερα. Εμείς είμαστε κάτι άλλο, θα το μιξάρεις, το φτιάξω όλο σαν να είναι έτοιμο.

0: Με έχει πονέσει το κεφάλι μου.
1: Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω γιατί.
0: Μόνο αυτό θα σας πω, τίποτα άλλο. Και στέλνει ο Διονύσης τώρα, μην ναι. πάρεις αυτό, ας το κράτο.
1: Ας το έχω, την παράνοια τώρα και εσύ τώρα.
0: Ονειρικό πάρτο χθες στο Χάρακα, με θάλασσα λάδι, ελαφρύ βοριαδάκι από στεριά να την κάνει πεντακάθαρη. Γιάννη, αξίζει να πας και αν μην είσαι πολύ φαν του καλοκαίρι.
1: Πρώτο, μπάνιο. Εγώ έκανα 3 μπάνια το καλοκαίρι. Δηλαδή, ναι, ο Χάρακας πού είναι?
0: Πού μπορεί να είναι ο Χάρακας τώρα?
1: Πού μπορεί να είναι ο Χάρακας? Βοήθησε μας, βάζω ο Χάρακας και βάζει Χάρακες.
0: Παραλία.
1: Α, στην Κυρατέα είναι, εδώ είναι, εντάξει, εκεί.
0: Ναι, και διαβάζω ότι έχει και... νομίζω έχω πάει στο Χάρακα. Δεν θυμόμουν. Και έχει πολύ ωραία νερά και σωστό βάθος.
1: Ε, Μαρία, θες τώρα, ναι. Είναι όλα στην αντίληψη με σωστές αναλογίες. Με σωστό βάθος και τέλειες αναλογίες. Δηλαδή...
0: Όχι, ρε άνθρωπε. Λέω άμμος, νεράκια,
1: ναι.
0: Το βάθος έτσι όπως πρέπει.
1: Έχει και βιάκι μπαρ. Με χάρα τα έχουν πάρει όλα. Είναι αλφαδιά όλα.
0: Τι μου θύμισες τώρα?
1: Όχι.
0: Έρχεται ο Βουλαντίνος το πρωί στην εκπομπή, γιατί σήμερα ο Μάνος μας έχει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky ακριβώς πριν το δελτίο ειδήσεων.
1: Στις 7:35.
0: Σωστά. Mm-hmm. Και μου έλεγε, άκουσε μια ιστορία με κάποιον σε ένα διάλογο που ήθελε να πει, ξέρω από πού το πήρες αυτό, από το Βενέτη, και λέει από Μπένεθ.
1: Ναι. Μπένεθ. Είναι παλιό, ναι, είναι παλιό, είναι ωραίο. Ισχύει όμως.
0: Υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα.
1: Λέει εδώ πέρα, ναι, αυτό το κατάστημα το βλέπω πολύ στο Μπένεθ. Τι είναι, ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος.
0: Είναι το Ταφίτα Μπένεθ.
1: Ναι, Μπένεθ, ναι, το πήγε ότι είναι αγγλικά. Ναι. Εντάξει, το Toy Moy το κάνουν πάρα πολύ. Υπάρχει η Άνθη Φίτα.
0: Ορίστε.
1: Η Άνθη Φίτα.
0: Άνθη Φίτα.
1: Άνθη Φίτα ή Άνθη Φίτα. Νομίζω είναι όλο την όνομα τεπώνυμο. Αλλά είναι κατάστημα παντού σε όλη την Αθήνα. Άνθη Φυτά. Άνθη Φυτά. Όλοι θεωρούσαν ότι είναι η Άνθη Φυτά. Ότι είναι μια γυναίκα.
0: Μια κυρία η οποία
1: έχει μια τεράστια αλυσίδα. Τεράστια αλυσίδα.
0: Δεν πάτε λένε να καταχειρώσετε τα δικαιώματα. Έτοιμο το έχετε. Έχεις δίκιο. Ρε εσύ, άλλη μία μπορούμε. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Πιο απ' όλα. Ξεκίνα με αυτό. Ξεκίνα. Δώσ' το μας, βάλ' το μας λιγάκι από την αρχή, σε παρακαλώ. Για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Με τα κρούσματα θέλει τη Μακεδονία.
0: Νομίζω τα κρούσματα τώρα. Θέλει τη Μακεδονία.
1: Θα κάνουμε δύο. Δύο βερσιόν.
0: Ναι, ωραία. Γιάννη, εσύ κάτι
1: σε λίγο.
0: Παραγγέλνεις.
1: Δεν παραγγέλνω τίποτα εγώ.
0: Ναι.
1: Θα είναι το δεύτερο.
0: Τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται.
1: Θα είναι το δεύτερο track.
0: Οκ, ωραία. Για δώσ' το, ρε Γιώργο. Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just

0: Και μου έρχονται σε εικόνα να σας πω την αλήθεια. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καλά, λίγοι ήταν, αλλά αυτοί έδωσαν τον τόνο με τις περικεφαλαίες. Τότε τα θυμάστε.
1: Μην τα ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ναι, θυμάμαστε και πολλούς, θα σας πω και πρόσωπα, που ήταν εκεί, σε αυτές τις συγκεντρώσεις.
0: Εντάξει, μόλις τώρα, άστο να πάει.
1: Πού πας και τα θυμάσαι τώρα.
0: Άστο να πάει, κάτι άλλο τώρα.
1: Άστο τώρα.

0: Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς.
1: Δηλαδή, sky 100,3 ακούτε τόση ώρα, ναι. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σας πήγαμε στα βαθιά.
0: Δώσε και Viber.
1: 698-123-1003.
0: Λοιπόν, λόγω κινητοποιημένου φορτηγού μας ενημερώνει τώρα η Σοφία Γαλάνη. Έχουμε δυσκολία στην κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στο ύψος της εξόδου για Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι καταλαβαίνουμε. Επίσης, κυρία Γαλάνη, παρακαλώ, στην περίπτωση που έχουμε και άλλα προβλήματα, να μας ενημερώσετε. Να έρθετε εδώ δηλαδή να μας τα πείτε, ναι. Για να ενημερωθούν και οι φίλοι οδηγοί.
1: Περιμένουμε το δικό σας, το γλυκότερο τρόπο, τον πιο γλυκό τρόπο να μας τα πείτε. Πριν πάμε σε διάλειμμα.
0: Η Γαλάνη είναι γνωστή για το γλυκό της ύφης.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πάμε διάλειμμα τώρα.
1: Η Νάνση μας δίνει τέτοια. Είναι σαν τις χάλια μοκέτες.
0: Ποιος?
1: Που υπήρχαν παντού χάλια μοκέτες.
0: Α, ναι.
1: Στα καταστήματα. Ναι. Γεια σου, Νάνση. Μας ή φίλοι μας, η Νάνση Παραδεσένου.
0: Είναι το παιδάκια παϊδάκια επίσης.
1: Παιδάκια παϊδάκια, ναι. Πάρα αυτό είναι σωστό. Παίζει. Σωστό.
0: Εσείς και σίγουρα θα παίξουν χοντοσέντερ τώρα.
1: Θα πάμε χοντοσέντερ, θα πάρω εσένα, θα πάρω την Νάνση και τελείωσε το ταμείο. Καταστράφηκα.
0: Δεν περιμένει εσένα για να πάει χοντοσέντερ.
1: Όχι, αλλά άμα πάρω εσένα και την Νάνση θα πάμε στο χοντοσέντερ, τελειώσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε στην κατηγορία του skin care αυτήν την εβδομάδα. Θα βρείτε στα χοντοσέντερ 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Μόνο στα χοντοσέντερ.
2: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο η νεολαία ξεχαρβάλωτη.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Τα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: έχει έρθει το κορίτσι μας εδώ και ξεκίνησε στην εκπομπή λέγοντας, καταγγέλλοντας, ότι έχει έξω 50 βαθμούς.
1: Όχι, 60.
0: Ναι, 65 να σου πω.
2: Έχει ζέστη έξω.
1: Συγγνώμη. Δεν έχει ζέστη, είναι η μέρα σήμερα.
2: Σε σχέση με άλλες ημέρες, όπως είχες πει, Χριστίνα μου, έχει ζέστη σήμερα. Αυτό εννοώ. Σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που είχε και λίγη δροσούλα που και που, έχει ζέστη.
1: Χθες το βράδυ, εγώ ζεστάθηκα χθες το βράδυ.
2: Ναι.
1: Έβαλα τον ανεμιστήρα πάλι για να κοιμηθώ.
2: Χθες ήθελα λίγο και εγώ ήθελα να γύρω λίγο τα παράθυρα, αλλά δεν παλευόταν. Δεν παλευόταν με τίποτα.
0: Αλλάζει αυτό όμως τώρα.
1: Αλλάζει, ναι. Έχουμε βροχές αύριο, κυρίως στο Ιόνιο, τα Υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Να πούμε ότι έβγαλε και μια επιδείνωση του καιρού η ΕΜΗ και αφορά τη Χαλκιδική, τα ποδάρια της Χαλκιδικής κυρίως.
0: Τα ποδάρια.
1: Τα ποδάρια, ωραία. Τα τρία. Ναι, επιστημονικό. Ναι.
0: Συνεχίζει. Άρα βόρεια.
2: Είναι μια κατηγορία μόνη της ουσιαλός.
1: Όχι βόρεια, τα πόδια της Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Αφορά τις σποράδες, την Μαγνησία και κυρίως την Ανατολική Μαγνησία και την Βόρεια Εύβοια. Αυτές τις τρεις περιοχές όπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέξει και στην υπόλοιπη χώρα. Θα βρέξει. Αλλά σε αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα. Mm-hmm. Επίσης θα βγάλει ένα εφταράκι στο Θερμαϊκό, στις Σποράδες και το Βόρειο Ιόνιο. Και το εκεί, τον Αλφείο απάνω. Ενώ την κεντρική Μακεδονία, τέλος πάντων, σε αυτές τις περιοχές θα βγει και ένα εφταράκι και βεβαίως θα πέσει η θερμοκρασία. Αχα. Αύριο στα κεντρικά και βόρεια, και εδώ στην Αττική, νομίζω ότι θα ξεπεράσει αύριο τους 27 με 28 βαθμούς. Βέβαια.
2: Είναι καλά δηλαδή αύριο.
1: Ναι. Και το βράδυ 17-18 αύριο. Και την Τετάρτη θα πέσει ακόμα λίγο. Την Τετάρτη να πάρει ζακέτα, θα το καταλάβει. Και εδώ στην Αττική.
2: Να πάρω ζακέτα, μάλιστα.
1: Να πάρει ζακέτα.
2: Θα το ακούσω από το Λύκειο αυτό.
1: Από τη μανούλα σου,
2: Ναι, ο Ανέλαβε είχε μια αιμονή να πάρω το ζακέτα, δεν μου το λέγε, το καπέλο ήταν το καλοκαίρι.
1: Το καπέλο,
2: δεν έχω φορέσει ποτέ καπέλο, ζωή μου. Φορούσα μόνο στο γήπεδο. Και μου λέγε καπελάκι να φορέσει. Το κλασικό καπελάκι να φορέσει για τον ήλιο.
1: Ωραία, τέλεια. Εδώ τώρα λέω εγώ ζακέτα να πάρει, γιατί την Τετάρτη θα είναι πιο δροσερή μέρα τη εβδομάδα. Α πούμε εδώ στην Αττική θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 25-26 βαθμούς το μεσημέρι, όταν η κανονική για την εποχή θερμοκρασία

0: αυτόματα. Η συναυλία είναι αργά.
1: Συναυλία σχεδιάζεται μήνες τώρα. Να, μην το.
2: Και θα είναι κόσμο στο ΑΚΑ από νωρίς το
0: απόγευμα.
1: Από όλο τον πλανήτη, μισό.
0: Θα δούμε, θα δούμε, θα τα πούμε.
2: Ελπίδα έχεις.
0: Έχω, έχω.
2: Έχεις.
0: Έχω, ναι.
1: Είσαι η ελπίδα μας.
2: Ανά, Ανά, ακούς τι λέει. Κανονικά όλα.
0: Εννοείται.
2: Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλά, είμαι σίγουρη ότι τέτοια παραγωγή θα έχει και πρόβλεψη για πάνε εντεχόμενο.
0: Φαντάζομαι και εγώ.
1: Νομίζω ότι ήδη δουλεύετε, γιατί περνώντας από το ΑΚΑ προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είδες ομπρέλα, μια τεράστια ομπρέλα πάνω από το ΑΚΑ.
1: Στείνανε πράγματα ήδη.
2: Ναι.
1: Μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν, φαντάσου τη συναυλία.
2: Αλλά αυτή η συναυλία προετοιμάζεται εδώ και μήνες.
1: Ναι, αλλά το ΑΚΑ υποτίθεται είναι και λειτουργικό. Ναι. Παίζουν και ομάδες.
2: Παράλληλα.
1: Ναι. Αλλά παράλληλα αυτά
0: ετοιμάζεται.
2: Μου έλεγε ο κύριος Χαλιορής και το έδειξαν χθες οι συνάδελφοι στο Weekend Live ότι έγινε ένας γάμος ζευγαριού Λιβανέζων. Υπερπαραγωγή στο ΑΚΑ, παιδιά, κάτω από τον Καλατράβα.
0: Τώρα τελευταία.
1: Α, ναι, το ξαναδεί αυτό.
0: Α, το Σάββατο.
2: Έχει ξαναγίνει.
1: Το ξαναδεί αυτό, ναι.
2: Εμεί Λίβανο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, έχει ξαναγίνει. Μπράβο. Α, τώρα έγινε και το.
2: Ξέρετε πόσα λεφτά είναι αυτό. Πόσα έσοδα για το ΑΚΑ, ΑΚΑ και για το κράτος σε σχέση με τις αθλητικές δραστηριότητες. Ναι. Καμία σχέση τα ποσά.
1: Γιατί πρέπει να το κλείσεις πριβέ τελείως.
2: Είναι φοβερή για σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι άλλο πράγμα. Το άλλο τραγούδι, το καινούργιο που το βάζουμε λίγο.
2: Ποιο είναι το καινούργιο.
1: Τη Σβήση. Αυτό που έχει γυρίσει.
0: Το λίγο. Όχι, πώς το λέει.
1: Λίγο-λίγο, ναι.
0: Λίγο-λίγο.
1: Όχι, δεν έρχεται.
0: Λίγο-λίγο. Κάπως λέγεται.
1: Λίγο. Είναι αυτό παλιό. Είναι ένα τραγούδι καινούργιο της Βύση, το οποίο είναι το νέο της Σουξέ.
2: Πώς λέγεται όμως. Δεν μπορώ να το μιλήσω τα νύχια. Ό,τι τι.
0: Ό,τι
2: μου ζητήσεις.
1: Ό,τι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τώρα.
0: Google, το τελευταίο τραγούδι της Βύση.
2: Ωραία, παιδιά, θα το δούμε σε λίγο.
1: Τώρα, γιατί αυτό αυτή η ξενέρα τώρα. Γιατί δεν θα το βάλεις τώρα.
0: Εμένα μου αρέσει το γεσιμί πάντα.
1: Δεν θα το βάλεις.
2: Το για σένα, ξέρεις που. Ο Κολοκυθάς και η Σούζη δεν παραγγελιές εδώ πέρα. Και νομίζω
1: δεν δώσαμε καμία παραγγελιά. Ναι. Είπα ότι μου αρέσει το νέο τραγούδι, είπαμε. Ναι.
0: Το νέο τραγούδι το έχω ακούσει.
1: Και θέλετε να ξέρουμε και πώς λέγεται.
0: Καρβέλα. Καρβέλα. Όχι. Καρβέλα.
1: Τι είναι ο Καρβέλα. Όχι, γιατί λέγεται.
0: Όχι, γιατί. Αυτό είναι. Εγώ με όμικρον.
2: Αυτό μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Τι άνεσαι είναι του Καρβέλα, γιατί υπάρχει κάποιο δεύτερο Καρβέλα.
2: Σωστά.
1: 98% ήταν του Καρβέλα. Και κάποια.
0: Με κάποιον έκανε βιντεοκλίπ και αυτό το τραγούδι. Με ποιον έκανε.
2: Στη Μήλο
1: είναι γυρισμένο.
2: Νομίζω ότι πάντως έχει βάλει ένα δημοψήφισμα, λέει, ναι, στα social media με ποιο τραγούδι να ξεκινήσει τη συναυλία.
0: Ποιο είναι το Γιασεμί.
2: Το Γιασεμί ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το Καλμάρμαρο.
0: Το Καλμάρμαρο.
2: Ναι,
1: άρα πρέπει να είναι άλλο τραγούδι τώρα.
0: Ναι, σωστά.
2: Αυτό για παράδειγμα, για πάμε λίγο να το ακούσουμε.

0: πληρώνετε και τον ΟΤΕ. Βάλτε και βενζίνη μέσα.
1: Ναι, ναι, βάλτε βενζίνη. Θα τα πούμε σε λίγο γιατί.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Γεια σα.
1: Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Την αγάπη μα, Χριστίνα.
2: Αύριο πάλι, γεια σα.
1: Αύριο πάλι, εννοείται θα σε δω.
0: Φίλοι μα εδώ λένε ότι είμαστε σε τελείω σήμερα.
1: Δευτέρα δεν είναι.
0: Τα ίδια.
1: Δευτέρα δεν είναι. Τι θέλετε να κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν θέλετε έτσι, δεν θέλετε αλλιώς.
0: Πατήστε μας off δηλαδή.
1: Τι θέλετε δηλαδή.
0: Το κουμπί.
1: Ναι, λοιπόν, μην μας πληρώσετε σήμερα.
0: Υποσχόμαστε ότι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φάνε όλα καλύτερα.
1: Ναι, ναι, θα είναι όλα έρεμα. Μην ανησυχείς καθόλου.
0: Μάλλον, μάλλον.
1: Λοιπόν, έτσι εγώ για να σε καλοπιάσω θα σε πάω στο Hondo Center γιατί έχει αρώματα Dolce & Gabbana 30% αλλά μόνο στο Hondo Center.
3: Αν πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία για αυτήν την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Κατάληψη του σχολικού κέντρου Πυργίου πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών και διαμηνύουν ότι αυτή θα λήξει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Εχθιόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Ηχείος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστηρήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ, The Wine Dark Sea. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Παγίδα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομίριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου το Παρασκήνιο δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σιτσάνη θα προβληθεί στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του, Παρασκευούλας. Ακολουθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίριο στις 8.30 το βράδυ με τίτλο «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισελίδη, Τζι Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πυρός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας κάτοικοι των μαστιχωρίων. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 78%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Νέα χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Κατάληψη του σχολικού κέντρου Πυργίου πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών και διαμηνύουν ότι αυτή θα λήξει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Εχθιόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Ηχείος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστηρήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ, The Wine Dark Sea. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΕΔΙΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Παγίδα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου το Παρασκήνιο δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σιτσάνη θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του, Παρασκευούλας. Ακολουθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο στις 8.30 το βράδυ με τίτλο «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας κάτοικοι των μαστιχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 78%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο Τεύκρος Μιχαηλίδης είναι από τους πιο γνωστούς Έλληνες συγγραφείς και μεταφραστές που ασχολούνται με τη μαθηματική μυθοπλασία και βέβαια ένας από τους πιο γνωστούς μαθηματικούς. Μας διηγείται την παράλληλη πορεία του μεταξύ της συγγραφής και των μαθηματικών με πολύ χιούμορ και σχολιάζει με ευθυκρισία το ζήτημα της εκπαίδευσης των μαθηματικών στη χώρα μας, καθώς και το ζήτημα της καλής μετάφρασης που συζητείται τα τελευταία χρόνια σε ένα μεγάλο δημόσιο διάλογο. Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Συγγραφής εκτός βιβλίων σήμερα με μια πολύ αγαπημένη προσωπικότητα των γραμμάτων και όχι μόνο, και των επιστημών. Και έχω βέβαια απέναντί μου τον κύριο Τεύκρο Μιχαηλίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μιχαηλίδη.
2: Καλώς σας βρήκα, κυρία Μπεϊόγλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, τώρα που είπαμε αυτά τα τυπικά, μπορούμε να μιλάμε Τεύκρο στον ελληνικό.
2: Εκεί με κούφανες λίγο, γιατί μιλάγαμε Τεύκρο στον ελληνικό. Γι' αυτό έπαθα κλακάζ.
1: Ωραία. Αλλά πρέπει να τα πούμε έτσι επαγγελματικά και τυπικά, γιατί να καλωσορίσουμε τους ακροατές μας. Ναι. Τώρα, κοιτάζω το βιογραφικό σου για άλλη μια φορά και ζαλίζομαι πραγματικά. Δηλαδή, από πού να αρχίσω τώρα? Τώρα από πού να αρχίσω, για πες μου, πόσα βιβλία είναι πλέον?
2: Βιβλία για το ευρύ κοινό είναι 13.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και για το ειδικό κοινό.
2: Υπάρχουν και σχολικά βιβλία, βοηθήματα, είναι καμιά δεκαριά. Διηγήματα σε πάρα πολλούς συλλογικούς τόμους, κείμενα σε εφημερίδες. Εντάξει, γράφω.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε το θέμα από την αρχή. Τι σημαίνει γράφω? Από πότε γράφεις?
2: Καλή ερώτηση με πολλαπλές απαντήσεις. Γράφω από πάρα πολύ μικρός. Για τον εαυτό μου, για τους δασκάλους και τις δασκάλες μου, για τους φίλους μου.
1: Τι έγραφες δηλαδή ως πιτσιρίκη? Καταρχήν έχεις καταγωγή σου από την Κύπρο, Κύπριους γονείς, αλλά έχεις γεννηθεί στην Αθήνα.
2: Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, οι γονείς μου ήρθαν να σπουδάσουν μετά τον πόλεμο και μείνανε στην Αθήνα, οπότε εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα. Το πιο εντυπωσιακό, και το λέω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, είναι μία έκθεση που είχα γράψει στην Τετάρτη Δημοτικού με θέμα ο Καστανάς. Η δασκάλα που είχα τότε, η οποία δεν με συμπαθούσε ιδιαίτερα, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να διαλέξει από κάθε παιδάκι μια έκθεση γιατί ήθελε να βγάλει ένα τόμο, επέλεξε λοιπόν τον Καστανά ως την καλύτερη δική μου έκθεση. Το μυστικό που δεν έμαθε ποτέ είναι ότι εγώ δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου Καστανά.
1: Και έτσι γεννήθηκε ένας συγγραφέας.
2: Γεννήθηκε ένας συγγραφέας, Παύλα Απατεώνας.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, όταν μπήκα στην εκπαίδευση, άρχισα να χρησιμοποιώ την αφήγηση, την μυθοπλασία ως πύλη εισόδου για τα μαθήματά μου. Είμαι μαθηματικός, δίδαξα 40 χρόνια στη μέση εκπαίδευση μαθηματικά και έβρισκα κάθε φορά που έμπαινα σε ένα καινούριο κεφάλαιο, σε μια καινούρια τάξη, ότι ήταν πολύ πιο βολικό, πολύ πιο ήπιο να ξεκινάω με μια ιστορία επινοημένη ή πραγματική. Έγραψα, όπως είπαμε και πριν, αρκετά σχολικά βιβλία, βοηθήματα ή σε κάποια ιδιωτικά σχολεία βιβλία που τα χρησιμοποιούσαν για την κύρια διδασκαλία και πίστευα ότι περίπου εκεί θα έμενε το πράγμα, παρόλο που είχα πάρα πολλές προφορικές ιστορίες που είχα φυγηθεί σε ταβέρνες, σε παρέες, σε βεγγέρες και ούτω καθεξής. Και μετά κάποια στιγμή ήμουνα ήδη 48 ετών όταν μου δόθηκε να μεταφράσω το θεώρημα του Παπαγάλου.
3: Τι ωραίο βιβλίο. Μα
2: εξαιρετικό βιβλίο. Εξαιρετικό βιβλίο και ο αείμνηστος ο Ντενί Γκέτζε, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας πραγματικός φιλέλληνας. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε την Ελλάδα πραγματικά. Όταν λοιπόν μου δόθηκε αυτό το βιβλίο, το οποίο απόλαυσα και μετέφρασα και είχε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πάρα πολλοίς κόσμος. Δεν ξέρω γιατί, πάντως δεν το διεκδίκησα εγώ. Πίστευα ότι εγώ είχα γράψει το βιβλίο, οπότε άρχισαν να με προσκαλούν σε παρουσιάσεις του βιβλίου και τέτοια πράγματα. Σκέφτηκα και εγώ μήπως πρέπει να γράψω και ένα δικό μου βιβλίο, γιατί κάποια στιγμή θα μας πάρουν είδηση.
3: Εγώ πάντως δεν το πιστεύω ότι τώρα ήρθε έτσι το πράγμα. Δηλαδή, πώς να σου πω, νομίζω ότι ζυμωνόταν η κατάσταση να το γράψει το βιβλίο. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να προέκυψαν ένα σπουδαίο βιβλίο για μένα, το πρώτο σου βιβλίο, τα Πυθαγόρια εγκλήματα, να προέκυψε έτσι. Κάνω λάθος?
2: Προέκυψε με τη λογική ότι, όπως είπα, είχα πάρα πολλές ιστορίες, άλλες επινοημένες και άλλες πραγματικές και άλλες ανάκατα επινοημένες και πραγματικές, που τις διηγόμουν σε παρέες εδώ και εκεί. Αυτές υπήρχαν και δουλευόντουσαν στο μυαλό μου. Η ιδέα, το έναυσμα αν θέλεις, που πήρα από το βιβλίο του Γκέτς που μετέφρασα, ήταν ότι θα μπορούσαν όλες αυτές οι ιστορίες να κρεμαστούν στα κλαδάκια ενός δέντρου μιας κεντρικής πλοκής. Αυτή η κεντρική πλοκή, όταν ήρθε, όταν τη σκέφτηκα, με βάση την ιδέα ότι κάθε έγκλημα κουβαλάει μέσα του και την αντίφασή του, και επειδή εκείνη την εποχή με απασχολούσε πάρα πολύ στα μαθηματικά ένα πρόβλημα που κουβαλούσε μέσα και την αντίφασή του, σκέφτηκα να φτιάξω ένα πρόβλημα με ένα έγκλημα ή ένα έγκλημα με ένα πρόβλημα.
3: Τώρα να ρωτήσω εγώ, οι ανίδεοι από τα μαθηματικά, και θα το ομολογήσω αυτό, ποιο ήταν αυτό το πρόβλημα που σε απασχολούσε?
2: Ναι, είναι το πρόβλημα ή μάλλον το θεώρημα τώρα πια της μη πληρότητας. Στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίστηκε ένα σοβαρό θέμα στα μαθηματικά, το θέμα του καλού ορισμού τους. Αυτό θεωρούνταν ότι ο Ευκλήδης το είχε λύσει, αλλά όταν άρχισαν να εμφανίζονται οι μη ευκλήδιες γεωμετρίες και όλα αυτά τα πράγματα, υπήρξε ένα αίτημα ουσιαστικά από τη μαθηματική κοινότητα να οριστούν εκ νέου τα μαθηματικά από την αρχή. Και στη διαδικασία αυτού του ορισμού, μια ομάδα μαθηματικών, οι κυρίαρχοι εκείνη την εποχή, οι λεγόμενοι φορμαλιστές, πίστευαν ότι μπορούν να γραφτούν τα μαθηματικά από την αρχή μέχρι το τέλος, προχωρώντας χωρίς αντιφάσεις, και να αποδεικνύουν τα ίδια τα μαθηματικά ότι δεν έχουν αντίφαση. Αυτό ήρθε ο Γκέντελ και τους το διέψευσε με το θεώρημα της μη πληρότητας, λέγοντας ότι καμιά μαθηματική θεωρία, όσο συγκροτημένη και αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να αποδείξει τη μη αντιφατικότητά της. Είναι το θεώρημα της μη πληρότητας, το οποίο με κάποιο τρόπο το έβαλα μέσα στα Πυθαγόρια εγκλήματα.
3: Τώρα, έτσι όπως ακούω και να τα λες, πάρα πολύ ωραία αυτά και πολύ κατανοητά. Πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε τα μαθηματικά και δεν τα έχουμε καταλάβει γιατί τα έχουμε διδαχθεί λάθος?
2: Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του ένα μαθηματικό φορτίο, ένα μαθηματικό οπλοστάσιο. Αυτό που είναι δύσκολο για τους περισσότερους ανθρώπους είναι να βρεθεί η κατάλληλη πύλη εισόδου για τα μαθηματικά. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Το έθεσες πιο απλά, είναι το θέμα της εκπαίδευσης, πώς διδάσκονται τα μαθηματικά. Πράγματι είναι αυτό, γιατί τα μαθηματικά διδάσκονται με μια παγιωμένη αντίληψη για το ποια είναι η πύλη εισόδου, και εγώ πιστεύω, όχι μόνο εγώ, ότι και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, στους οποίους έχω ανακαλύψει μαθηματικές ιδιότητες και δεξιότητες, απλώς δεν είχαν την κατάλληλη πύλη εισόδου. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το άλλο βέβαια είναι ότι κακά είναι τα ψέματα, ενώ τα μαθηματικά θα έπρεπε να είναι κυρίως η κορώνα, το κορυφαίο στεφάνι στην γνώση και στη φιλοσοφία, όλες οι κυβερνήσεις όλων των χωρών, καπιταλιστικών, δικτατορικών, κομμουνιστικών, οτιδήποτε, έχουν επιλέξει τα μαθηματικά ως κριτήριο κοινωνικής επιλογής. Mm-hmm. Το γεγονός δηλαδή ότι μαθαίνω μαθηματικά για να δώσω εξετάσεις και να μπω στο Πολυτεχνείο και να μπω στο Χάρβαρντ και να μπω στο και να είναι αυτό που τους αφαιρεί την ομορφιά τους. Δηλαδή ακόμα και άνθρωποι που είναι καλοί στα μαθηματικά, έχοντας υποφέρει με την αγωνία ότι αυτή η αριστεία μου στα μαθηματικά είναι αρκετή για να γίνω τρελά πράγματα, γιατρός, mm-hmm. δικηγόρος. Mm-hmm. Στα πανεπιστήμια του εξωτερικού απαιτούνται μαθηματικά για να εισαχθεί στη νομική. Αυτό είναι, δηλαδή μπορώ μετά να αγαπήσω αυτό το πράγμα που ήταν όλα αυτά τα χρόνια εχθρός μου.
3: Αυτό είναι το πολύ πολύ βασικό.
0: Και ως Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ως Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ως Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τον συγγραφέα Τεύκρο Μιχαηλίδη.
2: Ωραία. Μαθηματικά και λογοτεχνία. Κάπως το λύσαμε το puzzle. Τώρα, μαθηματικά, λογοτεχνία και έγκλημα είναι ένας άλλος παράγοντας στην εξίσωση. Καλά τα λέω μαθηματικέ μου.
3: Πολύ πολύ καλά τα λες.
2: Και για εξηγήστε μας λίγο.
3: Όντως είναι ένας άλλος παράγοντας. Το έγκλημα ήταν για μένα η κατάλληλη φόρμα. Δηλαδή όταν ξεκίνησα να γράψω τα Πυθαγόρια εγκλήματα, ήθελα να γράψω ένα μαθηματικό, ιστορικό μυθιστόρημα.
2: Αυτός είναι ο τέταρτος παράγοντας που θα βάλω, η ιστορία.
3: Ναι.
2: Τη βάζουμε τώρα, λοιπόν.
3: Θα μιλήσουμε και για αυτήν. Η φόρμα του εγκλήματος εξυπηρετούσε πάρα πολύ την δυνατότητά μου να αναπτύξω τις ιδέες. Άρα το έγκλημα εκεί πέρα ήρθε εκ των υστέρων. Θεωρώ μάλιστα, και το λέω γιατί ως μέλος της ελληνικής λέξης συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας έχω κατοχυρωμένη τη θέση μου μέσα εκεί και άρα δεν θα με διώξουν.
2: Ως ιδρυτικό μέλος νομίζω.
3: Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν είμαι αστυνομικός συγγραφέας.
2: Ισχύει.
3: Χρησιμοποιώ την αστυνομική λογοτεχνία, την οποία λατρεύω, γι' αυτό άλλωστε είχα και την άνεση να την χρησιμοποιήσω στην αρχή της, ας πούμε, συγγραφικής μου σταδιοδρομίας. Είμαι εξοικειωμένος με αυτήν, τη χρησιμοποιώ για να αναπτύξω την ιστορία μου. Δηλαδή, στις μισές περίπου ιστορίες που έχω γράψει που είναι αστυνομικές, δεν είναι όλες αστυνομικές, η αστυνομική πλοκή, το μυστήριο, η εξιχνίαση είναι κάτι που βοηθάει την εξέλιξη.
2: Τώρα βάζω και τον τέταρτο παράγοντα που είναι η ιστορία με γιώτα κεφαλαίο, που σχεδόν σε όλα σου τα βιβλία ανατρέχεις σε κάποια ιστορικά γεγονότα που ξεκλειδώνουν ή είναι το πλαίσιο όπου κινείται το βιβλίο.
3: Ναι, η ιστορία είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δηλαδή στο σχολείο.
2: Ανάτες οι απάτες με τα μαθηματικά, λοιπόν. Ναι. Για πάμε.
3: Στο σχολείο τα αγαπημένα μου μαθήματα ήταν πρώτο τα μαθηματικά, μετά η ιστορία, μετά τα νέα ελληνικά, η έκθεση. Mm-hmm. Μου άρεσε πολύ να γράφω εκθέσεις. Και μετά ήρθαν όλα τα άλλα, με τελευταίο, δηλαδή το κάθε παιδί κουβαλάει ένα άγχος από τη μαθητική του ζωή. Εμένα το άγχος μου ήταν η χειροτεχνία.
2: Αλήθεια.
3: Θυμάμαι πρώτη δημοτικού του Αιγιανιού, στο λεωφορείο με τη μαμά μου μετά από τις επισκέψεις, μετά του Αιγιανιού αρχίζουν τα σχολεία. Είχα τελειώσει τα μαθήματά μου από τις πρώτες μέρες, αλλά είχα το άγχος και ένα δέσιμο στο στομάχι, γιατί έπρεπε να πλέξω μια κοτσίδα με άχυρο, την οποία κοτσίδα θα δέναμε στον πάτο μιας, σε ένα πάτο, σε μια, για να φτιάξω παντόφλες. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το άγχος που κουβάλισα σε όλη μου τη ζωή. Και μετά να πρέπει να κάνω σχέδιο με το γραμμοσύρτη, και βεβαίως ο γραμμοσύρτης τώρα πια δεν υπάρχει, υπάρχουν ραπιντογράφοι, αλλά εκείνη τη στιγμή είχε τραβήξει 7 γραμμοσκιάσεις, λίγο πολύ καλές, και στην 8η μπλαπ έπεφτε μια. Λοιπόν, άρα εμένα το σχολικό μου άγχος ήταν η χειροτεχνία, οτιδήποτε είχε σχέση με την χειροτεχνία.
2: Τεύκρο, πώς είναι για ένα μαθηματικό που είναι χρόνια στην εκπαίδευση ξαφνικά να είναι ένας δημοφιλής συγγραφέας? Πώς ένιωσε? Γιατί κάποια στιγμή ακούστηκες πάρα πολύ, τα Πυθαγόρια εγκλήματα πήγαν πάρα πολύ καλά, ακολούθησαν και άλλα σημαντικά βιβλία. Εγώ έχω 3 τώρα μπροστά μου και γι' αυτά θα μιλήσουμε σε λίγο. Αλλά πώς ήταν αυτή η μετάβαση για σένα?
3: Να πω την αμαρτία μου, δεν την κατάλαβα ως μετάβαση. Ήρθε λίγο και με ξεπέρασε. Και επειδή είμαι και λίγο έτσι στον κόσμο μου, το λέω αυτό για να βελτιώσω το image μου, γιατί υπάρχει μια διάχυτη φήμη ότι ένας καλός μαθηματικός πρέπει να είναι και λίγο στον κόσμο του.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Δεν κατάλαβα τι έγινε. Δηλαδή όταν έγραψα τα Πυθαγόρια εγκλήματα με ενθάρρυνση του Νίκου του Γκιόνι, των εκδόσεων πόλης,
2: που επί χρόνια ήταν ο εκδότης σου,
3: και που μου είχε δώσει και να μεταφράσω το Θεώρημα του Παπαγάλου, σκέφτηκα, θα γράψω ένα βιβλίο, ελπίζω να πουλήσει 2.000 αντίτυπα, να μην χρεωθεί και ο εκδότης, γιατί τόσο από ό,τι κατάλαβα χρειαζόταν για να, ναι, μην εκτεθεί. Θα δώσω και μερικά στους φίλους μου και από εδώ πάνε οι άλλοι. Κάποια στιγμή πήρα κάποια μηνύματα, κάνουμε επανέκδοση και άλλη επανέκδοση και άλλη επανέκδοση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι με συγκλώνησε αυτό το πράγμα, παρόλο που βεβαίως άρχισαν να έρχονται προσκλήσεις για παρουσιάσεις, για διαλέξεις. Όλα αυτά μου αρέσανε πάρα πολύ. Το ότι γυρίζω την Ελλάδα, μερικές φορές και πόλεις του εξωτερικού, για να μιλήσω για τα βιβλία μου, ναι, μ' αρέσει. Αλλά δεν νομίζω ότι άλλαξε τίποτα στη ζωή μου.
2: Καλά αυτό. Αλλά όταν είδες να μεταφέρεται ένα δίηγημά σου ή τουλάχιστον μια ιστορία βασισμένη σε ένα δίηγημά σου, όπως είναι το περίπτωσης αυτοδικίας, που, στο οποίο στηρίχτηκε μια πολύ έτσι, ωραία ταινία, εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ, το «Έτερος εγώ», εκεί δεν είδες. Καταρχήν, πώς ήταν η αίσθηση να βλέπεις, ας πούμε, τους ήρωές σου στον κινηματογράφο.
3: Εδώ, πριν μιλήσω για το «Έτερος εγώ», να μιλήσω για την περίπτωση αυτοδικίας και να αποτίσω φόρο τιμής σε άλλον έναν άνθρωπο που με βοήθησε πάρα πολύ, τον αείμνηστο Αντέο Χρυσοστομίδη.
2: Τον αγαπημένο μας.
3: Που μου έκανε την τιμή να με καλέσει. Αυτό ακριβώς λέω. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι πραγματικά αστυνομικός συγγραφέας, αλλά ο Αντέος μετά τα Πυθαγόρια εγκλήματα θεώρησε ότι είχε θέσει ένα διήγημά μου στα Ελληνικά εγκλήματα 2.
2: Ναι,
3: από τότε σε κάθε έκδοση αυτού του τόμου, γιατί
2: που έχουμε φτάσει σε 7,
3: έχω ένα διήγημα και σε πολλούς άλλους συλλογικούς τόμους. Επομένως γράφτηκε αυτό το διήγημα. Αυτό το διήγημα το βρήκε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο σκηνοθέτης, ο δημιουργός του «Έτερος εγώ». Μάλιστα νομίζω ότι το βρήκε από ό,τι μου είπε, δεν γνωριζόμασταν, από τον τηλεφωνικό κατάλογο βρήκε το τηλέφωνο μου. Μου είπε το βρήκε σε αυτές τις φτηνές εκδόσεις που δημοσιεύουν οι εφημερίδες το καλοκαίρι και μου είπε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τη μαθηματική ρουτίνα που έχω μέσα στο αστυνομικό διήγημα. Του είπα πολύ πολύ ευχαρίστως. Χάρηκα πολύ, αλλά πάλι λέω, χάρηκα πάρα πολύ, αλλά δεν τρελάθηκα. Παρόλο που με ικανοποίησε δύο από τους τρεις προαιώνιους πόθους μου.
2: Δύο από τώρα με εντρικάρεις, περίμενα. Θέλω να τους ακούσω.
3: Πρώτον, να παίξω στον κινηματογράφο, διότι έπαιξα...
2: Ναι.
3: Δεύτερον, να παίξω το γιατρό. Το μόνο που δεν κατάφερα είναι ότι δεν είχα ιδιαίτερη αυτή να παίξει το γιατρό με τον Πυγμαλίο να δεδακάρει. Θα προτιμούσα κάποια νοσοκόμα.
2: Την Κατρίν Ντενέβα, ας πούμε, δίπλα.
3: Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δύο στα τρία τα πετύχαμε.
2: Φαντάζομαι ότι ήταν φοβερή εμπειρία πάντως. Μπορεί να είσαι πολύ σεμνός και να το ελαχιστοποιείς, αλλά
3: πρέπει να πω ότι πέρασε υπέροχα.
2: Αυτό
3: μέσα
2: είναι.
3: Σε μια παρέα στην οποία ήταν ο Δαδακαρίδης, ο Καταλυφός, όλοι αυτοί οι κορυφαίοι. Να είμαι κι εγώ έστω και για να κάνω ένα ρολάκο. Εντάξει, αυτό ναι. Θα το θυμάμαι.
2: Τώρα, πριν πάμε στα βιβλία, τα τρία που είναι, να το πω από το 24 ουσιαστικά, σωστά, 23-24,
3: ναι.
2: Και σήμερα θα ήθελα να σε ρωτήσω για το μεγάλο σου έργο στη μετάφραση. Γιατί έχεις μεταφράσει κάπου 48 βιβλία, σωστά?
3: Ναι. 53 τώρα.
2: 53 τώρα, είναι ανενημέρωτο το βιογραφικό. Λοιπόν, η μετάφραση, μεγάλη ιστορία.
3: Ναι.
2: Και επειδή γίνεται και πολύ μεγάλος διάλογος, δημόσιος διάλογος, για την καλή μετάφραση, την κακή με τη μέτρια, θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη σε όλο αυτό.
3: Ναι. Καταρχήν να πω το εξής. Είμαι ένας άνθρωπος που διαβάζει πάρα πάρα πάρα πολύ αργά. Ενώ αντίθετα μεταφράζει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, για μένα το βασικό κίνητρο, μετά από το πρώτο βιβλίο που ήταν πραγματικά μια πρόκληση, για να επιλέγω να μεταφράζω βιβλία, είναι ότι στην πραγματικότητα είναι ο μόνος τρόπος να τα διαβάσω στα σοβαρά, δηλαδή σε βάθος. Και από τις μεταφράσεις αυτές που έχω κάνει έχω κερδίσει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα. Επειδή όλες οι μεταφράσεις μου είναι στο χώρο, ας πούμε, είτε της εκλαΐκευσης είτε της μαθηματικής μυθοπλασίας, δεν έχω ζήσει αυτό το πολύ μεγάλο άγχος που πρέπει να έχουν οι μεταφραστές που μεταφράζουν κλασική λογοτεχνία. Πρέπει να πω ότι ό,τι έχω διαβάσει στα αγγλικά ή στα γαλλικά που μπορώ να διαβάζω πρωτότυπο και μετά και σε μετάφραση, ακόμα και στις σπουδαιότερες μεταφράσεις, με έχει απογοητεύσει η μετάφραση.
2: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό.
3: Αυτή, ας πούμε, την απογοήτευση δεν χρειάστηκε να τη ζήσω στα δικά μου, στις μεταφράσεις που έκανα εγώ, γιατί δεν ήταν αυτό το πράγμα να μπορέσεις να πιάσεις τον προβληματισμό του Ζολά, ας πούμε, που είναι ο αγαπημένος μου, ή της Τζέιν Όστεν. Η Τζέιν Όστεν είναι η γλώσσα της. Πώς να μεταφράσεις Τζέιν Όστεν?
2: Ναι, η μεγάλη κουβέντα αυτή τώρα. Ναι. Και από την άλλη, κάπως θα πρέπει. Ναι, το θέμα είναι ποιος θα τη μεταφράσει, την Τζέιν Όστεν.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι.
3: Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να τη μεταφράσω εγώ. Τώρα, βεβαίως υπάρχουν και βιβλία που μετέφρασα που έχουν και αυτόνομη λογοτεχνική αξία. Ας πούμε, η Θεά των Μικρών Θριάμβων, που είναι η ιστορία του Γκέντελ, για τον οποίο μιλήσαμε από πριν, γραμμένη δήθεν από τη σκοπιά της γυναίκας του.
2: Ναι, δείχνει. Ναι, έτσι είναι, γιατί είναι το story.
3: Μια συγγραφέα, ναι. Ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο, στο οποίο είχα αυτές τις δυσκολίες που έχουν οι μεταφραστές των κλασικών έργων, που πρέπει να προσέξεις και να σεβαστείς το κείμενο. Υπάρχει και το εξής. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι είναι κοινή αυτή η αντίληψη. Όταν μεταφράζεις ένα βιβλίο, στην ουσία πρέπει να το ξαναγράψεις στη γλώσσα σου, όχι να το μεταφράσεις.
2: Πιστεύεις λοιπόν στην απόδοση?
3: Ναι, ναι.
2: Άλλη μεγάλη πληγή ανοίγεις τώρα.
3: Βεβαίως. Και ναι, γι' αυτό λέω, απαλλάχθηκα από την ανάγκη να κατηγορηθώ ότι ποιος είσαι εσύ, βρε, που θα αποδώσεις Thomas Mann. Εντάξει, ναι, το φαντάζομαι. Αυτό είναι. Πάντως η μετάφραση, εκτός από μία από τις 3-4 δραστηριότητες που έχω για να βγάζω το ψωμί μου, είναι και μια κύρια πηγή γνώσης και πληροφόρησης για μένα, γιατί όπως λέω, αυτά τα βιβλία που έχω μεταφράσει δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τα είχα διαβάσει με τόσο βάθος αν τα είχα απλώς διαβάσει.
2: Τώρα, έχω 3 βιβλία σου μπροστά μου και κοίτα να δεις. Έχω το πρώτο σου βιβλίο που είναι το τελευταίο σου.
3: Ναι.
2: Τα Πυθαγόρια Εγκλήματα επανακυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις Ψυχογιός πριν λίγο καιρό, σωστά?
3: Το Γενάρη.
2: Εντάξει, ένα βιβλίο πάρα πολύ αγαπημένο και πραγματικά όποιος δεν το έχει διαβάσει θα πρέπει να το διαβάσει. Σπάνια λέω από αυτό το podcast, επικαλούμε τον ηχολήπτη μας, διαβάστε αυτό το βιβλίο. Αλλά λέω, σε αυτή την περίπτωση λέω, διαβάστε αυτό το βιβλίο. Και έχω δίπλα μου ένα άλλο βιβλίο, το Πίσω από το Πέπλο, η μαθηματική του 20ου αιώνα, που κυκλοφόρησε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Και εδώ,
3: Το Δεκέμβριο.
2: Τα πάω έτσι από το πιο πρόσφατο, πιο στο πρόσφατο. Και τώρα, αυτό το βιβλίο, καταρχήν, ποια ήταν η ανάγκη σου? Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας φόρος τιμής, αν έχω καταλάβει σωστά.
3: Ναι. Το είχε πει ο Γκέτζ, νομίζω πρώτη φορά από αυτόν το άκουσα, ότι τα μαθηματικά, αντίθετα με όλες τις άλλες τέχνες, διδάσκονται ορφανά. Διδάσκουμε, μελετάμε τα αποτελέσματα της δουλειάς των μαθηματικών. Συχνά ξεχνάμε ότι είναι δουλειά κάποιων ανθρώπων που έζησαν μέσα σε μια κοινωνία, αντιμετώπισαν κάποιες ανάγκες, κάποιες δυσκολίες. Οι συγγραφείς που γράφουν για τους μαθηματικούς, στη συντριπτική τους πλειοψηφία γράφουν με μια απαξία. Υπάρχει μεγάλος θαυμασμός για τα μαθηματικά και ένα μικρό σνομπάρισμα για τους μαθηματικούς. Αυτό πάμε στην αρχαιότητα. Μας λέει ο Εσχύλος στον Προμηθέα Δεσμότη, και μην αριθμών έξοχων σοφισμάτων εξύβρων αυτής. Τους βρήκα, λέει ο Προμηθέας στις Οκεανίδες, τον αριθμό, την πιο τρανή σοφία. Λίγα χρόνια μετά ο Αριστοφάνης εμφανίζει στους Όρνηθες τον Μέτωνα, έναν πολύ σπουδαίο και αξιοσέβαστο μαθηματικό της Αθήνας, να τριγνάει σαν μπαλαβιάρης κουβαλώντας τρίγωνα, διαβήτες. Μάλιστα ο σκητσογράφος, να το πω έτσι, του Τζόναθαν Σουίφτ στα Ταξίδια του Γκάλιβερ έχει εμπνευστεί από την περιγραφή του Αριστοφάνη για να παρουσιάσει τους δικούς του μαθηματικούς, και ο οποίος λέει τρέλες και στο τέλος, σε μια τελείως καραγκιόζικη εξέλιξη, τον σπάει στο ξύλο ο Πισθέτερος. Αν πάμε παραπέρα, ο Δάντης. Δύο κειμενάκια του Δάντη. Το ένα που λέει, όταν θέλει να δείξει τι θα πει απόλυτη βεβαιότητα, λέει: αν τρίγωνο μπορεί σε μισοκύκλι, δίχως ορθή γωνία ποτέ να μπάζεις. Το απολύτως βέβαιο είναι ότι ένα τρίγωνο που είναι εγγεγραμμένο, ζωγραφισμένο μέσα σε ένα κύκλο, πάνω στο ημικύκλιο θα έχει ορθή γωνία. Και αυτό εμφανίζει ως την απόλυτη βεβαιότητα. Και όταν θέλει να δείξει την απόλυτη θολούρα, λέει όσο γεωμέτρης πόλος βυθισμένος, στο νου του το θεμέλιο ψάχνει και δεν βρίσκει. Αυτό αν το συνεχίσουμε θα το δούμε παντού. Ένας άνθρωπος αντέστρεψε αυτό το κύμα. Είναι ο Eric Temple Bell, ο οποίος το 1937 έβγαλε ένα βιβλίο. Man of Mathematics ήταν ο αγγλικός τίτλος, η μαθηματική έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα. Ξεκινάει από τον Αρχιμίδη και φτάνει μέχρι τους μαθηματικούς του 19ου αιώνα. Αυτό που θέλησα να κάνω εγώ είναι να συνεχίσω αυτό το έργο, δηλαδή να γράψω για τους μαθηματικούς του 20ου αιώνα. Αρχίζοντας από μια ομιλία του Χίλμπερτ στο δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Μαθηματικών 8 Αυγούστου 1900 στο Παρίσι, στο οποίο ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας «Και ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να ανασηκώσει το πέπλο και να δει πίσω του τι κρύβεται για τα μαθηματικά του αιώνα που έρχεται». Αυτό έδωσε και τον τίτλο «Πίσω από το πέπλο» στο βιβλίο. Και αυτούς τους μαθηματικούς, ξεκινώντας από τον Χίλμπερτ και τον Πουανκαρέ, που εγγενίασαν τον 20ο αιώνα, και φτάνοντας μέχρι την Μαρίνα Βιαζόφσκα και την Μίριαμ Μιζακάμι, ας είναι καλά η γυναίκα όπου και αν βρίσκεται γιατί τη χάσαμε, τις δύο γυναίκες μαθηματικούς που πήραν για πρώτη φορά το ύψιστο μετάλλιο μαθηματικών, το Fields Medal, μέσα στις αρχές του 21ου αιώνα. Διάλεξα λοιπόν μαθηματικούς που να έχουν και μια ενδιαφέρουσα ζωή, που να έχουν παίξει κάποιο βασικό ρόλο. Προσπάθησα να εξηγήσω τη ζωή τους και πώς αυτή η ζωή τους επηρέασε το έργο τους και ποιες πόρτες άνοιξαν στα μαθηματικά του σήμερα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητά με τον συγγραφέα Τεύκρο Μιχαηλίδη.
1: Τεύκρο, μπορώ να σε ρωτήσω ποιον αγαπάς εσύ περισσότερο ή ποια και γιατί. Γιατί δεν μπορεί, μια δυναμία θα την έχεις.
2: Ναι, είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να πω έναν, να πω δύο, τρεις. Mm-hmm. Πρώτα και πάνω απ' όλα την Έμι Νέτερ, Εβραία Γερμανίδα μαθηματικό που έζησε μέσα σε ένα περιβάλλον βαθιά αντισημιτικό και σίγουρα μισογενικό. Να σκεφτεί κανείς ότι δεν είχε δικαίωμα να διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Ο Χίλμπερτ, που είχε καταλάβει την αξία της, ανακοίνωσε ότι θα διδάσκει ένα μάθημα με τον τίτλο, ας μην πω τώρα και τρομάξουμε τον κόσμο με τις διαφορικές εξισώσεις, mm-hmm. με τη βοήθεια της κυρίας Νέτερ.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν ο μόνος τρόπος και
1: για
2: βέβαια αυτός απλώς καθόταν από κάτω και την έπει. Μια γυναίκα που αναμόρφωσε τα μαθηματικά για τον 20ο αιώνα και τον 21ο. Μια γυναίκα που μετά, όταν τέλος πάντων κατάφερε να πάρει μια θέση κακοπληρωμένη στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, ήρθε ο Χίτλερ. Ήρθε ο Χίτλερ, λοιπόν.
1: Κοντά είσαι.
2: Μπερδεύτηκα γιατί βλέπω τα ίδια πράγματα. Και έδιωξε όλους τους Εβραίους. Ευτυχώς που τους έδιωξε. Αν δεν τους είχε διώξει, θα είχε κερδίσει τον πόλεμο. Mm. Και τότε θα είχαμε ζήσει πολύ πιο πριν αυτά που πρόκειται να ζήσουμε τις επόμενες μέρες. Πήγε στην Αμερική και εκεί πέρα πάλι δεν μπορούσε να βρει θέση σε ένα καλό πανεπιστήμιο γιατί δεν παίρνανε γυναίκες. Πήγε σε ένα πανεπιστήμιο μόνο για γυναίκες και πέθανε άδοξα. Αλλά αυτό που μας άφησε είναι σημαντικό. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μεγάλη μου έτσι, αγάπη. Την θαυμάζω. Θαυμάζω και τον Γκέντελ για την αντιφατική έτσι, προσωπικότητα. Άλλωστε του χρωστάω το πρώτο μου βιβλίο.
1: Βέβαια.
2: Οπότε δεν μπορούσα να μην τον θαυμάζω και να μην τον αγαπώ. Κυρίως μάλιστα, αυτό δεν έχει σχέση με τα μαθηματικά, αλλά είναι πολύ ωραίο σε αντίφαση. Στο τέλος της ζωής του, που είχε τέλος πάντων προβλήματα πνευματικής υγείας, πίστευε ότι θέλουν να τον δηλητηριάσουν. Και γι' αυτό το λόγο σταμάτησε να τρώει. Και πέθανε από την πείνα. Δεν είναι καταπληκτικό να πεθαίνεις από την πείνα επειδή φοβάσαι ότι αν φας θα σε σκοτώσουν?
1: Ναι.
2: Είναι μια αντίφαση και αυτό με ενδιαφέρει, που κουβαλάει μαζί της το έγκλημα στον εαυτό του. Αυτός είναι ο δεύτερος που αγαπώ πολύ. Και ο τρίτος είναι ο περίφημος Ινδός μαθηματικός, ο Σρινιβάσα Ραμάνατζαν. Και σε αυτόν με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ότι έγραψε μαθηματικά επιλέγοντας ο ίδιος συμβολισμούς, γιατί δεν είχε σπουδάσει μαθηματικά. Ότι παρόλα αυτά είχε έναν πολύ καλό μέντορα, τον Χάρτη, που τον έφερε στην mm-hmm. Αγγλία.
1: Έχει γραφτεί και αυτό το πολύ ωραίο μυθιστόρημα για τη ζωή του.
2: Ναι. Και ο υπάλληλος από την Ινδία.
1: Ναι.
2: Και το φοβερό.
1: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πόλης και αυτό.
2: Ναι. Σε δική μου
1: μετάφραση. Ναι, βεβαίως, να το πούμε αυτό. Καταπληκτικό, το αγαπώ.
2: Ναι. Και κυρίως αυτό το πολιτισμικό σοκ που υπέστη ένας άνθρωπος όταν βρέθηκε από την Ινδία των
1: ψηπόλοιπων
2: ιδιοφυών
1: στο κάμπου. Λοιπόν, εγώ όμως πρέπει να περάσω γρήγορα σε άλλο ένα πτώμα, λοιπόν, που, είναι, τώρα σας βάζω έτσι λίγο στην ατμόσφαιρα, ένα πτώμα στην αυλή της Αμαλίας. Και εκεί έρχεται μια κυρία, γνώριμή μας από την ιστορία, στην Ελλάδα και μπλέκεται στην ιστορία. Λοιπόν, για εξηγηθείτε, κύριε Μιχαηλίδη.
2: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω για τη σχέση μου με τη Florence Nightingale, μην πάει το μυαλό σας στο κακό, είναι καθαρά διανοητική σχέση. Τη γνώρισα πρώτη φορά γύρω στη δεκαετία του 80 από ένα αστυνομικό μυθιστόρημα της P.D. James, το οποίο έφερε τον τίτλο «A Shrewd for a Nightingale». Για ένα αηδόνι. Nightingale είναι το όνομα της Florence Nightingale και το αηδόνι. Και εκεί έμαθα ότι είναι ένα μυθιστόρημα που εκτελήσεται σε μια σχολή νοσηλευτριών Και από εκεί έμαθα ότι όλες οι σχολές νοσηλευτών, νοσηλευτριών τιμούν την Φλόρενς Νάιτιγκέιλ
1: για το έργο της, μια σπουδαία,
2: και... ότι αναμόρφωσε το νοσηλευτικό σύστημα στην Αγγλία πρώτα και στον κόσμο.
1: Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει σχέση και με τα μαθηματικά.
2: Αυτό δεν το ήξερα τότε.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό το έμαθα.
1: Αγαπούσε τη στατιστική. Εγώ τρελάθηκα όταν το άρχισα να το διαβάζω.
2: Αυτό το έμαθα το 2007. Όταν προσκλήθηκα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να κάνω μια διάλεξη για τη στατιστική και μέσα στη βιβλιογραφία βρήκα τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Φλόρενς Νάιτιγκέιλ στη στατιστική, γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε

0: φυσικής μπορούμε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού. Η τρίτη φάση ήταν όταν το 2021 είχα τελειώσει την εικασία 3.1, την είχα παραδώσει σε εκδόσει ψυχογιός και έψαχνα τι θα κάνω μετά από βιβλία. Έψαχνα τη ζωή ενός μαθηματικού που λέγεται Σιλβέστερ, που έζησε τη Βικτοριανή εποχή, την ίδια εποχή που έζησε και ο Charles Babbage, ο πρώτος οραματιστής των υπολογιστών, και η μαθήτριά του, η Άντα Byron Lovelace. Η Άντα Byron Lovelace, κόρη του Λόρδου Βίρονα, ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία μαθηματικός, θεωρείται η πρώτη προγραμματίστρια. Υπάρχει άλλωστε και μια γλώσσα προγραμματισμού που ονομάζεται Άντα προς τιμή της. Έψαχνα λοιπόν αυτούς. Και σε μια στιγμή είδα ότι αυτός ο Σιλβέστερ, που ήταν ο πρώτος για τον οποίο ήθελα να γράψω, επειδή ήταν Εβραίος δεν μπορούσε να πάρει θέση σε πανεπιστήμιο και βιοποριζόταν παραδίδοντας μαθήματα σε σπίτια πλουσίων οικογενειών, και είχε εκεί και μια υποσημείωση μεταξύ άλλων και στη Florence Nightingale. Λέω να τη βάλουμε μέσα στο παιχνίδι. Τόσο καιρό με πολύ εκεί το παίρνει. Και ψάχνοντας λοιπόν τη ζωή της Nightingale, διαπίστωσα ότι το 1850, σε φοβερή ψυχολογική κατάσταση, είχε πάλι τσακωθεί με τη μαμά της γιατί δεν την άφηνε να γίνει νοσηλεύτρια, βρέθηκε στην Αθήνα.
1: Ήταν στο δρόμο της για την Κωνσταντινούπολη, μήπως?
0: Όχι. Είχε πάει στην Αίγυπτο το ταξίδι. Το έκανε με ένα φιλικό της ζευγάρι, την Σελίνα Μπρέισμπριτζ, που είναι ζωγράφος, έχει ζωγραφίσει και την Ακρόπολη, και τον Τσάρλς Μπρέισμπριτζ, που ήταν κερδοσκόπος ακινήτων, τέλος πάντων. Βρέθηκε λοιπόν μαζί τους, την πήρανε μαζί τους για να φύγει από το σπίτι της και να πάψει να τσακώνεται με τη μητέρα της. Πήγαν στην Αίγυπτο πρώτα. Εκεί πέρα η Φλόρενς δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα αρχαία σχεδόν, γιατί πέρναγε όλο τον καιρό της σε ένα νοσοκομείο, βλέποντας τι κάνουν οι γιατροί και οι νοσοκόμες, και μετά ήρθε στην Αθήνα. Στην Αθήνα, σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ανακάλυψα, διαβάζοντας το ημερολόγιο της που το βρήκα στο διαδίκτυο, και περνούσε τον καιρό της, αυτό ήταν και το έναυσμα, συντροφιά με τη Frances Mulligan Hill. Η Frances Mulligan Hill είναι η Αμερικανίδα ιεραπόστολος που ίδρυσε τη σχολή Hill, η οποία υπάρχει και σήμερα. Με τη σχολή Hill εγώ έχω πολύ στενούς δεσμούς, γιατί η μητέρα μου ήταν καθηγήτρια μαθηματικών για πάρα πολλά χρόνια.
1: Έτσι κουμπώνει λοιπόν, όλο έτσι κουμπώνει το.
0: Οπότε είπα στην Άντα Byron Lovelace και στον Μπάμπαζ και σε όλους αυτούς, με συγχωρείτε, θα επανέλθω μετά από μερικά χρόνια αν ζήσω, γιατί τώρα θέλω να γράψω μια ιστορία για τη Florence Nightingale και τη Frances Mulligan Hill.
1: Λοιπόν, και πραγματικά έχει γράψει μια καταπληκτική ιστορία. Εγώ αυτό έχω διαβάσει πιο πρόσφατα, το βιβλίο. Εντάξει. Τώρα να πω και εγώ το στερεότυπο ότι κυλάει νεράκι και περιμένεις μέχρι το τέλος. Πραγματικά ένα πολύ γοητευτικό βιβλίο. Νομίζω ότι θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου δεν ξέρω πόσες ώρες, γιατί τώρα μόλις έχουμε αρχίσει. Θα πρέπει να κάνουμε και άλλο podcast μόνο για τα μαθηματικά, στο λέω από τώρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, κλείνοντας αυτό το podcast, Τεύκρο μου, ποια είναι η εξίσωση της καλής λογοτεχνίας?
0: Θα εκτεθώ και σε σένα και στους ακροατές μας, αλλά θα το πω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εξίσωση της καλής λογοτεχνίας, γιατί μόλις υπάρξει θα πάψει να είναι καλή. Δεν υπάρχει εξίσωση, γιατί η εξίσωση είναι συνταγή και η καλή λογοτεχνία δεν μπορεί να έχει συνταγή. Όπως και τα καλά μαθηματικά, είχε πει ο Κάντορ, είχε πει η ουσία των μαθηματικών είναι η ελευθερία. Νομίζω το ίδιο σημαίνει και για τη λογοτεχνία. Η καλή λογοτεχνία είναι η λογοτεχνία που βγαίνει μέσα από την ψυχή και τις ανάγκες του ανθρώπου, του συγγραφέα. Είναι η λογοτεχνία που παράγει ο συγγραφέας επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, επειδή μόνο έτσι μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλει. Και θα έλεγα και χωρίς να τον πολυνιάζει αν θα διαβαστεί ή αν δεν θα διαβαστεί από τους άλλους. Αυτό. Από εκεί και πέρα δεν έχω κανενός είδους ρατσισμό. Διάβαζα, γιατί τώρα δυστυχώς οι υποχρεώσεις μου στις συγγραφικές μου έχουν στερήσει τη χαρά του άδολου διαβάσματος έτσι για την πλάκα. Αυτό που έκανα.
1: Το καταλαβαίνω ως άνθρωπος που γράφει για τα βιβλία.
0: Πήγαινα στην παραλία με 30 βιβλία, έκανα ένα μπανάκι και διάβαζα, αυτό δεν το έχω πια. Αλλά δεν έχω κανέναν ρατσισμό, διάβαζα τα πάντα. Άλλα μου αρέσουν, άλλα δεν μου αρέσουν. Αλλά και για αυτά που δεν μου αρέσουν, πιστεύω ότι σε κάποιον άλλον αρέσουν. Και με αυτή την έννοια είναι καθαρά υποκειμενικό.
1: Τεύκρο Μιχαηλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στους

0: συγγραφής εκτός βιβλίων.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, την υπομονή και να ζητήσω συγγνώμη για την πολυλογία μου.
0: Πολυλογία δεν υπήρξε, εμείς θέλουμε κι άλλο. Εγώ θα μπορούσα πραγματικά να συνεχιστεί αυτό το podcast μερικές ώρες, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις. Σε ευχαριστούμε και πάλι.
2: Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
0: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
5: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το μπουρουρισμένο νερό πήρε τον ανήφορο, περιμένοντας 10 ημέρες στην περιφέρεια να τους λέει να κάνουν υπομονή γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών από τα Ανωτιόχωρα στο Πυργή. Οι γονείς του σχολικού κέντρου Πυργή αποφάσισαν σήμερα να κάνουν κατάληψη. Μέχρι τώρα κάναμε εμείς υπομονή, είπε στο ράδιο Αλήθεια η Ανίκα Αντωνίου. Τώρα θα κάνουν εκείνοι να λήξει η κατάληψή μας, η οποία θα τελειώσει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων είχε προειδοποιήσει με ανακοίνωσή του. Παρά τον επίγοντα χαρακτήρα του ζητήματος αναφέρει και ενώ πρόκειται για την καθημερινή πρόσβαση παιδιών στην εκπαίδευση, μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο μέσο μεταφοράς. Ζητούμε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Δεν ζητούμε νέο χρονοδιάγραμμα ούτε άλλη ενημέρωση για τις διοικητικές διαδικασίες. Ζητούμε μεταφορικό μέσο για τα παιδιά τώρα. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άμεσα η μεταφορά των μαθητών, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να απευθυνθεί σε κάθε αρμόδια εθνική και ευρωπαϊκή αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτοντας το ζήτημα της ουσιαστικής και ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού για τον τετραετή εμπεγμό στο χώρο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντας σημειώνοντας. Το πιο προκλητικό από όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπογράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο του 2026. Σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Η Χίος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστορήματος της διάσημης συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ και όπως ομολογεί η ίδια σε συνέντευξή της, την ενδιαφέρει ακριβώς επειδή δεν εξαντλείται στην εικόνα της παραλίας αλλά λόγω μαστίχας, μεσαιωνικών χωριών, ναυτικής ιστορίας, αρχοντικών και του παλιού Λεπροκομείου συγκροτούν ένα πολύ πυκνότερο πολιτιστικό τοπίο. Επίσης τονίζει ότι στις μικροσκοπικές ινούσες με τη βαριά ναυτική παράδοση θα μπορούσε ακόμη και να μείνει αρκετό καιρό ώστε να γράψει ακόμα ένα βιβλίο. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου, σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του νομού μας. Από την αξιολόγηση των κειμένων, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι τα εξής. Πρώτο βραβείο, Φανή Κωνσταντίνα Τσουρή, Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Δεύτερο βραβείο, Άννα Αγγελική Γεωργούλη, Τρίτο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου και τρίτο βραβείο Αγγελικής Πέρκου από το Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση, Την 5η 24 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία Αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, τις ίδιες ώρες και πάλι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι αύριο Τρίτη, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Άγιος Γιώργης Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτου, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιό, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Μία σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει αυτήν την Τρίτη στην Αλήθεια TV, στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης, που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιωάσονα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στη Χίο, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ ξανά τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την 5η στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην Οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7:30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο του 1950. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδειας με τον Γιώργο Μισετζή και τη Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού. Λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομίας με θέμα κληρονομίας σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκνικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για το κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολικής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και αυτά θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Κώστα Γιουβέτσι στη σύνθεσή του αγωνίστηκε στο Σπλίτ στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Πόλο Ανδρών και με απολογισμό 2 νίκες πήρε την πρώτη θέση και την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Γιαντράν Σπλίτ 15-14, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσις πέτυχε ένα γκολ και Παναθηναϊκός Χόνβετ 9-7. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα κατέλαβε την 8η θέση στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα της σιώτικης ομάδας: Περιστέρι Νοχ Αύρα 15-15, Γαλατά Σαράι Νοχ Αύρα 17-15, ΠΑΟΚ Νοχ Αύρα 18-12, Νοχ Αύρα Παλαιό Φάληρο 16-15 και στον αγώνα κατάταξης Χανιά Νοχ Αύρα 19-17. Η γυναική ομάδα πόλο των Χανίων με τις σιώτισες Κική Στρατιδάκη και Σοφία Φράγκο πήρε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά που έγινε στη Λάρισα. Στον τελευταίο αγώνα που έκρινε την πρώτη θέση, η κριτική ομάδα με 4 γκολ τη Στρατιδάκη νίκησε με 11-9 την Ολλανδική Αϊτχόφεν. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου Ματθαίος Μουντές αγωνίστηκε για 89 λεπτά στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του με την Κηφισιά για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 1, τον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 2-1. Η ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σπύρο Γεωργούτσο. Η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του ΒΑΟΛ νίκησε στη Μυτιλίνη με 87-52 τον Θησέα Παναγιούδας για την πρώτη φάση του τουρνουά Women Rising Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Περιστεριόν Αττίνου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 44 έως 78%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1933, πεθαίνει ο Ιωάννης Κουντουράς. Στο νησί κηρύσσεται τριήμερο πένθος και ενδεικτική του κλίματος είναι η παρακάτω αναφορά της Νέας Χίου. Συμφορά μεγάλη εις όλην τη Χίο. Ο πατέρας της στοχολογιάς, ο λαοφιλής γερουσιαστής μας, Ιωάννης Κουντουράς, ο μεγάλος της Χίου ανθρωπιστής, ο πατριώτης, ο ιδεολόγος, ο αλτρουιστής, ο μεγαλόκαρδος, ο συναισθηματικός, ο προστάτης της εργατιάς, ο λατρευτός ευεργέτης, ο σεμνός χιλιάδων πολιτών, ο αγαπημένος όλης της Χίου ιατροχειρουργός, ο γλυκής, ο πονετικός μας ελεήμων, ο φιλάνθρωπος, ο στοργικός ιώτης, δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Απέθανεν. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1995, ιδρύεται το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271 0 25 260.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστική συγκοινωνία στην Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στα Τινς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχια ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηριό του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή ξαναθυμόμαστε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρύνου. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί τον Νοέμβριο του 1997.
1: Να δούμε τι ήταν εκείνο που σε ώθησε να ασχοληθείς με το συνδικαλισμό.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι με εκλέχθηκα, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, δίχως να ψηφίσω ούτε εγώ τον εαυτό μου. Ήμουν στη Βραζιλία.
1: Γραμματέα στην Ένωση Πλοίαρχων.
2: Στην Πλοίαρχων με ειδοποίησε ο πρόεδρος των Πλοίαρχων, τότε ο Γιάννης ο Ψαράς. Επικοινώνησα τηλεφωνικώς μαζί του, μου είπε ότι εκλέχθηκα. Αυτό συνέβη στις αρχές του Ιανουαρίου του 1984. Και αν θυμάσαι, είχαμε πει τελευταία ότι το σκεφτόμουν πολύ αν θα έπρεπε να αναλάβω ή όχι. Και μεταξύ των άλλων πήρα και τηλέφωνο και τον πατέρα μου και τον ερώτησα από τον παλιό συνδικαλιστή.
1: Και του είπα και να γίνει εφοπλιστή.
2: Συνδικαλιστή. Τελικά όμως επικράτησε η δική μου άποψη, ας το πούμε, και σκέψη, ότι θα μπορούσα να προσφέρω και να βοηθήσω τον αυτοργατικό κόσμο από άλλο πόστο. Γιατί είχαμε πει, αν θυμάσαι, ότι το 1983 είχαμε αλλάξει πλοία στην εταιρεία που εργαζόμουν, είχαμε δημιουργήσει γραφεία εδώ, είχαμε απασχολήσει περίπου 500 χιώτες σε μια δύσκολη εποχή όπου η ανεργία άρχισε να εκδηλώνεται πολύ, πολύ έντονα. Το 1984 ο Πλάτανος ήταν γεμάτο από ανέργους.
1: Είχες αντιταχθεί και στην
2: ναι, και στην απόφαση να βάλει, ας πούμε, αλλοδαπούς. Επομένως λοιπόν το 1984 και συγκεκριμένα θυμάμαι στην ονομαστική μου ερώτηση, 18 Ιανουαρίου του 1984 ήρθα στην Ελλάδα και ανάλαβα τα καθήκοντά μου σαν Γενικός Γραμματέας των Πλοιάρχων. Όταν πήγα στην Ένωση Πλοιάρχων, αυτό που αντιμετώπισα τότε ήταν μια τραγική κατάσταση όσον αφορά την ανεργία. Θυμάμαι υπήρχαν 16.000 Έλληνες ναυτικοί καταγραμμένοι άνεργοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας. Τα πλοία έδαινε το ένα πίσω από το άλλο. Έχει γεμίσει όλη η Ελευσίνα, τα μπελάκια.
1: Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ήταν η αρχή του τέλους.
2: Ναι, ήταν η αρχή του τέλους. Ναι, το 1980, για να δώσουμε μια τα μεγέθη, για να καταλάβουν και οι ακροατές σας και οι τηλεθεατές σας, ότι το 1980 στην απογραφή που έγινε μέσα στα πλοία, το Σεπτέμβριο του 1980, βρέθησαν περίπου 80.000 ναυτικοί. Και το 1984, δηλαδή 4 χρόνια αργότερα, δεν ήταν ούτε η μισή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν,
1: έχει γίνει ο αριθμός
2: εύκολος. Επομένως, πηγαίνοντας στην Ένωση Πλοιάρχων, η απογραφή ήταν 1.850 πλοίαρχοι άνεργοι, καταγραμμένοι στην Ένωση Πλοιάρχων και ζητούσαν δουλειά καθημερινά. Το δράμα
1: δηλαδή
2: της ανεργίας.
1: Είχατε να αντιμετωπίσετε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι.
2: Πολύ δύσκολη. Πήγα να είσαι σωματείο, σωματείο με τεράστια προβλήματα.
1: Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι οι καπετάνοι, να το πούμε έτσι επί του λαϊκότερου, είναι τσιράκια των εφοπλιστών. Ποια ήταν
2: δεν
1: η σχέση. Ναι, βεβαίως. Είπα ότι κάποιοι έχουν αυτή την εντύπωση. Ποια ήταν η σχέση η δική σου μαζί με τους εφοπλιστές αφού άρχισες να συνδικαλίζεις?
2: Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν μια ιδιομορφία. Δηλαδή, ποια ιδιομορφία? Τα καταστατικά τους, όλα τα καταστατικά των ναυτεργατικών σωματείων προβλέπουν ότι ο εργοδότης σου είναι το σωματείο. Δηλαδή, αυτός που πάει να δουλέψει στο σωματείο, ο εργοδότης σου είναι το σωματείο. Επομένως, κόβεις αμέσως κάθε σχέση με τον εφοπλισμό.
1: Επομένως, είναι... οι γέφυρες είναι δύσκολο, είναι εύκολο να κοπούν όμως.
2: Κοίταξε, άμα σου δίνει κάποιος το μισθό σου, την υπηρεσία σου κλπ.
1: Και οι όποιες σχέσεις.
2: Εγώ ήξερα ότι θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Τις διαγράφεις και τις δίνεις.
2: Ναι, θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι όταν πήγα στην Ένωση Πλοιάρχων είχα υπόψη μου ότι όταν φεύγω από την Ένωση Πλοιάρχων ότι κανένα δεν θα μου δώσει.
1: Και γιατί βλέπουμε τον Θανάση Βαρύνου με τον Θανάση Σταματόπουλο.
2: Εδώ είναι με τους γνωστούς συνδικαλιστές. Όταν και εγώ ήμουν τότε εκεί στα πράγματα, είναι ο Θανάσης Σταματόπουλος, ο πρόεδρος της Ενώσεως Μηχανικών, ο οποίος
1: απεχώρησε.
2: Και ο Γιάννης Χαλάς, ο οποίος τώρα είναι Γενικός Γραμματέας της ΠΙΝΙΟ, σε αυτή τη φωτογραφία ήταν ταμείας στην Ένωση Πλοιάρχων.
1: Λοιπόν.
2: Και λέω ότι υπήρχε μια κατάσταση τραγική. Το 1984 ήταν 1.800 πλοίαρχοι άνεργοι. Η κατάσταση ήταν δραματική, ιδιαίτερα στοιχείο. Ο Πλάτανος ήταν γεμάτο ανέργους. Και αντιλαμβάνεστε, εγώ από την Ένωση Πλοιάρχων, σαν Γενικός Γραμματέας, δεν θέλω να το χρήσω σε κανέναν. Ναι, ότι είπαμε, πρώτα οι χιώτες και μετά όλοι οι άλλοι.
1: Σε εκείνο που μου απάντησε είναι πόσο εύκολα κόβονται αυτές οι γέφυρες, οι οποίες.
2: Κόβονται. Θα σου είπα ότι όταν πήγα στην Ένωση, εγώ ήξερα ότι φεύγοντας από την Ένωση, όποτε θα έφευγα, ότι δεν θα βρίσκα και δουλειά για να μπαρκάρω. Και απεδείχθηκε αυτό το πράγμα.
1: Δεν είχες έτσι πιέσεις υπόγειες.
2: Όχι, η δυσαρέσκεια που δημιουργείται μεταξύ τους συνδικαλιστών.
1: Ή πιέσεις, αν θέλεις, από τους ίδιους εφοπλιστές.
2: Δημιουργείται μια δυσαρέσκεια μεταξύ των εφοπλιστών και των συνδικαλιστών.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, και αυτή η δυσαρέσκεια δημιουργείται διότι εξής. Ότι ο συνδικαλιστής προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους συναδέλφους του, οι οποίοι εξάλλου με τις φορές του του δίνουν και το μισθό του. Και ιδιαίτερα όταν διαπραγματεύεσαι σημαντικά θέματα όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις, παραδείγματος χάρη, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, καθίσεις στο τραπέζι από τη μια πλευρά εσύ και από την άλλη οι εφοπλιστές είναι τόσο σκληροί στις διαπραγματεύσεις που είναι φοβερό. Και μιλάω για ένα συνδικαλισμό, εδώ είναι μια άλλη συνδικαλιστική πορεία. Εδώ φαίνονται πάλι πολλοί φίλοι.
1: Νομίζω ότι είναι γνωστοί στους περισσότερους από τους χιώτες.
2: Είναι ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου.
1: Ας μην επικεντρώνουμε την προσοχή μας εκεί, γιατί θα χάσουμε
2: και θέλω να πω το εξής, ότι όταν βρεθείς απέναντι τους, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η ζωή της είσαι μαζί τους ή είσαι αντίθετος τους. Εμείς είμαστε αντίθετοι τους, λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν περίμενα ότι θα είχα κάποια...
1: Δηλαδή, η μάχη που γίνεται, γιατί τώρα είμαστε και πάλι μπροστά σε μια τέτοια μάχη,
2: πάλι.
1: Είναι σκληρή.
2: Πολύ σκληρή πάλι. Δεν φαντάζεσαι.
1: Δηλαδή οι συνδικαλιστές των ναυτικών πραγματικά υπερασπίζονται τα δίκαια τους στο βαθμό εκείνων που είναι.
2: Ναι, η πλειοψηφία, γιατί πάντοτε υπάρχουν και εξαιρέσεις. Νομίζω είναι μια σκληρή υπόθεση ο συνδικαλισμός στον εφοπλιστικό χώρο. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι πολύ σκληρό. Δεν μιλάμε για ένα συνδικαλισμό που γίνεται εκ του ασφαλούς, ιδιαίτερα στις ΔΕΚΟ. Τις επιχειρήσεις, δηλαδή δημόσιου συμφέροντος και ωφέλειας. Δεν μιλάμε για συνδικαλιστές οι οποίοι είναι εξασφαλισμένοι, δεν πρόκειται να τους απολύσει κανένας. Μιλάμε για συνδικαλιστές οι οποίοι είναι στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή, οι αντιπαραθέσεις σου με τον εφοπλιστή, οι αντιπαραθέσεις σου με τον εργοδότη, σου δημιουργεί τεράστια προβλήματα και εξέβρεση εργασίας. Αυτό το είχα όμως συνηθίσει εγώ.
1: Τι παρατηρώ, ξέρεις, ότι και τον καιρό που ήσουν συνδικαλιστής, ήταν η Νέα Δημοκρατία στην
2: αντιπολίτευση
1: και όταν ήσουν βουλευτής πάλι στην αντιπολίτευση.
2: Όχι σε όλη μου τη θέση.
1: Εάν
2: υποθέταμε.
1: Πώς.
2: Το 1990 ήταν η Νέα Δημοκρατία για το
1: 1980. Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω. Η όποια αντιπαράθεση.
2: Στην Ένωση έφυγα το 1992.
1: Ναι, η όποια αντιπαράθεση ήταν εναντίον των εφοπλιστών ή εναντίον τη όποια κυβερνητική πολιτική.
2: Όχι, κάναμε πορείες και κάναμε και δύο απεργίες. Το καιρό που ήταν ο Παυλίδης υπουργός εμπορική ναυτιλία, τον πατήσαμε άσχημα το 1990 ιδιαίτερα. Και θυμάμαι τότε ότι τον Νάτι.
1: Από το κόμμα εδώ σα τραβούσαν το μανίκι, να σου πούνε τι κάνετε εδώ πέρα.
2: Πολλές φορές μας το λέγανε. Ποιος ακούγε. Ακούσω εγώ αυτά που μου έλεγε ας πούμε, ο Μητσοτάκης τότε. Άρα σε καμία περίπτωση. Εγώ να σου πω και κάτι άλλο μια που το λες αυτό. Ότι το 1987, πριν από 10 χρόνια δηλαδή, ότι κάναμε μια μεγάλη απεργία. 9 μέρες είχε σταματήσει τα ακτοπλοϊκά, γιατί επιχειρούσαν τότε να αυξήσουν το όριο ηλικίας ταξιοδοτήσεως και να βάλουν το φόρο που τελικά το καταρθώσανε τώρα. Θυμάμαι τότε ότι πήγαμε να επισκεφτούμε τους αρχηγούς των κομμάτων και μεταξύ άλλων επισκεφθήκαμε και τον Μητσοτάκη, που ήταν τότε αντιπολίτευση. Και είμαστε τρεις.
1: Του ρίξατε τα δόντια.
2: Όχι, η Οργανωτική Επιτροπή, του ζητήσαμε συμπαράσταση. Ήταν
1: αρχηγός
2: της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πήγαμε να του ζητήσουμε συμπαράσταση. Και είμαστε τρεις, η Οργανωτική Επιτροπή της Απεργίας. Εγώ ασφαλώς ήμουν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αντώνης ο Δαλαγογιώργος από τους ναύτες ήταν στέλεχος τότε του ΚΚΕ και ο Παπαδόπουλος ήταν στέλεχος στους ηλεκτρολόγους του ΠΑΣΟΚ. Και τα πήγαμε, ακούστε αυτό για να γελάσετε. Και πήγαμε λοιπόν και μας λέει ο Μητσοτάκης και τους λέει, σας ξέρω, τον κύριο λέει τον ξέρω. Λοιπόν, Θανάση, κανόνισε να σταματήσει την απεργία, μου λέει εμένα. Μητσοτάκης, δεν λέει κύριε πρόεδρε, θα σταματήσουμε την απεργία. Ναι, μου λέει, έχετε άδικο. Α, όχι, δεν συμφωνούμε. Απεργία δεν σταματήσει. Εδώ σε αυτή τη φάση, παραδείγματος χάρη, σε αυτή την ιδιαφή, έχουμε μια αντιπαράθεση. Βλέπετε. Και το βέλος με δείχνει και εμένα. Από τη μια μεριά είναι όλη ελλημενική. Έτσι, αξιωματικές.
1: Με κράνη βλέπω στα κεφάλια. Τα πράγματα
2: δύσκολα.
1: Θανάση Βαρίνο, πότε αρχίζεις να βλέπεις με καλό μάτι μια πολιτική σταδιοδρομία.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό έγινε πολύ γρήγορα. Πήγα δηλαδή στην ΟΣΠΑ το 1984, το 1985 ήμουν υποψήφιος. Σε εκλογές του 1985.
1: Θέλω να πω το εξής, ότι πότε αρχίζει ο Θανάσης Βαρύνος να βάζει στο μυαλουδάκι του ότι ξέρεις.
2: Μα είπαμε για την προηγούμενη εκπομπή ότι εγώ είχα βάλει κάποιους στόχους. Δηλαδή πηγαίνοντας στο συνδικαλισμό, θα βοηθήσω έμπρακτα
1: προς
2: την κατεύθυνση αυτή, με στόχο να βοηθήσω στη συνέχεια από τη Βουλή του συναδέλφου μου.
1: Πώς τα καταφέρουν όμως όλοι οι συνδικαλιστές και γίνονται βουλευτές?
2: Όχι όλοι.
1: Όλοι σχεδόν. Πρόεδροι της ΓΕΣΕ βουλευτές.
2: Αυτό ισχύει περισσότερο με
1: τα ψέματα. Δηλαδή, αν πιάσουμε και τα ψηλευίσουμε τα πράγματα, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί συνδικαλιστές τελικά γίνονται βουλευτές.
2: Αυτό το λέγει ο
1: Μητσοτάκης. Και κάπου, ξέρεις, τι λέει και τι λέει ο λαός. Να ορίστε. Οι εργατοπατέρες, οι οποίοι κάποια στιγμή ξεπούλησαν, εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν ξεπούλησαν τίποτα. Απέναντίας μα. Προσπαθούν, δεν ξεπούλησαν τίποτα. Απέναντίας προσπαθούν μέσα στη Βουλή.
1: Όπως λέει ότι λέει ο λαός.
2: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εξής, ότι προσπαθούν με τις λίγες φωνές που υπάρχουν, αυτές οι λίγες φωνές, οι 5 ή 6 φωνές των συνδικαλιστών, γιατί να μην κρυβόμαστε, αυτό το χώρο της Νέας Δημοκρατίας είναι ο μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος συνδικαλιστής, ο οποίος βέβαια να έφτασε και στη ΓΕΣΕ, γιατί εγώ ήμουν μέλος του Συμβουλίου της ΓΕΣΕ, δεν ήμουν γενικός γραμματέας.
1: Δηλαδή, γραμματέας όν της Ένωσης Φιλιάρχων,
2: ήμουν υποψήφιος στις εκλογές του 1989.
1: Συγγνώμη, το 1985 ήσουν δεύτερο στη λίστα, οπότε δεν είχες καμία πιθανότητα να εκλεγείς βεβαίως.
2: Ναι, αλλά βοήθησα το κόμμα μου.
1: Πώς όμως και έτσι το δέχτηκες αυτό? Απλά ήταν το έναυσμα, ας πούμε, για να δώσεις μια παρουσία στοιχείο.
2: Όχι, υπήρχε ένα αδιέξοδο στοιχείο όσον αφορά τις υποψηφιότητες. Και εκείνος που ήταν βουλευτής τότε, και ήταν βουλευτής ο Γιώργος ο Μητσαρίδης, όπως θυμάστε, ήθελε να έχει ένα ψηφοδέλτιο τέτοιο, το οποίο θα του βοηθούσε να εκλεγεί βουλευτής εκείνος. Mm-hmm. Διότι ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα το 1985 για την Νέα Δημοκρατία. Που θυμάμαι
1: που ότι
2: θα
1: κάνανε και την έδρα.
2: Βεβαίως, θα κάνανε την έδρα. Γιατί το Πασόκ τότε πήρε 54%, 53%, δεν θυμάμαι πόσο. Και για λίγους ψήφους μπορούμε να κάναμε την έδρα. Λαμβάνεσαι λοιπόν η πρόταση που έγινε τότε.
1: Για πες μου τώρα μεταξύ μας, αυτή η φωτογραφία είναι η μοναδική με τον κύριο Μισελίδη?
2: Όχι,
1: που είστε μαζί.
2: Ήθελα να σου πω το εξής, ότι μου φαίνεται πως έχουμε δύο-τρεις φωτογραφίες εδώ που σας έχω δώσει με τον Έβαρ.
1: Θανάση, πότε αλλάζεις ρότα και ο παλιός κεντρός που είσαι.
2: Όμως,
1: παρακαλώ, αλλά να μην μακρηγορούμε πολύ σε
2: διότι
1: έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε.
2: Ο επέλεξε το ψηφοδέλτιο και μετά το ψηφοδέλτιο πρότεινε και εμένα.
1: Και ξέρω εγώ κατέβηκα το ποσοστό
2: να εκλεγεί εκείνος, γιατί δεν είχα καμία πιθανότητα να εκλεγώ. Εγώ λοιπόν εδέχθηκα, παρότι ήμουν συνδικαλιστής.
1: Δηλαδή είχα μια δική μου θέση. Ήθελε μόνο να εκλεγεί ή να ανεβάσει το ποσοστό του κόμματος, έτσι για να.
2: Τι να ανεβάσει το ποσοστό, αφού ήταν χαμένη υπόθεση, αφού θα χάναμε τις εκλογές. Όλη υπόθεση ήταν.
1: Το είχατε πάρει απόφαση δηλαδή. Το είχατε πάρει απόφαση.
2: Μα οι σφυγομετρήσεις δεν δείχνανε πιθανότητες εκλογής της Δημοκρατίας. Αυτές οι πιθανότητες ήταν έντονες όμως το 1988, το 1987, το 1989. Τότε πια είχαν αλλάξει πια τα πράγματα και οπωσδήποτε
1: είχε αρχίσει
2: τότε
1: ήταν αντίστροφη, είχε αρχίσει αντίστροφη μέτρηση
2: τότε ήταν πολύ διαφορετικά.
1: Μάλιστα. Θανάση.
2: Όχι, θέλω να πω τη συνεισφορά μου τότε όμως. Mm-hmm. Εγώ ήμουν υποψήφιος βουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας στοιχείου και ήξερα ότι δεν θα εκλέγω. Κατέβηκα κάτω να βοηθήσω το κόμμα μου, να βοηθήσω τον Γιώργο Μισαλή να εκλεγεί, αλλά ιδιαίτερα για να είμαι ειλικρινής, εγώ ήθελα να βοηθήσω το κόμμα μου. Τη Νέα Δημοκρατία την οποία πίστευα.
1: Πώς ήταν η σχέση σου με τον Γιώργο Μισαηλίδη?
2: Και τώρα είναι άριστος.
1: Και
2: καλά.
1: Τώρα. Ενδιάμεσα δεν ήταν άριστος. Θα πάμε όμως και εκεί.
2: Άριστος.
1: Λοιπόν, να μην. Πότε αλλάζεις ρότα και από παλιός κεντρός που ήσουν, όπως μας είπες τουλάχιστον την περασμένη εβδομάδα, στρέφεσαι προς την φιλελεύθερη, συντηρητική, δεξιά, όπως θέλεις.
2: Το 1978 η Ένωση Κέντρου διαλύθηκε. Έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Και θυμάσαι πολύ καλά ότι με στελέχη της
1: Ένωσης Κέντρου. Δηλαδή μέχρι το 1978 ήσουν στην Ένωση
2: μέχρι
1: Κέντρου.
2: Μέχρι το 1978 ήμουν για ναυτικός, ταξίδευα, δεν είχα συμμετοχή. Αλλά αισθανόμουν.
1: Όμως το σκουλικάκι το είχε μέσα.
2: Το 1978 όμως πήγα στο κόμμα και γράφτηκα σαν μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πήγαν στο Πασόκ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί δηλαδή πήγες δεξιά και δεν πήγες.
2: Δεν μπορούσα, κοίταξε. Το 1978, αν δεις τα πράγματα πώς ήταν τώρα, μην βλέπεις. Αν διάβαζες, ας πούμε, τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του Ανδρέα του Παπανδρέου, τα πιστεύω του, ας πούμε, ξέρω εγώ, ξέρω από το ΝΑΤΟ. Τα θυμάσαι,
1: τα
2: θυμάσαι.
1: Δεν τα πήγαινε στην Ελλάδα.
2: Δεν ήθελε να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Δεν ήταν θέσεις οι οποίες μπορούσα εγώ που πίστευα στο φιλελευθερισμό ιδιαίτερα να είμαι με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα μπορούσα να είμαι σε ένα κεντρό κόμμα, αλλά δεν θα μπορούσα να είμαι με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Και αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι επέλεξα αυτό που εγώ πίστευα. Και νομίζω επέλεξα σωστά. Πήγα στο κόμμα εκείνο το οποίο είναι ένα λαϊκό κόμμα, φιλελεύθερο, το οποίο εκπροσωπεί μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού στο κοινοβούλιο. Στην απήγηση που έχει στο λαό είναι προς όλες τις τάσεις. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που στηρίξαν την Νέα Δημοκρατία είναι οι πλούσιοι. Σε καμία περίπτωση το γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Βεβαίως.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM and Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM and Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
6: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή ξαναθυμόμαστε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρύνου. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί τον Νοέμβριο του 1997.
1: Έχουν να λένε, Θανάση Βαρύνου, ότι η πολιτική είναι μια βρώμικη υπόθεση.
2: Είναι μια βρώμικη υπόθεση.
1: Έτσι.
2: Το λέω και εγώ.
1: Είναι παγκοσμίως γνωστό σε όλους.
2: Το λέω. Να απολυτεύεσαι είναι.
1: Πώς ένας αθώος και αγνός ναυτικός, διότι εμείς οι χιώτες έτσι τους ξέρουμε τους ναυτικούς μας, αθώους και αγνούς, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όλοι το παραδεχόμαστε, βρίσκεται βλεγμένος λοιπόν στα γρανάζια μιας βρώμικης υπόθεσης, όπως
2: ναι,
1: χαρακτηρίζεται.
2: Ναι, θέλω να σου πω το εξής, ότι το είπα και στην αρχή της σημερινής μας συνέντευξης, ότι η αγάπη μου προς τους ναυτικούς με οδήγησε να τους βοηθήσω από διαφόρους τρόπους. Πήγα στην νοσηπεία, όπως σας είπα, και σας έλεγα μάλιστα, και ιδιαίτερα τους χιώτες ναυτικούς, και σας έλεγα μάλιστα ότι έβαλα τους χιώτες και μετά όλους τους άλλους. Είχαμε 1.800 ανέργους, κατά δεκάδες βρήκαμε δουλειά τότε από την Ένωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Και στη συνέχεια πίστεψα, μετά από 8 χρόνια στην Ενωσπιά μου, ότι οι υπηρεσίες που θα προσέφερα στους συναδέλφους μου, αλλά ιδιαίτερα στο χιωτικό λαό, θα ήταν καλύτερες και πιο ουσιαστικές μέσα από το κοινοβούλιο. Και μάλιστα, αν το κόμμα μου είναι στην εξουσία και είμαι βουλευτής της συμπολίτευσης, είμαι και υπουργός. Γιατί δεν σου κρύβω ότι ο στόχος μου αυτός είναι, εγώ δεν τον κρύβω.
1: Μα δεν το θέμα ότι αυτό.
2: Εγώ δεν αποκρύπτω το στόχο μου.
1: Αυτή είναι
2: λοιπόν η αγάπη μου.
1: Μα το λέει συνέχεια. Μα το λέει συνέχεια αυτό και μακάρι να γίνει. Και να έχουμε μετά τον Γιώργο Μισελίδη, μετά την υπουργοποίηση του Γιώργου Μισελίδη και την υπουργοποίηση του Αντώνη Κοσιακά, ακόμα έναν υπουργό, στο πρόσωπο του Θανάση Βαρύνου. Αυτό νομίζω ότι όλοι το θέλουμε και όλοι το επιθυμούμε, εφόσον είναι η νέα
2: δημοκρατία. Εγώ δεν αποκρύψα το στόχο μου, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ναι, αλλά πώς είσαι τόσο βέβαιος ότι αύριο μεθαύριο, Φερρυππίνε, αν βγει η νέα δημοκρατία στην κυβέρνηση, θα γίνει υπουργός.
2: Ναι, θέλω να σου πω το εξής πρώτα απ' όλα.
1: Μην ξεχνάμε ότι θα είναι 150 και βουλευτές.
2: Δεν υπάρχει κανένας βουλευτής μέσα αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο και στο προηγούμενο Βουλή, για ιστούτη, που να μην αναγνωρίζει ότι ο Θανάσης Βαρύνος είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει όλα τα θέματα της εμπορικής ναυτιλίας. Διότι την εμπορική ναυτιλία την έχω υπηρετήσει από όλες τις πλευρές.
1: Συμφωνώ.
2: Είδατε τη διαδρομή μου.
1: Συμφωνώ.
2: Από το πλοίο. Οχτώ πλοία.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις πιστεύεις ότι όσον αφορά τις υπουργικές θέσεις τις καταλαμβάνουν οι πλέον άξιοι και ικανοί?
2: Εγώ πιστεύω ότι έχω μεταδώσει αυτό το μήνυμα και στην ηγεσία του κόμματος. Γιατί αν δεν το πίστευα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα είχα πολιτευτεί. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει αναγνωριστεί αυτή και η προσφορά μου, αλλά και οι γνώσεις μου πάνω σε αυτό το αντικείμενο από όλους. Υπάρχουν ακόμα και βουλευτές του Πασόκ που πολλές φορές μου λένε, Θανάση, τι λες για αυτή την υπόθεση, ας πούμε, για την αθλία. Μιλάω ειλικρινά.
1: Νομίζω και όχι μόνο αυτοί,
2: και άλλοι. Και άλλοι παραδέχονται ότι
1: να το πούμε πιο λαϊκά. Είσαι μανούλα στα ναυτικά, είναι γεγονός. Κανείς δεν την αμφισβητεί. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ήσουν και 13 χρόνια με Σταυροπόλη, 15
2: χρόνια Σταυροπόλη. Υπηρέτησα από τον συνδικαλισμό επίσης.
1: Και βλέπουμε εδώ το Θανάση Βαρύνο σε μία.
2: Εδώ είναι στοιχείο. Εδώ είναι στοιχείο όταν μια ανάλογη. Αυτή με τον Νίκο Ναύτου δεν μας δίνει τότε τα λεφτά. Αυτή η φωτογραφία είναι η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση. Ήταν η Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση. Κάναμε συγκέντρωση μέσα στην πλατεία, πολλού να φύγουν.
1: Δεν μας είπες όμως, ή μάλλον δεν μας το είπες πολύ καθαρά. Επικυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας.
2: Οπότε ήταν πιο σκληρή η μάχη με το Υπουργείο. Πολύ πιο σκληρή.
1: Απορώ πως δεν κρατήσαμε.
2: Θυμάμαι ότι.
1: Ακόμα στο κόμμα.
2: Κοίταξε.
1: Με τέτοια.
2: Κοίταξε. Ο συνδικαλιστής μπορεί να είναι τοποθετημένο σε κομματικό πλαίσιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει τις δικές του απόψεις. Μέσα στο κόμμα υπάρχει πολυφωνία. Δεν έχει τις απόψεις. Εγώ, άμα μιλώ συνδικαλιστικά μέσα στην
1: εκπομπή
2: ομάδα, μερικοί με ακούνε μέσα σου λέει τι λέει ο Βαρύνος τώρα, ξέρω εγώ. Και σου έχει άλλες απόψεις. Εγώ προσπαθώ να περάσω τις δικές μου απόψεις όμως.
1: Να πάμε στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όχι του 1985, του 1989, όταν πλέον κατέβαινες ως υποψήφιος με σταυρό προτίμησης και εν πάση περιπτώσει είχες πολλές πιθανότητες.
2: Όχι, δεν είχα.
1: Εφόσον,
2: όχι, στον καιρό που κατέβηκα πρώτη φορά.
1: Συγγνώμη, θέλω να πω το εξής. Ναι. Όχι, το 85 το αφήνουμε. Θέλω να πω ότι
2: όχι,
1: εφόσον ήταν σταυρός προτίμησης, υπήρχε μία πιθανότητα εν πάση περιπτώσει να κλαίγεις. Εφόσον ήταν σταυρός προτίμησης.
2: Ναι, αλλά ήταν δύσκολα πολύ τα πράγματα. Τα πράγματα ήταν ως εξής. Στο ψηφοδέλτιο του Νοεμβρίου του 1989, παραδείγματος χάρη,
1: είχαν προηγηθεί ήδη οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 89.
2: Που δεν είχα πιθανότητες εκλογές.
1: Γιατί δεν ήσουν στις δύο προηγούμενες το 89?
2: Ήμουνα. Ήμουνα το 85, το 89 και το 89 και το 90. Τρεις φορές ήμουνα. Πριν να εκλεγώ δηλαδή με σταυρό προτίμηση, ναι. Τρεις φορές κατέβηκα. Ναι. Και τις τρεις φορές έχασα. Ναι. Τις δύο φορές δεν είχα καμία πιθανότητα
1: λοιπόν, να εκλεγώ. 89 λοιπόν αποφασίζεις να, να μπεις για όντας, τα καλά στη μάχη.
2: Όντας γενικός γραμματέας των Πλοιάρχων, κατέβηκα σε εκλογές. Πάλι με την παρένεση και την επιμονή του, του Κώστα Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να σου πω ότι ιδιαίτερα τον Νοέμβριο του 1989 είχαμε ένα ψηφοδέρδιο, καταπληκτικό ψηφοδέρδιο Νέα Δημοκρατία. Ήταν δύο βουλευτές, ο κύριος ο συγχωρεμένος ο Σόδης, ο Γιάννης, ήταν βουλευτής από το 1984 μέχρι το 1981, και ο Μισαλίδης από το 1981 μέχρι το 1989, στο ψηφοδέρδιο και οι δύο, και εγώ στο ψηφοδέρδιο. Αντιλαμβάνεσαι, στο τέλος και οι τρεις βουλευτές. Και από εκεί κατάλαβα ότι θα εκλεγώ, διότι η παρουσία μου εκεί τότε ήταν σημαντικά, το 1989.
1: Το 1989 μου είπες προηγουμένως ότι δεν είχες πιθανότητες.
2: Δεν είχα πιθανότητες, αφού ήταν δύο βουλευτές. Mm-hmm. Και είδα λοιπόν τότε, όχι από εκεί κατάλαβα ότι κάποτε θα εκλεγώ. Διότι,
1: α, κάποτε.
2: Βέβαια, αν κατεβαίνω σε εκλογές. Να, είδες αυτή την, για να τη δούμε αυτή την φωτογραφία. Αυτή είναι μια φωτογραφία παλεμάχων βουλευτών.
1: Και ο Μαυριδόγλου.
2: Και, εγώ προτάρης. Σε αυτή, την, αυτή η φωτογραφία είναι από την εκδήλωση που έγινε στο Γιαμού το 1989 με ομιλητή τον Κώστα τον Μητσοτάκη. Εγώ ήμουνα προτάρης τότε πολιτευτής. Ναι. Πήρα 5.000 σταυρούς τότε.
1: Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός.
2: Από όταν αρχίζεις με 5.000 σταυρούς.
1: Τώρα ενδόμηχα δηλαδή. Ενδόμηχα, δεν πίστευες ότι μπορεί και να εκλεγώ.
2: Έστω, όχι, το είχαμε ξεκαθαρίσει.
1: Το έχεις αποφασίσει.
2: Το είχαμε ξεκαθαρίσει και μου είπε ο Μητσοτάκης, του λέω κύριε πρόεδρε, τι να κατέβω τώρα, εδώ είμαι δύο βουλευτές. Εγώ πού να πάω, λέω, όχι, λέω, κατέβεις και πάρε μου την έδρα της Μυτιλίνης, βοήθησέ με και εδώ είμαι εγώ.
1: Τι αλλάζει στη ζωή του Θανάση Βαρύνου σαν υποψηφίου πια, διότι είχαμε το 89 εκλογές, μετά ξανά είχαμε το 90. Έτσι.
2: Κοιτάξτε, το 1990
1: και, και το 90.
2: Τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά το 90. Το 90.
1: Νομίζω ότι
2: το 90 αδικήθηκα.
1: Σε εκείνες τις εκλογές, νομίζω.
2: Έπρεπε να είχα γίνει.
1: Όχι, δεν ξέρω αν είναι. Αυτό το κρίνει ο λαός. Αλλά νομίζω
2: ότι υπήρχαν ορισμένα πράγματα τα οποία δεν ήταν εντάξει.
1: Ότι μπήκες, ναι, θα μας τα πεις. Ότι μπήκες έτσι πολύ δυναμικά.
2: Μπήκα δυναμικά.
1: Στις εκλογές του 90.
2: Βέβαια, πολύ δυναμικά. Γιατί πήρα και τους πιο πολλούς ψήφους που έχω πάρει ποτέ μου. Ακόμα και τώρα που ήμουν βουλευτής δεν έχω πάρει αυτούς τους ψήφους. Το 1990 πήρα 7.700 σταυρούς προτίμησης και δεν εκλέφθηκα. Για σκεφτείτε, 7.700 σταυρούς προτίμηση και δεν εκλέγει. Τότε ο Κωσακάς είχε πάρει 7.600 και εκλέγει.
1: Λοιπόν, εφόσον κάνουμε την ιστορική διαδρομή, να δούμε λοιπόν ποια ήταν εκείνα τα σημεία τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα να μην εκλεγείς βουλευτής του 90.
2: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω και φίλοι μου πιστεύανε ότι είχα εκλεγεί. Μέχρι τις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα ήμουνα μπροστά.
1: Αλήθεια, πόση αγωνία είχες εκείνο το βράδυ.
2: Δεν ήμουν στην ομαρχία, ήταν θέλω το λάθος μου. Βρέθηκα στα καράμιλα και καθυστέρησα. Να κάτω κάτω. Με πιάσαν οι καταμιλήτες, έμεινα εκεί και έκανα λάθος και έμεινα εκεί και έτσι δεν μπορούσα να ελέγξω.
1: Δηλαδή, αν ήσουν στην ομαρχία, τι θα άλλαζε.
2: Κοιτάξτε, δεν έχω στοιχεία να μιλήσω. Πάντως είναι περίεργα τα πράγματα όπως δημιουργήθηκαν. Και εκείνο που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι ότι εγώ ήθελα να κάνω ένσταση για την υπόθεση. Διότι φοβόμουν ότι τα ψηφοδέλτια τα οποία προερχόταν από στρατιωτικά τμήματα και τα οποία περισσότερο από 50% είναι δίχως σταυρό προτίμησης.
1: Μα είναι δυνατόν το 1990 να πηγαίνουμε πίσω στην εποχή του 1960. Εντάξει, ξέρουμε τώρα το 60, η ιστορία έχει καταγράψει.
2: Τα δημοκρατίας και Πασόκ δεν μπορούσαν να αναλυθούν. Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Όχι, κατάλαβα. Ναι, το κατάλαβα πολύ καλά. Αλλά λέω, είναι δυνατόν, ναι, είναι δυνατόν, ας πούμε, εν έτη 1990 να γίνονται αλχημίες πάνω στα ψηφοδέλτια.
2: Δεν μπορούσα να τις ελέξω. Διότι το 1990 όταν πήρα τηλέφωνο, θυμάμαι τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος τότε.
1: Ναι, αλλά
2: το Γενικό Διευθυντή του κόμματος μου λέει, Θανάση, άκουσε. Σου μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Κώστας Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 150 έδρας. Πήραμε 150 το 1990. Και ο Κατσίκης που είναι στην. Στη Διάνα θα μας ψηφίσει 151, εσύ θες να κάνεις ένσταση, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Ξέχασε.
1: Όχι,
2: και έτσι έκανα πίσω.
1: Ναι, είπες προηγουμένως, Θανάση, ότι θα μπορούσες να κάνεις ένσταση.
2: Ναι, ναι.
1: Ένσταση όσον αφορά τι. Δηλαδή, ότι
2: όσον αφορά την καταμέτρηση των ψηφοδέλτιων.
1: Ότι ψηφοδέλτια τα οποία ήταν χωρίς σταυρό, μπήκε σταυρός σε κάποιον άλλον.
2: Αυτό ήθελα να ελέγξω λίγο. Αυτό ήθελα να ελέγξω, δηλαδή. Τα τηλεγραφήματα που είχαν πάει στην Ομαρχία και επίσης τα πρακτικά που είχαν υπογραφεί από τους αντιπροσώπους. Έπρεπε να κάνω παραβολή.
1: Από τότε αρχίζει ή ας την πούμε έτσι, αντιπαράθεση με τον Γιώργο Μισελίδη.
2: Όχι, εγώ δεν είχα εναντίον του τίποτα. Εγώ ήθελα να εκλεγώ βουλευτής.
1: Ας λέμε τα πράγματα με το όνομα.
2: Εκείνος είχε το πρόβλημα.
1: Εκείνος είχε το πρόβλημα. Που είχε εκλεγεί, εκείνος ήταν που είχε εκλεγεί, έτσι, και εσύ ήσουν ο δεύτερος, ο οποίος διεκδικούσες.
2: Για λίγους.
1: Κατά κάποιο τρόπο, για λίγους
2: ψήφους.
1: Και λέω,
2: καμιά 400 ψήφους.
1: Αυτή ήταν η αιτία για να αρχίσει η όποια αντιπαράθεση άρχισε συνέχεια.
2: Εκείνος ήταν υπεύθυνος για αυτή την υπόθεση, νομίζω, διότι εγώ βέβαια.
1: Δηλαδή, βλέποντας
2: το γεγονός ότι εγώ τον πλησίασα πολύ, έβλεπε τον κίνδυνο. Και στο διάστημα που η Νέα Δημοκρατία ήταν η κυβέρνηση, εκείνο που έκανε ήταν να μην μου δίνει τη δυνατότητα, να μην δίνει τη δυνατότητα και να απαγορέψει, πρόσεξε, έτσι τουλάχιστον μου είπε ο Μητσοτάκη, να απαγορέψει το Μητσοτάκη και την τώρα την Πακογιάννη που κάνανε τότε κουμάντο να με χρησιμοποιηθεί αυτό το κόμμα. Δεν χρησιμοποιηθεί από πουθενά. Αντιλαμβάνεσαι ότι μου ζητήσανε να είμαι υποψήφιο, αυτοί μου ζητήσανε να είμαι υποψήφιο, ο Μητσοτάκη και η Ντόρα, και ήμουν υποψήφιο, δηλαδή, και μετά χρησιμοποιήθησαν οι πάντες.

0: Δημοκρατία κυβέρνηση και συγχρόνως να γίνεται ο κ. Μητσαλίδης να γίνεται υπουργός Υγείας.
1: Βεβαίως, καλά έκανε και. Και όταν έκανε. Και συγχαρητήρια.
0: Δεν λέει ότι δεν έκανε.
1: Συγχαρητήρια γιατί έγινε υπουργός Υγείας.
0: Ότι έκανε καλά. Η
1: προσφορά του από εκεί ήταν σημαντική.
0: Ισχύουν, ναι, βεβαίως.
1: Σημαντική.
0: Ο Θανάσης ο Βαρίνος τώρα. Έτσι, εκείνο το διάστημα που βλέπει αφενός να μην χρησιμοποιείται από το κόμμα για το οποίο έδωσε τη ζωή του, εν πάση περιπτώσει, και βλέπει συγχρόνως από την άλλη μεριά να γίνεται ο αντίπαλος του, μέσα σε εισαγωγικά, υπουργός.
1: Ναι, ήταν, όχι, αυτό, το, δεν είχα καμία πικρία γι' αυτό. Όχι, δεν είχα καμία πικρία. Εγώ τη μοναδική πικρία που είχα, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, η άποψή μου πάνω σε αυτά τα πολιτικά. Τα πολιτικά πράγματα, τη θέση τη δίνει ο λαός. Τη θέση ο λαός τη δίνει θέση. Εγώ λοιπόν ήμουνα ανεβασμένος πολύ εκεί, όσον αφορά τον αριθμό των ψήφων. Και ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τα πράγματα, όσον αφορά την αθλία. Ο Κώστας ο Μητσοτάκης ανέλαβε υπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Μόλις ανέλαβε υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, πήγα και τον είδα και του λέω: κύριε Πρόεδρε, σας θυμίζω αυτά που μου είχατε πει. Και μου λέει: Ανάση, δεν μπορώ, διότι έτσι και έτσι. Έτσι μου είπε τώρα.
0: Γιατί σου είπε τώρα, πες μου.
1: Μα τα πάει, ότι δεν μπορώ να το κάνω, διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στοιχείο. Αυτό τελείωσε. Δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα άλλο, κατάλαβα αμέσως.
0: Πρόβλημα στοιχείο ή πρόβλημα σε στοιχείο, κάποιον, στοιχείο, σε κάποιον
1: στοιχείο. Από τυχείο. Στοιχείο. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν από εκεί και πέρα ήταν φως φανάρι. Εγώ βέβαια μετά από αυτό, αν μου λέει δώσε μου μια ανταλλακτική λύση.
0: Πάντως και τα μυστικά του Foreign Office μετά από 30 χρόνια βγαίνουν στη φόρα.
1: Ναι. Πάντως είναι γεγονός να αμφισβητείτε ότι δεν χρησιμοποιήθηκα. Εκείνος που με χρησιμοποίησε προς όφελός του βέβαια προσωπικό, γιατί τελικά αυτός ωφελήθηκε από αυτήν την υπόθεση, ήταν ο Παυλίδης, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος μου με έβαλε σε δύο επιτροπές σημαντικές, όπως ήταν η εκπαίδευση, και συνέταξα αυτή την. Θέλω να σας πω το εξής, ότι εγώ, σαν μέλος της επιτροπής τότε, εκπαίδευση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, των σχολών ΑΔΕΣΕΝ, σχολών ανατέρων δημόσιων, ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το πρόγραμμα που σήμερα ισχύει στις ναυτικές σχολές, δηλαδή το ενδιαφέρον ναυτική εκπαίδευση. Ακείνος με χρησιμοποίησε πολύ και επίσης με χρησιμοποίησε στο ΝΑΤ, ήμουν στο ΝΑΤ. Με χρησιμοποίησε και αυτό είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι από αυτό που θα σας πω τώρα στα θέματα του περσικού κόλπου τότε, στον πόλεμο του κόλπου. Έτσι. Αυτό το πλοίο που βλέπετε είναι ένα αργεντίνικο πλοίο με ελληνικό όνομα. Φαίνομαι εγώ στη μέση, η αριστερά δεξιά είναι οι κυβερνήτες οι Αργεντίνοι, στους οποίους βραβεύσαμε Αθηνός Υπλιάρχων και με τους οποίους είχαμε και επαφές και μας φυλάγανε τα βαπόρια τότε, μπαίνανε μέσα στον περσικό. Και με χρησιμοποίησε σε θέματα τέτοια που.
0: Εντάξει, νομίζω ότι καταλάβα.
1: Που ήμουν ενήμερος και μπορούσα να βοηθήσω.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές

0: Στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Κατάληψη του σχολικού κέντρου Πυργίου πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών και διαμηνύουν ότι αυτή θα λήξει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Εχθιόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Ηχείος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστηρήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ, The Wine Dark Sea. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Παγίδα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομίριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου το Παρασκήνιο δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σιτσάνη θα προβληθεί στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του, Παρασκευούλας. Ακολουθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίριο στις 8.30 το βράδυ με τίτλο «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισελίδη, Τζι Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας κάτοικοι των μαστιχωρίων. Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 78%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Στη σημερινή εκπομπή ξαναθυμόμαστε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρύνου. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί τον Νοέμβριο του 1997.
1: Προηγουμένως ότι η ορκομοσία, η ανάληψη της θέσης του Υπουργείου Υγείας από τον Μισελίδη σε ευνόησε.
2: Όχι, είπα ότι ο Μισελίδης που πήγε στο Υπουργείο Υγείας καλά έκανε.
1: Καλά έκανε, βεβαίως. Αλλά κάπου είπε σε ευνόησε. Εγώ θα έλεγα το εξής. Μήπως η θητεία του Γιώργου Μισελίδη στο Υπουργείο Αιγαίου άναψε το πρόσινο φως για σένα το 1993.
2: Όχι, διότι, σου είπα και προηγουμένως, 1990.
1: Συγχωρείς, μισό λεπτό. Είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μισελίδη και μου είχε πει ότι θα έπρεπε να έχει προσέξει περισσότερο κάποιες συμπεριφορές του όταν ήταν Υπουργός Αιγαίου. Και λέω τώρα εγώ, μήπως αυτό το γεγονός, αυτό καθ' αυτό το γεγονός, ευνόησε τον Θανάση Βαρύνο και άναψε πράσινο φως.
2: Γιατί σας λέω πάλι από την αρχή ότι εγώ το 1990 πήρα 7.700 σταυρούς προτίμησης και το 1993 πήρα κάτι λιγότερο. Επομένως εγώ διατήρησα τη δύναμή μου, τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύαν σε μένα και αυτός που έχασε τους ανθρώπους του, δίχως να τους πάρω εγώ, τους πήραν άλλοι. Δεν ξέρω που πήγανε. Πήγαν στην πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω που πήγανε. Ήταν ο Γιώργος ο Μισελίδης, γι' αυτό έχασε και τις εκλογές. Επομένως λοιπόν, εγώ δεν του κέρδισα ούτε ένα ψήφο. Εγώ διατήρησα τους ανθρώπους που με είχαν στηρίξει.
1: Βλέπουμε όμως και επειδή βλέπουμε συγχρόνως στην ανθρώπινη διαδρομή, η εκπομπή δεν είναι πολιτική όπως ξέρεις. Η εκπομπή είναι ανθρώπινη, γι' αυτό λέγεται και ανθρώπινες διαδρομές. Το διάστημα λοιπόν από 90 μέχρι 93, ο Θανάσης Βαρύνος τι κάνει.
2: Είμαι στην Ένωση Πλοιάρχων μέχρι το 1992. Και μετά το 1992.
1: Έρχεται στοιχείο όμως, έχει επαφές με τον κόσμο.
2: Λίγες επαφές με τον κόσμο, αλλά διατηρώ το γραφείο μου το πολιτικό. Mm-hmm. Προσπαθώ γιατί εργαζόμουν μετά στη συνέχεια. Εργάστηκα σε μια εταιρεία και το 1993 δηλαδή εργάστηκα. Αλλά μέχρι το τέλος του 1993 είχαμε εκλογές όπως θυμόσαστε.
1: Λοιπόν, πάμε στο 1993.

0: πάμε στο 1993, με δεδομένο ότι είχες να αντιμετωπίσεις ένα υπουργό. Άλλο υπουργό, άλλο βουλευτή τη συμπολίτευση, άλλο βουλευτή τη αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι? Για το Θανάση Βαρύνου, τι ήταν αυτό, πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
1: Όχι, ήταν πλεονέκτημα και επιπλέον ήθελα να σα πω.
0: Γιατί είχε αντιμετωπίσει.
1: Ήμουν 100% σίγουρο ότι θα εκλεγώ.
0: Από πού αντλούσε αυτή τη σιγουριά?
1: Διότι, για τον εξή λόγο, όπω σα είπα, τι λίγε επισκέψει που έκανα στα χωριά, αλλά και στην πόλη, άκουγα ορισμένα πράγματα και έβγαζα τα συμπεράσματά μου. Και είχα
0: δηλαδή
1: καταλήξει.
0: Υπήρχαν παράπονα, α πούμε, έτσι.
1: Όχι μόνο παράπονα, έκανα και μια σφιγμομέτρηση. Δεν σα κρύβω. Έκανα και μια σφιγμομέτρηση, η οποία απέδειξε ότι ο Θανάσης Βαρύνος στο ηχείο είχε 68%. Δηλαδή, έκανα μια σφιγμομέτρηση γύρω στον, το καλοκαίρι του 1993 και έδειχνε ότι ο Βαρύνος είχε το 68%. Μετά, βέβαια, οι ετεροδημότες που ήρθαν, στη συνέχεια αλλίωσαν κάπως τα πράγματα. Το 1993, εγώ είχα διαφορά από τον Γιώργο τον Μισαλίδη περίπου 800 ή 900 ψήφους. Κάπου εκεί. Βέβαια στη συνέχεια η διαφορά ήταν τεράστια.
0: Για πες μου, είπες προηγουμένως ότι ήσουν βέβαιος.
1: Βέβαιος
0: για την εκλογή σου. Ναι. Επομένως εκείνη την ημέρα της εκλογής.
1: Φοβήθηκα ότι δεν θα είμαι στη λίστα, το φοβήθηκα αυτό. Τότε διότι πάλι ας πούμε μπαίνανε ορισμένα θέματα εκεί. Δηλαδή μερικοί πηγαίνανε ας πούμε και λέγανε στον
0: δηλαδή αυτό ακριβώς. Δηλαδή υπήρχε πιθανότητα ή μάλλον.
1: Μόνο τότε δεν θα κλεγόμουν. Άμα ήμουν
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά έχεις υπόψη σου ότι συναισθήθη στον Κώστα Μητσοτάκη που ήταν εκείνο τον καιρό αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να μην μπει στο ψηφοδέλτιο?
1: Αυτός που το είπε βέβαια.
0: Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος.
1: Μου το είπε ο τότε υπεύθυνος ήταν ο Τζανετάκης. Ο Τζανετάκης ήταν υπεύθυνος το ψηφοδελτίο, αλλά μετά στη συνέχεια σαν βουλευτής μου λέει ο Τζανετάκης ότι εδέχτηκα πιέσεις, δεν μου είπε ονόματα, αλλά εγώ το είχα καταλάβει τότε. Θυμάμαι ότι και,
0: αλήθεια,
1: και η αλήθεια,
0: ότι
1: η αλήθεια
0: τίποτα,
1: τότε θυμάμαι.
0: Ότι δεν
1: αλήθεια,
0: έχεις τίποτα με το Μισελίδη. Μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει μέσα στο παιχνίδι. Ναι, μα όταν βλέπεις αυτά να γίνονται μέσα σε ένα κόμμα.
1: Δεν ξέρω αν εκείνος μίλησε. Δεν ξέρω αν μίλησε εκείνος. Δεν μπορώ να το πω. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν έχω αποδείξεις και στοιχεία. Είναι όμως γεγονός, να αμφισβήτω, ότι επιχειρήθηκε να μην είμαι στο ψηφοδέλτιο το 1993. Και αυτός που
0: προφανώς κάποιοι θα είχαν μηνύματα ότι το 1993 ο Βαρύνος βγαίνει.
1: Τη θέση μου, τη θέση μου την εβεβαίωσε στο ψηφοδέλτιο ο Ανδρέας Αντριανόπουλος, ήταν φίλος μου με τον οποίο είχα επικοινωνήσει.
0: Και τον είχε φέρει και εδώ, νομίζω ότι μια προεκλογική ομιλία πάνω από την Εθνική Τράπεζα.
1: Έχουμε χάσει βέβαια από το κόμμα δυστυχώς, ένας αξιόλογος τέλεγος. Αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πάτησε πόδια, ας το πούμε έτσι, και ήμουν στο ψηφοδέλτιο. Ποιοι επιχείρησαν, είτε από εδώ, είτε από την. Γιατί δεν σας κρύβω ότι και το συνδικαλιστή Λύκη δεν ήταν μικρή υπόθεση. Δεν μπορεί να κάνεις τώρα απεργία όπως έκανα εγώ το 1987 και να γίνεις της απεργίας 10 μέρες και να έχεις να είναι εφοπλιστές μαζί σου. Δεν γίνεται.
0: Θανάση, ποιο είναι το ιδιαίτερο.
1: Και αυτοί μιλάνε με τους αρχηγούς των κομμάτων.
0: Για να μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε μόνο μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας και έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Ναι. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βουλευτή Θανάση Βαρύνου?
1: Είναι ότι το βουλευτιλίκι δεν είναι αυτός ο σκοπός για τη ζωή μου. Εγώ έχω βάλει ένα στόχο.
0: Σε αρέσει αφορά,
1: μ' αρέσει. Γιατί πιστεύω ότι έτσι βοηθάω τους συναδέλφους μου και έτσι θα βοηθήσω.
0: Δηλαδή είναι μόνο.
1: Θα βοηθήσω και
0: γιατί αυτό το επαναλαμβάνω συνέχεια. Δηλαδή είναι μόνο αυτό το γεγονός ότι θέλεις να βοηθήσεις τον κόσμο, το χείο κτλ.
1: Μόνο
0: το
1: αυτό.
0: Αποδέχομαι. Μόνο αυτό είναι δηλαδή. Μόνο. Δεν είναι και κάποια προσωπική, εν πάση περιπτώσει. Φιλοδοξία, εντάξει.
1: Νομίζω πως δεν είμαι καλύτερος. Εδώ είμαι στη δεύτερη βουλή, στην Ορκομοσία. Νομίζω ότι αυτό το θέμα όσον αφορά το να είμαι βουλευτής και τέτοια το έχω ξεπεράσει πια. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι όμως ένα αξιώμα, μια τιμή, εν πάση
1: περιπτώσει. Είναι μια τιμή, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είναι και αυτό ο σκοπός. Εγώ νομίζω ότι.
0: Το αποδέχομαι.
1: Θέλω να βοηθήσω διαφορετικά.
0: Το αποδέχομαι. Πόσο ικανοποιημένος είναι ο Θανάσης Βαρύνος από τη βουλευτική του δραστηριότητα, από την κοινοβουλευτική του δραστηριότητα?
1: Νομίζω ότι έχω κάνει ό,τι μπορούσα μέχρι τώρα. Δηλαδή νομίζω δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω. Δηλαδή έχω μιλήσει περισσότερο από 60 φορές στη Βουλή για θέματα που αφορούν τη Χίο αλλά και την Ελλάδα.
0: Και επειδή δεν σε έχουμε ακούσει καμιά φορά στη Βουλή να μιλάς, γι' αυτό νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Κυρίες και κύριοι, να δούμε το Θανάση Βαρύνο σε μια ομιλία του στη Βουλή, γιατί άλλο, για τους ναυτεργάτες.
2: Και είναι το 47% του βασικού μισθού. Πώς είναι δυνατόν
1: Μετά παραπονιούνται, θα ζητώνατε μαζί λεφτά. Βεβαίως, τι είναι πέναντι μαζί λεφτά. Πληρώνω εγώ 350 χιλιάρικα το μήνα και να μου δώσει ο κύριος Κατσιφάρας μετά από 20 χρόνια να πάρω σύνταξη 180. Ποια ασφάλεια το λέει αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν αδικία. Και δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να συνταυτίζετε τα οικονομικά του ΝΑΤ με αυτή την αδικία. Δεν έχει καμία ευθύνη ο ναυτικός εάν τον ΝΑΤ έχει χρεοκοπήσει. Τον ΝΑΤ δεν χρεοκόπησε γιατί ο καπετάνιος πληρώνει 350 χιλιάρικα και ο πρώτος μηχανικός. Τον ΝΑΤ χρεοκόπησε γιατί η πολιτεία. Και δεν τρέπομαι να πω, όλοι στις κυβερνήσεις που πέρασαν στο διάστημα αυτό κάνανε λάθος και κάνανε κοινωνική πολιτική με τα λεφτά των ναυτικών. Εγώ δεν έχω λοιπόν καμία ευθύνη σαν ναυτικός, μπορεί να έχω σαν πολιτικός, αλλά σαν ναυτικός και όλοι οι ναυτικοί δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτή την κατάδεια και δεν ζητάνε ελεημοσύνη. Δεν σας ζητάνε ελεημοσύνη. Τα λεφτά τους ταινία άνθρωποι. Να τους δώσει τα λεφτά τους. Αυτά τα λεφτά που έχουν πληρώσει με τον ιδρώτα τους. Και μιλάμε για άξιους Έλληνες. Για Έλληνες οι οποίοι στηρίζουν χρόνια τώρα, από το 1945 ήρθαμε τώρα, την οικονομία της χώρας μας. Όταν δεν υπήρχαν άλλοι πόροι για να στηρίξουν δολάρια, για να στηρίξουν τη χώρα αυτή, ήταν οι ναυτικοί που φέρνανε 2 και 3 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. 70 δισεκατομμύρια έχουν φέρει οι ναυτικοί από το 1945 ήρθαμε τώρα. Όσο δηλαδή έχουμε πάρει εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα φέραμε οι ναυτικοί δίχως καμιά επιδότηση, δίχως κανένα μια πίεση. Τα φέραμε από τον κόπο τους και από τον ιδρώτα τους για να στηρίξουν την οικονομία της χώρας μας. Και τώρα, βρισκόμαστε...
0: Πήραμε μια γεύση από μια αγόρευση του Θανάση Βαρύνου στη Βουλή.
1: Βέβαια δεν ήμουν αδική.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε, δεν έχουμε την ευκαιρία.
1: Όπως σας είπα, έχω μιλήσει καμία 63 φορές μέχρι τώρα από το βήμα της Βουλής.
0: Είσαι λαλίστατος δηλαδή.
1: Είμαι λαλίστατος.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι είναι άλλαλοι.
1: Μερικοί ήταν άλλαλοι, ναι. Τα θέματα που έχω μιλήσει είναι διάφορα και πολλά. Η τελευταία ομιλία που έχω κάνει ήταν για τις συνενώσεις.
0: Και μάλιστα δεν αφήνεις και τίποτα να πέσει κάτω από εδώ. Δηλαδή οτιδήποτε αναφορά υπάρχει από φορέα, από σύλλογο.
1: Όχι, όλα τα αφήνω στη Βουλή. Αυτά εγγράφω. Αυτά είναι ιερά.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω.
1: Αυτές τα φέρνω όλα στη Βουλή και ζητάω την αδί. Δεν σου κρύβω ότι τελικά από αυτή την υπόθεση κάτι βγαίνει. Αφενός με γίνεται γνωστό το θέμα και επιπλέον αν ο Υπουργός βλέπει ότι συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, αναγκάζεται και ιδιαίτερα υπηρεσίες. Ξεκινάει λέει και η γραφειοκρατία η οποία υπάρχει μέσα στα Υπουργεία με αυτές τις
0: είναι
1: κινήσεις.
0: Είναι ένα μέσο πίεσης ναι, το οποίο μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Και ο ίδιος το πάει και το λέει ο Υπουργός. Ο Υπουργός πάει και το λέει.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τη ζωή του για ένα... Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Στη σημερινή εκπομπή ξαναθυμόμαστε την ανθρώπινη διαδρομή του αείμνηστου πρώην βουλευτή Χίου Θανάση Βαρύνου. Η εκπομπή είχε μαγνητοσκοπηθεί το Νοέμβριο του 1997.
9: Θανάση Βαρύνου, ζητούνται ρουσφέτια από ένα βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
10: Βέβαια, πολλά. Κάθε μέρα...
9: Και τι μπορεί να κάνει εν πάση περιπτώσει, δηλαδή τι ρουσφέτη.
10: Εξηγούμε στον κόσμο.
9: Δηλαδή για πες μας έτσι κανένα ρουσφέτη το οποίο είναι.
10: Κοίταξε,
9: έτσι εκείνο, είναι και λιγάκι παράξενο.
10: Με εκείνο που είναι γεγονός αμφισβήτητο για τους επαρχιώτες βουλευτές είναι ότι ο κόσμος στην επαρχία έχει μια δυσκολία όσον αφορά την εξυπηρέτησή του στο κέντρο, στην Αθήνα. Και τα περισσότερα που μας ζητάνε είναι να τους βοηθήσουμε σε κάποια διαδικασία που έχει ξεκινήσει στην Αθήνα. Δηλαδή σε κάποιο υπουργείο, σε κάποια υπηρεσία.
9: Δηλαδή πράγματα που γίνονται. Μπορούν να γίνουν δηλαδή, και μπορούν να γίνουν και από τους ίδιους, αλλά απορώ γιατί,
10: πώς να φύγουν,
9: γιατί πρέπει να μεσολαβήσεις.
10: Για να πας στην Αθήνα πρέπει να ξοδέψεις και 20 και 30 χιλιάδες μέσα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος τώρα λέει.
9: Εγώ άλλα ρουσπέτια εννοώ. Άλλα ρουσπέτια. Όχι τέτοια ρουσπέτια. Δηλαδή, να έρθουν να ζητάνε κάτι επί μόνος διορισμού στο ένα,
10: ναι,
9: το άλλο
10: ζητάνε, να τους εξηγούμε. Εξηγούμε στον κόσμο, ιδιαίτερα και εγώ και οι άνθρωποι του γραφείου μου, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχω ένα γραφείο το οποίο είναι πάρα πολύ πεπειραμένο αυτή τη στιγμή. Και
9: δεν,
10: το γραφείο μου,
9: δεν τζατίζονται, μου. Δεν τζατίζονται όταν τους εξηγείται αυτό το πράγμα.
10: Κοιτάξτε, μέσα τους μπορούν να λένε, ξέρω εγώ, ο Βαρύνος δεν θέλει να μας εξυπηρετήσει, αλλά στο τέλος, αν είσαι ειλικρινής, τελικά τους κερδίζεις. Εγώ ποτέ δεν έχω ψέματα σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, έρχεται ένας και μου λέει, διόρισέ με, ξέρω εγώ, στην τράπεζα. Του λέω, από πού να σε διορίσω. Με αυτή τη, να σας πω σαν παράδειγμα. Είναι μια θέση κλητήρα, λέει, στην τράπεζα. Λοιπόν, για αυτή τη θέση κλητήρα στην τράπεζα πρέπει να έχουν έρθει στο γραφείο μου τουλάχιστον 200 άτομα. 200 άτομα για αυτή τη θέση του κλητήρα από τον καιρό που με βοηθήσαμε τώρα.
9: Έχει.
10: Και η θέση αυτή δεν συμπληρώθηκε. Συμπληρώθηκε για ένα διάστημα με το γιο Μιανού Δημάρχου που πρόκειται στο Πασόκ. Μετά αυτός έφυγε και τελικά ξαναγύρισε πάλι την υπόθεση. Επομένως, δηλαδή, εγώ όλο αυτό το διάστημα έλεγα την αλήθεια στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, ότι είναι ψέματα που θα βρουν, θα πάρουν άνθρωπο, δεν θα πάρουν. Ότι με τον νόμο Πεπονή τον 2190, όποιος προσληφθεί, το λέμε τώρα, στην τράπεζα πρέπει να γίνει.
9: Πάντως, νομίζω ότι αυτός ο νόμος σας εξυπηρέτησε όλους τους βουλευτές.
10: Εμένα όχι.
9: Δηλαδή, με λίγα λόγια.
10: Εμένα όχι.
9: Με
10: αυτός
9: λίγα
10: πασό,
9: λόγια. Με λίγα λόγια. Εν πάση περιπτώσει, τους βουλευτές οι οποίοι είναι. Έχω την εντύπωση όλους τους βουλευτές. Διότι μέχρι τώρα, μέχρι τότε. Θα καταργήσετε τον νόμο του Πεπονή και τι θα γίνει, θα αρχίσει πάλι το ρουσφέτι να.
10: Όχι, γιατί ο νόμος είναι δίκαιος.
9: Δεν λέω αν είναι δίκαιος, πάντως
10: κάποιες... Κάτσε Δημήτρη, τώρα εδώ πέρα είναι. Διορίζονται όσοι είναι πολύτεκνοι, όσοι είναι ξέρω εγώ ανάπηροι κτλ. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην διορίζονται αυτοί, αλλά να διορίζονται ένα ποσοστό από αυτούς. Οι υπόλοιποι που οι οποίοι είναι άξιοι πρώτοι και είναι.
9: Πώς θα διορίζονται,
10: πώς πρέπει να διορίζονται.
9: Πώς πρέπει να διορίζονται.
10: Αξιοκρατικά.
9: Αξιοκρατικά, θα βάλετε δηλαδή κάποια άλλα μόρια, πάλι κάποιες άλλες.
10: Θα βάλουμε άλλες προϋποθέσεις.
9: Γι' αυτό λέω ότι σας εξυπηρετεί εσάς τους βουλευτές αυτό το γεγονός.
10: Όχι, ο νόμος θα φύγει αυτή.
9: Διότι κατά κάποιο τρόπο, οχυρώνεστε πίσω από το νόμο του Πεπονή ή τον οποιοδήποτε άλλο νόμο βγάλετε εσείς και έτσι λέτε, ξέρετε κύριε, ξέρετε αγαπητέ ψηφοφόρε, εν πάση περιπτώσει, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο νόμος είναι, το λέει έτσι
10: το και λέει, αυτό το λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές, έχουν σωθεί από αυτό.
9: Σας εξυπηρετεί και έτσι έχει δίσκο το κεφαλαίο
10: σας. Ναι, αλλά ακόμα όμως εξακολουθεί όμως. Εξακολουθεί ο κόσμος. Δεν το πιστεύει αυτό, διότι δεν σου κρύβω και ο νόμος επονεί 2190. Τώρα μην λένε που δεν είναι, λοιπόν, είναι αδέκαστος και τα λοιπά. Αυτά παράθυρα τα βάζουν συνέχεια.
9: Να μην επικεντρώσουμε.
10: Όχι, να πούμε την αλήθεια.
9: Βεβαίως, να την πεις.
10: Ότι δηλαδή ο νόμος 2190 του 1994 είναι ένας νόμος διάτριτος.
9: Μάλιστα. Δηλαδή εξακολουθούμε να
10: μιλώ,
9: έχουμε.
10: Εδώ δεν μιλώ
9: είναι εκείνο το έσχος το οποίο είπες και το οποίο. Είναι το έσχος που είπες και το οποίο.
10: Πόσο δίκιο είχα.
9: Για να είμαι ειλικρινή, δεν ξέρω αν είχε δίκιο ή όχι. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι, ότι δημιούργησε μπάχαλο.
10: Αυτή αυτό το πρωινό.
9: Μπάχαλο
10: στο τέλος του Ιανουαρίου του 1996. Πόσο δίκιο είχαμε. Πώς εξελίχθησαν τα πράγματα.
9: Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι κάποιοι σε κατέκριναν, κάποιοι σου είπαν μπράβο, κάποιοι δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι.
10: Ο ίδιος ο Παπαντρέου λέει τις σημαίες θα τις κατεβάζουμε.
9: Ο Παπαντρέου. Λοιπόν, Θανάση Βαρίνο. Και μια και είπες για το λαό προηγουμένως, ο ίδιος ο λαός αυτός λέει ότι οι βουλευτές καλοί και άγιοι κτλ. Αλλά δεν αρνούνται και όλα να πάρουν και μια παχυλή αύξηση αναδρομικών και το ένα και το άλλο και να τα βάλουν στην τσέπη και ο λαός να παίρνει 2,5% ή 3%.
10: Ναι, είναι αλήθεια ότι οι βουλευτές τελευταία
9: κάπου πήρανε αύξηση στο μισθό τους. Είναι και πρόκληση στην κοινή γνώμη, αν θέλεις.
10: Κοιτάξτε, οι βουλευτές πήρανε αύξηση στο μισθό τους 150.000 δραχμές. Αυτή ήταν η αύξηση που πήραμε τελικά. Βέβαια, οι εφημερίδες γράφανε πως θα πάρουμε 78% αύξηση, οι άλλοι γράφανε πως θα πάρουμε καμία 33 εκατομμύρια.
9: Πάντως η αλήθεια είναι ότι η αύξηση ήταν αρκετά μεγάλη.
10: Όχι, η αύξηση που δόθηκε δεν είναι μεγάλη, ήταν, η αύξηση αυτή ήταν
9: 12%. Αν με τα αναδρομικά εκείνα τα εκατομμύρια
10: δεν πήραν τίποτα,
9: θα παίρνετε, θα τα πάρετε όμως.
10: Θα τα πάρετε 6 χρόνια.
9: Τι σημασία έχει, πάντως θα τα πάρετε.
10: Και δεν είναι 25 εκατομμύρια,
9: δηλαδή
10: είναι
9: κάπου 7. Κάπου ο κόσμος έχει αρχίσει και αποστασιοποιείται, αν θέλεις, και από την πολιτική και από τους βουλευτές. Και είναι ένα φαινόμενο επικίνδυνο. Είναι ένα φαινόμενο επικίνδυνο. Συμφωνώ, αλλά λέω τι πιστεύει κάποια μερίδα του κόσμου.
10: Πολύ μικρή μερίδα. Γιατί κοίταξε, όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα ο κόσμος που καταλαβαίνει πάνω σε αυτά τα θέματα.
9: Ωραία, γιατί προκαλείται λοιπόν τον
10: δεν
9: κόσμο.
10: Δεν προκαλούμε κανέναν.
9: Γιατί προκαλείται με τις αποφάσεις.
10: Ότι ο βουλευτής δεν μπορεί να είναι εξαρτώμενος. Δεν μπορεί να εξαρτάται ιδιαίτερα στα μεγάλα συμφέροντα και τα διαπλεκόμενα.
9: Πρέπει να παίρνει 150.000 άξιες το μήνα, δεν το κατάλαβα αυτό.
10: Δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα διαφορετικά. Τώρα τα βγάζουμε.
9: Μα έχετε και δύο γραφεία από εδώ, δύο γραφεία από εκεί, ένα γραφείο παραπέρα.
10: Δεν διαφορετικά. Πώς θα δεχτώ εγώ τώρα.
9: Τώρα θα μου πείτε ότι.
10: Ξέρετε στο γραφείο
9: τώρα,
10: πόσο.
9: Τώρα θα μας πείτε ότι για το καλό μας παίρνει. Όλα για το καλό μας γίνονται.
10: Βέβαια, πού να δεχτώ εγώ τώρα. Κάτσε Δημήτρη τώρα στον Πειραιά τώρα. Πού να δεχτώ τους φορείς τώρα, πες μου στα όρθια τώρα να τους δεχτώ. Δεν πρέπει να δω. Εάν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εάν.
9: Μα έχει
10: βουλή,
9: πει ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος
10: της Βουλής. Θα μας δώσει γραφεία. Άμα δώσει γραφεία, πάρουμε τα μισά.
9: Λοιπόν, άμα να τρέξουμε λίγο αυτό, γιατί δεν προλάβουμε. Εκόνακον θες την υποψηφιότητα για το Δημοχείο. Έτσι.
10: Τα έχουμε πει
9: πολλές
10: φορές αυτό το πράγμα.
9: Βεβαίως,
10: εγώ με αυτή την. Θέλω να πω το εξής.
9: Τι έχεις αποκομίσει από την θητεία σου αυτή, η οποία λύγει σε ένα χρόνο και η οποία θα είναι και τελευταία, πρώτη και τελευταία, το έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να ξανανοιχθείς.
10: Η ανάμειξή μου στο Δήμο ήταν μια αναγκαιότητα. Επίσης όμως απέδειξε και ιδιαίτερα στο παδούς μας της Νέας Δημοκρατίας ότι μπορούν να βασίζονται πάνω στο βουλευτή τους ακόμα και στην τελευταία στιγμή να σώσει μια κατάσταση. Και αυτό έκανε.
9: Ήταν μια θυσία την οποία έκανε.
10: Βεβαίως, ήταν μια θυσία με μεγάλο ρίσκο. Αυτή τη θυσία που έκανα δεν ήταν η πρώτη φορά.
9: Και επειδή τα παρακολουθείς.
10: Σας είπα και το 1985 κατέβηκα υποψήφιος ενώ ήξερα πως θα χάσω.
9: Οι θυσίες όμως ευτυχώς κάποιες.
10: Και το 89 κατέβηκα.
9: Πληρώνονται σωστά από τον κόσμο.
10: Θέλω να το βάλω μια σειρά. Θα το καταλάβει και ο κόσμος. Το 1985 ήμουν υποψήφιος, δεύτερος στη λίστα, με δίχως σταυρό. Ήξερα ότι δεν θα εκλεγώ και κατέβηκα να βοηθήσω το κόμμα μου. Το 1989 τον Νοέμβριο ήμουν υποψήφιος σε ένα ψηφοδέλτιο που θα εκλεγόταν ένας, ήταν δύο τέος βουλευτές του κόμματος μέσα και εγώ.
9: Το προβάδισμα.
10: Ο προβάδισμα.
9: Και είχαν το προβάδισμα.
10: Και πάλι ήμουν υποψήφιος. Και το 1994, όντας βουλευτής, με ευθύνη άλλων, δεν χρειάζεται να τους πούμε αυτή τη στιγμή, πολλοί ήταν αυτοί στους οποίους δόθηκε το χρήσμα, τέσσερις ήταν υποψήφοι, τα παρατήσανε και φύγανε. Τώρα βέβαια όλοι αυτοί πάλι είναι ξανά υποψήφοι τώρα, έτσι. Όλοι υποψήφοι αυτοί. Αυτοί που τα παρατήσανε τότε, τους έχουν τη μούρη και είναι υποψήφοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ τα παρατήσανε τότε, αφήσανε το βάρο να τραβήξει το κουπί. Και όλα αυτά τα διάστημα τραβάω εγώ το κουμπί, τώρα δεν είναι
11: και
10: υποψήφι.
11: Και μια και το παλαιστή του πράγμα. Κάποιοι δεν σα πάνε το στοιχείο. Μέσα από το κόμμα πάλι. Κάποιοι δεν σα πάνε.
10: Αυτό δεν ισχύει μόνο στην Δημοκρατία, σε όλα τα κόμματα. Αυτό είναι δημοκρατικό φαινόμενο, δεν είναι. Κάθε ένα έχει τη δική του άποψη.
11: Σου δημιουργούν προβλήματα, δυσκολίε.
10: Όχι, όχι, καμία αυτό. Καμία δυσκολία, εγώ δεν κρατώ σε κανένα κακία. Σε κανένα δεκακία δεν κρατώ. Απολύτω είναι δικαίωμα. Καθένα να έχει τη δική του άποψη. Θέλω να πω όμω για τον Δήμο ότι αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσω και την τοπική αυτοδιοίκηση και να θυμηθώ μερικές λέξεις του συγχωρεμένου του Παπανδρέου πάνω σε αυτό το πράγμα. Που έλεγε ο Παπανδρέου ότι τα βάθρα της δημοκρατίας είναι ο συνδικαλισμός, το κοινοβούλιο και η τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ έμελε ή έχω την τύχη ή ήμουν τυχερός.
11: Και τα τρία.
10: Και τα τρία. Και πειρατώ το κοινοβούλιο. Ήμουνα στην τοπική και είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση και ήμουνα και στο συνδικαλισμό. Νομίζω ότι αυτά, από όλα αυτά τα στάδια έχω περάσει. Γι' αυτό αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι αυτό
11: έχει,
10: που έπρεπε να εκπληρώσω το έχω κάνει. Κομματικά το έχω εκπληρώσει.
11: Ένα έχει απομείνει. Εγώ,
10: το έχω εκπληρώσει κομματικά. Και έχω αποδείξει στους οπαδούς μας της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτή τη στιγμή και στον αντιπολιτευτικό τομέα, αυτή τη στιγμή, να μην είμαι εγωιστής, αλλά στο Βόρειο Αιγαίο η αντιπολιτευτική αιχμή της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Θανάσης Βαρύνης.
11: Τι φοβάται περισσότερο ένας βουλευτής και ειδικότερα ο Θανάσης Βαρύνης?
10: Να φοβηθώ τι?
11: Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σου δεν σκέφτεσαι και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
10: Ναι, βέβαια τη σκέφτεσαι. Μπορείτε να λέμε ψέματα τώρα, οπωσδήποτε. Είναι ένα πρόβλημα και το οποίο θα πρέπει να το δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή, η πολιτική ζωή του τόπου έχει προβλήματα πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αυτή η εξάρτηση του βουλευτή με την πελατεία, ας την πω, σε κάποιο σημείο πρέπει να κοπεί. Πρέπει δηλαδή ο βουλευτής να αφαιθεί απερίσπαστος να κάνει τη δουλειά του. Γιατί αν δεν κάνει τη δουλειά του μέσα στο κοινοβούλιο, εγώ το πώς θα προλαβαίνω, εγώ το ξέρω.
11: Μήπως όμως θέλει και ο βουλευτής για αυτή την εξάρτηση?
10: Κοίταξε, άμα είναι υποχρεωμένος να γυρίσει για το σταυρό του.
11: Αυτό είναι, ο Κοτσακάς έχει πει επανειλημμένα ότι ξέρεις, εγώ δεν θέλω να είμαι βουλευτής των πανηγύριων. Και γι' αυτό δεν πάω σε κανένα πανηγυράκι. Ναι. Έτσι λέει ο άνθρωπος, είναι για την χαρά του.
10: Και εγώ δεν πάω στα πανηγύρια. Και εγώ δεν πάω στα πανηγύρια. Πάω
11: όμως. Ομολογεί, το παραδέχεται.
10: Πάω όμως όταν μου στείλει.
11: Και καλά κάνει.
10: Ακούστε, εγώ στα πανηγύρια και εγώ δεν πάω να πάω να χορέψω στα πανηγύρια. Αλλά άμα μου στείλει, ο σύλλογος, ξέρω εγώ, αύριο παραδείγματος χάρη, που είναι ο σύλλογος Πισπιλουντιανών. Τι Πισπιλούντα. Ένα μικρό χωριό.
11: Θα πας, είναι μια τιμή, εντάξει.
10: Ναι, ναι. Αν δεν πάω, οι Πισπιλουντιανοί της Αττικής, οι οποίοι είναι λίγοι, οι οποίοι θα μαζευτούν όλοι μαζί εκεί, εγώ αύριο το πρωί, από το μεσημέρι θα φύγω.
11: Φοβάσαι το κόστος.
10: Όχι, φοβάμαι το κόστος. Θέλω να τους δω τους ανθρώπους αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή τη φάση θα μου πούνε ορισμένα προβλήματα.
11: Δεν θα πρέπει όμως ο κόσμος.
10: Δεν μπορεί να θεωρηθεί ο βουλευτής τώρα ότι είναι, ότι με την τιμή που τους κάνει ότι αυτό το πράγμα είναι μεμπτό. Νομίζω πως είναι λάθος. Και νομίζω πως δεν είναι η θέση του Κοτσακά, η άποψη του Κοτσακά αυτή. Ο Κοτσακά δεν θέλει να πηγαίνει στο πανηγύρι τη νύχτα εκεί και να χορεύει να πούνε σε αυτούς.
11: Σε πανηγυρά και τέτοια τα οποία εν πάση περιπτώσει.
10: Μα είναι πανηγύρι να πας, ξέρω εγώ, να ανάψει ένα κερί στον Άγιο Σίδερο?
11: Όχι, δεν είναι. Είσαι ήδη υποψήφιος, είσαι ήδη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εάν γινόταν αύριο εκλογές, λίστα ή σταυρό προτείνεις?
10: Δεν έχω πρόβλημα. Θα προτιμούσα να έχω σταυρό. Διότι δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι υποψήφιος. Διότι όπως σας είπα και τις προηγούμενες εκλογές, ήμουν αδρεύος θα εκλεγώ, διότι είχα κάνει δουλειά. Δηλαδή το βλέπεις από τον εαυτό σου. Σας είπα ότι μίλησα πάρα πολλές φορές στη Βουλή, όλα τα θέματα τα έφερα στη Βουλή και επίσης σαν κομματικός τέλεχος απέδειξα και στις δημοτικές εκλογές, αλλά και κάτι ακόμα. Απέδειξα ότι σαν κομματικός τέλεχος έκανα τις σωστές επιλογές και για το κόμμα μου. Πρωτοστάτησα για να εκλεγεί ο Κώστας ο Καραμαλής αρχηγός του κομματός μου.
11: Τότε εκ των υστέρων διατυπώθηκαν κάποια παράπονα από εκείνους που πρωτοστάτησαν. Δεν ξέρω αν ήσουν και εσύ μέσα σε εκείνους οι οποίοι διατύπωσαν παράπονα.
10: Τι διατύπωσαν
11: παράπονα? Διατυπώθηκαν κάποια παράπονα, ότι δεν τους χρησιμοποίησε και τα λοιπά.
10: Εγώ δεν διατύπωσα κανένα παράπονο και απέναντίας μάλιστα, μόλις εκλέχτηκε, πήγαμε μια ομάδα οι προτεργάτες βουλευτές και τον εφιλήσαμε και του είπαμε: Κώστα, εμείς δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να σε βγάλουμε αρχηγό μαζί στις θέσεις. Τις θέσεις μας δίνει ο λαός, δώσε αλλού για να μην γρινιάζουν. Και εγώ το είπα αυτό, το θυμάμαι, και ο Νικολόπουλος και ο Δαβάκης. Και ορισμένοι άλλοι. Ούτε θέλουμε θέσεις στο κομματικό μηχανισμό, ούτε
11: τίποτα. Όσο έχει αλλάξει ο Θανάσης Βαρύνος σαν βουλευτής. Σε σχέση με το παρελθόν.
10: Όσον αφορά το. Σε ποιο θέμα?
11: Σαν άνθρωπος.
10: Σαν άνθρωπο, η ζωή μου έχει αλλάξει, ασφαλώς. Πολλές φορές δεν είμαι στο σπίτι μου, πολλές μέρες είμαι στοιχείο. Ο μισός μου χρόνος είναι στοιχείο, ο άλλος μισός μου είναι στην Αθήνα. Τα Σαββατοκύριακά μου, ενώ θα έπρεπε να τα περάσω με τη γυναίκα μου, να ξεκουραστώ με τη γυναίκα μου, εγώ δεν το κάνω αυτό και με τα παιδιά μου, εδώ κάνω, αλλά έχουμε στοιχείο και πάω στα χωριά και πάω σε εκδηλώσεις.
9: Πόσο υπολογίζεις?
10: Για να μιλήσω δηλαδή ως μισόγειο θέματα με τον κόσμο, αυτό μου έχει ανατρέψει τη ζωή.
9: Πόσο υπολογίζεις την άποψη έστω και του πιο απλού ανθρώπου που ακούς στον δρόμο?
10: Ό,τι υπολογίζω. Τα υπολογίζω όλα.
9: Και πώς σε αντιμετωπίζουν, αν θέλεις.
10: Δηλαδή, άνθρωπος ο κόσμος θέλει να μου πει την άποψή του,
9: ανήκει σε άλλα, ναι, σε άνθρωπος, άλλα πολιτικά σχήματα.
10: Όποιος θέλει να μου πει την άποψή του, τη δέχομαι. Βέβαια, θα έχω τη δική μου τελικά άποψη πάνω στο θέμα αυτό, αλλά θέλω να την ακούσω. Διότι τελικά, άμα ο
9: βουλευτής. Καμιά φορά έτσι σε αντιπαράθεση με τον κόσμο?
10: Βεβαίως. Πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη για το αεροδρόμιο. Πολλές φορές με το αεροδρόμιο έχω έρθει σε αντιπαράθεση με αρκετό κόσμο. Ορισμένοι μου λένε δεν πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο. Όχι, πρέπει να γίνει το αεροδρόμιο. Μερικοί άλλοι μου λένε όχι, δεν πρέπει να γίνει το φράγμα της κόρης στο γεφύρι. Εγώ λέω όχι, πρέπει να γίνει. Είναι μια μερίδα ανθρώπων. Εγώ όμως πιστεύω ότι ο κόσμος, η πλειοψηφία θέλει να γίνει. Και
9: η άποψη είναι. Έχει περάσει τη δεύτερη άποψη. Ανεξάρτητα, εάν. Εν πάση περιπτώσει.
10: Μπορεί να έχει εσύ άλλη άποψη, αλλά.
9: Όχι, δεν έχει σημασία. Εγώ όμως. Άποψη έχω εγώ. Σημασία έχει. Ποια είναι η άποψη δική
10: σου? Συγκεκριμένο θέμα θέλω να πω, γιατί υπήρξε κάποια παραξήγηση από ορισμένους φίλους μου πάνω σε αυτό, ότι δεν τους υπεστήρισα επαρκώς εκεί στη Βάρκενα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα είναι μια διαδικασία. Εάν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι μια νόμιμη διαδικασία, σε αυτή τη νόμιμη διαδικασία αποδειχθεί ότι αυτοί έχουν δίκιο και το κράτος έχει άδικο. Γιατί εγώ δεν έφτιαξα την περιβαλλοντική μελέτη, ούτε έφτιαξα εγώ τα σχέδια. Εγώ δεν είμαι τεχνικός. Εάν αυτοί έχουν κάνει λάθος, βεβαίως και θα είμαι εκείνος εγώ που θα πω μην κάνετε στραβά τα πράγματα. Δηλαδή η εποχή κατά την οποία ερχόταν εδώ ο Πατακός που ήρθε εκεί στο αεροδρόμιο και είδε εκεί την απλάδα και είπε εδώ θα γίνει το αεροδρόμιο, αυτά έχουν περάσει, ναι, να επιτευχθεί. Έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχουν κάνει ορισμένες προσφύγες. Αν το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά πει ότι δεν πρέπει να γίνει, εγώ θα πω να γίνει, σε καμία περίπτωση.
9: Δήλωσες ότι στα 60 θα αποχωρήσεις.
10: Βέβαια. Βέβαια.
9: Πιστεύεις ότι όλα έχουν μια ημερομηνία λήξης?
10: Βέβαια. Νομίζω πως έχουν όλα. Διότι ο κόσμος θέλει ανανέωση, ο κόσμος θέλει νέους ανθρώπους να προχωρήσουν, θέλει φρέσκες ιδέες. Εγώ είμαι μια γενιά, ο άλλος είναι μια άλλη γενιά, η ζωή συνεχίζεται.
9: Δηλαδή θα έχεις, συμπληρώσει τα 60, εάν όλα πάνε καλά και εάν βεβαίως επιλέξεις και τις επόμενες.
10: Βέβαια είμαι 53 τώρα, έτσι.
9: Ναι, θα έχεις συμπληρώσει μια δεκαετία.
10: 53, έτσι, ναι. Νομίζω πως είναι αρκετό. Και στέλνωση πλειάρχων ήμουν 8 χρόνια.
9: 53 ή 54.
10: 54. Μπήκαμε στα 54. Ναι.
9: Μας έκλειψες ένα χρόνο.
10: Μπήκαμε στα 54, συμπληρώσαμε τα 53. Μπήκαμε στα 54.
9: Θανάση Βαρίνο, πιστεύεις ότι ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα ήταν και είναι αρκετό για να πάει χείρος μπροστά?
10: Νομίζω ότι σαν βουλευτής αντιπολίτευσης αυτά που κάνω δεν είναι αυτά που θα δώσουν τελικά τις λύσεις. Για να δώσουν οι λύσεις θα πρέπει το κόμμα μου να είναι στην εξουσία. Πρέπει εγώ να είμαι βουλευτής της συμπολίτευσης.
9: Θα φάμε χρυσά μετάλλια δηλαδή αν έρθει η Δημοκρατία?
10: Τότε θα κρυθώ κι εγώ τι μπορώ να κάνω. Αυτό εκεί θέλω να
9: γιατί καταλύσω. Γιατί πάντα όταν όσοι είναι στην αντιπολίτευση, και θα επιμείνω σε αυτό, όσοι είναι στην αντιπολίτευση, λένε άμα έρθουμε εμείς θα φάτε με χρυσά κουτάλια. Φεύγει, έρχονται αυτοί και έχουμε τις ίδιες καταστάσεις που συνεχίζονται χρόνια τώρα και εν πάση περιπτώσει
10: δεν κολακεύουμε και κανέναν. Δημήτρη, έχω μια πραγματικότητα. Είμαι βουλευτής αντιπολίτευσης. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θέλω να τα κάνω και δεν μπορώ, διότι δεν εισακούω. Δηλαδή ο ρόλος του βουλευτού της αντιπολίτευσης είναι ένας ρόλος άχαρο. Ένας ρόλος ο οποίος θα πρέπει να φωνάζεις δυνατά, θα πρέπει να μιλάς τακτικά στη Βουλή, θα πρέπει να πηγαίνεις στον κόσμο, να τον καθοδηγείς. Αλλά δεν μπορεί να πράξεις. Δεν μπορεί να πράξεις εσύ. Κάποιος άλλος πρέπει να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ο ρόλος μιανού πολιτικού ολοκληρώνεται όταν γίνει βουλευτής της συμπολίτευσης ή υπουργός. Αλλά δεν είναι και αυτό ο σκοπός τελικά. Εγώ βέβαια αυτός είναι ο στόχος μου. Αλλά θέλω το κόμμα μου κάποτε να είναι στην εξουσία και εγώ βουλευτής. Αν γίνει αυτό, τότε θα αποδείξω και εγώ στο χιωτικό λαό. Όχι, δεν φωνάζω μόνο, αλλά
9: μπορώ
10: και
9: να κάνω κάτι.
10: Είμαι άνθρωπος του πράξη.
9: Να σου ευχηθούμε να το πετύχεις αυτό και.
10: Είμαι βέβαιος ότι θα το πετύχω.
9: Να σου ευχηθούμε.
10: Ότι
9: ο λαός ξέρει.
10: Νομίζω ότι είναι η σειρά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η σειρά της Νέας Δημοκρατίας να κυβερνήσει τις επόμενες εκλογές.
9: Αυτό είπαμε ότι θα
10: όποτε γίνουν οι εκλογές.
9: Αυτό είπαμε ότι θα το επιλέξει ο λαός. Έτσι δεν είναι?
10: Βέβαια, τώρα έχουμε τις δημοτικές και τις νομαριακές εκλογές.
9: Νομίζω ότι έχουμε κατά κόρον ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Λοιπόν, ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στο χιωτικό λαό, μιας και έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
10: Εκείνο που ήθελα να πω είναι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χιώτες, για άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιβάλλουν, για την αγάπη τους και την υποστήριξη στις τελευταίες δύο εκλογές, αλλά και καθημερινά όπου τους συναντήσω, είτε στο δρόμο, είτε στο καφενείο, είτε, είτε στην πόλη, είτε στο Δήμο, όπου έχουμε επαφές με τον κόσμο, νιώθω αυτή την αγάπη και την συμπαράστασή τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμονα στο χιωτικό λαό για την τιμή που μου έχει κάνει και δεν θα τους προδώσω ποτέ. Αυτή την τιμή θα τη θυμάμαι και θα τη συνεχίσω προς την ίδια κατεύθυνση την δραστηριότητά μου, μέχρι τότε, όπως σας είπα και προηγουμένως, που είναι και στόχος μου, να είμαι βουλευτής της συμπολίτευσης και, αν είναι δυνατόν, και υπουργός.
11: Μάλιστα. Δεν είπαμε τίποτα για τα νομαρχιακά και τα δημοτικά. Νομίζω ότι καταφόραμε.
10: Θα πούμε με δύο λέξεις. Είπαμε.
11: Υποστηρίζετε τον Γιώργη Καλουτά.
10: Ο Γιώργο Καλουτά υποστηρίξουμε. Στα Καρδάμιλα έχουμε ξεκαθαρίσει για
11: το Μελιτζάνι. Και, επίσης, και στο Δήμο της Χίου θα βρούμε είστε σε αναζήτηση.
10: Όχι, είμαστε, έχουμε καταλήξει σε δύο-τρεις. Θα μας πεις. Το κόμμα θα το βάζεις. Όχι, εγώ,
11: λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Θανάση Βαρίνο που ήταν σήμερα κοντά μας. Είχαμε την ανθρώπινη διαδρομή του. Είδαμε όμως συγχρόνως και την πολιτική και την συνδικαλιστική του. Κάπου ξέφυγε η εκπομπή μας από το στόχο της που είναι μαρτυρίες από το παρελθόν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, χρειάζονται και αυτοί και αυτές οι διαδρομές. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
4: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
5: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Κατάληψη του σχολικού κέντρου Πυργίου πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών και διαμηνύουν ότι αυτή θα λήξει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Εχθιόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Ηχείως αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστηρήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ, The Wine Dark Sea. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανγιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Παγίδα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς. Αύριο Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή

0: πρόγραμμα δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σιτσάνη θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίο αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του, Παρασκευούλας. Ακολουθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο στις 8.30 το βράδυ με τίτλο «Στο φως της βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυρός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας κάτοικοι των μαστιχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρειο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 78%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
5: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
5: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: to her face. Καλή σας μέρα. You can hear the boats go by. Καλή εβδομάδα, είναι η 21η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026. Το καλοκαίρι όντως είναι ανάμνηση. Την ώρα δεν την αλλάξαμε, θα την αλλάξουμε 25 Οκτωβρίου. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. Οπότε έχουμε καιρό μέχρι τότε. Στο μεταξύ βέβαια πρέπει και ο Δήμος Χίου να εναρμονιστεί λίγο με την εποχή και να δει τι θα κάνει με το δημοτικό φωτισμό.
1: Υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Υπομονή, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνε τραγούδια υπομονή.
1: Υπομονή. Βρες κάτι. Όλα για τα καλοκαίρια βάζεις που είναι ανάμνηση.
0: Έλατε.
1: Με το φθινόπωρο, κοίτα. Αύριο θα βρέξει παντού σε όλη την Ελλάδα πλην Χίου. Δεν δείτε που εδώ δεν θα βρέξει.
0: Όχι μόνο πλην Χίου.
1: Γιατί έχουμε γεμίσει τα φράγματα, τα έχουμε γεμίσει όλα. Γιατί να βρέξει τώρα πρωί-πρωί. Παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Θέλουμε να βρέξει αυτή την περίοδο.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι αγρότης.
0: Ενώ για τους μαστιχοπαραγωγούς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Μαστιχοπαραγωγή. Γι' αυτό άργησαν να εισέλθω στο στούντιο. Ναι, μαστιχοπαραγωγή είπαστε. Ναι.
0: Δεν βλέπω βροχή στον ορίζοντα, όντως.
1: Σε λίγο να ξέρουν εκεί από την περιφέρεια ότι θα καταλάβουν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Άντε γεια.
0: Μη μαστιχοπαραγωγή.
1: Βέβαια, θα μπουν οι γονείς μέσα και δεν θα αφήσουν να γίνει μάθημα. Μπράβο, μπράβο. Να που κάποιος παίρνει ανάποδες. Εντάξει. Τους λένε να κάνουν υπομονή για τα σχολικά λεωφορεία. Η περιφέρεια τώρα. Έχουμε δύο υπομονές στοιχείο. Έχουμε το Μαλαφί και του Ρουλί. Είναι δύο. Έχουμε δύο άγιες υπομονές. Τα λάβατε. Καλημέρα, παιδιά. Είναι και ο πρωθυπουργός μας, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι κάνει?
1: Αλλά βάσα να πω, αφού έχει γενική συνέδευση, αυτό δεν έχει ο ΙΕ. Και...
0: θα συναντηθεί με τον...
1: άμα βρεθούν στον δρόμο, έχει το δω και ένα παστελάκι.
0: Μιλάνε.
1: Και ο άλλος, πώς δεν μιλάνε? Ένα πάνω, είμαι το Ερντογάν. Μπορεί να το κάνει με τον κόσμο, μιλάει. Ένα Παναγία. Α, χαλή σε εμάς θα γίνει, να τον Ερντογάν. Ερντογάν είναι καλά. Εικοστέσσερις του μήνους θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή μια εβδομάδα θα είναι εκεί στο,
1: θα έχει και
0: στο Αμερικά.
1: Βέβαια, θα έχει και συναντήσεις με τους Έλληνες, με τους ομογενείς, με τους επιστήμονες εκεί. Για, θα πάει στο Σαν Φραντσίσκο για το θέμα της θεριτής νοημοσύνης. Έχουν πάθει κολούμπρα όλοι. Λοιπόν, ο Κοδράτος σήμερα γιορτάζει, παιδιά.
0: Ποιος?
1: Έχετε κανένα Κοδράτο?
0: Κοδράτος.
1: Δεν ξέρω εγώ. Ο Κοδράτος ο Απόστολος. Και ο Ιωνάς ο προφήτης.
0: Α, προφήτω Ιωνά, πού το πας αυτό?
1: Ναι.
0: Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη. Ποιος ήταν? Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Η Μάλτα έχει εθνική γιορτή. Γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1964. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανικές Ονδούρες.
1: Όλοι αυτοί.
0: Το 1971 πάλι από τη Μεγάλη Βρετανία. Και η Αρμενία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της το 1991 από τη Σοβιετική Ένωση.
1: Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια, καλημέρα σε όλους. Για όσοι είναι στα σύννεφα και όσοι έχουν πέσει από τα σύννεφα.
0: Ποια σύννεφα? Αφού δεν έχουμε σύννεφα εμείς.
1: Ναι, δεν έχουμε, γι' αυτό λέω όσοι έχουν.
0: Νίκος Καπετανίδης, 1889-1921.
1: Διάβασε ποιος είναι, να ξεμπερδεύω μέλα.
0: Πόντιος δημοσιογράφος και εκδότης. Της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή, που μέσα από τις στήλες του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς πόντιους της εποχής, αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία του ελληνικού στοιχείου. Το 1921, συνελήφθη από μέλη του κινήματος των Νεότουρκων και απαγχωνίστηκε σαν σήμερα στην Αμάσια.
1: Αντεγιά. Λοιπόν, για να μαθαίνουμε και ιστορία, γιατί άμα την ξεχνάμε την ιστορία, αυτή η ρουφιάνα επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, Ναι, που λέτε, είναι θέμα που βρίσκεσαι, στα σύννεφα, στη γη και λοιπά. Έχουν πέσει όλοι από τα σύννεφα με το αποτέλεσμα στη Γερμανία. Γιατί ρε παιδιά, γιατί, δηλαδή έπρεπε να είσαι βλάκας για να μην καταλαβαίνεις τι ακριβώς θα γίνει στη Γερμανία. Ναι, και εντάξει, βέβαια η Γερμανία δεν είναι Γαλλία για να φτάνει στην ακριώση η Ευρώπη, για να γίνει και στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτά δεν ήταν φυσιολογικά να γίνουν. Δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή ο Γερμανός κανένα να του λύνεται κανένα πρόβλημα. Πώς λέει, ας το διάλειο, πάω στα άκρα. Άνοδος των ακροδεξιών, άνοδος των αριστερών, άντε ο άλλος ο Λεβέντης, ο Μέρτς δεν έχει βγει ούτε στο κοινοβούλιο. Έμεινε εκτός. Μιλάμε για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Είναι η ομοσπονδιακή πρώην Γερμανία, έτσι τώρα πια είναι ένα πράγμα, αλλά έχουν τα κρατήδια στα οποία γίνονται οι εκλογές. 4,9 πήρε ο πρωθυπουργός, ο κυβερνήτης, πήρε, δεν βγήκε στη Βουλή καθόλου. Δεν θα παρτιθώ, λέει, μακά εμένα, ο μόνος που είσαι ανέστητος εσύ είσαι. Έχει εδώ πράγμα. Και αυτοί τώρα οι Γερμανοί κάνουν εκλογές, ρε παιδί μου. Δεν βλέπουν ότι και στη Ρωσία. Είχαμε τις εκλογές στη Δούμα. Πούτιν 57%. Με τι τώρα, παίζομαι τώρα. Μετά είναι για κάτι υποδέλυπη. Ωραία. Αυτά είναι με τα σύννεφα σε διεθνές επίπεδο, γιατί έχουμε και τα σύννεφα σε τοπικό, σε...
0: Εντάξει, δεν είναι σύννεφα βροχής όμως.
1: Σε εθνικό επίπεδο, ναι, δηλαδή από εκείνη την...
0: Α, σε εθνικό έχει βροχή,
1: από
0: έχει.
1: Τη μέρα του...
0: Να λες την Αττική θα έχει και μπόρα.
1: Του Μαζονάκη.
0: Ανακαλύψαμε την Αμερική.
1: Λοιπόν, ναι, ρε παιδιά, όπου... Εγώ δεν λέω τηλεόραση, να το ξέρετε. Αλλά όπου πέσω...
0: Χάνεις.
1: Ναι, όπου πέσω σε τηλεόραση, μα όπου πέσω, μπαίνω σε κανένα μαγάζι, μπαίνω σε κανένα αυτό, σε κάτι κομμωτήρια, κάτι αυτά, όπου έχω, παίζουν τηλεοράσεις, ακούγεται το Μασονάκι. Λοιπόν, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν τα έχει πει ο Αϊνστάιν. Δεν έχει πει ότι η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσεις στη βλακεία του ανθρώπου. Δηλαδή άμα ο άλλος και τι λένε, δεν παίρνει κυβέρνηση μέτρα και δεν... Ρε εσύ, άμα ο άλλος πιστεύει ότι είναι 60 χρονών, θα του βγάλουν το αίμα, θα του το ξαναβάλουν και θα γίνει 50, τι να του πεις τώρα αυτού? Όλη αυτή η ιστορία με τους νοτιστές, με τα τέτοια, με τα αίματα, με τα... ξέρετε τι θα έχει ως αποτέλεσμα. Οι γιατροί θα πίνουν σε αμπούδες σε κανένα μήνα όξο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα θα είναι να ανέβει η ταρίφα. Δηλαδή εκεί που έδινες 50.000 και θα σου αλλάξουν το αίμα, θα τους λένε τώρα οι γιατροί, κοίτα να δεις, επειδή είναι και απόρριτα πράγματα και επειδή έχει και ρίσκο η δουλειά, μπορεί και εδώ, 100. 100. Θες 100. Έτσι κι αλλιώς αυτοί που πάνε έχουν λεφτά να σε πνίξουν. Λοιπόν, ας στάσουμε και κανένα γιατρό στο κάτω-κάτω.
0: Τους λες και γιατρός.
1: Ναι, αυτό που λέγονται γιατροί, αυτοί που λέγονται. Άμα επενδύουν στη βλακεία, σου λέει πάρε να φύγετε, πας στο εξωτερικό να κάνει μαλακίες, ας τις κάνετε στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι η ουσία τελικά.
0: Μη βγει και το χρήμα εκτός.
1: Γιατί να αφήνουν το χρήμα να βγαίνει έξω. Α, γίνουν, λέει, οι έλεγχοι. Τι έλεγχοι να γίνουν, ρε? Από την ώρα που άλλος είναι βλάκας, ό,τι έλεγχο και να του κάνεις, αυτός είναι βλάκας. Δεν αλλάζει το κεφάλι του. Και μην νομίζετε ότι γιατί λέει, ακούω, λέει, μα είναι έξυπνοι άνθρωποι, μα είναι επιστήμονες. Ρε, για να είσαι βλάκας, δεν χρειάζεται να μην είσαι επιστήμονας. Είναι άλλο το ένα.

0: Από την ώρα που δεν καταλαβαίνουμε απλά πράγματα, απλά πράγματα, δεν καταλαβαίνουμε ότι γεννιόμαστε και από την ημέρα που θα γεννηθούμε, την ημέρα που θα γεννηθούμε, θα είμαστε με μίας ημέρας. Την ίδια μέρα πεθαίνουμε. Την ίδια μέρα αποβάλλουμε κύτταρα. Γεννιούνται κύτταρα, αποβάλλονται κύτταρα. Γεννιούνται, αποβάλλονται. Γέννηση, θάνατος. Είναι ένα πράγμα. Λοιπόν, άμα είσαι 80 χρονών και δεν κάνεις το σταυρό σου που είσαι υγιής και θες να γίνεις 60, θες να γίνεις 60, κούπα τα ηλίθιε. Τι να τους πιάσουν, τι να πιάσουν, ποιο να πιάσουν. Εδώ μιζάρονται όλοι γύρω-γύρω. Από την ώρα που υπάρχει ο βλάκας και δίνει το χρήμα, θα υπάρχει ο άλλος που θα το εισπράττει. Γιατί να βγαίνει και έξω στο κάτω-κάτω. Έχεις δικαιώσει. Έχεις συνάλλαγμα. Άμα είναι το χρήμα εδώ.
1: Θυμίζουμε ότι το ιδιωτικό κτίριο που λειτουργεί κανονικά έχει τηλέφωνο 2271-08-19-19. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείνετε το ραντεβού σας, περνάτε το όχημά σας. Είναι και δωρεάν ο επανέλεγχος. Σε περίπτωση δηλαδή που σας βρουν κάτι και σας πούνε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που πάλι ορίζεται, πρέπει να ξανάρθεις γιατί πρέπει να φτιάξεις, ρε παιδί μου, τα φρένα.
0: Ναι,
1: λέω ένα παράδειγμα.
0: Αν θες φρένα.
1: Ένα παράδειγμα. Ναι. Ο επανέλεγχος είναι δωρεάν. Κλείνετε λοιπόν το ραντεβού και ξενιάζετε, γιατί μετά αναλαμβάνουν εκείνοι να σας ειδοποιούν και πότε θα ξαναπεράσετε.
0: Ναι.
1: Οπότε με αυτό. Έχει και σαν σήμερα. Ας πούμε και αυτό, για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Δεν θυμάται βέβαια κανείς, γιατί αυτό έγινε το 1933.
1: Πεθαίνει ο Ιωάννης. Στοιχείο, έτσι, ο Ιωάννης Κουντουράς.
0: Ο Ιωάννης Κουντουράς.
1: Στα αυτό... βιβλία σου ήταν κλινικάρχης, δεν ήταν?
0: Δεν μπορεί να μας λέει τίποτα εμάς. Ο Ιωάννης ο Κουντουράς είχε την πρώτη στην ουσία μεγάλη σύγχρονη για την εποχή ιδιωτική κλινική, η οποία ήταν, ναι, στα δικαστήρια απέναντι.
1: Στα δικαστήρια?
0: Ναι, εκεί που είναι το δικαστικό μέγαρο. Όχι το καινούργιο που θα γίνει.
1: Στα δικαστήρια απέναντι, εκεί που. Στο Σουένιο, δίπλα. Αλλά εκεί που είναι το ειρηνοδικείο, πού? Όχι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: γιατί
0: πάνω,
1: ένα άλλο.
0: Πάνω γράφει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει πρόσβαση για άτομα με αναπηρία.
0: Α, μπράβο, εκεί. Άμα θα πάω στον εισαγγελέα και κάνω μήνυση στην Υπουργή Δικαιοσύνη, λέω εγώ, το σκέφτηκα να το κάνω, αλλά βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Α, πάω και να κάνω. Μηνύω την Υπουργό Δικαιοσύνη. Α, δώσω μια τέτοια, έχει για όλη τη μάνα. Θα το καθιστάρικο, α, μιλήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Τον μηνύω, διότι δεν έχει.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Για ειδικές ανάγκες.
1: Θες την απάντηση?
0: Θα την πάρει την.
1: Έστηκε.
0: Ο Υπουργό.
1: Και το Υπουργείο μαζί.
0: Αυτά όμως τα έστηκε θα μαζευτούν.
1: Εντάξει.
0: Θα κάνουν ταμείο στο τέλος.
1: Μια χαρά.
0: Στο τέλος θα κάνουν ταμείο.
1: Καλά, εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Κουντουράς,
1: στο νησί κηρύσσεται τριήμερο πένθος.
0: Μεγάλος κλινικός.
1: Και ενδεικτική του κλίματος είναι η εξής αναφορά της τότε εφημερίδας Νέας Χίου.
0: Διάβασα το. Για να δείτε ποιος ήταν ο Κουντουράς. Ο Κουντουράς ήταν Μυτιλινιός. Ήταν Μυτιλινιός και ήρθε στη Χίο, κόλλησε στη Χίο.
1: Έγινε και. Είχε εκλεγεί κιόλας.
0: Γερουσιαστής.
1: Γερουσιαστής, είχαμε γερουσία.
0: Είχαμε γερουσία, ναι. Κόλλησε λοιπόν στη Χίο, έγινε χιώτης στην ουσία και παντρέθηκε και την κόρη του Ροδοκανάκη. Του γιατρού του Ροδοκανάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά, ναι. Συμφορά μεγάλη ισόλην την Χίον, ο πατέρας της φτωχολογιάς, ο λαοφιλής γερουσιαστής μας Ιωάννης Κουντουράς, ο μεγάλος της Χίου ανθρωπιστής, ο πατριώτης, ο ιδεολόγος, ο αλτρουιστής, ο μεγαλόκαρδος, ο συναισθηματικός, ο προστάτης της εργατιάς, ο λατρευτός ευεργέτης, ο σεμνός χιλιάδων πολιτών, ο αγαπημένος όλης της Χίου ιατροχειρουργός, ο γλυκής, ο πονετικός μας ελεήμων, ο φιλάνθρωπος, ο στοργικός χιώτης, δεν υπάρχει πλέον εις τη ζωή. Απέθανε. Άλλο χαρακτηρισμό δεν είχαν, έτσι.
0: Ήταν φοβερό, δηλαδή. Τριήμερο πένθος ήταν, παιδιά, στοιχείο του θάνατο του Κουντουρά.
1: Μπράβο.
0: Και η τραγική που είναι η μοίρα, πέθανε πριν από τον πεθερό του.
1: Το Ροδοκανάκι.
0: Ναι, ναι, μετά από λίγο πέθανε και ο Ροδοκανάκης, αλλά πέθανε πριν από αυτός. Ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή. Τώρα μπορεί να μην λέει τίποτα αυτό στο σύνδεσμο.
1: Εδώ έχουμε βγάλει.
0: Ναι, βεβαίως πάλι.
1: Πού?
0: Τώρα δεν παθημηθώ, αλλά υπάρχει. Ναι. Λοιπόν.
1: Διαφημίσεις.
0: Διαφημίσεις, ναι.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Καλημέρα, Χίος, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Διανύουμε την
10: 406η
12: μέρα που η Χίος παραμένει χωρίς λεωφορεία. Εάν δεν υπογράψει ο Μπολάς, εγώ δεν θα πω ότι τα λεωφορεία ξεκινήσανε.
10: Πώς θα το πεις αφού δεν ξεκίνησε?
12: Μπράβο. Τα λεωφορεία έχουν ξεκινήσει στο μυαλό της περιφέρειας. Στην πράξη η υπογραφή δεν έχει πέσει. Οι λεωφορεία δεν έχουν μπει. 406 μέρες ανεπρόκοποι αφήνεται τυχείο χωρίς λεωφορεία. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τα μαθητικά δρομολογία. Με τη διαφορά τα έχουν μπερδέψει τώρα αυτοί. Νομίζουν πως τα νοτιόχωρα είναι βορειόχωρα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι και θα το διαπιστώσετε αμέσως τώρα.
10: Καλημέρα, κυρία Αντωνίου.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε έξω από το Δημοτικό Σχολείο στο Πυργή. Πλέον μετά από 10 μέρες λειτουργίας του σχολείου δεν υπάρχει μεταφορά για τα παιδιά μας. Όλοι οι γονείς αποφασίσανε σε συνάντηση που έγινε πριν λίγες μέρες με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ότι θα προβούμε στο κλείσιμο του σχολείου, θα γίνει κατάληψη του σχολείου. Μας ζητάνε να κάνουμε υπομονή. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε κινητοποιηθεί τόσο έντονα. Μάλλον θα μας ξεχνάγαν ότι υπάρχει και σχολείο στην Νότια Χίο.
12: Το μόνο σίγουρο.
13: Το μόνο σίγουρο, κύριε Τζούμα, είναι ότι θα κάνουν και εκείνη υπομονή να ανοίξει το σχολείο όταν θα περάσει το πρώτο ταξί, το πρώτο λεωφορείο ή το πρώτο ελικόπτερο να πάρει τα παιδιά μας και να τα φέρει στο σχολείο.
12: Μάλιστα.
13: Αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν θα λειτουργήσει ούτε σήμερα. Και αν χρειαστεί δεν θα λειτουργήσει το επόμενο δεκαήμερο της υπομονής. Όλοι πρέπει να κάνουν υπομονή, όχι μόνο εμείς.
10: Ναι. Πόσα παιδιά είναι αυτά που μετακινούνται στο Δημοτικό του Πυργιού και υπάρχει το πρόβλημα?
13: Είναι 30 παιδιά.
10: Επί συνόλου, αν γνωρίζετε?
13: Από τα 58.
10: Α, πάνω από τα μισά.
13: Ναι, δηλαδή πάμε να το κάνουμε μονοθέσιο.
10: Μάλιστα.
13: Δηλαδή σε λίγα χρόνια θα κλείσουν τα σχολεία. Απλά θέλουν να δουν πόσο αντέχουμε. Είδατε, δεν έχουμε τα υπεραστικά, τώρα δεν έχουμε τα σχολικά, αύριο μεθαύριο δεν θα έχουμε γιατρούς, παραμεθαύριο δεν θα έχουμε δρόμους και πάει λέγοντας. Και όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν οι προεκλογικές μάχες, θα έρχονται να μας φύγουν τα χέρια. Προεκλογικός αγώνας γίνεται καθημερινά, όχι ένα μήνα πριν τις εκλογές.
12: Μπορεί πριν από αυτό να έρθει ο Ερντογάν, εμείς την αγροκέστε.
13: Ναι, μπορεί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να έρθει αυτό και τελικά να είναι η σωτηρία μας και τόσα χρόνια να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα.
12: Μάλιστα.
10: Τώρα δηλαδή, έχετε αποφασίσει οι γονείς να κλείσετε το σχολείο.
13: Οι γονείς θα κλείσουν το σχολείο. Έχουν κλείσει το σχολείο οι γονείς. Μάθημα δεν πραγματοποιείται και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μάθημα εάν δεν μεταφερθεί και το τελευταίο παιδί από τα νοτιόχωρα και να φτάνει με ασφάλεια στο σχολείο. Έχουμε γίνει ταξιδίδες, φορτώνουμε τα παιδιά στιβαγμένα στα αυτοκίνητα μέσα με κάθε ευθύνη του οποιοδήποτε οδηγού και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Έπρεπε 6 μήνες πριν τις 11 Σεπτεμβρίου να έχουν ανοίξει το διαγωνισμό και να έχει βγει ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφέρονται τα παιδιά μας. Δεν είναι η απάντηση ότι είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Ποιος έχει το δικαίωμα να πει ότι τα παιδιά μας δεν είναι προτεραιότητα?
12: Μάλιστα, κύριε Αντωνίου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στο σχολείο του Πυργίου έχουμε κατάληψη.
13: Κατάληψη.
10: Από τους γονείς.
12: Από τους γονείς.
13: Από τους γονείς. Από τους γονείς.
10: Ναι.
13: Μάλιστα. Έχουμε αφήσει όλες τις δουλειές μας. Ναι. Έχουμε αφήσει όλες τις υποχρεώσεις μας. Έχουμε πάρει άδειες. Και είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε για όσο χρειαστεί. Αφού ούτως ή αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα στο σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
12: Ο κύριος Προπονάς, ο νηπιαγωγός εκεί στο Πυργί, έχει γράψει ένα άρθρο στην Αλήθεια.
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
12: Και ο άνθρωπος προτείνει συγκεκριμένα...
13: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Τζούμα, οι ανέφινα υπεύθυνοι που κάθονται πάνω στις παχυλές τους καρέκλες δεν έχουν μάλλον το μυαλό, τη διάθεση ή τη θέληση να βρουν λύσεις. Πρέπει να βρίσκουμε εμείς λύσεις.
12: Μάλιστα. Εξηγεί λοιπόν ο Προπονάς ότι υπάρχουν λύσεις, τις αναφέρει ποιες είναι.
13: Φυσικά, ένα... τους τα δίνει και έτοιμα.
12: Μάλιστα. Και αναφέρει και την ιδιαιτερότητα που έχουν τα χωριά, ότι το πρωί οι γονείς είναι στα μαστίγια.
13: Είναι μόνο τα μαστίγια, κύριε Τζούμα. Ναι. Είναι παντού. Είναι... Και να σας πω και κάτι άλλο. Όπου και να ήταν και στο σπίτι τους να ήταν, λέγεται δωρεάν ελληνική παιδεία. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έπρεπε να μεταφέρετε τα παιδιά μας στο σχολείο με ασφάλεια.
12: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
13: Αυτό το πράγμα, το ότι είμαστε μονίμως δύο ταχυτήτων νησί και τα νότια ή τα βόρεια είναι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επιλογή, είναι απαράδεκτο. Ας μας πούνε να σηκωθούμε να τα μαζέψουμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Ούτως ή αλλιώς τα παιδιά μας είναι θέμα χρόνου να σηκωθούν, να τους δείξουν μια μούτζα και να σηκωθούν να φύγουν. Και μετά ψάχνουμε να δούμε γιατί ερημώνει η Ήπεθρος.
12: Μάλιστα, κύριε Αντωνίου, μάλιστα.
10: Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι άλλο.
12: Θα είμαστε σε επαφή, θα είμαστε σε επαφή. Αν θέλετε, στείλτε μου μια φωτογραφία από εκεί, αν θέλετε.
13: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Περιμένω. Ευχαριστώ
13: πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
10: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
12: Ανεπρόκοποι, θα πάτε τέλος ημέρα να πάρετε το μισθουδάκι. Θα πάτε. Δεν διαφέρει με αυτή η κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα περιφέρειας, είναι και θέμα κυβέρνησης. Οι ανεπρόκοποι είναι και πιο πάνω. Θα πάτε ή δεν θα πάτε, ρε παιδιά. Μα δεν πάτε, να το δούμε το θέμα. Μα δεν πάτε, να πληρωθείτε. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να ζήσουν και να αγωνιστούν. Δεν είναι όλοι μωρόχαυλοι. Καταλάβατε. Έτσι.

0: Καλημέρα κύριε Γιώργο Αμπαζή.
1: Καλημέρα Ειρήνη, καλή εβδομάδα να έχουμε, και δεν το βλέπω. Η τοποθέτηση της μητέρας ήταν καταπέτυση. Πάμε προς το πυργί, πάμε προς το δημοτικό σχολείο. Θα λέγα το εξής, δεν θέλουν να το λύσουν. Από τον Αύγουστο έχουμε την ίδια κουβέντα και επειδή με ξέρετε θα αναφερθώ στο
2: Γιώργη, ονόμα. Γιώργη, γιατί δεν θέλουνε.
1: Μισό λεπτό Γιάννη μου. Και ο Νίκος ο Νύχτας και ο Στέλιος ο Καμπούρης, ο οποίος είχαν να είναι και δάσκαλος παλιά, δεν κατανοούν ότι μιλάμε για σχολείο. Έχουν μείνει και έχουν ταμπουρωθεί πίσω από τη γραφειοκρατία των αναρτήσεων των δημοπρασιών. Μια διαδικασία η οποία, σας το λέω υπεύθυνα, δεν πρόκειται να τελειώσει πριν τον Νοέμβριο.
0: Μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
1: Μπορούν, αγαπητή Ειρήνη.
0: Δηλαδή...
1: Κοίταξε με, άκου να δεις. Σε πολλά πράγματα, σε πάρα πολλά πράγματα, είπα και προχθές τη σύσκεψη των γονέων των υπηαγωγείων του 7ου και του 11ου. Σε πολλά πράγματα, μα σε πάρα πολλά πράγματα, βγάζουν χρήματα και κάνουν μια σειρά από δουλειές χωρίς να υπάρχει η διαδικασία της απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής. Εδώ και πόσες μέρες...
0: Εννοείται απευθείας ανάθεση.
1: Ναι, τους λέω, πηγαίνετε και το είπε και ο ίδιος ο Περιφερειακής στην προηγούμενη επίσκεψή του στο νησί, όχι τώρα με τους πρέσβεις. Κάντε αυτό το πράγμα. Όμως εκείνοι δεν το κάνουν. Γιατί είναι αυτή η λογική, αυτή η φιλοσοφία. Να ταλαιπωρούν τον κόσμο, να ταλαιπωρούν τα παιδάκια και να ακούγονται αυτά που ακούγονται από τη μητέρα.
0: Μα μισό λεπτό, δηλαδή, μισό λεπτό. Θέλουν και ο Βρουλής και ο Καμπούρης να ταλαιπωρούνται.
1: Δεν είπα Βρουλής, είπα ο Νύχτας και ο Καμπούρης.
0: Ο Νύχτας, ναι. Θέλουν ο κόσμος να ταλαιπωρείται, δηλαδή κακό όχι, δεν τους κάνει.
1: Όχι, είναι τυπολάτρες. Θέλουν να ακολουθήσουν την τυπική διαδικασία. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική. Είναι πολιτική υπέρ κάποιων συμφερόντων. Και εμείς λέμε, κάντε μια απευθείας ανάθεση, δώστε στον σκι ιδιώτη το δρομολόγιο να πάει να το κάνει μέχρι σώτου, κάντε τη διαδικασία αυτή που θέλετε να κάνετε. Γιατί δηλαδή να τηλεπωριόμαστε.
2: Αν νομικά δεν μπορούνε.
1: Γιάννη, σε παρακαλώ, ζούμε στοιχείο, ζούμε στην Ελλάδα και τα πάντα γίνονται. Όταν είναι όμως να γίνουν για τον κόσμο, για τον λαό, ποτέ δεν μπορούνε. Ας παρανομήσουν και ας πάνε στο δικαστήριο να πούνε ότι παρανομήσαμε για το όφελος των παιδιών. Πώς θα γίνει δηλαδή. Οι ψυχούλες αυτές δεν έχουν δικαίωμα να πάνε στο σχολείο. Δεν έχουν δικαίωμα να κάτσουν στο δρανείο. Πώς θα νιώσουν αυτή τη χαρά και την αλλαγή στη ζωή τους. Όταν το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία φαίνεται απέσια απέναντί τους. Πρέπει τέλος που να καταλάβουν κάποια πράγματα. Η ζωή είναι ζωή. Τον παιδιό μας.
2: Μάλιστα. Εντάξει Γιώργη.
1: Θα τα πούμε και από το παιδί.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν,
0: μα έχει δίκιο. Πρέπει να βρεθεί.
2: Ακούσαμε τον κύριο Νύχτα, τον κύριο Καμπούρη. Ο Καμπούρης είναι και δάσκαλος.
0: Δηλαδή,
2: και αγαπάει τα παιδιά, τα αγαπάει πολύ τα παιδιά ο Στέλιος. Θέλω να ακούσω κι εγώ ρε παιδί μου, πώς τα καταφέραν αυτό. Πώς τα καταφέρατε έτσι πάλι. Κάνουν οι γονείς του παιδιού κατάληψη. Έχουμε ένα σχολείο το οποίο έχει 60 παιδάκια. Μαζεύει τα παιδιά από όλα τα χωριά. Δηλαδή, εκεί έπρεπε να δίνουμε τι να σου πω, αυτό που δεν έχουμε, ας πούμε, για να καθίσουμε τη ζωή στα χωριά μας. Και τώρα μας κάνουν κατάληψη και βγαίνει η πρόεδρος του χωριού και λέει ας έρθει ο Ερντογάν να ησυχάσουμε. Δηλαδή τώρα έχετε φτάσει στον κόσμο, στο αμήν.
3: Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου.
2: Έχετε, ναι, μια γυναίκα ψυχρωμένη, ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Αυτό που λέει βέβαια ξέρω ότι είναι υπερβολή.
3: Κάθε υπερβολή.
2: Θέλω να πω όμως πού έχετε φέρει τον κόσμο. Έχετε αφήσει ρε ανεπρόκοπη το νησί 406 μέρες χωρίς λεωφορεία. And you want to travel
0: blind and you think maybe you'll trust him for his time. Καλημέρα κύριε Μιλωνάδη.
4: Καλημέρα, με βαριά καρδιά, με αυτά που ακούω. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την κυρία Αντωνή που δεν τη γνωρίζω και τον Γιώργη τον Αμπαζή που γνωρίζω και να συνταχθώ μαζί του σαν απλός πολίτης γιατί δεν υπάρχει τίποτα όπως είπε ο Αμπαζής που δεν λύνεται. Με τον τρόπο που υπέδειξε.
2: Έλα,
4: και αν θέλετε ας παρανομήσουν και ας διωχθούν. Έτσι. Θα πάμε όλοι μαζί στο δικαστήριο να του αθώσουμε.
5: Έλα μου, ωραία. Ας δώσουν σε ένα πολιτιστικό σύλλογο 5.000 δραχμές και ο πολιτιστικό σύλλογο να τα πας ταξίμετα.
4: Γιάννη,
5: άμα θέλουν, βρίσκουν λύσεις τώρα.
4: Έχεις δίκιο. Βέβαια, χθες πήγα και από το δρόμο που εγκαινίασαν οι πρέσβεις. Είδα εκείνο τον κόμβο των ωραίων κτλ.
3: Και τον άλλο.
4: Ναι, είδα και τους πριν και μετά κτλ. Αυτά τους αφήσαν επίτηδες έτσι για να φαίνεται πόσο
3: η διαφορά. Ναι. Ναι, ναι. Ναι.
4: Τα γράψεις και εσύ, Ειρήνη. Αρχίζεις και με αντιγράφεις. Είδα βέβαια ότι για να πας από το Χαλκιό στη Βιάλ στοιχηματίζεις κορώνα γράμμα τη ζωή σου. Διότι έχουν απλώς διακόψει την διπλή γραμμή και σου λένε παίρνα, αλλά με ευθύνη δικιά σου.
5: Ο Θεός βοηθός.
4: Πήγα και στη Βιάλ. Πήγα και στη Βιάλ και είδα την πολιτεία που έχει δημιουργηθεί εκεί με διοικητή το φίλο μου τον Γιάννη τον Ξενάκη. Αλλά εγώ πήγα και μέχρι το Ζηφιά σε ένα άλλο φίλο μου Γιάννη Ξενάκη και βγαίνοντας από το Ζηφιά για να γυρίσω πίσω έκανα το σταυρό μου άλλη μια φορά. Yes. Διότι την ώρα που πας να βγεις σου έρχονται από τον Άγιο Γιώργη τρέχοντας του Μπουμπουνιτού ενώ έχει χώρο για ένα κυκλικό κόμβο με πολύ μικρή δαπάνη.
3: Καλημέρα.
5: Εντάξει, Δήμη, καλημέρα.
4: Ναι, σας αφήνω και ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα.
6: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
7: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
6: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
7: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
6: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
8: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
9: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
10: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
11: Α, Μαστροπαντελής.
10: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
11: Μαστροπαντελής.
10: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
11: Μαστροπαντελής.
10: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
12: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
12: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
13: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
14: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
15: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
14: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
15: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
14: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
16: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
17: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
18: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
19: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
20: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
21: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Το Δύο Αιγαίος γιορτάζει τα 40 χρόνια του. Συνεχίζει λοιπόν τις εγγραφές του, λειτουργεί στην Οδό Αδελφών Ράλι 31 στο κέντρο της πόλης, 2271-041-074, και με καινούργια τμήματα, μην το ξεχνάμε, που είναι τα ρούχα της μουσικής για παιδιά από 2,5 ετών και το πρωτοποριακό σύστημα εκμάθησης αρμονίου από 4 ετών. Και επίσης ένα ακόμη νέο τμήμα παιδικού τραγουδιού και μουσικής αγωγής για παιδιά ηλικίας από 7 ετών. Χώρια βέβαια όλα τα υπόλοιπα μουσικά όργανα που μπορείς να μάθεις στο Οδείο, έτσι.
1: Λοιπόν, το λοιπόν 8:41 λεπτά, να μην το χάσετε το Δομήνικο Ψάρτη την Πέμπτη το απόγευμα και το βράδυ στην εκπομπή αυτό.
0: Ψάρτη στο επώνυμο.
1: Ψάρτη στο επώνυμο, ναι.
0: Δομήνικο στο όνομα.
1: Ναι, ναι. Χιώτης, 94 ετών, 55 χρόνια ιερέας στην Αθήνα και 15 χρόνια στοιχείο της Καθολικής Εκκλησίας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, σοφός. Ακούτε που σας λέω, σοφός, ναι. Λοιπόν, με αήρεμη φωνή, νυφάλια φωνή, ήρεμη, σοβαρή κλπ. Υπομονή τώρα θα κάνετε στην περιφέρεια, θα κάνετε υπομονή, παρακαλώ πολύ, υπομονή μέχρι να βάλετε, να δρομολογήσετε λεωφορείο, ταξί για το σχολείο κέντρο των νοτιοχώρων. Δεν θα δουλεύει το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Τα συγχαρητήριά μας στην περιφέρεια που τα κατάφερε τόσο καλά. Λοιπόν, ο προπονάς, ο ψυχωμένος νηπιαγωγός του Πυργίου, έχει ένα άρθρο στην Αλήθεια που άμα το διαβάσατε είναι, τι να σας πω δηλαδή, είναι 1, 2, 3, 4, τι πρέπει να κάνουν για να πει αύριο το πρωί ταξί, τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, και για ποιο λόγο και ειδικά στα νοτιόχωρα πρέπει να υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Εντάξει, εκεί τώρα βλέπετε πως το ένα δίνει μετάλλο, έτσι. Δεν έχει τη δικαιολογία να πει κάποιος, ρε γαμώ το, εντάξει, υπάρχει δυστοκία, δεν τα καταφέραμε, δεν υπάρχει γραφειοκρατία, πάρετε το λεωφορείο και πηγαίνετε. Ούτε λεωφορείο έχει. Τόσο άχρηστη. 406 μέρες άχρηστη. Με κεφαλαία γράμματα είσαστε άχρηστοι. Ανίκανοι. Θα μπορούσατε να πείτε τα παρτάμε και φεύγουμε. Ας έρθουμε κάποιοι άλλοι, δεν μπορούμε. Το ίδιο με τα σχολικά λεωφορεία τώρα. Λοιπόν, πάμε στους άλλους διαφόρτους. Έχει ο Σύλλογος Συνεκεσμένων Δωματίων κάνει μια καταγγελία, μια αναφορά.
0: Καταγγελία για πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλης και του Τελωνίου Χίου. Καλέ μέσα, κάνουν εργασίες.
1: Εδώ δεν φτάνεις. Νότι
0: κάναμε και αγιασμό.
1: Νότι μηταράκι, εδώ θέλουμε 10 μηταράκιδες.
0: Στον αγιασμό.
1: Δεν φτάνει ο μηταράκι. Ο ένας μηταράκης δεν φτάνει.
0: Τι κάναμε στον αγιασμό, τι αγιάσαμε.
1: Δεν φτάνει ο μηταράκης ο ένας, παιδιά. Ναι. Θέλει 2, 3, 4, 5, δε.
0: Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασία για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022. Με τι έχουμε τώρα. Δεκέμβριο του 26.
1: Έλα, μόλις
0: 4 χρόνια έχουμε περάσει.
1: Βρισκόμαστε
0: στο Σεπτέμβριο του 26. Σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές. Και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Όχι απόλυτο μηδέν. Γιατί δεν ήταν έτσι. Βάλαμε απ' έξω και.
1: Λινάτσες.
0: Ναι, και σχέδια.
1: Και σχέδια.
0: Του πώς θα γίνει.
1: Και το αναθέσαμε και στο στρατό. Και έγινε και εργολαβία.
0: Ο ανάδοχος λέει προσανατολίζεται ήδη σε έτοιμα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 28. Τι έχουμε τώρα.
1: Διότι λέει μέσα τα βρήκανε στραβά όλα τα πατώματα, αυτό το ένα το άλλο. Δηλαδή.
0: Α, εντάξει.
1: Το κουτρούλιο γάμο.
0: Ούτως ή άλλως μη σκάτε, του χρόνου δεν θα έχουμε το αεροδρόμιο.
1: Μπράβο. Θα είμαστε μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα. Το Χίος μπροστά έβγαλε ανακοίνωση και λέει από τώρα λέει πρέπει να προβλέψουμε για διπλό δρομολόγιο πλοίου, διότι σε λίγο έχουμε.
0: Για επιπλέον, όχι.
1: Ναι, επιπλέον. Ναι. Γιατί λέει δεν θα έχουμε σε λίγο.
0: Για δύο μήνες. Νομίζουν ότι θα ισχύσει το δύο μήνες.
1: Μα τι, είσαι καλά.
0: Νομίζουνε.
1: Στο Χίος μπροστά. Αφού τα κάνανε οι αρχαίοι Έλληνες. Το προλαμβάνει, λέει, είναι.
0: Καλά, και αυτό το λέγανε. Το λέγανε, το κάνανε.
1: Κατάλαβες, άστο να πάει στα γκρέμια, ό,τι βγει. Πάμε και που βγει. Πάμε και που βγει. Εκεί αλέθη η μηχανή, αλέθη η σκόνη να πούμε και πάει, πάει, πάει με την Αραμπά. Με την Αραμπά, θα κλείσει το αεροδρόμιο για 2 μήνες. Πρέπει να κλείσει 2 χρόνια. Λοιπόν, είναι ίσως της ευτυχίας, είναι όλοι ευτυχισμένοι. Ας σου πω, άμα ξέρω, η Εμινέ του κάψει το ριζόγαλο, τα λένε. Ναι, γίνεται καλαμπούρια. Λοιπόν, αλλά να μην τα ανακατέψουμε όλα μαζί τώρα. Ας μείνουμε στο σχολικό κέντρο νοτιών χώρων. Λεωφορεία και λεωφορεία υπάρχουν. Και λεωφορεία υποτίθεται δρομολογούνται, αν υπογράψει ο Πολλάς. Και ταξί υπάρχουν 100, έχει 2 ταξί μεγάλα με 8 θέσεις, με μια χαρά εξυπηρετούνται οι κάτοικοι. Λοιπόν, βρείτε τρόπο να λύσετε το θέμα. Οι δε άλλοι ηλίθιοι, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι ρε, είσαστε ηλίθιοι. Δεν γίνεται, είσαστε μαλθάκες. Δεν γίνεται, αν λέτε δηλαδή σε ένα ταξιτζί, μόνο όταν έχεις φόρτο θα παίρνεις λεφτά. Δηλαδή, αφήγει από το αλμόλια το ταξί, απάει στο Λυθί να πάρει το παιδάκι. Έτσι, απάει στο Πασά λιμάνι, απάει στο λιμάνι μεστών, απάρει το παιδάκι και θα μετρήσει το κόμιστρο από το λιμάνι των μεστών στο πυργί. Όχι να πάει εκείνο στο τραγούδι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, πού τα βρήκατε ρε ηλίθιοι? Ποιο μαρθάκα θα βρείτε να κάνετε τέτοια σύμβαση?
0: Έχεις καιρό να πας στη γιατρό σου, ε? Ας βάλω διαφημίσεις.
1: Ελένη, να έρθω, Ελενάκη, να κάνω μια απόδειξη.
0: Νομίζω πως χρειάζεσαι ένα check-up.
1: Να πάω στο ψυχίατρο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα Χίος, έχουμε sleepy days μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου στα εντός. Το εντός του Χίου λειτουργεί στη λεωφόρο ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου μπορούμε να βρούμε στρώματα με έκπτωση έως και 60%, όχι μόνο στρώματα και κρεβάτια. Αλλά εγώ θα σας πω για στρώματα. Στρώματα King Coil, Serta, Royal Crown, για άνεση και ξεκούραση που κάνουν τη διαφορά. Μπορούμε λοιπόν να πάμε εκεί, να ανακαλύψουμε το στρώμα που ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες και να κάνουμε έναν πολύ καλό ύπνο. Γιατί ο καλός ύπνος είναι προϋπόθεση για όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι 60% λοιπόν έκπτωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Επωφεληθείτε. You can trust her, for she's touched.

Μια καλή είδηση στα όσα στενάχωρα λέμε εδώ και αρκετή ώρα, από τις 8 βασικά που έχουμε ξεκινήσει, είναι ότι η Χίος θα αποτελέσει το σκηνικό του νέου μυθιστορήματος της διάσημης συγγραφέας Βικτόριας Χίσλοπ. The Wine Dark Sea. Έτσι ονομάζεται το νέο της μυθιστόρημα και όπως αποκάλυψε η ίδια, την ενδιαφέρει ακριβώς επειδή δεν εξαντλείται στην εικόνα της παραλίας, αλλά λόγω μαστίχας, μεσαιωνικών χωριών, ναυτικής ιστορίας, αρχοντικών και του παλιού λοβοκομείου, είναι ένα πυκνό πολιτιστικό τοπίο που την εμπνέει ή που την ενέπνευσε καλύτερα, γιατί μάλλον το βιβλίο είναι και έτοιμο. Η ίδια επίσης εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της ότι στις μικροσκοπικές συνούσες με τη βαριά ναυτική παράδοση θα μπορούσε ακόμη και να μείνει αρκετό καιρό ώστε να γράψει ακόμη ένα βιβλίο. Είδατε που το υπανάπτυκτο του τοπίου μας εμπνέει και συγγραφείς. Μην παρεξηγήσετε που το λέω επανάπτυκτο, γιατί ένας τόπος που δεν έχει για 406 μέρες λεωφορείο να μετακινήσει τους ανθρώπους του και τώρα δεν έχει και μέσο για να μετακινήσει τα παιδιά του να τα πάει στο σχολείο, είναι επανάπτυκτος.

Πάντως συνεχίζουμε τους ψεκασμούς για το δάκο της ελιάς. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, έχει ένα εξαράκι, σε μπουφόρια εννοώ. Όχι, 4 με 5. Με αυτό τον καιρό ψεκάζουνε. Θα μου πεις, μπορεί να μην φυσάει εκεί που ψεκάζουν. Ναι. Απ' την άλλη, πολλοί λένε ότι αυτός ο ψεκασμός, τον οποίο τον πραγματοποιεί η περιφέρεια κάθε χρόνο, και αυτός είναι και ο τρίτος, όπως είπαμε προηγούμενα, κατά σειρά, και που γίνεται σε όλες τις περιοχές του νησιού, όπως και σε όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και για τα οποία δίνεται ένα ικανό ποσό χρηματικό, πάει στο Βρόντο. Μήπως λοιπόν, αντί να ψεκάζουμε στο Βρόντο, κάνουμε καμιά ανάθεση σε κάνα ταξί να μεταφέρει τα παιδάκια, λέω εγώ τώρα. Γιατί οι κατ' επάγγελμα αγρότες λένε ότι είτε ψεκάσετε είτε δεν ψεκάσετε, ένα και το αυτό είναι. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι και αγρότησα, δεν το ξέρω το πράγμα, ακούω τι λένε οι άλλοι. Χώρια που τα συνεργεία περνάνε και ψεκάζουν ότι βλέπει πεθερά, όπως σκουπίζουμε ότι βλέπει πεθερά, κάπως έτσι.

Βελγία, λέει, και στον Καναδά οι συμβάσεις μεταφοράς περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής καυσίμου. Αν αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η αποζημίωση του μεταφορέα προσαρμόζεται αυτόματα και επιπλέον υπολογίζονται πλήρως τα κενά χιλιόμετρα η διαδρομή επιστροφής ή προσέγγισης του οχήματος, ώστε ο επαγγελματίας να μην έχει κρυφό κόστος. Είναι αυτό για το οποίο βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός που έγινε φέτος για τα νοτιόχωρα. Εκεί, λέει, τα τοπικά ταξί και μικρά λεωφορεία δεν εκτελούν μόνο σχολικά δρομολόγια. Το πρωί μεταφέρουν τους μαθητές, τις υπόλοιπες ώρες καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησης ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία ή κατοίκων χωρίς δικό τους όχημα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του τοπικού μεταφορέα ταξιτζή όλο το χρόνο και καθιστούν τη συμμετοχή τους στις σχολικές μεταφορές εγγυημένο εισόδημα και όχι ζημιογόνα αγκαρία. Ε, παιδιά, έλεος, ας πούμε, τι είναι εδώ, Σουηδία ή Φιλανδία, Νορβηγία μήπως, έλεος, ας πούμε.

0: Σήμερα και την Πέμπτη να ξέρετε ότι δεν θα έχει ρεύμα. Βασικά, αν έχει ακολουθηθεί το πρόγραμμα, έχει ξεκινήσει ήδη η διακοπή ρεύματος στην περιοχή Αγίου Γιαννιού Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Και σήμερα και την Πέμπτη, 8 με 3, γιατί να μην είναι ένα επτάωράκι. Αύριο τώρα ρεύμα, αύριο και την Παρασκευή δεν θα έχει παγίδα. Ενώ την Τετάρτη δεν θα έχει ο Άγιος Γιώργης Οικούσης. Έχουμε ξαναπεί, το δίκτυό μας είναι πολύ μεγάλο και ώσπου να φτάσουν από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη, χαλάει το πρώτο που έφτιαξα. Ήρθες να μας πεις γεια.
1: Τι να κάνω, αφού μου έχει πει.
0: Τι να κάνω,
1: αφού μου το έχει πει η Ελένη.
0: Α, πήγες να ηρεμήσεις.
1: Μου λέει, θα πηγαίνεις.
0: Ήπιες ένα ποτηράκι νερό.
1: Μου λέει, θα πηγαίνεις να γράφεις.
0: Όχι ακόμα.
1: Ακούς, θα πηγαίνεις να γράφεις, μου λέει.
0: Ναι.
1: Νερό
0: νόνισε. Θα πιεις στο τέλος της πενταετίας. Γιατί πια είναι πενταετίες οι θητείες των δημάρχων. Στο τέλος της πενταετίας, Μαλαφή.
1: Στην υγειά μας και καλή επιτυχία.
0: Και καλά κρασιά.
1: Συγχαρητήρια μας, παιδιά. Μεγάλη επιτυχία. Η μεγάλη επιτυχία και η αυτοδιοίκηση υπό τη βαθμού και δεύτερου. Πάντα τέτοια.
0: Πάντα τέτοια. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: Χάος.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στους 95. Στους 95,7.
2: Ρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: Χάος.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!
4: Χάος!
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος,

0: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν μας χωρίζει τίποτα, εμάς σου το έχω πει.
0: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 26, 2026.
1: Δεν μας χωρίζει.

0: Καλημέρα Χάος, Μάνος Ζερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εδώ για τα επόμενα, πόσα είναι, 57 λεπτά της ημέρας, το ξεκίνημα της ημέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Δεν ανησυχώ, καρδιά.
0: Καλή καινούργια σχολική ημέρα.
1: Δεν ακούω.
0: Καλή καινούργια σχολική ημέρα και από το Πυργί. Έχω πάρει τις φωτογραφίες. Τα παιδιά δεν είναι μέσα στην τάξη, βέβαια, έτσι. Δεν ζητάμε υποσχέσεις, ζητάμε λύσεις. Δεν ζητάμε να περιμένουμε. Ζητάμε να κινηθείτε τώρα. Έχω πάρει κάτι πρωινές φωτογραφίες από το Πυργί. Σώστε το σχολείο μας τώρα, λεωφορεία. Ένας μαθητής, μια μαθήτρια κρατάει δύο πανό. Έχει και ένα λεωφορείο, ζωγραφισμένο το λεωφορείο, έτσι. Σε ζωγραφική το λεωφορείο το βλέπουν μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε, θα έχουμε και μια τηλεφωνική εδώ με τα παιδιά, με τους γονείς, με όλους όσους βρίσκονται εκεί στο σχολείο, στο Πυργί.
2: Δεν μας χωρίζει τίποτα, εμάς ούτω χωρί.
0: Είναι μακριά τώρα, είναι μακριά. Είναι τα χωριά, τα έχουν κάνει μακριά. Θέλουν να πάνε και οι μαθητές να.
2: Δεν μας χωρίζει τίποτα, εμάς ούτω χωρί.
0: Να πάνε να έρθουν στο σχολείο τους είναι δύσκολα. Είναι μακριά αυτά τα χωριά τώρα. Τα χωριά στα νότια, τα χωριά στα βόρεια. Δεν ξέρω, δεν το σκεφτήκανε οι αιρετοί όταν. Λοιπόν, καλημέρα στο Βασίλη, καλή εβδομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις προσκλήσεις του Λούνα Πάρκ, περάσαμε υπέροχα. Μπράβο ρε Βασίλη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, καλή εβδομάδα με καλές θάλασσες και καλές ειδήσεις στους ναυτικούς μας. Λοιπόν, τι έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ο Μανώλης.
0: Καλημέρα, ποιος είναι.
3: Παίρνουμε από Πυργή.
0: Α, μάλιστα, είσαι στην κινητοποίηση που γίνεται εκεί πέρα.
3: Ναι, ναι.
0: Για πες μας τι γίνεται εκεί, έχει κόσμο.
3: Έχει κόσμο, ναι.
0: Μάθημα δεν γίνεται, φαντάζομαι, τώρα, έτσι.
3: Όχι, δεν γίνεται μάθημα.
0: Μάλιστα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Είμαστε από το σχολείο, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο του Πυργίου.
0: Ναι.
3: Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις κατάληψης, γιατί μας κοροϊδεύουν εδώ και 10 μέρες για το φετινό σχολικό έτος.
0: Ναι.
3: Και περίπου 7 χρόνια, κάθε χρόνο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, έχουμε την ίδια αντιμετώπιση.
0: Δύο λεφτά, να σε ρωτήσω κάτι. Την περασμένη χρονιά, τη χρονιά που τελείωσε, είχατε λεωφορεία, είχατε για τα παιδιά.
3: Ήταν η μόνη χρονιά που στην εβδομάδα πάνω είχαμε ταξί για τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
3: Όλες τις υπόλοιπες χρονιές έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Φτάνει ο κόμπος, το φταίνει.
0: Εσείς με ποιον έχετε μιλήσει δηλαδή μέχρι τώρα?
3: Έχουμε μιλήσει με την περιφέρεια, έχουμε βρεθεί με τον βουλευτή κύριο Μηταράκη, έχουμε βρεθεί με τον βουλευτή κύριο Μηταϊλίδη,
0: ναι.
3: Πήγαμε στην πρωτοβάθμια, έχουμε στείλει αιτήματα παντού. Ανταπόκριση δεν βρίσκουμε από κανέναν. Ούτε λύση.
0: Δηλαδή τώρα 10 μέρες πριν, ας πούμε, που μιλάγατε, τι σας είχαν?
3: 10 μέρες αναγκαζόμαστε οι γονείς να κάνουμε τα ταξί των παιδιών. Να αφήνουμε τις δουλειές μας και τις υποχρεώσεις μας και να μεταφέρουμε τα παιδιά μας στο σχολείο.
0: Όχι, τι σας είχαν πει μέχρι τώρα οι περιφερειάρχες, οι βουλευτάρχες, όλοι?
3: Ότι έγινε ο καθιερωμένος διαγωνισμός, ότι βγήκε άγωνο,
0: ναι.
3: Κανένας ταξιδεύτηκε να αναλάβει το δρομολόγιο.
0: Ωραία.
3: Μιλήσαμε με τις επαγγελματίες.
0: Ναι.
3: Οι επαγγελματίες μας εξήγησαν ότι τα χρήματα που δίνουν είναι πάρα πολύ λίγα για να αναλάβουν τη μεταφορά των παιδιών.
0: Ναι.
3: Τους κατανοούμε. Λύση όμως δεν υπάρχει. Δεν δίνουν παραπάνω χρήματα να μεταφέρουν τα παιδιά μας.
0: Οπότε τι γίνεται τώρα?
3: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε έξω από το σχολείο, κάνουμε κατάληψη και περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Έχετε σκοπό να κάνετε και άλλες κινητοποιήσεις για το θέμα, να κατέβετε δηλαδή και κάτω στην πόλη, ας πούμε?
3: Ίσως, αν χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό, ναι.
4: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι θα χρειαστεί. Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί. Γιατί τώρα στο πυργί έχω την αίσθηση ότι δεν θα δώσει και πολύ σημασία.
3: Δεν θα παραιτηθούμε εύκολα.
4: Ναι, καλά, αυτό είναι το καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή, μέχρι να τακτοποιηθεί το θέμα, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Δεν θα μπει κανένα στις αίθουσες. Ούτε παιδιά, ούτε εκπαιδευτικοί.
4: Φαντάζομαι και η εκπαιδευτική και η διεύθυνση του σχολείου θα είναι με το μέρος σας.
3: Εννοείται. Εννοείται, κατανοούν το πρόβλημα.
4: Μάλιστα.
3: Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν είναι ένα πρόβλημα που ξεκίνησε φέτος.
4: Ναι.
3: Θα δω αν εξαιρέσετε την περσινή χρονιά, όλες τις υπόλοιπες χρονίες είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
4: Και για πόσους μαθητές...
3: Το 24 είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Βρουλή και τον κύριο Νίκτα στα γραφεία του. Mm-hmm. Μας είχαν δώσει υπόσχεση ότι θα τακτοποιήσουν το θέμα και δεν θα υπάρχει άλλη χρονιά πρόβλημα.
4: Ναι.
3: Αλλά έχουμε φτάσει στο 2026 και αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα.
4: Μάλιστα. Τι να σας πω, καλά κάνετε και το δημοσιοποιείτε το πρόβλημά σας. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να κατέβετε και προς τα κάτω.
3: Να κατέβετε και προς τα κάτω, αν χρειαστεί εννοείται.
4: Ναι, να κατέβετε και προς τα κάτω, γιατί δεν βλέπω να βρίσκεται λύση. Δεν βλέπω να βρίσκεται λύση έτσι.
3: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, τι να πούμε. Καλή συνέχεια, μπράβο για τον αγώνα σας. Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί όλοι μαζί. Έχει έρθει κανένας από την πολιτεία, τίποτα, κανένας από την περιφέρεια?
3: Ξαναπείτε μου λίγο, δεν σας άκουσα, μιλάω.
4: Έχει έρθει κάποιος εκεί πέρα από την περιφέρεια, από το Δήμο, από...
3: Αυτή τη στιγμή?
4: Ναι, ναι.
3: Κανένας απολύτως, μόνο η αστυνομία.
4: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Κανένας απολύτως. Είμαστε ανύπαρκτοι για αυτούς, κύριε Βερβεράκη. Είμαστε,
4: ναι,
3: ανύπαρκτοι.
4: Ναι.
3: Τα παιδιά μας είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Έτσι τα αντιμετωπίζουν.
4: Και το σχολείο, φαντάζομαι το σχολείο του Πυργίου εξυπηρετεί και γύρω χωριά
3: για
4: τους μαθητές.
3: Εννοείται.
4: Ναι.
3: Σε ένα σύνολο περίπου 65 παιδιών, τα 35 είναι από τα γύρω χωριά. Με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας διώξουν από τα σπίτια μας.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, ό,τι καινούριο γίνει να μας ενημερώσετε, να το πούμε και εμείς, να δούμε. Μακάρι να βγει κάποιος από την περιφέρεια, από αυτούς που σας τάζανε λεωφορεία και μεταφορά των μαθητών, μακάρι να βγει κάποιος.
3: Ο κύριος, ναι, Βουλής, ο κύριος Νίκτας, ο κύριος Καμπούρης, ναι, να μιλήσει με όλους.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Θα χαρώ πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και μακάρι να βρεθεί λύση σύντομα, που το βλέπω δύσκολο βέβαια.
3: Και εμείς. Να είστε καλά.
4: Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτή, παιδιά, ήταν η φωνή της μιας μητέρας, από ό,τι κατάλαβα. Μια μητέρα από το Πυργί. Έξω οι μαθητές, έξω οι γονείς, έξω οι δάσκαλοι. Σήμερα ήταν μια Δευτέρα που ξεκινάνε κανονικά τα μαθήματα, ξεκινάνε τα σχολεία. Δεν γίνεται σε όλα τα σχολεία. Όσα σχολεία ακόμα στην Ελλάδα έχουν παραμείνει ανοιχτά.
5: Τα πάντα.
4: Γιατί μέσα σε όλα,
5: δεν ξέρεις πώς,
4: με αυτή την υπογεννητικότητα που βαράει αλίπητα τη χώρα μας, αντί να έχουμε θέμα πόσα σχολεία θα ανοίξουν, πόσοι μαθητές θα πάνε σε αυτά, εμείς έχουμε άλλα προβλήματα.
6: Σου έχω αγάπη.
4: Και να ανοίξουν αυτά τα σχολεία, πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές. Τρομερό, έτσι.
6: Πίσω το χρόνο.
4: Λοιπόν, γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στον Πάτερ Γεώργιο Κωνσταντίνου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το θέμα της μετακίνησης των παιδιών είναι πολύ σημαντικό και απαιτεί άμεση λύση χθες. Εννοείται ότι είμαστε στο πλευρό γονέων και μαθητών που διεκδικούν τα αυτονόητα. Καλημέρα στο Βασίλη το Βιγκάκι. 6 μήνες πριν έπρεπε να γίνει ο διαγωνισμός. Για τα φεστιβάλ φάγανε τόσα λεφτά, μας λέει ο κύριος Βασίλης ο Βιγκάκης. Ο Ακύλας ήρθε για μια συναυλία, είχε μάλλον προτεραιότητα τα μεγαλύτερη. Λοιπόν, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, με ακούτε?
4: Μάλιστα.
7: Μανώλη Μαρία Μπίλου λέγομαι. Και εγώ για τα δρομολόγια θέλω να σου πω. Πήγα να δώσω συγχαρητήρια στην περιφέρεια. Πραγματικά δηλαδή παντού τα έχει κάνει. Από βορρά μέχρι νότο τέλεια. Τέλεια όλα.
0: Είστε κι εσείς γονείς παιδιού στο Πυργή.
7: Εμείς είμαστε στο Βροντάδο. Αλλά από ό,τι ακούω υπάρχουν και χειρότερα. Εμείς συναντηθήκαμε και με την περιφέρεια. Μας είπαν λοιπόν η πρώτη κουβέντα ήταν ότι η εντολή του Περιφερειάρχη είναι να μεταφέρονται όλα τα παιδιά στα σχολεία τους πάνω απ' όλα με ασφάλεια, ανεξάρτητα από το κόστος. Αλλά από ό,τι ακούω στο Πυργή έχουν φροντίσει πάρα πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ. Εμάς στο Βροντάδο κόψαν τα ταξί, βάλαν λεωφορείο και το λεωφορείο ενώ μπορεί να περνάει αποστάσεις πιο κοντά στα σπίτια, περνάει μόνο από την παραλία. Τα παιδιά για το μουσικό σχολείο που πάνε τα δικά μας, που βαλάνε όργανα, τι να σας πω. Αλλά αυτά τώρα σε σχέση με το Πυργή είναι ψηλά γράμματα.
0: Οπότε λες ας μην μιλάμε κι εμείς.
7: Εμείς τι νομίζει, εμείς πρέπει να πούμε και συγγνώμη. Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα. Αλλά ήθελα να ξέρω τι πετύχανε με αυτό. Γιατί εμείς συναντήσαμε και τον κύριο Καμπούρη και τον κύριο Νύκτα.
0: Ναι, ναι.
7: Δεν μπορώ να πω, μας δεχτήκανε, μας να μιλήσουμε.
0: Καλά, ναι.
7: Άμα είσαι και επαγγελματίας, ξέρεις και πολύ καλά τι λόγια να πεις.
0: Ελάτε να μας τα πείτε και εμάς εδώ, να σας δεχτώ και εγώ, να σας κεράσω και ένα φοντάν.
7: Ναι.
0: Να μας τα πείτε.
7: Να μας είπανε, μην ανησυχείτε, γιατί ο Περιφερειάρχης έδωσε σαφή εντολή πάνω απ' όλα η ασφάλεια ανεξάρτητα από το κόστος. Πού το τηρήσανε αυτό, ήθελα να ξέρα. Για να μην μιλήσω για περιπτώσεις παιδιών που έχουν και πρόβλημα κινητικό και του κόψαν το ταξί. Να μην μιλήσω και για αυτά, γιατί αυτά είναι θέμα των γονιών.
0: Ναι, τελικά το πετύχανε για το θέμα της ασφάλειας. Δεν έχει λεωφορεία, οπότε είναι ασφαλή τα παιδιά.
7: Ασφαλή, δεν θα πάθεις τίποτα άμα δεν μπορείς να μετακινηθείς καθόλου.
0: Ναι, ακριβώς. Άμα δεν έχουν να μετακινηθούν, τα παιδιά είναι ασφαλή.
7: Ναι, βέβαια. Αυτά. Και να μην σας πω ότι φτάνουν στα αυτιά μου από γύρω-γύρω, από γύρω από πόσες περιπτώσεις, τι πετύχανε. Αυτή η κυρία στο συγκοινωνιό, να μην μιλάω με ονόματα και τη θίξω, ήθελα να ξέρω τι προσόντα τα έχει. Έχει κάνει ένα πρόγραμμα τέλειο, καταπληκτικό. Και κατά τα άλλα ήξερε να πάρει άδεια τη βδομάδα που ανοίγουν το σχολείο για να μην την ενοχλούμε.
0: Εσείς στο Βροντάδο έχετε σκοπό να κάνετε και εσείς κάποιες κινητοποιήσεις?
7: Εμείς, Μανώλη, μαζευτήκαμε 10 άτομα, γονείς, και πήγαμε στην περιφέρεια.
0: 10 μόνο.
7: Ενημερώσαμε και περιμένουμε 10 μέρες τώρα απάντηση να μας πούνε αν μπορούν να πούν στο λεωφορείο, στα ΚΤΕΛ, να πηγαίνει από άλλους δρόμους που περνάει ούτως ή άλλως το λεωφορείο κανονικά. Η κυρία υπεύθυνη δεν αντιλήφθηκε σωστά τις διευθύνσεις και δεν έχει βάλει σωστά το δρομολόγιο. Και μέχρι να πάρει αυτή μπρος, εμάς τα παιδιά μας πρέπει να ταλαιπωρούνται.
0: Μάλιστα.
7: Αλλά για το ταξί είπαμε, δεν. Γιατί λέει θέλουν να υπάρχει ισότητα για όλα τα παιδιά. Και αντί να βοηθήσεις περισσότερα παιδιά, ταλαιπωρείς ακόμα περισσότερα. Ενώ μέχρι πέρσι είχαμε ταξί.
0: Και να σκεφτείς ότι είναι η αρχή της χρονιάς, είναι η πρώτη βδομάδα ουσιαστικά που ξεκινάνε τα σχολεία με μαθήματα και όλα τα...
7: Ναι, και τα αφήνουμε όλα, η ενημέρωση για το τι μέσο θα έχουμε φέτος για τις μετακινήσεις ήρθε Πέμπτη μεσημέρι. Δηλαδή να μας φέρουν πρωτετελεσμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πέμπτη μεσημέρι ο αγιασμός ήταν η Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
7: Είναι άξιοι, τι να σου πω, πολύ άξιοι. Μπράβο, συγχαρητήρια στην περιφέρεια για όλα όσα έχει πετύχει. Χρόνια μας ταλαιπωρούν, αλλά τα φετινά είναι πραγματικά έτσι παράδειγμα. Και υπάλληλος των συγκοινωνιών, το τονίζω. Έχω ακούσει από όλους τα καλύτερα για αυτή. Μπράβο.
0: Μα τι να πρωτοκάνει καλή και η περιφέρεια, σας έφερε τον
7: Μα δεν μπορεί να μου λέει εμένα ότι βγάζει τα δρομολόγια με βάση το Google, το χάρτη και εμένα η διεύθυνσή μου δεν υπάρχει καν. Εφόσον δεν την βρίσκει στη διεύθυνση του παιδιού, πάρε, ενημερώσου, ρώτα μας, να σου πούμε πού είναι. Ναι. Έχει βγάλει τα δρομολόγια. Δηλαδή για να καταλάβεις τώρα, η Πολυτεχνείου τώρα πες ότι είναι από την πλατεία μέχρι πάνω-πάνω στο συγκοινωνιών, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
7: Είναι λίγο κοντά, είναι το ίδιο. Μα δεν είναι η ίδια.
0: Ναι,
7: η Πάροδη που είναι μας στο Βροντάδο, έχουμε 100 παρόδους με την ίδια οδό, εκτείνεται σε χιλιόμετρα. Η Κοστήλο που ξεκινάει από τη Μουριά, φτάνει πάνω-πάνω μέχρι το γεφύρι του Ράχτη. Και είναι λίγο κοντά η στάση, είναι το ίδιο. Άντε, κουβάλα το κανονάκι που κουβαλάει με ένα κόρη μου, είναι 10 κιλά, την τσάντα τη σχολική και να βρέχει κιόλας. Και πήγαινε στη στάση. Δηλαδή δεν υπάρχει, πώς να σου πω, όχι ενδιαφέρον για ασφάλεια, το αντίθετο. Τιμωρία, είναι τιμωρία αυτό που μας κάνουν. Αλλά στο Πυργή οι άνθρωποι έχουν 1000 δίκια. 1000 δίκια.
0: Να σας πω κάτι, τι να πρωτοκάνει και η περιφέρεια. Σας έφερε το καλοκαίρι τον Ακύλα σε μια ωραία τη συναυλία, δεν είστε ευχαριστημένοι.
7: Εμείς συμμετείχαμε και στο φεστιβάλ, στο μουσικό σχολείο, στο Χίος Φεστιβάλ. Εμείς συμμετείχαμε και σε αυτά, είχαμε και ό,τι χρειαζόμασταν το είχαμε εκεί. Δεν μπορώ να πω.
0: Α, μάλιστα.
7: Σε αυτά ήταν όλα κανονισμένα. Τώρα που πέσει η μετακίνηση τώρα για να πάμε στο σχολείο για να γυρίσουμε στο σπίτι μας, που γυρίζουν 4 ώρες στα σπίτια τους τα παιδιά του μουσικού, εντάξει, λεπτομέρειες. λεπτομέρειες. Αλλά τι να σας πω, η υπόθεση του Πηγείου είναι δηλαδή άνω ποταμών. Τι να πω, θα έπρεπε να ντρέπονται.
0: Το θέμα θέλει κινητοποιήσεις.
7: Ναι, κινητοποιήσεις. Άντε να μαζέψεις πόσους γονείς από πόσες διαφορετικές περιοχές με τις δουλειές να τρέχουν και. Τέλος πάντων.
0: Αυτό να μου πεις. Ναι.
7: Τέλος πάντων, Μανώλη. Αυτά πήρα και να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην περιφέρεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Γεια σου.
8: Να το πιστέψει, πες μου ποιος.
0: Ποιος να το πιστέψει τελικά.
8: Αυτός.
0: Στην άκρη της Ελλάδας. Στην άκρη της Ελλάδας.
8: Για σένα, ναι.
0: Στην περιβόητη Παραμεθόριο. Στην περιβόητη Παραμεθόριο που έχουν πέσει απάνω δημάρχοι, περιφερειάρχοι, βουλευτάρχοι. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει ο ίδιος ήρθε την άλλη φορά.

0: Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα στο γείτονα του. Γεια σου Μάνα, καλημέρα. Βλέπεις τι γίνεται έτσι. Εμείς τότε πηγαίναμε δίπλα στη γειτονιά, πηγαίναμε στο τρίτο δημοτικό. Εγώ τουλάχιστον, τώρα πάνε και η γη μου. Ήτανε δίπλα, με τα πόδια πηγαίναμε. Κύριοι της περιφέρειας, κύριε Βρουλή, κύριε Νύχτα, κύριε Μουτζούρη, κύριε... δεν είναι πια ίδια τα πράγματα. Δεν είναι ίδια τα πράγματα. Το πυργί, το πυργί, έχετε εικόνα που είναι το πυργί? Έχετε εικόνα πως πάνε παιδιά από γύρω χωριά, πως πάνε παιδιά από πιο μακρινά τέτοια? Πως πάνε?
1: Είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
0: Γεια σου Αργύρη, καλημέρα από Αργέντη, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, προς όλους τους γονείς, κάτι που έχουμε ξεχάσει, απλό. Πας βράδυ σχολείο, έχεις αλυσίδα λουκέτο και κάνεις μια όμορφη κατάληψη. Έχετε ωραία ένα τηλεοπτικό κανάλι και τους ξεφτιλίζεις όλους. Κατάληψη. Ξεχάσατε τον τρόπο που διεκδικούμε σε αυτό το μπιπ που ζούμε. Λοιπόν, ο Αναστάσης μας λέει εδώ πέρα, καλά μπήκε και τούτη εβδομάδα. Απάνω τους και θα τους φάμε. Απάνω τους και θα τους φάμε. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Δηλαδή πρέπει οι γονείς, πρέπει όλοι εμπλεκόμενοι. Καλά, δεν γίνεται να πάνε τώρα στον Υπουργό. Δεν γίνεται να πάνε στον Κυριάκο απόξω. Στους εκπροσώπους όμως εδώ νομίζω μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, μιας και λέγαμε για το Λούνα Πάρκ, επειδή είναι τελευταία εβδομάδα, μέχρι την Κυριακή το Λούνα Πάρκ θα είναι εδώ. Ναι, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Συγγνώμη κιόλας, δεν κολλάει απόλυτα με το θέμα.
1: Είμαι ένα τίποτα εγώ.
0: Λοιπόν, έχουμε για άλλους δύο νικητές σήμερα προσκλήσεις. Τα δύο πρώτα τηλέφωνα που θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο, 2271-05678, ο καθένας θα πάρει τις προσκλήσεις του, 5-6-7 προσκλήσεις. Θα πάτε εκεί στο Λούνα Πάρκ μέχρι και την Κυριακή, να πάτε να πάρετε τα... να πάτε να διασκεδάσετε, να περάσετε λίγο καλά, να ξεχάσουν να ξεχάσετε τα γύρω-γύρω. Λοιπόν, τα δύο πρώτα τηλέφωνα, 2-5-6-7-8. Λοιπόν, έχουμε
1: στα προβλήματα,
0: θάλασσες στα προβλήματα. Καλά τα έλεγε ο Μαζωνάκης, παιδιά.
1: Θάλασσες στα βρώμικα του κόσμου θα...
0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα έχουμε και τις διακοπές ρεύματος. Εγώ σας έχω λύσει όμως, έτσι. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το Ζανίσο Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα, έχει βγάλει φοβερές γεννήτριες. Ανάρπαστες γίνονται, παιδιά. Ανάρπαστες. Έχει γεννήτρια βενζίνης με μίζα, 540 ευρώ. Έχει όσο θες. Έχει γεννήτρια inverter βενζίνης, 3,5 κιλοβάτ, 820 ευρώ. Γεννήτρια βενζίνης με μίζα 6,5 καβέα, 770 ευρώ. Στο Ζανί του Κοκολιά, έτσι, τεχνικό πολυκατάστημα. Εν υπάρχουν αυτά. Μας κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ. Μας κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ. Πάρ' τη γεννήτρια, ρε μονάχη μας, ρε μονάχη μας.
1: Μείνανε στη μέση τα όνειρά μας.
0: Δεν μας φέρνετε λεωφορεία για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Μονάχη μας, ρε μονάχη μας. Θα τα πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητά μας. Θα τα πηγαίνουμε τα παιδιά με τα αυτοκίνητά μας. Θα μας πάτε τη βενζίνη, πόσο θα την πάτε, ρε, πόσο θα την πάτε, ρε. Έχει πάει κοντά στα 3 ευρώ η βενζίνη. Ναι, θα τα πηγαίνουμε τα παιδιά στο σχολείο μόνιμα. Στις δουλειές δεν θα πηγαίνουμε. Στις δουλειές δεν θα πηγαίνουμε. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Θα πηγαίνουμε τα παιδιά μας, θα τα πηγαίνουμε σχολείο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, για το Λούνα Πάρκ.
0: Α, ωραία. Για πες μου ένα όνομα.
2: Κλουβάκι Χρυσούλα.
0: Λοιπόν, Κλουβάκι Χρυσούλα. Λοιπόν, Χρυσούλα, όποτε θες μέχρι και την Κυριακή, πας με το όνομά σου, βρίσκεις τον κύριο Φράνκο, είναι το παιδί που έχει το Λούνα Πάρκ, έτσι, και σου δίνει τις προσκλήσεις.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ορίστε ρε, εμείς το λέμε και το κάνουμε. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Τα παιδιά δεν έχουν να πάνε στο σχολείο λεωφορείο. Εμείς λέμε τουλάχιστον για τη διασκέδαση. Όχι ότι το ένα πάνε να καλύψει το άλλο. Εμείς σας δίνουμε προσκλήσεις. Μας παίρνετε, μας δίνετε ένα όνομα και τα απόγευμα είστε στο Λούνα Πάρκ. Και πάτε δωρεάν στο Λούνα Πάρκ.
3: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Μανώλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
2: Βάλαμε στο Μαζονάκι να τον ακούμε.
4: Γεια σου, Μανώλη.
2: Γεια σου, Μανώλη.
3: Καλημέρα, γεια.
2: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ρε εσύ, δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, έτσι. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Λοιπόν, καλημέρα, μου λέει εδώ πέρα ο ακροατής. Όταν ζορίζεις στα χωριά, θα κατέβουν χώρα να μείνουν, ώστε να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Άρα ερημώνουν τα χωριά. Ας σκεφτούμε τώρα τι σχέδιο υπάρχει για τα νησιά. Γιατί εγώ πλέον έχω αρχίσει να κοιτάω βαθύτερα τι μπορεί να ετοιμάζει αυτή η χώρα. Θα ερημώσουν τα χωριά, θα έρθουν στη χώρα, θα ερημώσει η χώρα. Γιατί και εδώ τα σχολεία τα περισσότερα ετοιμάζονται για συγχώνευση. Αρκετά από αυτά ετοιμάζονται να γίνουν ένα. Το τάδε με το τάδε, το τάδε να... Στη Σάμο, πόσα σχολεία, πόσα σχολεία στη Σάμο. Φέτος, το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, δεν ανοίξανε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να είναι τόσο χαζοβιόλιδες αυτοί που είναι στα κυβερνητικά, στα θρανία, στα έδρανα. Δεν γίνεται να είναι όλοι τόσο... Υπάρχει σχέδιο.
1: Από σένα, τα χείλη μου ήταν σβησμένα.
0: Υπάρχει σχέδιο.
1: Σένα. Τα όνειρά μου.
0: Αλλά ο κόσμος είναι εδώ, ρε φίλε, και αντιστέκεται. Και μπράβο σας, ρε, μπράβο σας.
1: Αν ζούσα για την...
0: Είδατε κάτι που ξεκίνησε έτσι σαν ένα σχόλιο στη ραδιοφωνική μας εκπομπή πριν από κάμποσες μέρες, για τη μικρή την Παρασκευούλα. Η μικρή Παρασκευούλα, μαθήτρια του μουσικού σχολείου, πρωτοετής στη Θεσσαλονίκη στο τμήμα μουσικών σπουδών, να συνεχίσει το όνειρό της. Και τη βρήκε μία, αυτό που λέμε, το μία στο εκατομμύριο.
1: Γιατί με σένα.
0: Η Παρασκευούλα, η κόρη του Αστέριου του Σαλτσίδη.
1: Κανένα, τα ξαναπέ...
0: Λοιπόν, τα καταφέραμε με πόνο και με δρόμο και με τρέξιμο και τέτοιο.
1: Στο...
0: Ένας αγώνας πόλεο το Σάββατο. Μία συναυλία, όλα τα έσοδα στην Παρασκευούλα.
1: Γιατί έχω γίνει ό,τι ευχόμουν.
0: Αρχικά το Σάββατο το απόγευμα στο Ιωνικό, ο ναυτικός όμιλος Χίου ξεκινά τις υποχρεώσεις του. Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Όλα τα έσοδα θα πάνε στην οικογένεια του Αστέριου του Σαλτσίδη. Όλα, όλα. Έλα στο παιχνίδι, θες να δώσεις και κάτι παραπάνω. Έχει 5 ευρώ το εισιτήριο. Πάρε 10 εισιτήρια. Πάρε 8 εισιτήρια. Ό,τι μαζευτεί, όλα θα πάνε στην Παρασκευούλα. Και μετά, βέβαια, την Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη, 8.30 το βράδυ στο Ομήριο, η μεγάλη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας. Ο Γιώργος ο Μισεντζής, η Μαρία Καλαγκιά, η μουσική συνεργάτης. Μάλιστα, θα συμμετέχουν και άλλοι 4 καλλιτέχνες από τον Καταράκτη, από το χωριό της Παρασκευούλας. Να πούμε μπράβο σε όλους τους. Εγώ τουλάχιστον, εγώ μίλησα με όλους τους καλλιτέχνες του νησιού μας. Με παίρνανε τηλέφωνο, μουσικοί, τραγουδιστές. Θέμε να συμμετέχουμε, θέμε να το... Έχει βγει εδώ και η ανακοίνωση το... Λοιπόν, κινητήρια δύναμη της προσπάθειας αυτής για την Παρασκευούλα. Είναι η εκπομπή Χάος. Καλά, δεν χρειάζεται, παιδιά. Ποιος το ξεκίνησε δεν παίζει ρόλο, έτσι. Η διοργάνωση είναι από το Σύλλογο Σιδηρούντας και μπράβο στο Σύλλογο, βγήκε μπροστάρης. Γιατί ακόμα και βοήθεια να κάνεις, ακόμα και τζάμπα να κάνεις κάτι για να βοηθήσεις, θέλει ολόκληρη διαδικασία. Χρειαζόταν ένα σύλλογος, βρέθηκε ο Ανδρέας Τσουρής, ο Σύλλογος Σιδηρούντας. Βρέθηκε ο Γιώργος Μισεντζής από το 2 Αιγαίας, το στούντιο Focus Audio Vision για τα δωρεάν τα φωτιστικά, τα ηχητικά, οι εκτυπώσεις ΑΠ για δωρεάν τα εισιτήρια, τις αφίσες και όλα τα... Όλοι οι συντελεστές, έτσι. Θα προσφέρουν τη δουλειά τους, το αντικείμενό τους, για να γίνει αυτή η συναυλία. Από αύριο θα ξεκινήσει λογικά και η προπόληση εισιτηρίων στην Πηξίδα. Είναι διάφορα τα... Θα βρείτε, έτσι. Προσέξτε, όσοι θέλετε να βοηθήσετε με οικονομικό, με ποσό, να δώσετε ένα ποσό, ελάτε στο Ομήριο, εκτός από τα εισιτήρια θα υπάρχει χώρος που θα μπορείτε να πείτε, εγώ έβγαλα το εισιτήριό μου, θέλω να δώσω και άλλα 50 ευρώ, άλλα 60, άλλα 37, άλλα 24. Θα μπορείτε να το κάνετε εκεί. Όλα τα λεφτά μαζί θα μαζευτούν και θα δοθούν σε αυτόν τον ήρωα, σε αυτόν τον πατέρα, στον Αστέριο.
1: Θα εξαφανιστώ.
0: Που τραβάει το Γολγοθά του, έτσι.
1: Yeah,
0: που τραβάει το Γολγοθά.

0: Λοιπόν, μπράβο Αργύρη, μπράβο όχι σε εμάς, όχι σε εμάς, μπράβο σε εσάς. Μπράβο σε αυτή την κοινωνία που έχει κάποια... έχει κάποια αισθητήρια ακόμα. Δηλαδή, θα συντρέξει ρε φίλε, θα συντρέξει στο γείτονα, στο πρόβλημα. Λοιπόν, μπράβο και στα παιδιά. Η επιλογή, γιατί έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και γιατί ο Μισετζής, η Καλαγκιά, γιατί το δύο Αιγαία. Παιδιά, δεν γινόταν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να μαζευτούν οι μουσικοί, να βγει ένα πρόγραμμα, να γίνουν οι πρόβες, να το... Βρέθηκε αυτή η παράσταση, το Φως της Βάρδειας από το Δύο Αιγαίας, το οποίο έτυχε να κλείνει φέτος 40 χρόνια λειτουργίας. Έχει ξεκινήσει τα μαθήματά του. Βρέθηκε μια έτοιμη παράσταση λοιπόν από το Δύο Αιγαίας, μαζί με τον ήχο, με τις μουσικές, με τα φώτα. Όρεξη να υπάρχει, όρεξη να υπάρχει. Και μέσα στον Οκτώβριο θα ξανακάνουμε. Είναι αυτό που λέμε, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε για την Παρασκευούλα, για το Γιώργη, για το Βαγγέλη, για την Ελενίτσα, για τη Μαρκέλα. Γεια.
1: Σφιχτά με αγκαλιάζεις, η δύναμη που ασκεί σε μένα. Όταν στα...
0: Λοιπόν,
1: με κοιτάζεις, μου φαίνεται πα...
0: Κάτσε και έχουμε και πολλά εδώ πέρα από τα δικά μας και από τα δικά σας τα μηνύματα και τα...
1: Αν φύγεις θα καθώ, θα εξαφανιστώ και στο πλανήτη γη δεν θα με κάνω.
0: Για τη βρώμα και τη δυσοδεία είχαμε και ένα άρθρο προχθές στην Αλήθεια, πάνω σε αυτό που λέει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Βρώμα και δυσοδεία στην πλατεία, πίσω από το Ομήριο, τα πεζοδρόμια της Βενιζέλου. Ο κήπος, η απλοταριά, οι γειτονιές, οι εσωτερικοί δρόμοι, το λιμάνι, η Χίος, ο πλανήτης όλος. Όλα είναι μέσα στη βρώμα. Όλα. Χθες έτυχε να πάω μια βόλτα κυριακάτικη μέσα στον κήπο. Προσέξτε να δείτε. Ο καθένας φταίει εκεί που φταίει, έτσι. Ο καθένας. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή εβδομάδα. Παίρνω από το Πανεπιστήμιο, από το Τμήμα Ναυτιλίας. Ονομάζομαι Παπαζή Κατερίνα.
0: Μισό λεπτό. Έχετε πάρει στο ραδιόφωνο και είμαστε στον αέρα. Έχετε να πείτε κάτι?
2: Όχι.
0: Ξαναπάρτε. Πήγα μια βόλτα λοιπόν απογευματάκι έτσι στον κήπο. Κόσμος μέσα παίζανε, κάνανε. Έχει δύο βρύσες μέσα, δύο βρύσες με το πρέσ που πατάς το διακόπτη και βγαίνει το νερό. Εννοείται δεν είναι πόσιμο αυτό το νερό, έτσι. Μην τυχόν και πιείτε. Καλά, τώρα και να θέλετε. Είχαμε πει βάλτε ένα ταμπελάκι, τέλος πάντων ρε παιδί μου, να ξέρει ο κόσμος δεν πίνεται αυτό το νερό, έτσι. Το λύθηκε το πρόβλημα. Πήγαμε χτες Κυριακή. Οι βρύσες ήταν και οι δύο σπασμένες. Σπασμένες. Και ένα όργανο αυτά τα γυμναστικής, πήγε να κάτσει ο Μιχάλης, μου λέει μπαμπά, το έχουν σπάσει. Ήταν ένα όργανο, ένα ποδήλατο, έτσι, γυμναστατικό ποδήλατο γυμναστικής. Ζουλού, μου λέει εδώ πέρα ο Κώστας. Η Αγγελική μου λέει πέρασα κι εγώ από τον κήπο, είδα παιδιά πολύ μεγάλης ηλικίας να χοροπηδάνε πάνω σε κάτι παιχνίδια. Ο Αποστόλης ο Μαυράκης λέει 30 κάμερες να μπουν στον κήπο. Όποιος κάνει ζημιά, ένα 500 ευρώ, άμεσα, χωρίς συζήτηση, απλό. Καλημέρα στη Μαρία τη Βαρουξή. Από τη δεύτερη μέρα είχαν χαλάσει ήδη 5 πίδακες του συντριβανιού, γιατί τα παιδιά με μαγιό και οι γονείς που τα καμαρώνουν πηδούσαν πάνω στα αυτά που βγάζουν το νερό στο συντριβάνι το μέσα, έτσι. Δεν είμαστε για τίποτα και καλά να πάθουμε. Οι security ξεκίνησαν.
1: Μάγισσα, κρύψε μου, φανέρωσε μου, μέσα μου ράγισσα.
0: Ο Γιώργος ο Μπαχαντούρης μου στείλε εδώ πέρα ένα μήνυμα. Το ρητό ότι παντού υπάρχει ένας μάκας δεν είναι τυχαίο. Χρειάζεται επιτήρηση. Όσο και να θέλουμε να συντηρηθεί σαν καινούριους, υπάρχουν και αυτοί που είναι πολύ Γιώργο, που θέλουν το αντίθετο. Δεν είμαστε παιδιά για τέτοια, δεν είμαστε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Καλημέρα Χάος, 9:38. Εδώ συνέχεια μαζί. Μέχρι τις 10 θα είμαστε να προλάβουμε να τα δούμε όλα. Έχουμε ξεκινήσει με ένα καινούριο. Μπορείτε να το ψάξετε και εσείς. Ουράνιο Τόξο λέγεται το τραγούδι που ακούμε.
3: Άρπαξε από το χέρι και με χόρεψε στα χρώματα του ουράνιου τόξου.
0: Είναι χιακή παραγωγή.
3: Λόγω. Όχι τόσο για να μας κάψει, μάλλον.
0: Άγγελος Μελέκος, παρακαλώ.
3: Για να ζήσουμε τη στιγμή.
0: Ο Αγγελίνος, ναι.
3: Και όλα αυτά, χωρίς να νιώσω την ανάσταση.
0: Μπορείτε να το αναζητήσετε στα YouTube και σε αυτά να το ακούσετε.
3: Στο. Από εκεί στο.
0: Λοιπόν. Καλημέρα Μαριέλα, καλημέρα στον Αναστάση. Ο Αναστάσης μου τόσο έχει μια καλή πρόταση. Να κλείσει ο κήπος, σωστό. Να κλείσει ο κήπος, να γίνει ανακαίνιση. Να φτιαχτούν όλες οι ζημιές. Μπράβο ρε Αναστάση. Ο κήπος μπορεί να ανοίγει 10 μέρες. Να κλείνει μετά 15 για ανακαίνιση. Μετά να ξανανοίγει 10. Πολύ σωστό. Μπράβο ρε Αγγελέ, ωραίο τραγουδάκι έτσι. Και μουσικές, είδαμε και στο Βενιζέλο, στο LVL που παίξες πιάνο. Λοιπόν.
3: Τώρα δεν ξέρω αν θα είσαι εδώ.
0: Για το θέμα που λέγαμε πριν, μου έστειλε ένα μήνυμα εδώ ο Νίκος Κουτσουράδης από το Χαλκιός.
3: Είναι τόσο.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στους ναυτικούς μας. Τελικά, μάλλον για να επιβιώσουμε από την ακρίβεια, βενζίνη, σούπερ μάρκετ και τα σχετικά, πρέπει να μην κάνουμε παιδιά.
3: Ζεστασιάτη.
0: Γιατί ή θα κάνουμε παιδιά και θα τα πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητά μας στο σχολείο, άρα δεν θα δουλεύουμε, ή δεν πρέπει να κάνουμε παιδιά. Μάλλον είναι νέου τύπου ανάπτυξη από την κυβέρνηση, η οποία κατά τα άλλα παίρνει και μέτρα για την υπογεννητικότητα.
1: Με εξουσιάζει.
0: Μάλιστα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, έχει γίνει μια έρευνα από τη... Τώρα που λέμε για την ακρίβεια, έχει γίνει μια έρευνα από τη Eurostat. 9 στους 10, εδώ για μας στην Ελλάδα, 9 στους 10 δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ο άλλος έχει πεθάνει, ο 1 στους 10 έχει πεθάνει. Άρα όσοι μείνανε δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, έτσι. Λοιπόν, καλά και κρατάει ακόμα λίγο καιρό, σαν και έχει δροσίσει, έτσι. Αύριο, παιδιά, έχω κάτι υπόνοιες για βροχοπτώσεις εκεί το μεσημεράκι. Και με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας αύριο το μεσημέρι. Δεν ξέρω, σήμερα κανονικά θα έχει ζέστη και τότε. Αύριο Τρίτη, δεν μπορώ να καταλάβω, έχει μια βουτιά, παιδιά, το μεσημέρι. Από Τετάρτη πάλι κανονικά, 20 άρια, 22. Το Σάββατο, ας πούμε, που έχει το πόλο, που πρέπει όλοι να είμαστε εκεί, μια χαρά θερμοκρασίες. Ακόμα έχουμε και το τσάι μας, έτσι, το Θέλειο. Τσάι Θέλειο. Αυτό δεν είναι τσάι, παιδιά. Αυτό είναι παρασκεύασμα για την υγεία μας, έτσι. Είναι σε τρεις φοβερές γεύσεις. Πράσινο τσάι με tropical fruit. Μαύρο τσάι με βερίκοκο και νότες Λουίζας. Και πράσινο τσάι με λεμόνι και ginger. Αυτό θα ζητάτε. Της ποτοποιίας του πάκι και το αναψυκτικό. Έχει βγει αυτό το εκπληκτικό... Το μαστιχό, αυτό το με τη μαστιχολεμονάδα, παιδιά, με τζίντζερ, έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Και για ένα λόγο παραπάνω τα προτιμάω και μου αρέσουν. Γιατί είναι χιώτικα, έτσι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, άλλο ένα τηλέφωνο περιμένω, παιδιά. Έχουμε και άλλες προσκλήσεις να δώσουμε σήμερα. Μην ξεχνιόσαστε. 2, 5, 6, 7, 8. Ενώ άλλος ένας προλαβαίνει σήμερα, έτσι. Σήμερα είναι διεθνής, πρόσεξε, Διεθνής ημέρα ειρήνης και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ο Ιωνάς γιορτάζει, αύριο γιορτάζει η Λουίζα, ο Φωκάς, η Ζωγραφιά. Αύριο είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Να σας πω κάτι, έτσι κι αλλιώς εμείς τη γιορτάζουμε σχεδόν τώρα πια κάθε μέρα. Με τιμή βενζίνης 2,15, 2,22, δεν ξέρω πόσο. Σχεδόν κάθε μέρα πάει να γίνει ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ρε, σας ξεπέρασε εσάς με τις ευρωπαϊκές ημέρες. Σας ξεπεράσανε τα πρατήρια, όχι τα πρατήρια, τα διηλιστήρια. Τα πρατήρια δεν έχουν να κάνουν τίποτα, δεν. Όχι, όχι, με τις τιμές δεν έχουν να κάνουν τίποτα.
1: Λόγια να μνήσεις και να ματώνω.
0: Λοιπόν, ναι, για την πίτσα που ρωτάτε για τα παιχνίδια, παιδιά, πίτσα Λύκος τη Δευτέρα μαζί με το Λούνα Πάρκ θα κλείσει. Θα κλείσουν να ξεκουραστούν τα παιδιά για 2 εβδομάδες. Από Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, πίτσα Λύκος ξανά κοντά μας. Άμα αντιθέτε, πάτε στα σούπερ μάρκετ και παίρνετε και τη φτιάχνετε σπίτι σας. Ωραίο. Μάλιστα για το θέμα της υπογεννητικότητας που αναφέρουμε, τέλος πάντων, και αναφέρουμε συνέχεια, και είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι, το θέμα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, για το Λούνα Πάρκ.
0: Θα μου δώσετε ένα όνομα.
4: Μπριλή Ελένη.
0: Λοιπόν, κυρία Ελένη, όποτε θέλετε μέχρι και την Κυριακή πηγαίνετε και τα ξαναπαίρνετε και παίρνετε τα εισιτήρια, τις προσκλήσεις.
4: Πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Παιδιά, τέλος για σήμερα, έτσι. Αύριο πάλι 2 τυχεροί. Λοιπόν, λέγαμε για τα μέτρα υπογεννητικά. Βγήκε ο Κυριάκος, νομίζω από τη ΔΕΘ, από τη Διεθνή Έκθεση βγήκε. Παιδιά, γίνεται χαμός. Από την έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε ραγδαία πτώση στις πωλήσεις προφυλακτικών. Δεν παίρνει κανείς προφυλακτικά. Μόλις βγήκε ο Κυριάκος και είπε τα νέα μέτρα για αυτούς που κάνουν παιδιά, για αυτούς που προσπαθούν και τέλος πάντων για όσους κάνουν παραπάνω παιδιά. Με το που είπε τις υποσχέσεις του, δεν αγοράζει πια άνθρωπος προφυλακτικό. Όλοι κάνουν παιδιά. Κόψανε και τα... κόψανε και τα συνδρομητικά και τα Filmnet και τα Netflix και τα Nova και, και τα Cosmo, όλα. Τίποτα, σου λέει τέτοια μέτρα, βρε Κυριάκο, ο Θεός να σε έχει καλά, και κάνουν όλοι παιδιά. Τι είναι αυτός ο και τι είναι, είσαι ρε, ρε μια κουβέντα ρε σύντε, τάκ, πακ, τάκ. Τώρα εμείς που έχουμε παιδιά, έτσι, και ξεκίνησε η σχολική χρονιά, ξεκινήσανε δραστηριότητες, έτσι τότε τρέχουμε. Φίλε, τσάντες, παπούτσια, έχουνε βέβαια και τα περσινά. Ό,τι μικροβελτιώσεις, μικροδιορθώσεις θέλουν αυτά τα πράγματα, τα αθλητικά παπούτσια, τα αθλητικά ρούχα, οι τσάντες. Θα πάτε στο Μιχάλη τον Τζακό, παιδιά. Είναι μάγος, δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι ο βασιλιάς και όλα στο Πικεφί. Έτσι λέγεται και το κατάστημα, έτσι. Πικεφί, Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
5: Εκείνη παγαπάω. Φίλεξε κόλλα. Φίλεξε κόλλα.
0: Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός, έτσι. Αργέντη 4 και 6, 43-651. Εκεί θα βρείτε και ό,τι χρειάζεστε για το αυτοκίνητο σας τώρα. Φαρμακεία, πυροσβεστήρες, γυλαίκα,

0: Να ορίστε, η Ευρώπη λέει έβγαλε, βγήκε λέει, κυκλοφόρησε το καινούριο 200 ευρώ. Άστε διάλο, ούτε το παλιό δεν έχω δει ακόμα. Καινούριο 200 ευρώ έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Νικολέτα, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Η βενζίνη πλέον κοντεύει να ξεπεράσει και τον Μουρεσάν. Ο Μουρεσάν είναι 2,31.
1: Φίλε μου, θέλω να σου πω.
0: Λοιπόν, γεια σου στο Ποντικαρά, τον Ανδρέα, τον φίλο μου. Εγώ πουλάω, λέει, κεριά για πιο παραδοσιακούς.
1: Γιατί είσαι ο μόνος.
0: Α, κοπήκανε τα προφυλακτικά και αγοράζουν κεριά. To make more children's. Children's.
1: Γιατί είσαι ο μόνος, φίλε μου.
0: Προσπαθούμε κι εμείς εδώ, παιδιά, με τα ρεύματα, με τα ρεύματα, με τα αυτά σας, με τις ασφάλειές σας, με τα... Για όλα λύση έχει το γραφείο λύσης, έτσι. Προσέξτε να δείτε, παιδιά, έχουν αλλάξει πάρα πολύ με τα τιμολόγια. Αυτά τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Πρέπει να σας τα δείξει ένας άνθρωπος. Υπάρχει το γραφείο λύσης στην καλοπλή του στην αρχή.
1: Ταιριάζει.
0: Είναι και ο Μάρκος, η Αγγελική. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ο Ήρων, η ΔΕΗ, η Ζενίθ. Όλοι οι μεγάλοι πάροχοι είναι εκεί πέρα. Δεν πας και παίρνεις όποιον γουστάρεις. Θα σου πούνε τα παιδιά ποιον παίρνετε. Ποιος κολλάει.

0: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είναι και αυτό. Όλα αυτά που γίνονται και ο κόσμος τα βγάζει στο δρόμο. Το πρωί πήγαινα κανονικά από Βροντάδο, φτάνουμε εκεί στο Ιρών που έχει stop όσοι κάνουν το γύρο του κήπου. Ερχόταν ένα αυτοκίνητο του Δήμου, ένα αυτό με την καρότσα, ένα με φτιάρια πάνω, ένα τέτοιο. Ερχόταν από κάτω, από τη δημαρχία, ας πούμε, να συνεχίσει το γύρο του κήπου να πάει Αγίου Ιάκωβο. Φτάνει στο stop. Τούρκος! Τούρκος! Βρε μάστορα, δεν το βλέπεις σωστό. Περνάει παιδιά μαλλιοκούβαρα. Κόρναρε ο κόσμος. Φωνάζανε, βρίζανε, τέτοιο. Περνά από δίπλα. Στοπ, έχει μάστορα, είσαι και του Δήμου. Αυτά τα τεχνική εταιρεία του Δήμου. Τίποτα. Άσε ρε φίλε, μην κάνεις stop. Μην κάνεις stop. Θα το δούμε στο βαρ ποιος έφταιγε. Στο βαρ που θα μας κάνει πάνω ο Άγιος Πέτρος. Ρε πάτε καλά ρε. Τα ίδια και οι πιο πολλοί ντελιβεράδες. Ωπα ρε μεγάλε, σουβλάκια έχεις από πίσω ρε. Δεν έχεις καμιά ετοιμόγενη να την πας στη μευτική να γεννήσει. Σουβλάκια έχεις από πίσω και πίτες. Τι τρέχετε λες και πάτε και τα ντουγρούγια του τε...
1: Χάνω τα βήματα.
0: Δηλαδή είμαστε απίστευτοι, έτσι ρε παιδιά. Είμαστε απίστευτοι.
1: Και με στην αγκαλιά.
0: Όλα τα βγάζει ο άλλος πάνω στο τιμόνι, έτσι.
1: Για σένα ναι μπορώ.
0: Το πρωί πάλι εκεί στο φανάρι της Φάρχαινας περίμενα. Μόλις ανάβει, όχι πράσινο. Μόλις ανάβει το πήγαινα από κόκκινο να πάρει την απόχρωση του πράσινου. Ακούω από πίσω να μπιπ. Τι διάλογο λέω, την κόρνα την έχουν συνδέσει με το φανάρι. Γυρνάω, είχε πάνω στο καπό μια ελληνική σημαία. Ω πάρε μάσορα, του λέω, χαλάρωσε, του λέω. Ευτυχώς και έχεις, του λέω, και την ελληνική σημαία στα μάξι. Έτσι όπως κορνάρεις 7.30 ώρα το πρωί στο πράσινο, θα λέγανε όλοι ότι είσαι τίποτα Σουηδός, Νορβηγός, Δανός. Αυτή η βόρη πάνω. Μα τέτοια ταχτή, δηλαδή με το που ανάβει το φανάρι, γκρα! Μου φέρνει τη φιλαρμονική με τις κόρνες μες στα αυτή. Ευτυχώς και είδα το... Ευτυχώς και είδα το... Και είδα ότι ο άνθρωπος ήταν Έλληνας. Παραλίγους λέω, τον περάσω με Βορειοευρωπαίο.
1: Για σένα ναι μπορώ.
0: Γεια σου Απόστολε, καλημέρα.
1: Να ξεχάσω τη ζωή μου να αλλάξω. Να χαθώ.
0: Άρα ορίστε, το γράφει και αλήθεια. 400 πλάς μέρες
1: που να χαρίσω,
0: ποιο... σταματήσανε πια το μέτρημα. Μετά από 400 πλάς, δηλαδή 410-450, ξέρω, υπεραστική συγκοινωνία στην Νότια Αιχείο. Αμδε
1: ναι.
0: Αμδε. Νομίζαμε πως ελύθηκε το θέμα. Ο κύριος Νύχτας μας ακούει. Ο κύριος Βρουλής μας ακούει. Ο Δήμος έχει καμιά δουλειά.
1: Για σένα ναι μπορώ.
0: Ας βγει ο Δήμος να μας πει για τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα που είναι στο Δήμο μπορούν να περνάνε το stop.
1: Μπορώ την καρδιά μου να χαρίσω.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στα όμορφα Καρδάμιλα, παιδιά. Την
1: σένα, ναι.
0: Κυριακή πρωί περάσαμε. Πόπο ρε φίλε, ναι. The Steel All Day Bar. Κυριακή, παιδιά, πρωινά έχει λουκουμάδες, έχει μπουγάτσες, έχει κάτι γλυκά, κάτι τα... Δηλαδή, λόγος να ξαναβάλεις το χάρτη εδώ και ένα χρόνο τα Καρδάμιλα, έτσι. The Steel All Day Bar. Είναι στην παραλία, στο Μάρμαρο, όπως κατέ... δεξιά.
2: Για την αγάπη σου το ξέρω.
0: 22-72-0-22-22-0.
2: Τα φορές 8 σηκώθηκα. Δεν έψαξα να βρω ευθύνες να σου ρίξω.
0: Ναι, 22-72-0-22-22-0 το τηλέφωνο για το... αυτό το πολύ ωραίο All Day Bar.

0: Σήμερα είχαμε και πολλά τηλέφωνα, είχαμε και από Πυργή, είχαμε και από Βροντάδο, είχαμε και από όπου μπορεί να πάει λεωφορείο και δεν πάει. Καρδιά. Παιδιά, ακούσατε κάτι. Για την περίπτωσή μας, πριν από πολλά πολλά χρόνια, ο Αβραάμ Λίνκολν. Αυτός, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε πει ένα πολύ ωραίο απόφθευγμα.
1: Ας τους να λένε
0: για τους πολιτικούς. Ο Λίνκολν λοιπόν είχε πει: μπορείς να ξεγελάσεις λίγους ανθρώπους για πολύ καιρό. Μπορείς να ξεγελάσεις πολλούς ανθρώπους για πολύ λίγο καιρό. Δεν μπορείς όμως να τους ξεγελάσεις όλους για πάντα. Είναι γνωστό βέβαια ότι ο Αβραάμ Λίνκολν δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Εμείς εδώ το κάναμε, έτσι. Και να έχεις τώρα τα παιδάκια όξα από το σχολείο, έτσι. Με τις τσαντάρες. Είναι και αυτές, ρε φίλε. Είδα προχτές την τσάντα του Μιχάλη. Ο Μιχάλης πάει Δευτέρα Δημοτικού. Μία τσάντα ντουλάπα. Ένα πράγμα πρέπει να είσαι τουλάχιστον συγγενής του Πύρου Δήμα για να δείτε δύο. Αλάτια. Γιατί ρε παιδιά τέτοιο μέγεθος οι σχολικές τσάντες. Λες και θα πάνε τα παιδάκια ένα μήνα στη

Να, ορίστε, και αυτό με τα σκουπίδια. Ακούστε τι έγινε, παιδιά. Πέταξε στα σκουπίδια παλιές πόρτες, ξύλα, κομωδίνα, κλαδέματα, έτσι. Και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, σε βάρος ενός 50χρονου στην περιοχή Ρίσια Θεσσαλονίκης. Ναι, όχι, όχι, όχι. Καλά, και εδώ ο Δήμος μπορεί να πάρει παράδειγμα από κάτι τέτοια, έτσι. Εννοείται, έλα εδώ ρε φίλε, δεν το κατάλαβα. Έχει το ρημάδι ένα τηλέφωνο, 2271-350.000. Και οι πιο πολλοί που πάνε και πετούνε, οι πιο πολλοί που πάνε και πετούνε, είναι και οι ίδιοι που ανεβάζουν και βιντεάκι. Ανεβάζουν βιντεάκι και γράφουν από κάτω: πού είναι ο Δήμος ρε φίλε, πότε θα καθαρίσουνε, άχρηστοι όλοι. Βρε καρά, βρε βρωμιάρι, εσύ δεν τα πέταξες. Μακριά σου να με, εγώ δεν το αντέχω. Την καλημέρα μου και στον Καθαράκτη, Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Παιδιά, αυτές οι μέρες τώρα για το Μόλο είναι ταμάμ. Αυτές οι μέρες για το Μόλο είναι ταμάμ, έτσι. Τρίτη είναι κλειστός ο Μόλος, έτσι, κάθε Τρίτη είναι κλειστός και κουράζονται τα παιδιά. Τις άλλες μέρες κάθε μέρα ανοιχτά, από τις 12 το μεσημέρι, πάνω στο λιμανάκι στον Καταράκτη. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικό φαγητό, τίμιες τιμές. Πολύ σημαντικό. Με καταστρέφανε. Λοιπόν, ναι, αν θέλετε να κλείσετε, το τηλέφωνο είναι 61-292. 61-292. Μετά για γλυκά και θα σας πω τι θα τα... Μα δεν γίνεται, παιδιά, κάτι γίνεται, ή μας ψεκάζουνε...

Δεν με αφήνει να μπω στο site να δω τις τιμές της βενζίνης. Μπορεί και να με προστατεύει, μην πάθω κανένα σοκ. Χίλιες αγκαλιές, όλα όσα θες. Εδώ μου στείλε χθες ένας φίλος ο Θανάης ένα, έτσι, ένα post με τιμές βενζίνης υπογράφω. Το 2008 Το 2008 λέει το βαρέλι, το brand που λέγαμε, είχε 147 δολάρια και η βενζίνη είχε 1,33. Σήμερα με 110 το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης είναι 2,15. Δηλαδή και καλά, τι διάολο ρε το. Τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε δε την ακριβότερη τιμή, μα εμείς η Πορτογαλία, η Γαλλία, καιρό, η Γερμανία, η θάλασσα, σε σχέση πάντα με το μισθό, έτσι. Τέλος πάντων, να κλείσουμε γλυκά, να κλείσουμε γλυκά. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη στη Βενιζέλο 84. Τώρα με τις γιορτές σας, όλα τα γλυκά σας, υπέροχα μασουράκια, αμυγδαλωτά, τσουρέκια, δεν υπάρχει, παιδιά, ο άνθρωπος είναι τα ωραιότερα γλυκά που θα φάτε εκεί στη Βενιζέλου. Θα το γνωρίσετε το κατάστημα, είναι το μαγαζί με τους Τούρκους απ' έξω που κλαίνε. Λοιπόν, καλημέρα στην Ικαρία, στο Στέριο, το Μυτιλινό. Καλημέρα στον Αλέκο το Βαβούλη. Ο Αλέκος ο Βαβούλης θα πάρει και άλλο προσωνύμιο στο επίθετο δίπλα. Αλέκος Βαβούλης Γκυλφόιλ. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι αύριο. Πρώτα ο Θεός, Παναγία.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το μπρουρισμένο νερό πήρε τον ανήφορο, περιμένοντας 10 ημέρες στην περιφέρεια να τους λέει να κάνουν υπομονή γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών από τα Ανωτιόχωρα στο Πυργή. Οι γονείς του σχολικού κέντρου Πυργή αποφάσισαν σήμερα να κάνουν κατάληψη. Μέχρι τώρα κάναμε εμείς υπομονή, είπε στο ράδιο Αλήθεια η Ανίκα Αντωνίου. Τώρα θα κάνουν εκείνη να λήξει η κατάληψή μας, η οποία θα τελειώσει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων είχε προειδοποιήσει με ανακοίνωσή του. Παρά τον επίγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, αναφέρει και ενώ πρόκειται για την καθημερινή πρόσβαση παιδιών στην εκπαίδευση, μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο.

0: Ο μέσο μεταφοράς. Ζητούμε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Δεν ζητούμε νέο χρονοδιάγραμμα ούτε άλλη ενημέρωση για τις διοικητικές διαδικασίες. Ζητούμε μεταφορικό μέσο για τα παιδιά τώρα. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άμεσα η μεταφορά των μαθητών, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να απευθυνθεί σε κάθε αρμόδια εθνική και ευρωπαϊκή αρχή. Συμπεριλαμβανομένες της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτοντας το ζήτημα της ουσιαστικής και ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού για τον τετραετή εμπεγμό στο χώρο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντας, σημειώνοντας. Το πιο προκλητικό απ' όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπογράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο του 2026. Σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Η Χίος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστορήματος της διάσημης συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ και όπως ομολογεί η ίδια σε συνέντευξή της, την ενδιαφέρει ακριβώς επειδή δεν εξαντλείται στην εικόνα της παραλίας αλλά λόγω μαστίχας, μεσαιωνικών χωριών, ναυτικής ιστορίας, αρχοντικών και του παλιού Λεπροκομείου συγκροτούν ένα πολύ πυκνότερο πολιτιστικό τοπίο. Επίσης τονίζει ότι στις μικροσκοπικές ινούσες με τη βαριά ναυτική παράδοση θα μπορούσε ακόμη και να μείνει αρκετό καιρό ώστε να γράψει ακόμα ένα βιβλίο. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου, σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του νομού μας. Από την αξιολόγηση των κειμένων, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι τα εξής. Πρώτο βραβείο, Φανή Κωνσταντίνα Τσουρή, Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Δεύτερο βραβείο, Άννα Αγγελική Γεωργούλη, Τρίτο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου, και τρίτο βραβείο Αγγελικής Πέρκου από το Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22710-23550, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες και πάλι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι αύριο Τρίτη, Καλυμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γιώργης Σικούση, Ζηφιάς, Βερβεράτου, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιό, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στοιχείο. Μία σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει αυτήν την Τρίτη στην Αλήθεια TV, στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης, που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιωάσονα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στοιχείου, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ ξανά τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7:30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο του 1950. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδειας» με τον Γιώργο και τη Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομίας με θέμα κληρονομία σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκνικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για το κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια συγγραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολικής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και αυτά θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Κώστα Γιουβέτση στη σύνθεσή του αγωνίστηκε στο Σπλίτ στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Πόλο Ανδρών και με απολογισμό 2 νίκες πήρε την πρώτη θέση και την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός Γιαντράν Σπλίτ 15-14, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσης πέτυχε ένα γκολ και Παναθηναϊκός Χόνβετ 9-7. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα κατέλαβε την 8η θέση στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα της χιώτικης ομάδας: Περιστέρι Νοχ Αύρα 15-15, Γαλατά Σαράι Νοχ Αύρα 17-15, ΠΑΟΚ Νοχ Αύρα 18-12, Νοχ Αύρα Παλαιό Φάληρο 16-15 και στον αγώνα κατάταξης Χανιά Νοχ Αύρα 19-17. Η γυναικεία ομάδα πόλο των Χανίων με τις χιώτισες Κική Στρατιδάκη και Σοφία Φράγκο πήρε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά που έγινε στη Λάρισα. Στον τελευταίο αγώνα που έκρινε την πρώτη θέση, η κριτική ομάδα με 4 γκολ της Στρατιδάκη νίκησε με 11-9 την Ολλανδική Αϊτχόφεν. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου Ματθαίος Μουντές αγωνίστηκε για 89 λεπτά στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του με την Κηφισιά για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 1, τον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 2-1. Η ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σπύρο Γεωργούτσο. Η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του Βάουλ νίκησε στη Μυτιλίνη με 87-52 τον Θησέα Παναγιούδας για την πρώτη φάση του τουρνουά Women Rising Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον Περιστεριόν Αττίνου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 44 έως 78%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1933 πεθαίνει ο Ιωάννης Κουντουράς. Στο νησί κηρύσσεται τριήμερο πένθος και ενδεικτική του κλίματος είναι η παρακάτω αναφορά της Νέας Χίου. Συμφορά μεγάλη εις όλην τη Χίο. Ο πατέρας της στοχολογιάς, ο λαοφιλής γερουσιαστής μας, Ιωάννης Κουντουράς, ο μεγάλος της Χίου ανθρωπιστής, ο πατριώτης, ο ιδεολόγος, ο αλτρουιστής, ο μεγαλόκαρδος, ο συναισθηματικός, ο προστάτης της εργατιάς, ο λατρευτός ευεργέτης, ο σεμνός χιλιάδων πολιτών, ο αγαπημένος όλης της Χίου ιατροχειρουργός, ο γλυκής, ο πονετικός μας ελεήμων, ο φιλάνθρωπος, ο στοργικός ιώτης, δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Απέθανεν. Σαν σήμερα στοιχείο το 1995 ιδρύεται το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στα Τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομιλία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λες και ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το Ειδικό Σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωή στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητο. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: κάρτες, δεν βλέπω.
1: Δύο μπαγάζια ξεσουάρ, λέω.
0: Ιωνάς. Αν λοιπόν ξέρετε κάποιον Ιωνά, ευχηθείτε του.
1: Του ερωτά πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό.
0: Ο καιρός και σήμερα μια χαρά. Στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος, με το βοριαδάκι να φτάνει τα 4 μποφόρ. Αύριο θα υποχωρήσει λίγο στους 27 βαθμούς. Την Τετάρτη θα υποχωρήσει περισσότερο στους 27, αλλά από την Πέμπτη αρχίζει και ανεβαίνει και πάλι.

Εδώ να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, να κάνουμε αρχή από τα δικά μας, μιας και από σήμερα το πρωί έχουμε κατάληψη στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Οι γονείς απελπίστηκαν από τις υποσχέσεις για να μπουν λεωφορεία και να μεταφέρουν, για να γίνουν τα μαθητικά δρομολόγια, δεν μιλάμε για τα άλλα λεωφορεία, για να μεταφέρονται οι μαθητές στο σχολείο. Έκαναν υπομονή, έχουν περάσει 10 μέρες από την, από το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν κατάληψη, η οποία θα τελειώσει μόνο όταν λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών. Είχαν προειδοποιήσει για κάτι τέτοιο με ανακοίνωσή τους, στην οποία αναφέρουν ότι ζητούμε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να λύσει το πρόβλημα. Δεν ζητάμε χρονοδιάγραμμα ούτε άλλη ενημέρωση. Ζητάμε μεταφορικό μέσο για τα παιδιά τώρα. Τα αυτονόητα ζητούν.

0: έχουμε μία πυρκαγιά στην Σιτία από χθες. Φαίνεται από χθες το απόγευμα, φαίνεται ότι η εικόνα είναι καλύτερη.
1: Θα βγω έξω στην προσκυνέα, θα γίνω σημαία στον κόντρα αέρα.
0: Αυτή τη στιγμή οι αναφορές λένε ότι έχει τεθεί σε, ότι είναι υποήφεση, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως καταλαβαίνετε, παραμένουν στο πεδίο και επιχειρούν στα σημεία όπου ακόμη καταγράφεται δραστηριότητα.

0: Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει ο αριθμός αυτός να μεγαλώνει. Μία γυναικοκτονία ακόμη είχαμε στην Οικουμενίτσα χθες.
1: Σου αρέσει ακόμα υπάρχω, παλιοκαιρέφια το νου σου, ξέρω τους δικούς σου, τους πιο κολλητούς σου.
0: Τα ξημερώματα ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι αφαίρεσε τη ζωή της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ένας 28χρονος, ο οποίος αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται φρουρούμενος. Όπως καταλαβαίνετε, το έγκλημα έχει σοκάρει την κοινωνία της Οικουμενίτσας. Ο δράστης, αφού αφαίρεσε με πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή της άτυχης κοπέλας, φέρεται να επιχείρησε να δώσει τέλος στη δική του ζωή.

εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο έφεραν ένα πραγματικό θρίαμβο για την αριστερά με επικεφαλής της 45χρονη τουρκικής καταγωγής Ελή Φεράλ. Αντίθετα με τα προγνωστικά, το κόμμα της αριστεράς έχει ένα σαφές προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες και με το 25% κατάφερε ουσιαστικά να διπλασιάσει τα ποσοστά του.

11 παρατέταρτο η ώρα. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να πάμε παρέα να δούμε τον Αθηναϊκό Τύπο, να δούμε τα θέματα που φιλοξενούνται στα πρωτοσέλιδα σήμερα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις που υπάρχουν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Την επικαιρότητα όπως αυτή μεταφέρεται από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή με, με τα νέα. Θυμίζουμε ότι σήμερα δεν κυκλοφορούν όλες οι εφημερίδες λόγω της χθεσινής κυριακάτικης αργίας. Κληρονομίες εξαδιαιρέτου. Η λύση στον Γρίφο. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους? Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο? Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή? Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Βάση ντρόουν και στη Λέσβο μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο. Επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί η υποδομή. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο ο Μέρτς. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα, την αποχαιρέτησαν όλες οι γενναίες του Πασόκ. Νέα ήθη τραβούν βίντεο με το πόδι στο γκάζι. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Το σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δίχτυ προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δεμαράς για αυτοδυναμία με βάση το 30% δημοσκόπηση της GPO. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Ενεργειακή κρίση επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στο σχολείο με όπλα βρήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι. Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλπ. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στο δρόμο. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού, συμπαρατάσσομαι με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οικογενειακά επιδόματα μείωση 47,6% σε σχέση με το 2022. Ο ελεύθερος τύπος αυξήσει συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ το χρόνο. Πασόκ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ονόματα που παίζουν στις μεταγραφές τελεχών στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τι σημαίνει διπλή αναβάθμιση της οικονομίας? Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Τα πέτες είναι ένα κλειδιά και οι γκρίζε ζώνες της συμφωνίας για τη Γρυλανδία. Και πάμε στο πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο. Τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει. Συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης, οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Σε επιφυλακή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι τρομοκράτες Χούθη βάζουν φωτιά στη Μέση Ανατολή. Η χειρή διάψευση στουρνάρα για τα ύπολα χτυπήματα κατά Τέρνα και Τραπεζών. Συνεχίζουμε με την κόντρα, παιχνίδια με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής.
Νεκρός απόστρατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο. Πέθανε για μία ξαπλώστρα. Κυριάκος Πιερακάκης, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σκληρή επίθεση Τσίπρα. Με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Επιβράδυση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων, ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κομπανατζίδες, χρήση και της βιομετρικής τεχνολογίας. Εστία, 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου, τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί. Με θερμό επεισόδιο απειλεί ο Χακάν Φιντάν για το καλώδιο, τι αλλάζει από σήμερα στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Υποχρέωσαν τον Φρέντι Μπελέρη να ανασκευάσει δήλωση για τον Ηλία Κασιδιάρη. Συνεχίζουμε με την πολιτικά. Τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο, τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντάει η Αθήνα.

προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο πλεύρη. Ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στουνάρα για τις σχέσεις της με τη Γάουκα. Τους καρφώνει ο Φιντάν για τη στημένη ένταση. Έχουμε φίλους πολιτικούς στην Αθήνα με τους οποίους συνονοούμαστε, δηλώνει. Ξεσκεπάζεται το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη. Ώρα ευθύνης για τον Άριο Πάγο. Πιερακάκης να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Πάμε όμως και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα. Πάμε στην ναυτεμπορική. Τέσσερις καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Μόνο παραγωγικές σε 8 κατηγορίες θα είναι αποδεκτές των ισχυρών κινήτρων που δρομολογεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Διπλή τα ΜΕΤΣ, αλλά δεν παρετείται. Μέση Ανατολή, τελεσίγραφα ανησυχίας για ευρύτερη ανάφλεξη. Ρωσία, Νίκη Πούτιν στις εκλογές, υποβροχή ντρόουνς. Και στην One Voice να δούμε το πρωτοσέλιδό τους αφού έχουμε χρόνο. Ο Μητσοτάκης κάνει πλάτες σε Motor Oil και ΕΛΠΕ. Οι Γερμανοί θέλουν να φορολογήσουν τα ειδηλιστήρια και η Ελλάδα λέει όχι. Βαφτίζει επιχειρηματίες τους μικρούς των Airbnb για να χαρίσει την αγορά στους ξενοδόχους και στα μεγάλα real estate. Καταφτάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την αναφορά της One Voice για τη δίκη των Τεμπών. Χρηματιστήριο τριών ταχυτήτων. Οι νέες επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις της ΕΙΔΑΠ. Πάμε στον Sky για τις ειδήσει.

Πατρία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς 27χρονους ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρωησύντροφό του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Ο 27χρονος μετά την άγρια δολοφονία φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι αυτός και 25χρονοι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή είναι εδώ και λίγα λεπτά ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από την γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Σε ακόμη μια σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του ενός 82χρονου άντρα μετά από καυγά εχθές στην παραλία της ακτής Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θανατηφόρο σωματική βλάβη, συνελήφθη και μια γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξεύρεση. Προσπαθούμε με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές που έχουμε να δώσουμε στήριξη στα νοικοκυριά όσον αφορά στο κόστος ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Τόνισε πριν από λίγο στον Sky μιλώντας ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκης Κέρτσος. Σημείωσε ότι εν ώψη του χειμώνα που έρχεται η κυβέρνηση θα δώσει στήριξη για να μειώσει αυτό το βάρος για τους πολίτες. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι είμαστε μία από τις 5 χώρες Ευρώπης που καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους να τους μειώνει. Σχολιάζοντας τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, τόνισε πως όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα χωρίς να πει αυτό που θα βρει τα χρήματα, από πού θα βρει τα χρήματα, λέει ψέματα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα καρτίδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ανεδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke ανεδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει την Γερμανία προς τα εμπρός. Τόνισε πάντως ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους.

0: μια προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των ΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η 24 Σεπτεμβρίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χόνου στην Σιτία. Στο σημείο εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές δυνάμεις. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρετικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγια τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Κατάληψη του σχολικού κέντρου Πυργίου πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών και διαμηνύουν ότι αυτή θα λήξει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Εχθιόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Ηχείος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστηρήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ, The Wine Dark Sea. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Παγίδα, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου, τις ίδιες ώρες, περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου το Παρασκήνιο δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Κρατήσει στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σιτσάνη θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του, Παρασκευούλας. Ακολουθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο στις 8.30 το βράδυ με τίτλο «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση.
Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πυρός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το Δάκρυ στη Μνήμη. Μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας κάτοικοι των μαστιχωρίων. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 78%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κατάληψη σήμερα στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Ο λόγος είναι η μεταφορά των μαθητών. Μη μιλάς, δεν έχει πια ταξίδια, η νύχτα να με πας. Οι γονείς έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν κάνουν βήμα πίσω μέχρι να μπουν δρομολόγια και να μεταφέρονται τα παιδιά στο σχολείο τους. Δεν ζητάμε υποσχέσεις, ζητάμε λύσεις. Δεν ζητάμε να περιμένουμε, ζητάμε να κινηθείτε τώρα. Είναι τα συνθήματα που υπάρχουν, που έχουν γραφτεί στο πανό, το οποίο έχει αναρτηθεί στην είσοδο του σχολείου.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ξαναβρεθούμε, θα ξανασυναντηθούμε αύριο το πρωί, αύριο Τρίτη, γύρω στις 11 παρά 25. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου, επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στην Νότια Χίο, πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στα τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχια ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της ΒΙΑΛ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
1: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
2: Η μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και η εβδομάδα στοιχείο ξεκινάει με κατάληψη του σχολείου στο Πυργή.
1: Κρυφτήκανε στη μουσική να βρούνε τη γενιά τους. Τα ρούχα κοπιερό.
0: Δεδομένου του προβλήματος που υπάρχει με την μεταφορά των μαθητών από τα χωριά στο συγκεκριμένο σχολικό κέντρο. Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Πηθήκανε τα έφηβα γερά.
0: Θυμίζουμε ότι προβλήματα υπάρχουν και στις μεταφορές στο σχολείο των Ενίτων από άλλες περιοχές.

0: Εδώ είμαστε με το Σιώτικο Ραδιοπαλμούς για να τα δούμε όλα αυτά και πολλά περισσότερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. Μια περίεργη ημέρα σήμερα. Α, σου θυμίζει λίγο φθινόπωρο, όχι ακόμα όμως. Ψάχνουν να λέει απαντήσεις στην Γερμανία πώς γίνεται στο ένα κρατήδιο να βγαίνει ακροδεξιά, στο άλλο κρατήδιο να επικρατεί αριστερά.
1: Στο πρώτο αίμα τους, τη μάνα τους τρελάναν.
0: Και να ήταν μόνο στη Γερμανία αυτή η κατάσταση.
1: Σαν ήρωες πεθάναν.
0: Πάντως στο Βερολίνο
1: για τους όνειρα να θυμούνται.
0: Η Ελίφ Εράλπ είναι κόρη Τούρκων προσφύγων. Νομικός, μητέρα δύο παιδιών και είναι νικήτρια.
1: Σκοτώσει.
0: Στη γερμανική πρωτεύουσα. Εχμή λέει του δόρατος ήταν τα ενίκια στην προεκλογική της εκστρατεία. Στην κυβέρνηση γράφουν και σβήνουν, ψάχνουν να βρουν το πακέτο λέει των 100 εκατομμυρίων ευρώ για θέρμανση και καύσιμα. Εγώ κρατάω κάτι που λέει σε συνέντευξή του στο Sky ο κύριος Κυρακάκης, που μόνο τυχαίο πρόσωπο δεν είναι, εκτός από υπουργός οικονομικών της χώρας μας, είναι και στο Eurogroup επικεφαλής. Και έχω μια απορία. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, ο κ. Πιερακάκης υποστήριξε ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσμα για τον πολίτη. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθεστε, είναι 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό από τα καύσιμα, είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Και λέω εγώ τώρα, ψάχνοντες, σβήνουν, γράφουν για να βρουν τα 100 εκατομμύρια για να μας ανακουφίσουν λίγο. Δεν μπορούν να βρουν από τα 4 δισεκατομμύρια που παίρνουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ένα 20-25% να μας ανακουφίσουν κάτι περισσότερο εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ας εισπράξει λιγότερα ο κρατικός μηχανισμός. Ούτως ή άλλως από τις δικές μας τσέπες βγαίνουν, γιατί στο τέλος θα κλατάρει το σύστημα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πολύ απλά δεν βγαίνει. Το λέω αυτό γιατί διαβάζω διάφορα του τύπου ότι να η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί, ότι αν τώρα δίναμε το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν στην τιμή των 2 ευρώ και εμείς θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτή την τιμή και με μείωση των φόρων στην αντλία κλπ. Και εν πάση περιπτώσει να το ξεκινήσουμε πιο κάτω από την τιμή που έκλεισε τον Απρίλιο, που τον Απρίλιο έκλεισε στο 1,85 το πετρέλαιο. Δεν έπαιρνε κανένας άνθρωπος πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο και μέχρι το Μάιο, είναι μέχρι αρχές του Μάη. Να μας τρελάνουν θέλουν, απλά μαθηματικά είναι.
1: Πως αν μπερδευτώ με τα θηρία, θα τους μοιάσω κι εγώ.
0: Κατά τα λοιπά, γενικώς έχουμε τρελαθεί σαν κοινωνία, δηλαδή με όλα αυτά που διαβάζουμε. Οι άλλοι ηλικιωμένοι πλακώθηκαν στη Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστρα. Πάει ένας 82χρονος. Μετά τον καυγά, ο άλλος κατακρεούργησε την 25χρονη και μετά το έπαιζε Κινέζος και τελικά βρήκαν ότι το έγκλημα το έκανε εκείνος. Αναφέρομαι στο περιστατικό στην Ιγουμενίτσα. Χώρια όλα αυτά που διαβάζουμε και για την υπόθεση Μαζονάκη. Πολλά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει, για να δούμε αν όλη αυτή την τραγωδία θα μπορέσει να βγει ένα καλό, να μπει μια τάξη σε όλη αυτή την ιστορία, τη χήμα που υπάρχει με τους διάφορους γιατρούς εντός εισαγωγικών θαυματοποιούς που μέσω θεραπείων στην ουσία υπόσχονται το ελιξίριο της νεότητας. Τι ωραίο που θα ήταν να μπορούσαμε να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας, με την ηλικία μας και να μπορούμε να ζούμε την κάθε μέρα σαν μια καινούρια μέρα, ένα δώρο Θεού το οποίο δεν είναι δεδομένο.
1: παίξω.
0: Λοιπόν, να μην το φιλοσοφήσουμε άλλο. Να σας πούμε ότι σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς εννοείται ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα που αφορά στη μεταφορά των ναστών. Θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έκαναν οι Ειρήνη Αναγνώστου με τη Βαγγελιώτη Ναμέντα που πήγαν το πρωί στο σχολείο. Μίλησαν με γονείς. Εμείς θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, τον Παπαγιώρη, τον Κωνσταντίνου, διότι και ο Σύνδεσμος κάνει παρέμβαση για αυτό το θέμα. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον ειδικό εντεταλμένο σύμβουλο για τα θέματα των σχολικών μεταφορών της περιφέρειας, τον Στέλιο Καμπούρη, να δούμε αν έχει προκύψει κάτι καινούριο και έχουν να περιμένουν κάτι πιο αισιόδοξο και οι γονείς των μαθητών που πηγαίνουν στο σχολείο του Πυργίου. Επίσης, σήμερα θα ασχοληθούμε και με την υπόθεση Τελωνίο. Μιλάμε για τη νέα αίθουσα επιβατών εξωτερικού, για να το πω πιο σωστά, στο λιμάνι. Εκείνο το έργο που είχαμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από όταν ήταν υπουργός μετανάστευσης ο Νότης ο Μηταράκης και μέχρι που να γίνουν οι διαδικασίες και να πάει και ο ανάδοχος του έργου στο εργοτάξιο, περάσαν 4 χρόνια. Ξεκίνησε από το 2026 το έργο. Τώρα, λέει, στην πορεία διαπιστώνουν ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Είχε αναλυτικό ρεπορτάζ και ο συνάδελφος ο Παντελής ο Φίκαρης στον Πολίτη. Υπάρχουν, λέει, προβλήματα και στο κτίριο της παλιάς Εχθειόσκαλας και στο κτίριο που σήμερα στεγάζει την αίθουσα επιβατών εξωτερικού, που δεν μελετήθηκαν και που πρέπει τώρα να μελετηθούν, να εξευρεθούν και νέες πιστώσεις. Και ήδη ο ανάδοχος, λέει, έχει ζητήσει και μία παράταση ή σκοπεύει να ζητήσει μία παράταση του έργου. Ήδη έχουμε μία παρέμβαση από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρό του, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάδη, ενώ επίσης για το ίδιο θέμα έχουμε παρέμβαση και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι σε τούτο τον τόπο? Έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι μερικής εξυπηρέτησης λόγω των έργων που γίνονται, παρατεταμένης διάρκειας έργων. Σε άλλα αεροδρόμια δεν γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται στο αεροδρόμιο το δικό μας. Κακά τα ψέματα, έχουμε την παγκόσμια πρώτη. Κάποια στιγμή θα κλείσει και αυτό, να δούμε αν θα κλείσει για 2, για 3 μήνες, για παραπάνω, θα φανεί. Μέσα στο 2027 θα φανεί αυτό. Έχουμε ένα λιμάνι που και αυτό είναι μερικής εξυπηρέτησης, διότι όλα προσπαθούμε να τα χωρέσουμε στο λιμάνι της Χίου, και εμπορευματική κίνηση και λίγο μαρίνα και επιβατική κίνηση και πύλη εισόδου εξωτερικού. Να χώσουμε και πόσα καραβάκια έρχονται τώρα από την Τουρκία, 6-7 έρχονται αυτή την περίοδο. Έχουμε ένα μεγάλο λιμάνι στα Μεστά, αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Πού και πού πηγαίνει κανένα πλοίο έτσι για να δικαιολογεί την ύπαρξή του και τα χρήματα που δώσαμε, τα εκατομμύρια, για να φτιαχτεί. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας, ναι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη κατηγορία σαν και εμάς και στην Ελλάδα που να γίνονται τέτοια πράγματα και να μην ανηγυρωθούν.

Εντάξει. Θα το πω, δεν μπορώ, θα το πω. Βρήκαν κοινό τόπο Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης. Και οι δύο βάλουν κατά της κβαντικής ιατρικής. Είδες που καμιά φορά μπορούν κάποιοι άνθρωποι να έχουν ίδιες απόψεις και αντιλήψεις για ένα θέμα. Σε όλα τα υπόλοιπα να διαφέρουν και να κοντράρονται, αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι βρήκαν κοινό τόπο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχει περάσει η ώρα. Και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε το φάκελο μεταφορές μαθητών στο νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε με τη μεταφορά μαθητών στα νοτιόχωρα. Ο πατέρας Γεώργιος Κωνσταντίνου, πρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών Αιχείου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, Παπα Γεώργη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα.
1: Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε και η αλήθεια είναι ότι σας θυμάμαι πάντα μπροστάρι στα ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα. Θυμάμαι και τότε στην Καλλιμασιά που είχατε κατεβάσει τα παιδιά κάτω στην πόλη όταν μιλούσαμε για την υποβάθμιση του σχολείου.
2: Ναι, δύο φορές.
1: Δύο φορές.
2: Και αφορούσε βέβαια και το σχολείο των ενήτων, το αντίστοιχο.
1: Ναι. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται και τι εικόνα έχετε εσείς, γιατί και με τους ιερείς στα χωριά μας που τελέσατε πρόσφατα τον αγιασμό, ξέρετε αν υπήρχαν προβλήματα και πού εντοπίστηκαν τα κυριότερα προβλήματα.
2: Και σε εμάς είχαμε πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών, κυρίως από τα ενήτα.
1: Στην Καλλιμασιά λέτε τώρα, ε?
2: Στην Καλλιμασιά, ακούω και για άλλα σχολεία. Εκείνο όμως που στον χωριέ με είναι ότι φτάσαμε να έχει αρχίσει το σχολικό έτος και να συζητάμε για πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν διεκπεραιωθεί και υπήρξαν αρκετοί μήνες που υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δεν είναι δυνατόν τώρα να ανατρέπεται ο οικογενειακός προγραμματισμός ανθρώπων αγροτών ή ανθρώπων κατοίκων της Υπαίθρου ή και της πόλεως και του Μπροντάδου ακούω και σε άλλα μέρη και να αναγκάζονται εκείνοι να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα δημόσια σχολεία και να μην υπάρχει αυτή η συγκοινωνία. Είμαστε ένα ακριτικό μέρος, μια νησιωτική περιοχή. Τα χωριά πρέπει να στηριχθούν. Σήμερα υπάρχει η κατάληψη και η διαμαρτυρία, η έντονη και καλώς υπάρχει από το σχολείο του Πυργίου, το Πυργί, που συγκεντρώνει και τα γύρω χωριά. Δεν είναι ένα τυχαίο μέρος, είναι στην κορυφή της μαστιχοπαραγωγής. Έτσι. Είναι τα παιδιά λοιπόν εκείνων οι οποίοι μοχθούν και αγωνίζονται να κρατήσουν αυτό το προϊόν ψηλά και άλλων ανθρώπων οι οποίοι έχουν άλλες εργασίες. Αυτό το λιγότερο που τους οφείλεται είναι αυτή η ταλαιπωρία. Πρέπει λοιπόν χθες να λυθεί αυτό το θέμα και νομίζω ότι να μην πιάσουμε να συζητάμε για θέματα πόρων. Οι πόροι νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούν να εξευρεθούν. Έτσι, αν βρίσκονται για άλλα πράγματα μπορούν να βρεθούν και για τα παιδιά και για τα σχολεία και για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών. Να γίνουν δηλαδή οι προθέσεις πραγματικότητα και να κλείσει το θέμα. Να μην φτάσουμε να μιλάμε γι' αυτό αρκετό καιρό. Υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ σημαντικά, βέβαια και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για τα οποία πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους. Εγώ θέλω να πω ότι είμαστε στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αυτή τη διαμαρτυρία με τον τρόπο που την κάνουν και μακάρι η φωνή τους να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Είναι εξαιρετικό και σας προτείνω να το διαβάσετε ολοκληρωμένο. Ένα άρθρο που δημοσιεύεται στην Αλήθεια, στη στήλη απόψεις. Το υπογράφει ο νηπιαγωγός ο Κώστας Προμπονάς και αναφέρεται στις 9 θέσεις για τα σχολικά δρομολόγια των μαστιχοχωρίων. Θα διαβάσω αυτές τις 9 θέσεις, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω και ολόκληρο το άρθρο στον χρόνο που έχουμε στην εκπομπή. Αυτό που λέει αυτή τη στιγμή ο νηπιαγωγός είναι το εξής. Καταρχάς, όσον αφορά την πραγματική κατάσταση στα σχολικά δρομολόγια των μαστιχοχωρίων φέτος, πάνω από το 50% των μαθητών και μαθητριών σταθερά φέτος 9 στα 17 νήπια στον νηπιαγωγείο Πυργίου δεν κατοικούν στην έδρα του σχολείου αλλά διαμένουν διασπαρμένα σε περίπου 9 όμορους οικισμούς. Το ίδιο ακριβώς ποσοστό, δηλαδή σχεδόν οι μισοί μαθητές, ισχύει και για το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, ενώ παρόμοια δραματική κατάσταση επικρατεί και στα ανατολικά μαστιχοχώρια, στο Δημοτικό Σχολείο Ενήτων. Παρότι τα παιδιά αυτά δικαιούνται θεσμικά δωρεάν μεταφορά, βρίσκονται χωρίς σχολικά δρομολόγια, επειδή οι διαγωνισμοί της περιφέρειας αποβαίνουν άγονοι, καθώς δεν προσέρχονται μεταφορείς να καταθέσουν προσφορές. Γιατί η απουσία σχολικού δρομολογίου πλήττει κέρια τους γονείς μας τυχοπαραγωγούς, διαρωτάται ο κύριος Προμπονάς. Η απάντηση που δίνει είναι ότι οι γονείς αυτοί είναι δύο παλαιστές αγρότες των απομακρυσμένων χωριών, συχνά νέα ζευγάρια, πρόσφατα εγκατεστημένα στην περιοχή, οικονομικά ιδιαίτερα επισφαλή. Η συγκομιδή της χοντρής μας τείχας της πίτας γίνεται αποκλειστικά νωρίς το πρωί, όταν το επιτρέπουν οι θερμοκρασιακές συνθήκες. Αν ο γονέας αναγκαστεί να εγκαταλείψει το χωράφι τις κρίσιμες αυτές ώρες για να διανύσει δεκάδες χιλιόμετρα, μεταφέροντας το παιδί στο σχολείο, χάνει το μεροκάματο και τη σοδειά του. Το κράτος λοιπόν του θέτει το αμήλικτο δίλημα: βιοπορισμός ή εκπαίδευση του παιδιού. Το τρίτο ζητούμενο που βάζει είναι γιατί οι τοπικοί μεταφορείς, δηλαδή τα ταξί, αρνούνται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Η απάντηση δόθηκε προημερών και σε παρέμβαση ενός ταξιτζή στο ράδιο Αλήθεια, στην Ειρήνη Αναγνώστου, όταν είπε ότι οι διακηρύξεις της περιφέρειας υπολογίζουν το μέγιστο ημερήσιο κόστος με βάση μια παροχημένη τιμή πετρελαίου κίνησης, όταν η πραγματική τιμή στην Αγγλία ξεπερνά σταθερά τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, οι επαγγελματίες επιβαρύνονται με σημαντικά έξοδα συμμετοχής, εγγυητικές, παράβολα, κρατήσεις και μακροχρόνιες καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο. Και έχουν να αντιμετωπίσουν και τα λεγόμενα κενά χιλιόμετρα. Δηλαδή, αρχίζει και γράφει όσον αφορά την πληρωμή τους από την περιφέρεια, από τη στιγμή που θα μπει το παιδί στο ταξί. Τα χιλιόμετρα που στο μεταξύ έχει διανύσει για να πάει στο πρώτο χωριό, να πάρει τον πρώτο μαθητή ο μεταφορέας, δεν υπολογίζονται πουθενά.

0: Βάζει και τη διάσταση το πώς αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα ανεπτυγμένα δυτικά και σκανδιναβικά κράτη. Εκεί είναι πια που προσγειωνόμαστε ανώμαλα, μιας και ο εκπαιδευτικός σημειώνει ότι Σουηδία, Νορβηγία και Φιλανδία η μεταφορά των μικρών μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές θεωρείται θεμελιώδης δημόσια υποδομή. Οι τοπικοί δήμοι χρησιμοποιούν ευέλικτα συνδυασμένα δρομολόγια με μικρά οχήματα ταξί, καλύπτοντας πλήρως τα έξοδα προσέγγισης, ενώ οι συμβάσεις περιλαμβάνουν αυτόματες ρήτρες αναπροσαρμογής καυσίμων. Και η μεταφορά προσαρμόζεται στις ανάγκες της υπαίδρου και δεν αφήνεται στην τύχη της ελεύθερης αγοράς. Κατόπιν τούτων, λέει ο άνθρωπος ότι θα πρέπει να γίνει απευθείας διαπραγμάτευση και έκτακτη χρήση ιδίων μέσων. Η περιφέρεια θα πρέπει να αναθέσει το συγκεκριμένο έργο, να γίνει επικαιροποίηση τιμών και να υπάρχει και παρέμβαση για τα κενά χιλιόμετρα και να ισχύσει ένα ειδικό νησιωτικό καθεστώς. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Ξέρω εγώ τώρα, σκέφτομαι με βάση την απλή λογική. Από τη στιγμή που δεν παρατηρείται για πρώτη φορά το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στις συγκεκριμένες περιοχές, μήπως σε τελική ανάλυση θα έπρεπε οι αυτοδιοικητικοί μας να πληρώσουν έναν νομικό να συντάξει μία τροπολογία προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικής μας περιοχής, φωτογραφική θα μου πείτε, δεν ξέρω, είναι φωτογραφική, δεν θα είναι και η μόνη, και να περάσει από τη Βουλή κάποια στιγμή, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Βγαίνει άγον το δρομολόγιο. Μέχρι να γίνει ο νέος διαγωνισμός, να έχει το δικαίωμα η περιφέρεια να αναθέσει απευθείας το έργο σε ένα φορέα να το εκτελέσει. Να μην περιμένεις την επόμενη διαγωνιστική διαδικασία που θα γίνει σε ένα μήνα, και αν αυτή ξαναβγεί άγονη, να περιμένεις τη μεθεπόμενη που θα βγει πάλι ενδεχομένως άγονη. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε αυτά και πολλά άλλα θέματα που σας είπαμε. Και το ρεπορτάζ βεβαίως από το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί Ειρήνη Αναγνώστου και Ευαγγελιώματα.
1: Η συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης έκανε λόγο μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στην στήριξη των οικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων, ωστόσο θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Η ανθρωποκτονία κατηγορεί το 27χρονος που ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη πρώην σύντροφό του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο δράστης της δολοφονίας νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο 27χρονος αρχικά είχε επιχειρήσει να αποδώσει σε επίθεση αγνώστων το έγκλημα. Ενώπιον του ανακριτή νοϋπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων για ποιο λόγο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Σε μία ακόμα σύλληψη για την υπόθεση θανάτου του 82χρονου άνδρα μετά από καυγά χθες στην παραλία Ακτή Βουλιαγμένης, προχώρησε η αστυνομία. Μετά τη χθεσινή σύλληψη ενός 76χρονου για θάνατη φόρα σωματική βλάβη, συνελήφθηκε μία γυναίκα 21 ετών που συνόδευε τον 76χρονο στην παραλία. Σε βάρος της νεαρής σχηματίστηκε δικογραφία για απλή συνέργεια σε θάνατη φόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός κοινοβουλίου. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το αριστερό κόμμα Die Linke, ενώ ενισχυμένο εμφανίστηκε το ακροδεξιό κόμμα. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι

0: Περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντας την από την υπόλοιπη εκείνη την περιουσία τους. Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν θα μεταβεί αύριο στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ανακοίνωσαν οι Ιρανοί αξιωματούχοι. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Νέα βλάβη αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέρας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι στιγμής προβλήματα καταγράφονται σε πτήσεις στη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Βόρεια Αγγλία λόγω ενός τεχνικού ζητήματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι το πρόβλημα δεν σχετίζεται με τη βλάβη που είχε σημειωθεί και στις αρχές του μήνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία Κρήτης.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φιλανδία.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι.
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Κατάληψη του σχολικού κέντρου Πυργίου πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί οι γονείς των μαθητών και διαμηνύουν ότι αυτή θα λήξει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα μεταφοράς των μαθητών. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Εχθιόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν. Ηχείος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστηρήματος της διάσημης συγγραφέως Βικτόριας Χίσλοπ, The Wine Dark Sea. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του σχολικού έτους 2025-2026. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Για κλείσιμο ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στην Παγίδα 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Συνεχίζεται ο τρίτος γενικός ψεκασμός κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τρίτη σε Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδο. Την Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στη Χίο. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα στο Ομίριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου το Παρασκήνιο δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρώτη παράσταση στις 7.30 το απόγευμα, δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σιτσάνη θα προβληθεί στο Ομίριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Ένας αγώνας και μια συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του, Παρασκευούλας. Ακολουθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίριο στις 8.30 το βράδυ με τίτλο «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισελίδη, Τζι Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και τον Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πυρός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας κάτοικοι των μαστιχωρίων. Η Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειο-δυτική εντάσσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 78%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων παρεμβαίνει για το θέμα της αίθουσας επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου. Το κάνει και τώρα, μετά την πληροφορία που υπήρχε ότι ενώ το έργο έχει λίγο καιρό που ξεκίνησε όσον αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, επίκειται το αίτημα του αναδόχου για να ζητηθεί παράταση ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών, γιατί προέκυψαν κάποια νέα δεδομένα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μιλωνάδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, μαζί με τον και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει παρέμβαση για το ίδιο θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνάδη. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι επίσης.
0: Θα τραβήξει μακριά η βαλίτσα και για την αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι? Τι είναι, αναφέρουν οι πληροφορίες σας?
1: Εμείς ό,τι διαβάσαμε στα ΜΜΕ το Σάββατο.
0: Ναι, υπήρχε ένα δημοσίευμα στον πολίτη.
1: Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Δεν ζητήσατε εξηγήσεις, ήρθατε σε επαφή με κάποιον εκπρόσωπο φορέα, με το...
1: Όχι, δεν έχουμε ζητήσει κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να πω ότι για ένα κτίριο, για ένα έργο το οποίο ουσιαστικά αφορά μια ανακατασκευή, το να έχουμε μια σύμβαση που αρχικά υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022, τώρα είμαστε Σεπτέμβριο του 2026, δηλαδή τέλος του χρόνου κλείνουμε 4 χρόνια, και ακούμε, διαβάζουμε ότι πέρα από 12 μήνες μπορεί και να ζητηθεί και επέκταση του χρονοδιαγράμματος επιπλέον άλλους 12 μήνες, δηλαδή να πάμε για 6 χρόνια. Είναι χρόνος υπερβολικός για ένα νησί που προσπαθεί να αναπτυχθεί τουριστικά. Μιλάμε για την πύλη εισόδου των επισκεπτών μας. Στα στατιστικά στοιχεία λένε ότι μέχρι τον Αύγουστο 100.000 αφήξεις είχαμε στο Τελωνείο. Είναι η πρώτη εντύπωση της Χίου. Αυτή η καθυστέρηση πλήττει σίγουρα την εικόνα του νησιού. Το καλό είναι ότι ευτυχώς όλοι οι επισκέπτες του νησιού φεύγουν στο τέλος με τις καλύτερες εντυπώσεις, οπότε το ξεχνάνε, αλλά οφείλω να πω, όπως και το ίδιο και με όλους άλλους συναδέλφους επαγγελματίες στα καταλήματα, ότι οι επισκέπτες μας παραπονιούνται όταν έρχονται, ότι πρέπει να περιμένουν αρκετή ώρα μέχρι να περάσουν τον έλεγχο. Τώρα είναι καλοκαίρι, αλλά για φανταστείτε το χειμώνα, την άκρη, τα έχουμε ξαναπεί αυτά βεβαίως, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα εγώ κάτι άλλο. Συνδυαστικά με το γεγονός ότι έχουμε και τα έργα στο αεροδρόμιο, που κάποια στιγμή θα κλείσει και το αεροδρόμιο, δεν θα εξυπηρετεί καθόλου τις πτήσεις, τα προβλήματα που έχουμε με τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές, όλο αυτό το κοκτέιλ στα έργα υποδομής, τι προβλήματα δημιουργεί στο δικό σας τον κλάδο και τι ανησυχίες γεννά εάν, για παράδειγμα, συμπέσουν έργα που λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο να έρθει κάποιος στο νησί?
1: Όλα αυτά τα χρόνια αυτή η κατάσταση στο Τελωνείο είναι η ίδια. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος έρχεται, και όχι μόνο έρχεται, και τα νούμερα αυξάνονται. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πάλι θα συνεχίζουν να έρχονται για πολλούς λόγους. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Αλλά ταλαιπωρούνται, και όπως εμείς λοιπόν κάθε μέρα δεχόμαστε αξιολογήσεις από τους πελάτες μας, έτσι θα πρέπει και αυτή η διαμαρτυρία που κάναμε το Σάββατο, κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και όσοι διαχειρίζονται γενικά τις υποδομές του νησιού, θα πρέπει και εκείνοι να αξιολογούνται.
0: Μάλιστα. Θα κάνετε κάποιες άλλες κινήσεις? Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Καθημερινά θα πρέπει να αξιολογούνται. Υπάρχει βέβαια η κάλπη, όπου όταν προσερχόμαστε πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη μας. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω εγώ τελειώνοντας είναι, θα κάνετε και κάποια άλλη κίνηση εκτός από το κείμενο το οποίο έχετε αποστείλει, εκτός από την έγγραφη διαμαρτυρία, τα ερωτήματά σας?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα κάτι συγκεκριμένο. Θα το συζητήσουμε και θα δούμε και αν υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να ακούσουμε αν θα υπάρξει κάποια απάντηση σε αυτά στο βάση το ρεπορτάζ που διαβάσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα δούμε.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλωνάδη από το Σύλλογο Νοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμών Διαμερισμάτων. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάλι θα έρθουμε στο θέμα που έχει να κάνει με τις μεταφορές των μαθητών για να δώσουμε το λόγο στο Στέλιο Καμπούρη, που είναι ειδικό σύμβουλο της Περιφέρειας για το συγκεκριμένο αντικείμενο.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
7: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
8: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις μαθητικές μεταφορές. Προημερών είχαμε παρουσιάσει και στο Ράδιο Αλήθεια τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Περιφέρεια για το ίδιο θέμα. Είχαμε ακούσει τότε και τον ειδικό σύμβουλο της Περιφέρειας, του Στέλιου του Καμπούρη. Με τον κύριο Καμπούρη θα μιλήσουμε και σήμερα για να δούμε πια με τα εξειδικευμένα προβλήματα που έχουμε και με δεδομένη την κινητοποίηση των γονέων των μαθητών που πηγαίνουν στο σχολικό κέντρο του Πυργίου, αν προκύπτει και κάποιο νέο δεδομένο από την περιφέρεια. Αν δηλαδή δίνονται λύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις των άγωνων δρομολογίων και αν μπορούν να τεθούν κάποια στιγμή οι βάσεις εκείνες που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις όταν έχουμε αυτά τα κενά να μπορούν να καλύπτονται άμεσα με απευθείας ανάθεση του έργου για όσο διάστημα μεσολαβεί από τον ένα διαγωνισμό στον άλλον. Καλό μεσημέρι, κύριε Καμπούρη.
12: Καλό μεσημέρι, κυρία Ψηλή. Σε εσάς τους ακροατές, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να έχουμε. Για πείτε μας τώρα για το Πυργί. Έχει προκύψει κάποιο νέο δεδομένο για τα παιδιά που μετακινούνται σε αυτό το σχολείο, γιατί οι γονείς έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου και λένε ότι δεν θα φύγουν από εκεί αν δεν δοφυλήσει με τη μεταφορά των μαθητών.
12: Λοιπόν, κυρία Ψηλή, θα επαναλάβω κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να τα έχετε ξανακούσει, αλλά είναι κάτι το οποίο μας προέκυψε στην προκειμένη περίπτωση για το κομμάτι αυτό του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Πυργίου, ως μια κατάσταση που δεν την περιμέναμε, γιατί κάθε χρόνο τα συγκεκριμένα δρομολόγια εκτελούνταν από συγκεκριμένους μεταφορείς οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φέτος λοιπόν, ακολουθώντας ξανά την ίδια διαδικασία, στην προκήρυξη την αρχική των δρομολογίων που ήταν πρόθεσμη και τα χρονικά διαστήματα προσεγμένα ώστε οι μεταφορές να ξεκινήσουν με τον αγιασμό των σχολείων, διαπιστώσαμε ότι οι οικονομικοί φορείς της συγκεκριμένης περιοχής δεν πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Οπότε αυτομάτως προέκυψε το πρόβλημα των άγωνων δρομολογίων για το συγκεκριμένο σχολείο, το Σχολικό Κέντρο Πυργίου και τον Νηπιαγωγείο, και προχωρήσαμε σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε ως περιφέρεια με την επαναδημοπράτηση των άγωνων δρομολογίων, η οποία σήμερα θα περάσει από περιφερειακή και αύριο θα βγει στη δημοσιότητα, προκειμένου να καλέσουμε ξανά τους ενδιαφερόμενους φορείς να δώσουν προσφορά. Αυτό είναι το τυπικό μέρος της ιστορίας και της ευθύνης που είχε η περιφέρεια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των παιδιών όπως πραγματοποιείται στο σύνολο της Χίου. Από τα 2.000 περίπου παιδιά, πάνω από τα 1.800 παιδιά μεταφέρονται από την πρώτη μέρα που χτύπησε το κουδούνι στο σχολείο. Εδώ έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, προσπαθούμε, παλεύουμε να βρούμε μία λύση μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δυστυχώς, όπως και εσείς είπατε, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε εργαλείο τέτοιο που να μπορέσουμε μεταξύ των δύο διαγωνιστικών διαδικασιών να κάνουμε μία απευθείας ανάθεση όπως είπατε κι εσείς. Παρότι το έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη από την κυβέρνηση να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, δυστυχώς αυτό το πλαίσιο δεν αλλάζει.
0: Βέβαια, ξέρετε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό το οποίο λένε οι γονείς, και τα ακούω έτσι και αρκετά συχνά και από άλλους παράγοντες, το πρωί είχαμε και μια παρέμβαση του κυρίου Αμπατζή στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, είναι ότι για άλλα και άλλα θέματα βρίσκονται λύσεις με απευθείας αναθέσεις. Εδώ δεν υπάρχει κάτι, ένας τρόπος να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη στα πλαίσια της ιεράρχης των προτεραιότητων. Και αφού τώρα λέτε εσείς δεν το περιμέναμε να συμβεί αυτό στο Πυργί, δεν είχαμε προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Είχατε όμως προβλήματα σε άλλες γραμμές τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε προβλήματα. Και στα Νένιτα, νομίζω, δεν έχετε πρόβλημα. Και στην Καλλιμασιά δεν έχετε πρόβλημα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα έπρεπε εδώ και καιρό επιτακτικά να μπουν μπροστά οι περιφέρειες και να ζητήσουν λύση, να δουν τι θα κάνουν με αυτό το θέμα.
12: Ψηλή, επειδή είναι εύκολο να κάνουμε την διαπίστωση και την διατύπωση. Επειδή λοιπόν πολύ σωστά το λέτε, δεν θα έπρεπε οι περιφέρειες επιτακτικά. Ξέρετε, εγώ πριν να αναλάβω ειδικό σύμβουλο ήμουν αντιπεριφερειάρχης παιδείας, το θυμάστε?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
12: Έχω κάνει τρεις παρεμβάσεις και έχω συμμετάσχει σε τρεις τεχνικές συσκέψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για αυτά τα θέματα. Η απάντησή τους ήταν ναι, έχετε δίκιο, θα τα λύσουμε με νομοθετική ρύθμιση. Νομίζετε ότι εμείς δεν αγωνιούμε, ότι εμείς δεν πιέζουμε, ότι εμείς μένουμε σε αυτό το πλαίσιο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε?
0: Έχουμε δύο βουλευτές εδώ. Έχουμε μία περιφέρεια, έχουμε άλλους τρεις βουλευτές στη Λέσβο και άλλον έναν στη Σάμο. Γιατί δεν αναλαμβάνεται μια κοινή νομοθετική πρωτοβουλία?
12: Τώρα έχετε, κυρία Ψηλή, για να βάλουμε την κουβέντα σε ένα πλαίσιο.
0: Όχι, επειδή λέμε ότι υπάρχει κενό νόμου. Αυτό λέτε στην ουσία, ότι υπάρχει κενό νόμου. όταν έχουμε κάποιους διαγωνισμούς που είναι άγονοι. Γιατί λοιπόν δεν αναλαμβάνετε, καταλαβαίνετε, μία πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους βουλευτές να φέρετε μία τροπολογία.
13: Δεν ανέλαβα πρωτοβουλία. Δεν έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία μέσω της Ένωσης Περιφερειών. Σήμερα το πρωί μιλούσαμε τον κύριο Μιχαηλίδη, με τον οποίο συζητήσαμε. Ναι. Και μου ζήτησε στοιχεία. Ωραία. Θα συνεργαστούμε για να κάνει μία ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, κυρία Ψηλή. Και δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω. Από τα 2.000 παιδιά μεταφέρονται τα 1.820. Αυτό το πρόβλημα, να σας πω κάτι. Εάν οι οικονομικοί φορείς πάρουν μέρος στο δεύτερο διαγωνισμό, αρχές του Οκτώβρη θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Θα μου πείτε μέχρι τότε τι κάνουμε. Ο κύριος Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης.
0: Και υπάρχει και ένα εάν. Εάν. Το είπατε και μόνο σας. Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
13: Τι να κάνουμε, να τους πιάσουμε από τα
0: χέρια. Όχι, απλά λέω. Γιατί λένε ότι με την νομοθεσία.
13: Ναι. Εάν. Τι πήγατε να πείτε.
0: Αυτό που λένε από τη δική τους την πλευρά είναι αυτά τα χιλιόμετρα τα οποία δεν γράφονται μέχρι να παραλάβουν μαθητές, το κόστος του καυσίμου. Όλα αυτά έχουν επιβαρύνει τα έξοδα και θεωρούν ότι θα μια ζημιογόνος ανάληψη έργου.
13: Ναι. Δίκιο έχουν κι αυτοί. Όλοι έχουμε δίκιο και ψάχνουμε να το βρούμε. Τώρα, επί του πρακτέου, κυρία.
0: Ναι, για πείτε μου, γιατί αυτό είναι τώρα το σημαντικό. Το μείζον είναι αυτό.
13: Καταβάλουμε μία προσπάθεια να βρούμε μία ενδιάμεση συγκυριακή λύση. Θα το ξέρουμε, εκτιμώ, ίσως αύριο. Μήπως αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εκεί τοπικά μέσα από τα δρομολόγια τα οποία εγκρίθηκαν για να εκτελούνται ως δρομολόγια του πρώην υπεραστικού ΚΤΕΛ. Είμαστε σε μία επαφή και μία επικοινωνία μετά και από παρέμβαση, επαναλαμβάνω, του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Μουτζούρη, και με το σχολείο έχω μιλήσει και με τα φορέα. Τώρα που με πήρατε, είμαι πάνω στην υπηρεσία στο διαβίου μάθη στο κολέγιο και βλέπουμε ποια είναι ακριβώς τα δρομολόγια, πόσα παιδιά, από πού ξεκινάνε κτλ. Μήπως και καταφέρουμε μια ενδιάμεση λύση μέχρι να αποδώσει αποτέλεσμα η επαναδημοπράτηση, η οποία σήμερα πέρασε από έκτακτη Περιφερειακή Επιτροπή και εκτιμώ ότι από αύριο το πρωί θα είναι στον αέρα.
0: Ο κύριος Μπολάς έχει υπογράψει τη σύμβαση τελικά για τα δρομολόγια των υπεραστικών, γιατί την τελευταία επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Νύχτα περιμέναμε να υπογράψει ο ανάδοχος του έργου.
13: Ναι, ο κύριος Νύχτας είναι στην Αθήνα για κάποιους συγκεκριμένους
0: λόγους. Ναι, όχι, έχει υπογράψει, γνωρίζετε.
13: Επικοινωνήσω και δεν το ξέρω, δεν είναι
0: δεν το ξέρετε,
13: και δεν το ξέρω, όχι. Όμως ό,τι να γίνει θα γίνει μέσα από συνεννόηση αυτών των παραμέτρων, μήπως και μπορέσουμε να δώσουμε μια προσωρινή λύση μέσα στα πλαίσια αυτής της δυνατότητας που έχει προκύψει, επαναλαμβάνω, συγκυριακά, για να καταφέρουμε κάτι μέχρι να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα από τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Με τα άλλα τα άγωνα υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να καλυφθούν, γιατί είναι περίπου 208 παιδιά νομίζω που είχαν θέμα. Ήταν και για το 7ο 11ο νηπιαγωγία, ήταν και στα ανένητα εκεί και στην Καλλιμασιά κάποια παιδιά.
13: Να σας
0: στο
13: πω,
0: γυμνάσιο
13: για κάποια,
0: δεν μπορούν να πάνε.
13: Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Έχουμε κάνει επαφή με διάφορους οικονομικούς φορείς. Μας λένε ότι το σκέφτονται, μας λένε ότι θα δώσουν προσφορά. Θα φανεί μετά από 10 μέρες που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε το διαγωνισμό στον αέρα και οι οικονομικοί φορείς θα πάρουν μέρος σε αυτή τη νέα διαγωνιστική διαδικασία, κυρία Ψηλή. Εκτιμώ όμως, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, είναι εκτίμηση ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των δρομολογίων θα καλυφθεί.
0: Μάλιστα. Και για την πόλη λέτε και για τα δύο νηπιαγωγεία, έχετε αυτή την πληροφόρηση.
13: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα εφόσον πέρασε σήμερα και από την Περιφερειακή Επιτροπή η επαναδημοπράτηση των άγνων δρομολογίων, καλώς εχόν των πραγμάτων, μπορείτε να διακινδυνεύσετε μια ημερομηνία όπου θα ξέρουμε στα σίγουρα αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ανάδοχο σε αυτά τα δρομολόγια.
13: Εντάξει,
0: σήμερα έχουμε 21 του Σεπτέμβρη.
13: Σας είπα ότι από τη στιγμή που θα βγει στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός, είμαστε υποχρεωμένοι να τον κρατήσουμε 10 μέρες στον αέρα. Την 11η ημέρα συνεδριάζει η Επιτροπή που ελέγχει τα δικαιολογητικά, Και μετά προχωρούμε στην ανάθεση του προσωρινού αναδόχου μέχρι να εξεταστούν τα οριστικά δικαιολογητικά για να γίνει οριστική ανάθεση. Η εκτίμησή μου είναι ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη, 10 Οκτώβρη, θα μπορούσαμε να είχαμε αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να είστε καλά,
0: κύριε. Να είστε καλά, να είστε καλά.
13: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Καμπούρη. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι ικανοποιημένοι τώρα οι γονείς στο Περγείο, οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη και αύριο θα έχουν πάλι διάφορες δράσεις στο σχολείο. Επαναλαμβάνουμε και στο σχολικό κέντρο εκεί στο Περγείο και στον νηπιαγωγείο του Περγείου. Σχεδόν η μισή από τους μαθητές και στα δύο σχολεία μεταφέρονται πρέπει να μεταφέρονται από τα γύρω χωριά στο Περγείο. Οπότε όλοι συναποφάσισαν να κάνουν την διαμαρτυρία τους, να προχωρήσουν σε κατάληψη, όπως είπε το πρωί και η Ανίκα Αντωνίου, γονιός παιδιών στο συγκεκριμένο σχολείο, την οποία και ακούμε.
14: Από το Δημοτικό Σχολείο στο Πυργή, πλέον μετά από 10 μέρες λειτουργίας του σχολείου δεν υπάρχει μεταφορά για τα παιδιά μας. Όλοι οι γονείς αποφασίσανε σε συνάντηση που έγινε πριν λίγες μέρες με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ότι θα προβούμε στο κλείσιμο του σχολείου, θα γίνει κατάληψη του σχολείου. Μας ζητάνε να κάνουμε υπομονή. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε κινητοποιηθεί τόσο έντονα. Μάλλον θα μας ξεχνάγαν ότι υπάρχει και σχολείο στην Νότια Χίο.
15: Το μόνο σίγουρο.
14: Το μόνο σίγουρο, κύριε Τζούμα, είναι ότι θα κάνουν και εκείνη υπομονή να ανοίξει το σχολείο όταν θα περάσει το πρώτο ταξί, το πρώτο λεωφορείο ή το πρώτο ελικόπτερο να πάρει τα παιδιά μας και να τα φέρει στο σχολείο.
15: Μάλιστα.
14: Αυτή τη στιγμή το σχολείο δεν θα λειτουργήσει ούτε σήμερα και αν χρειαστεί δεν θα λειτουργήσει ούτε το επόμενο δεκαήμερο της υπομονής. Όλοι πρέπει να κάνουν υπομονή, όχι μόνο εμείς.
16: Ναι. Πόσα παιδιά είναι αυτά που μετακινούνται στο δημοτικό του Πυριού και υπάρχει το πρόβλημα?
14: Είναι 30 παιδιά.
16: Επί συνόλου, αν γνωρίζετε?
14: Από τα 58.
16: Α, πάνω από τα μισά.
14: Ναι, δηλαδή πάμε να το κάνουμε μονοθέσιο.
16: Μάλιστα.
14: Δηλαδή σε λίγα χρόνια θα κλείσουν τα σχολεία. Απλά θέλουν να δουν πόσο αντέχουμε. Είδατε, δεν έχουμε τα υπεραστικά, τώρα δεν έχουμε τα σχολικά, αύριο μεθαύριο δεν θα έχουμε γιατρούς, παρά μεθαύριο δεν θα έχουμε δρόμους και πάει λέγοντας. Και όταν θα έρθει η ώρα να γίνουν οι προεκλογικές μάχες, θα έρχονται να μας φύγουν τα χέρια. Προεκλογικός αγώνας γίνεται καθημερινά, όχι ένα μήνα πριν τις εκλογές.
15: Μπορεί πριν από αυτό να έρθει ο Ερντογάν, εμείς την αγροκέστε.
14: Ναι, μπορεί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να έρθει αυτό και τελικά να είναι σωτηρία μας και τόσα χρόνια να μην το έχουμε καταλάβει ακόμα.
15: Μάλιστα.
16: Τώρα δηλαδή έχετε αποφασίσει οι γονείς να κλείσετε το σχολείο?
14: Οι γονείς θα κλείσουν το σχολείο. Έχουν κλείσει το σχολείο οι γονείς. Μάθημα δεν πραγματοποιείται και δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί μάθημα εάν δεν μεταφερθεί και το τελευταίο παιδί από τα νοτιόχωρα και να φτάνει με ασφάλεια στο σχολείο. Έχουμε γίνει ταξιδίδες, φορτώνουμε τα παιδιά στιβαγμένα στα αυτοκίνητα μέσα με κάθε ευθύνη του οποιοδήποτε οδηγού και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα. Έπρεπε 6 μήνες πριν τις 11 Σεπτεμβρίου να έχουν ανοίξει το διαγωνισμό και να έχει βγει ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφέρονται τα παιδιά μας. Δεν είναι η απάντηση ότι είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Ποιος έχει το δικαίωμα να πει ότι τα παιδιά μας δεν είναι προτεραιότητα?
15: Μάλιστα, κύριε Αντωνίου. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στο σχολείο του Πυργίου έχουμε κατάληψη.
14: Κατάληψη.
16: Από τους γονείς.
15: Από τους γονείς.
14: Από τους γονείς, από τους γονείς.
16: Ναι.
14: Και... έχουμε αφήσει όλες τις δουλειές μας, ναι. Έχουμε αφήσει όλες τις υποχρεώσεις μας, έχουμε πάρει άδειες. Και είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε για όσο χρειαστεί. Αφού ούτως ή αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε τα παιδιά μας κάθε μέρα στο σχολείο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
15: Ο κύριος Προπονάς, ο νηπιαγωγός εκεί στο παιδί.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε η Ανίκα Αντωνίου το πρωί μεταξύ άλλων στο Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου για το συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε και πιο πλούσιο ρεπορτάζ στο τρίτο μέρος της εκπομπής, διότι ήταν εκεί στο σχολείο του Πυργίου οι συνάδελφοι Ευαγγελίου Ιωμέντα και η Ειρήνη Αναγνώστου και θα μας μεταφέρουν ό,τι νεότερο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Να μιλήσουμε και για δύο δράσεις που γίνονται για καλό σκοπό. Πίσω από αυτές βρίσκεται ο χαοτικός ο Μανώλης ο Βερβεράκης. Στόχος είναι τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν να δοθούν στην οικογένεια ενός συμπολίτη μας, του Αστέριου Σαλτζίδη, για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευής. Να πούμε ότι η πρώτη δράση είναι ο αγώνας που θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο. Είναι ο αγώνας όπου ο ναυτικός ομίλος Χίου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα από αυτόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη. Οπότε μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε, να αγοράσετε εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα, γνωρίζοντας ότι θα κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη οικογένεια. Και επίσης θα έχουμε και μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομίριο, η οποία θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, τη μεθεπόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ. Θα ανεβεί η μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας», του Γιώργου Μουσετζή με την Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Μουσικές και τραγούδια εμπνευσμένα από τη θάλασσα, τους ναυτικούς, την ξενιτιά, την αγάπη και την προσμονή. Είναι μια παράσταση που για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο Βροντάδο, σε συνεργασία τότε με το Σωματείο Συνταξιούχων. Τώρα θα παρουσιαστεί στο Μύριο και τα έσοδα της θα διατεθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η κόρη τους. Να πούμε μάλιστα ότι η διοργάνωση για τη συγκεκριμένη συναυλία έχουν αναλάβει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας με την καλλιτεχνική παραγωγή του Οδείου Αιγαίας, την κοινοφελή συνεισφορά της Focus Audio Version στον ήχο και το φωτισμό και των εκτυπώσεων ΑΠ στο έντυπο υλικό. Όλοι προσφέροντα φιλοκερδός για να δοθούν τα έσοδα της παράστασης και να βοηθηθεί η Παρασκευή. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να πάτε, ξαναλέω, υπάρχει δυνατότητα να αγοράσετε το εισιτήριο.

Να σας πούμε ότι όσοι δεν έχετε πάει μέχρι τώρα μπορείτε να επισκεφτείτε και την έκθεση που παρουσιάζεται στο Ομήριο με τίτλο «Ιερά Προσφυγιά». Πρόκειται για μια έκθεση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, επισκέψιμη τις ώρες λειτουργίας του Ομήριου.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το μπρουρισμένο νερό πήρε τον ανήφορο, περιμένοντας 10 ημέρες στην περιφέρεια να τους λέει να κάνουν υπομονή γιατί δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών από τα ανωτιόχωρα στο Πυργή. Οι γονείς του σχολικού κέντρου Πυργή αποφάσισαν σήμερα να κάνουν κατάληψη. Μέχρι τώρα κάναμε εμείς υπομονή, είπε στο ράδιο Αλήθεια η Ανίκα Αντωνίου. Τώρα θα κάνουν εκείνη να λήξει η κατάληψή μας, η οποία θα τελειώσει μόνο την ώρα που θα λυθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Ο Σύλλογος Γονέων είχε προειδοποιήσει με ανακοίνωσή του. Παρά τον επίγοντα χαρακτήρα του ζητήματος, αναφέρει και ενώ πρόκειται για την καθημερινή πρόσβαση παιδιών στην εκπαίδευση, μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί το αναγκαίο μέσο μεταφοράς. Ζητούμε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Δεν ζητούμε νέο χρονοδιάγραμμα ούτε άλλη ενημέρωση για τις διοικητικές διαδικασίες. Ζητούμε μεταφορικό μέσο για τα παιδιά τώρα. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί άμεσα η μεταφορά των μαθητών, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να απευθυνθεί σε κάθε αρμόδια εθνική και ευρωπαϊκή αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέτοντας το ζήτημα της ουσιαστικής και ισότιμης πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού για τον τετραετή εμπεγμό στο χώρο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντας, σημειώνοντας. Το πιο προκλητικό απ' όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασία για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπογράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο του 2026. Σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε έτοιμα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Η Χίος αποτελεί το σκηνικό του νέου μυθιστορήματος της διάσημης συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ και όπως ομολογεί η ίδια σε συνέντευξή της, την ενδιαφέρει ακριβώς επειδή δεν εξαντλείται στην εικόνα της παραλίας αλλά λόγω μαστίχας, μεσαιωνικών χωριών, ναυτικής ιστορίας, αρχοντικών και του παλιού Λεπροκομείου συγκροτούν ένα πολύ πυκνότερο πολιτιστικό τοπίο. Επίσης τονίζει ότι στις μικροσκοπικές ινούσες με τη βαριά ναυτική παράδοση θα μπορούσε ακόμη και να μείνει αρκετό καιρό ώστε να γράψει ακόμα ένα βιβλίο. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου, σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του νομού μας. Από την αξιολόγηση των κειμένων, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι τα εξής. Πρώτο βραβείο, Φανή Κωνσταντίνα Τσουρή, Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Δεύτερο βραβείο, Άννα Αγγελική Γεωργούλη, Τρίτο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χίου και τρίτο βραβείο Αγγελικής Πέρκου από το Γενικό Λύκειο Βροντάδου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

0: Από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22 710 23 550, προκειμένου να κλείνουν ραντεβού καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τρίτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργη Σικούση, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου τις ίδιες ώρες και πάλι στην Παγίδα. Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, τμήμα ποιοτικού και φυτογενομικού ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι αύριο Τρίτη, Καλλιμασιά, Νεχώρη, Θημιανά, Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Βροντάδος, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου Άγιος Γιώργης Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτου, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιό, Βασιλιώνικο, Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στοιχείο. Μία σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει αυτήν την Τρίτη στην Αλήθεια TV, στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης, που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιωάσονα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στοιχείου, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ ξανά τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά. Άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί στις 7:30 το απόγευμα, η δεύτερη παράσταση στις 9 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ, συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο του 1950. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τον Γιώργο Μισετζή και τη Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσία Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργιο Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο από τις 9 το πρωί στη 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό σε συνεργασία με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομίας με θέμα κληρονομίας σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκνικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση για το κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινησών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολικής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και αυτά θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός με τον Κώστα Γιουβέτσι στη σύνθεσή του αγωνίστηκε στο Σπλίτ στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Champions League στο Πόλο Ανδρών και με απολογισμό 2 νίκες πήρε την πρώτη θέση και την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός για Γιαντράν Σπλίτ 15-14, ο Χιώτης Πολίστας Κώστας Γιουβέτσις πέτυχε ένα γκολ και Παναθηναϊκός Χόνβετ 9-7. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα κατέλαβε την 8η θέση στο τουρνουά που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα της χιώτικης ομάδας: Περιστέρι Νοχ Αύρα 15-15, Γαλατά Σαράι Νοχ Αύρα 17-15, ΠΑΟΚ Νοχ Αύρα 18-12, Νοχ Αύρα Παλαιό Φάληρο 16-15 και στον αγώνα κατάταξης Χανιά Νοχ Αύρα 19-17. Η γυναικεία ομάδα πόλο των Χανίων με τις χιώτισες Κική Στρατιδάκη και Σοφία Φράγκο πήρε την πρώτη θέση στο διεθνές τουρνουά που έγινε στη Λάρισα. Στον τελευταίο αγώνα που έκρινε την πρώτη θέση, η κριτική ομάδα με 4 γκολ της Στρατιδάκη νίκησε με 11-9 την Ολλανδική Αϊτχόφεν. Ο Χιώτης ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου Ματθαίος Μουντές αγωνίστηκε για 89 λεπτά στον εντός έδρας αγώνα της ομάδας του με την Κηφισιά για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 1, τον οποίο η ομάδα του Περιστερίου έχασε με 2-1. Η ομάδα μπάσκετ των Ιώνων ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Σπύρο Γεωργούτσο. Η ομάδα μπάσκετ Κορασίδων του ΒΑΟΛ νίκησε στη Μυτιλίνη με 87-52 τον Θησέα Παναγιούδας για την πρώτη φάση του τουρνουά Women Rising Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει τον Περιστεριόν Αττίνου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 26 έως 70%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 44 έως 78%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ Βροντάδη το φαρμακείο Μαρή, στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδη εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1933 πεθαίνει ο Ιωάννης Κουντουράς. Στο νησί κηρύσσεται τριήμερο πένθος και ενδεικτική του κλίματος είναι η παρακάτω αναφορά της Νέας Χίου. Συμφορά μεγάλη εις όλην τη Χίο. Ο πατέρας της στοχολογιάς, ο λαοφιλής γερουσιαστής μας, Ιωάννης Κουντουράς, ο μεγάλος της Χίου ανθρωπιστής, ο πατριώτης, ο ιδεολόγος, ο αλτρουιστής, ο μεγαλόκαρδος, ο συναισθηματικός, ο προστάτης της εργατιάς, ο λατρευτός ευεργέτης, ο σεμνός χιλιάδων πολιτών, ο αγαπημένος όλης της Χίου ιατροχειρουργός, ο γλυκής, ο πονετικός μας ελεήμων, ο φιλάνθρωπος, ο στοργικός ιώτης, δεν υπάρχει πλέον στη ζωή. Απέθανεν. Σαν σήμερα στοιχείο το 1995 ιδρύεται το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λες και ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στοιχείο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, ανάστατη κοινωνία των χωριών της Μαστίχας, λόγω του προβλήματος που υπάρχει με τη μεταφορά των μαθητών στο σχολικό κέντρο του Πυργίου και στον νηπιαγωγείο του Πυργίου. Εκτενές ρεπορτάζ θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε και στην τηλεόραση της Αλήθειας. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να δώσουμε το λόγο τώρα στον βουλευτή Χίου του Πασόκ, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, το όνομα του οποίου αναφέρθηκε και πριν στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Στέλιο Καμπούρη για το κομμάτι της ευθύνης της περιφέρειας και το πώς διαχειρίζεται όλη αυτή την ιστορία, μιας και η περιφέρεια επικαλείται στην ουσία την ύπαρξη ενός καινού νόμου από τον ένα διαγωνισμό στον άλλον όταν δεν έχουμε αποτέλεσμα για την δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι στους όσους μας ακούνε.
0: Για πείτε μας. Κοιτάξτε,
1: αυτό που συμβαίνει για άλλη μια φορά στη Χίο είναι απαραδεκτό, όχι μόνο στη Χίο. Και σε άλλα μέρη, αλλά και εμάς γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Πέρσι τέτοιο καιρό, 25 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, λίγο πιο μετά, είχαμε το ίδιο πρόβλημα. Μάλλον πιο μπροστά είχαμε το ίδιο πρόβλημα όπως και τώρα. Και αναγκάστηκα και έφερα στη Βουλή τον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Γενικότερα για τις μεταφορές, για τα δρομολόγια που έχω πει στο περαστικό χτέλ και φέραμε και συζήτηση για τα δρομολόγια των μαθητών. Είναι απαράδεκτη, διότι συμβαίνει κάθε χρόνο. Και τι προκύπτει, εύκολα, ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν δουλεύει. Είναι απλό. Τι κάνει δηλαδή, αυτό το λεγόμενο επιτελικό κράτος που το λέμε και το ξαναλέμε, δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να το κάνει πιο ευέλικτο, ώστε να μπορεί η περιφέρεια, ο Δήμος, εν πάση περιπτώσει αφού είναι ανίκανη η κυβέρνηση, να ικανοποιήσει την υποχρέωση που έχει οι μαθητές μας να πηγαίνουν στην ώρα τους, στα σχολεία τους. Το καταγγέλω και θα το φέρω και στη Βουλή το θέμα, αλλά είναι αργά. Ξεκινάνε αργά. Τους ξεφεύγουν όλα. Δεν γίνεται σήμερα να μαθαίνω ότι αναγκάζονται οι γονείς να καταλαμβάνουν το σχολείο του Πυριού. Ως έσχατη ανάγκη για να τους αξαναγκάσει πραγματικά να δοθεί λύση.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, εσείς πέρα από την ερώτηση που υποθέτω ότι θα καταθέσετε στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, σκοπεύετε να αναλάβετε και πρωτοβουλία ή το κόμμα σας να αναλάβει πρωτοβουλία, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που συμβαίνει στη Χίο δεν αφορά μόνο τη Χίο, αφορά και άλλες νησιωτικές περιοχές με τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι νησιωτικές περιοχές.
1: Χριστίνα, και σε αυτό θα πραγματικά και θα το δει, το ξέρει ότι η Χίος, ότι λέω το κάνω. Σαφώς θα αναλάβω. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο το Υπουργείο Παιδείας και το Εσωτερικών να δούμε τι γίνεται. Διότι αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει για την ρύθμιση αυτή της μετακίνησης των παιδιών είναι... Τέσσερα υπουργεία. Είναι το παιδείας, το εσωτερικών, το οικονομίας, το μεταφορών και υποδομών. Είναι πράγματα αυτά. Για τη μετακίνηση των παιδιών με τη μισή κυβέρνηση να ανακατεύεται.
0: Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι μεταξύ άλλων ένα από τα ζητήματα που έχουν προκύψει και λόγω του υψηλού κόστους πλέον των καυσίμων που λειτουργεί ανασταλτικά στο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μεταφορείς που παρουσιάζονταν τα προηγούμενα χρόνια είναι το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται ένα μέρος του δρομολογίου που εκτελούν επειδή δεν έχουν μαθητές μέσα.
1: Κοίταξε, οι αυτοκινητιστές, είτε είναι ταξί, είτε στα πούλμαν, είτε δεν ξέρω, άλλο, είτε το αστικό χτέλ, εκεί δεν υπάρχει αστικό χτέλ. Δεν υπάρχει
0: υπεραστικό. Καλά, τώρα δεν έχουμε εκεί υπεραστικό.
1: Οι άνθρωποι δουλειά ψάχνουν. Για να μην πηγαίνουν σημαίνει ότι δεν
0: πηγαίνουν. Είναι ζημιογόνα, δηλαδή, σου λέει, είναι ζημιογόνος η διαδικασία. Δεν μπορώ να συμμετάσχω.
1: Από την άλλη, η αποζημίωση χιλιομετρική που δίνουν στους γονείς είναι ευτελέστατη.
0: Μα δεν είναι και η λύση οι γονείς.
1: Κι αν μπορούνε.
0: Ναι, δεν είναι και η λύση οι γονείς.
1: Αν αφήσει το άλλο στο μεροκάματό του, εκεί με το χωράφι ασχολείται ο άνθρωπος που είναι εκεί, ο γονέας ή ο οικοδόμος ή υπάλληλος είναι. Πώς θα πάει το παιδί του στο σχολείο.
0: Δεν μιλάμε για μια απόσταση 5-10 λεπτών. Εδώ μιλάμε για αποστάσεις μεγάλες δηλαδή.
1: Ούτε στην πορεία που πάει το πρωί στη δουλειά του να αφήσει για το παιδί του. Και σιγά αν μπορούσε να το κάνει να περίμενε το λεωφορείο.
0: Άρα το λοιπόν αυτό που λέτε είναι ότι θα καταθέσετε ερώτηση, ότι θα δείτε το κομμάτι της τροπολογίας και παράλληλα θα δείτε και άμεσες λύσεις σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.
1: Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει με την επικοινωνία με κάποιο υπουργείο που μπορεί να λάβει μια πρωτοβουλία, αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένω και από την κυβερνητικό βουλευτή και από την κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το απαράδεκτο και μη λειτουργικό πλαίσιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Προς το παρόν έχω μιλήσει με την περιφέρεια και προσπαθεί από ό,τι καταλαβαίνω να βρει ένα τρόπο που θα καλύψει αυτή τη δαπάνη, αυτού που να βρει έναν τρόπο να μετακινηθούν τα παιδιά. Πάντως δεν γίνεται τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο σχολείο στην ώρα τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:30. Θα έλεγα πριν πάμε σε διαφημίσεις να πάρουμε και ένα πρώτο δείγμα γραφής από το ρεπορτάζ που πραγματοποίησαν οι Ευαγγελία Ιμέντα και η Ειρήνη Αναγνώστου σήμερα στο υποκατάληψη σχολείο του Πυργαίου. Να ακούσουμε τον διευθυντή του σχολείου, τον Ηλία τον Κλισά.
2: Τι μεταφέρετε στα παιδιά για όλη αυτή την κατάσταση? Φαντάζομαι ότι ρωτάνε, καταλαβαίνουν το πρόβλημα.
3: Ακριβώς. Εισπράττω την αγωνία των γονιών καθημερινά, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει το σχολείο, για το τι θα γίνει πάλι με τη μεταφορά των μαθητών. Δυστυχώς η περιφέρεια μας είχε ενημερώσει ότι ο πρώτος διαγωνισμός, ο οποίος έγινε 3 Αυγούστου, ήταν άγωνος. Και από ό,τι ξέρω, ήξεραν από τους οδηγούς των ταξί ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν λόγω του κόστους ή τέλος πάντων άλλα προβλήματα που έχουν. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε να ανοίξουν τα σχολεία και να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, εγώ θέλω να εκφράσω την αγωνία αυτών των νέων γονιών που είναι εδώ πέρα στα χωριά μας, γιατί μιλάμε συνέχεια για υπογεννητικότητα, για ερήμωση της υπαίθρου, τα χωριά μας που αδειάζουν. Θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα για αυτούς οι οποίοι ασκούν την εξουσία και όχι να κρύβονται πίσω από μια εγκύκλιο και να λένε δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Θα είναι πρώτη προτεραιότητα για να μείνουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι στα χωριά μας, γιατί σε λίγο θα φύγουν και αυτοί. Θα αναγκαστούν δηλαδή, εφόσον δεν έχουν πρόσβαση στα παιδιά τους, να πάνε σε ένα σχολείο της πόλης και τα χωριά θα ερημώσουν περισσότερο και θα κλείσουν τα σχολεία όπως κλείνουν και όπως λιγοστεύουν οι μαθητές. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα και θα έπρεπε να είναι για αυτούς πρώτη προτεραιότητα να λύσουν τα προβλήματά τους και να τους δώσουν κίνητρα να μείνουν στην περιοχή τους. Γιατί όλοι δεν είναι πλούσιοι εδώ. Περισσότεροι είναι ντόπιοι που αποφάσισαν να μείνουν, είναι μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς που αποφάσισαν να μείνουν σε αυτόν τον τόπο και μπράβο τους. Άρα πρέπει να τους βοηθήσουμε και να τους δώσουμε περισσότερα κίνητρα. Και όχι απλά να τους στερούμε το δικαίωμα τα παιδιά, ένα απλό δικαίωμα να έρχονται τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό είναι.
2: Διάβαζα σήμερα το πρωί και μία ανάρτηση του Προέδρου της Ένωσης Μαστικών Παραγωγών, του κ. Τούμπου, ο οποίος τονίζει και την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε στα μαστικογόρια, είμαστε σε μία περιοχή που οι αγροτικές εργασίες υποχρεωτικά είναι από το πρωί, δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολο το κομμάτι της μεταφοράς των παιδιών.
3: Αυτή η περίοδος, ειδικά Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, οι μαστικοπαραγωγοί, όπου είναι η πλειοψηφία των κατοίκων, πάνε 6 ώρα στο χωράφι, 7 η ώρα.
2: Οπότε είναι πιο δύσκολο να μεταφέρουν.
3: Δεν μπορεί οι άνθρωποι να μεταφέρουν και να εργάζουν. Και εργάτες περισσότεροι, έτσι, εργάτες υγιής είναι πολλοί, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν τα παιδιά τους, είτε να τα πάρουν 1 η ώρα, είτε οτιδήποτε. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Και τους ανάγκη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ηλία τον Κλισά, επαναλαμβάνουμε, είναι διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου του Πυργαίου, που μεταφέρει αυτή την αγωνία των γονέων. Πάμε σε διαφημίσεις. Ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ θα το δείτε στην τηλεόραση της Αλήθειας, αλλά θα ακούσουμε και κάποια ακόμη αποσπάσματα από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι σήμερα το πρωί στο Πυργαίο.
4: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπους, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
8: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
17: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
18: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λοιπόν, πρακτικά πάμε να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τώρα οι γονείς που ζουν στα χωριά μας και που έχουν παιδιά. Και πρέπει αυτή τη στιγμή να τα μεταφέρουν στα σχολεία γιατί δεν έχει λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση μιας μητέρας που έχει παιδί και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Είναι από την Κοινή. Ακούμε τι πρέπει να κάνει καθημερινά αυτή η γυναίκα.
1: Εγώ και η οικογένειά μου μένουμε στην Κοινή. Το ένα μου παιδί πρέπει καθημερινά να το πηγαίνω στο δημοτικό Στανένιτα και το άλλο μου το παιδί πρέπει να το πηγαίνω στο γυμνάσιο στην Καλαμωτή. Αυτό σημαίνει ότι στις 1, στις 2 η ώρα που σχολάει η μεγάλη με κόρη ή η μικρή με κόρη, εμείς πρέπει να αφήσουμε τις δουλειές μας ή να βάλουμε γιαγιάδες, παππούδες, φίλους, φίλες να φέρουν τα παιδιά μας σπίτι. Αυτή η κατάσταση είναι τραγική. Είμαστε ενήλικες, έχουμε υποχρεώσεις, πρέπει να μπορούμε να είμαστε εντάξει και στη δουλειά μας. Τα παιδιά μας πρέπει να βρεθεί μια λύση χθες. Δεν είναι δυνατόν οι γονείς να ψάχνουν φίλους και γνωστούς για να πάνε στο σχολείο στην Καλαμωτή και στα Νένικα. Είναι η κατάσταση τραγική, πρέπει να βρεθεί μια λύση οπωσδήποτε.

0: Τι να κάνουν οι γονείς να διακτηνιστούν, δηλαδή πραγματικά είναι όντως τραγική η κατάσταση. Για να ακούσουμε και άλλους γονείς που συνάντησε η Βαγγελία Ιωμάντα και η Ειρήνη Αναγνώστου εκεί στο σχολείο του Πυργίου, στο υποκατάληψη σχολείο του Πυργίου.
1: Ναι. Πώς νιώθετε ότι αυτό που είπε η κυρία Αντωνίου πριν, νιώθετε κι εσείς ότι η περιφέρεια και η πολιτεία γενικά σας έχει υποβαθμίσει, σας θεωρεί κατώτερους?
2: Εννοείται. Αφού δεν βγάζουν από την αρχή τα παιδιά μας να μπορούν να πάνε στο σχολείο, από την πρώτη μέρα μας έχουν υποβαθμισμένους.
1: Τα προηγούμενα χρόνια είχατε πάλι το ίδιο πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Πώς λυνότανε?
2: Δεν λυρώντανε εύκολα. Έχω μάλιστα μου βγήκε ότι πριν 2 χρόνια εγώ, γιατί είμαι η αντιπρόεδρος του συλλόγου αυτή τη στιγμή, πριν 2 χρόνια είχαμε πάει στην περιφέρεια να κάνουμε πάλι για τον ίδιο λόγο
1: τις
2: διαμαρτυρίες μας και τι μπορεί να γίνει. Και μάλιστα πρέπει να ήταν και η χρονιά που τα παιδιά είχαν μείνει του νήπιου, προνήπιου, πρώτης Δευτέρας, χωρίς κάλυψη μέχρι το Μάιο.
1: Οπότε όλη τη σχολική χρονιά δηλαδή ουσιαστικά...
2: Τα φέρναν οι γονείς.
1: Τι μήνυμα στέλνετε τώρα στην περιφέρεια?
2: Ότι θέλουμε άμεσα λεωφορείο.
1: Αλλιώς.
2: Άμεσα και ταξί, όχι μόνο λεωφορείο.
1: Αλλιώς.
2: Αλλιώς θα παραμείνουμε κλειστοί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αποφασισμένοι να μείνουν εκεί, έτσι, να συνεχίσουν οι γονείς. Για να ακούσουμε κι άλλους.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ
1: δηλαδή για
2: δύσκολο.
1: Να δούμε και την άλλη πλευρά του ζητήματος.
2: Είναι δύσκολο. Όσοι κατοικούν στο χωριό, είναι εύκολο για αυτούς. Το θέμα είναι και για τα υπόλοιπα χωριά τι γίνεται. Εμείς και με τα πόδια τα φέρνουμε τα παιδιά μας. Τα υπόλοιπα χωριά είναι θέμα. Τα μεστά είναι 20 λεπτά μακριά. Δηλαδή μπορεί ο κάθε γονιός να φύγει από τη δουλειά του ή να καθυστερήσει στη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Και προφανώς μπαίνεις και σε δεύτερες σκέψεις. Αν μπορείς να ζεις αξιοπρεπέστατα με ένα παιδί στο χωριό. Ή αν θα πρέπει να μετακινηθείς στη χώρα. Αυτά.
1: Εσείς έχετε... Εγώ έχω 2 παιδιά εδώ. Είμαι από τα μεστά που λένε οι περισσότεροι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μεταφορά των παιδιών. Αναγκαζόμαστε εμείς οι γονείς να μεταφέρουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά, το οποίο δουλεύω και σε εστίαση, δεν είναι εύκολο να αφήνω το κατάστημά μου. Δηλαδή, ούτε πρωί ούτε μεσημέρι. Πώς είναι η καθημερινότητα τώρα? Το πρωί ξυπνάτε, πρέπει να μεταφέρετε τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Για εσάς. Για μένα δεν είναι εύκολο να τα μεταφέρω. Είμαι σε εστίαση, δεν μπορώ να αφήσω το μαγαζί μου. Το μεσημέρι 1:10 που σχολάνε τα παιδιά, εμάς έρχονται όλα τα γκρουπ. Πάλι δεν μπορώ να αφήσω το κατάστημα. Ο σύζυγος είναι στο Μουσείο Μαστίχας, δεν μπορεί να φύγει. Συνέχεια να φεύγει από εκεί.
3: Με τα πόδια τα παιδιά μόνα τους δεν μπορούν να έρθουν.
1: Δεν μπορούν να έρθουν. Προσπαθούν εν ολίγη να μας κάνουν όπως στην Βόρεια Χίο, οι οποίοι έχουν μείνει 8 παιδιά και παρακαλάν να πάνε εκεί πάνω οικογένειες για να επιβιώσει το σχολείο να μείνει ανοιχτό. Είναι η κατάσταση τραγική. Εγώ προσωπικά το παιδί μου το 2024 το μετέφερα όλο το χρόνο. Και μία εβδομάδα πριν κλείσουν τα σχολεία μου βάλανε ταξί. Η πολιτεία σε μένα θα έρθει να ζητήσει φόρους, το ΦΠΑ να το αποδώσω. Η πολιτεία απέναντι σε μένα πού είναι? Ζητάμε τα αυτονόητα, ζητάμε τα δικαιώματά μας. Δικαιούνται τα παιδιά μας να έρθουν στο σχολείο.
0: Τι να απαντήσεις τώρα σε αυτή τη μάνα? Α, τα αυτονόητα λέει. Και μετά λέμε ότι πρέπει να μείνει ο άλλος στο χωριό. Να κάνει οικογένεια εκεί και να ριζώσει εκεί. Πώς θα ριζώσει? Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ θα το δείτε στην τηλεόραση της αλήθειας και στο δελτίο ειδήσεων και στην εκπομπή Χιοσκόπιο. Είναι μια κραυγή αγωνίας αυτή τη φορά από την Νότια Χίο. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει προκύψει, ένα πρόβλημα το οποίο δεν προκύπτει για πρώτη φορά, γιατί μας έλεγε και ο Στελής Καμπούρης προηγουμένως ότι είναι πρώτη φορά, ότι δεν το περίμεναν, ότι δεν θα πάνε οι αυτοκινητιστές, δεν είχαν αυτή την ενημέρωση και στο παρελθόν είχαν προβλήματα στο συγκεκριμένο σχολείο με τη μεταφορά των μαθητών. Ακούσαμε τους γονείς να λένε ότι και πριν από 2 χρόνια φτάσανε Μάιο για να πάει ταξί να πάρει τα παιδιά τους να τα κατεβάσει στο σχολείο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφοντας θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου Χίου του Γιάννη του Μαλαφή για το θέμα που συζητήσαμε και με τον κύριο Γιώργο Μιλωνάδη, αφορά το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, που προβλέπει και την επέκτασή της στις εγκαταστάσεις παλιάς ηχθειόσκαλας και που υπάρχουν, λέει, κάποια προβλήματα εκεί με τη μελέτη, πρέπει να γίνουν και κάποιες πρόσθετες εργασίες κλπ. Ο Δήμαρχος είναι καθησυχαστικός. Να πούμε πάντως ότι όταν είχαν γίνει οι πρώτες αναφορές για το έργο στο χώρο του εργοταξίου, αν θυμάμαι καλά, ο Γιάννης ο Μαλαφής ήταν εκείνος που είχε βγει παρουσία τότε και του Υπουργού, πρέπει να ήταν και ο κύριος Δένδιας εδώ, που είχε πει ότι εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσουμε τώρα, αλλά μπορεί, για παράδειγμα, να χρειαστούν και περισσότερα χρήματα για να ολοκληρωθεί το έργο. Ίσως μας προκύψουν και κάποια απρόβλεπτα. Το λέω έτσι, σε ελεύθερη απόδοση, είχε πει ο Γιάννης ο Μαλαφής. Να, που μάλλον η ιστορία έρχεται να τον επιβεβαιώσει για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, ότι δεν θα ήταν ένας δρόμος σπαρμένος με ρόδα αυτός για την ολοκλήρωση του έργου στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, στο τελωνείο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Θα ακούσουμε τη δήλωσή του μετά τις διαφημίσεις.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε και στην δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για το έργο στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι, με αφορμή και τις ανησυχίες που υπάρχουν και από το Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων, ότι τελικά το έργο δεν θα τελειώσει το 2027, αλλά θα πάμε για το 2028, διότι θα πρέπει να γίνουν και πρόσθετες εργασίες. Ακούμε τον Δήμαρχο Χίου.
2: Ακούστε, αν σταματούσαν έργα εκατομμυρίων για ένα επικλειδές δάπεδο, τότε όλα τα έργα στην επικράτεια θα ήταν σταματημένα. Δεν είναι αυτός ο λόγος που έχουμε αυτή τη στάση. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός για το πώς θα γίνει σωστότερα και γρηγορότερα το έργο. Εγώ, αν θυμόσαστε, από τη μέρα του αγιασμού είπα κάποια πράγματα, είπα την άποψή μου. Εκτιμώ, λόγω της φύσης του έργου, ότι θα χρειαστεί κάτι συμπληρωματικά και το είπα έχοντας πλήρη γνώση της μελέτης και γνωρίζοντας και το κτίριο από το 1997. Το ένα τουλάχιστον, το νούμερο 2 κτίριο. Ακούστε, είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που αφορά 2 κτίρια και που έχουν πάρει κανονική οικοδομική άδεια, που σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να πάρθει οικοδομική άδεια έχουν παραδοθεί από τους μελετητές και έτσι δημοπρατήθηκε το έργο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει η γνώση ότι δεν ξέραμε και δεν κάναμε. Από εκεί και πέρα, στο εργοτάξιο και το πώς ξεκινάει σε ένα σύνθετο έργο το έργο και το πώς θα πηγαίνει, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση του αναδόχου με τις υπηρεσίες για να διευκολύνει γενικώς το έργο. Θα δούμε την Τετάρτη ή την Πέμπτη τι θα γίνει. Έχουμε μιλήσει διάφορες φορές με τον ανάδοχο. Νομίζω ότι θα είναι ίσως από τις τελευταίες φορές που θα μιλήσουμε τώρα, για να βρούμε μια κοινά αποδεχτή λύση, που και η κίνηση να γίνεται κανονικά των ανθρώπων που θα έρχονται στην πύλη Σέγγεν, και θα γίνεται και κανονικά το έργο. Είναι ένα έργο από τη φύση του δύσκολο, γιατί αφορά την πύλη εισόδου από τρίτες χώρες και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δίπλα άλλα δύο κτίρια για να μπορούμε να το κάνουμε. Εφόσον λοιπόν χρειαστεί να νοικιάσουμε ή να αγοράσουμε τις υποδομές αυτές που για κάποιο διάστημα θα φιλοξενούν αυτές τις εργασίες μέσα στο χειμώνα, πολύ ευχαρίστως θα το κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε.
3: Έχουμε
2: κάνει έρευνα αγοράς εδώ και μήνες.
3: Επειδή από τη μέρα των εγγενείων είχαμε θέσει το θέμα της πιθανής έξτρα χρηματοδότησης που θα χρειαστεί και ξέραμε όλοι ότι μιλάμε για τα κοντέινερ και για αυτούς τους χώρους. Από το Μάιο.
2: Όχι, δεν μιλούσαμε μόνο γι' αυτό.
3: Ναι, από το Μάιο μέχρι τώρα έχει γίνει κάτι.
2: Ένα έργο που έχει από υποθαλάσσιες εργασίες και όλα τα υπόλοιπα, ως επιτοπλίστων πηγαίνει πάντα παραπάνω από αυτό που έχεις προϋπολογίσει. Το έχουμε δει σε όλες τις μελέτες παντού.
3: Ναι, Δημαρχή, αυτό ρωτάω, ότι αυτό έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την επιπλέον χρηματοδότηση, επειδή το γνωρίζαμε από το Μάιο,
2: δεν
3: ή θα φτάσουμε στον
2: δεν
3: Οκτώβριο.
2: Δεν ξέρουμε τι θα χρειαστεί. Αυτό, όπως πηγαίνει το έργο, θα δούμε. Θα δούμε αν και πόσο θα χρειαστεί. Προς το παρόν είμαστε και εντός του χρονοδιαγράμματος και εντός του οικονομικού αντικειμένου. Θα συνεχίζεται το έργο. Ό,τι χρειάζεται θα χρειάζεται επιτόπου. Δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι που έχουν κάνει τις μελέτες είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν στο οτιδήποτε για να γίνει σωστά το έργο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει σωστά και δυνατόν όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο.
3: Όταν λέτε για χρονοδιάγραμμα, πότε είχαμε χρονοδιάγραμμα παράδοσης? Νομίζω ότι
2: ακούστε,
3: σε φεύγουμε λίγο.
2: Νομίζω ότι όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες. Απλά θα υπάρξει μια συμφωνία τώρα πώς θα συνεχίσουν οι εργασίες. Εφόσον χρειαστεί, θα φέρουμε τις υποδομές να κάνουν τη δουλειά που κάνει και το δεύτερο κτίριο. Και βλέποντας θα δούμε τι άλλο θα χρειαστεί να κάνουμε.
1: Λοιπόν, καθησυχαστικός ήταν ο Δήμαρχος, θα το δούμε στην πορεία. Είναι αυτό που λέμε βλέποντας και κάνοντας, και ότι εξ αρχής είχε πει ότι είναι δύσκολο έργο. Αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Το είχε πει ο Γιάννης ο Μαλαφής ότι θα προκύψουν προβλήματα. Τουλάχιστον ήταν ρεαλιστής σε αυτό το ζήτημα ο Δήμαρχος, αλλά θεωρεί ότι είναι θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν στα πλαίσια της συνεργασίας με τον ανάδοχο. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνεργασία με τον ανάδοχο και πώς θα κινηθεί και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου, γιατί το έχουμε αυτό το θέμα εδώ στοιχείο. Τίποτα μωρέ να μην τελειώνει στην ώρα του. Τίποτα. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, η εκπομπή μας που είναι συνεπής τελειώνει στην ώρα της. Οπότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις και συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Τσελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, εντωμεταξύ, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η Αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Πρόκειται για ένα επενδυτικό ταμείο 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο θα συνεισφέρουν 8 εταίροι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Ιράκ και η Ιορδανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας, η οποία παραβίασε εις γνώσην της την ελληνική νομοθεσία. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Ο Τραμπ προανήγγειλε έφεση κατά της απόφασης του.

0: δικαστή Τιμ Κέλι, τον οποίο και επέκρινε για την απόφασή του. Υποστήριξε ότι μέσα ενημέρωσης που κατά τον ίδιο απειλούν την εθνική ασφάλεια δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αρνητική δημοσιότητα που δέχεται δεν αντανακλά τα αποτελέσματα της προεδρίας του. Ο Τραμπ επέμεινε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και χαρακτήρισε τα fake news απειλή για τη δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή του στα ABC, CBS, Fox και NBC. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έδωσε εντολή για αναστολή πτήσεων σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής, συμπεριλαμβανομένων των JFK και LaGuardia, στη Νέα Υόρκη, λόγω σοβαρού προβλήματος στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασε τον έλεγχο της ενέργειας κυκλοφορίας. Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων ανέφερε επίσης καθυστερήσεις σε περισσότερες από 600 πτήσεις στα αεροδρόμια Newark, του New Jersey και της Φιλαδέλφειας, ποσοστό άνω του 20%. Λόγω του προβλήματος, αρκετές πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι προς απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλία, κυρίως στα παράκτια τμήματα της Μαγνησίας, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στις άλλες περιοχές, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και το ΠΚΑ στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε την εργάσιμη μας εβδομάδα. Περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς έχετε ήδη ξεκινήσει, οι υπόλοιποι συμπορευόμαστε. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους και την εβδομάδα που έχουμε. Ο καιρός συμπορεύεται και αυτός θαυμάσιος. Τα γεγονότα γύρω μας δεν μπορώ να πω ότι μας δίνουν αισιοδοξία, αλλά εδώ είμαστε, άνθρωποι είμαστε, με τα πάνω και τα κάτω, να τα αντιμετωπίσουμε. Ως Ελλάδα πάντως, ως Ελλάδα, στο δικό μας εσωτερικό, πώς το λέμε, περιβάλλον σε σχέση με την εξωτερική μας εικόνα, η αναβάθμιση από δύο οίκους αξιολόγησης και κυρίως από τη Μούντις, με τον τρόπο και αυτά που λένε μέσα, συνιστούν ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χαμό, εμείς πηγαίνουμε καλά. Τώρα θα μου πεις πολλές φορές, είναι αυτό που λέμε, συμπίστε με να το πιστέψω, αλλά να το πιστέψετε ότι πηγαίνουμε καλά. Τώρα, το πηγαίνουμε καλά την αναβάθμιση της Μούντις. Για να τη δούμε σε ό,τι αφορά στην τσέπη μας, είναι το κλασικό επιχείρημα αριστερό δεξιού λιδών, ότι και πώς εγώ θα καταλάβω ότι και τι σημαίνει για μένα και διάφορα τέτοια. Σημαίνει ότι όταν σε αναβαθμίζει η Μούντις την οικονομία σου και αποσταθερεί την ανεβάζει σε θετική, σημαίνει ότι όλα τα πράγματα στην οικονομία σου σε σχέση με τα μεγάλα οικονομικά είναι σε μια καλύτερη πορεία και αυτό θα μεταφραστεί, αν όχι κατευθείαν στο εικοσάρικο στην τσέπη, δεν μεταφράζεται έτσι, το κατανοώ, το αντιλαμβάνομαι, γιατί η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, διότι ναι μεν πάμε καλά, αλλά εμείς έχουμε δομικά προβλήματα, κοίτα τι παθαίνει η Γερμανία με τα δικά της δομικά προβλήματα, άρα όταν η ατμομηχανή της Ευρώπης έχει αυτά τα συμπτώματα, τι να πει το βαγόνι προς τα πίσω. Και όμως το βαγόνι στα δικά του κυβικά τα καταφέρνει. Τώρα, θα ξαναπούμε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τη σταθερότητα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει η Moody's είναι αυτοί εκεί κάτω, όπως μας αξιολογεί, για να βάλουν τα λεφτά τους οι πλούσιοι και οι υπερπλούσιοι σε αυτόν τον τόπο να κάνουν επενδύσεις και να έρθουν οι μεγάλες εταιρείες. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Η βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος, στη χώρα, και κυρίως να υπάρχει και μια αξιοπιστία της χώρας προς τα έξω. Αυτά προσπαθεί να εγγυηθεί ο Μητσοτάκης μέσα σε ένα σύννεφο μπουρδολογίας και αερολογίας, που εάν ήταν σοβαρότερη κριτική θα τον στρίμωχνε παραπάνω τον Μητσοτάκη, αλλά Μητσοτάκης βλέπει ότι η κριτική που υφίσταται είναι μια παπαρολογία επαναλαμβανόμενη με τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, που δυστυχώς, ευτυχώς για το Μητσοτάκη, δυστυχώς για εμάς, η επιχειρηματολογία θα τα έπρεπε να ήταν πιο σοβαρή, έτσι ώστε να νιώθει την ανάσα των αντιπάλων του ο Μητσοτάκης στο σβέργο του. Δεν την νιώθει όμως, δυστυχώς λέω. Εμένα ξέρετε, σας λέω ότι εγώ προτιμώ το Μητσοτάκη σε σχέση με τους άλλους που προβάλλουν ως αυτόκριτοι διαχειριστές. Πήγε ο άλλος στη ΛΕΣΟΑΚ και είπε: έρχομαι να κυβερνήσει. Πού βρε. Καλά λέει ο Κασιμάτης. Πού βρε Καραμήτρο να κυβερνήσει. Τι να κυβερνήσει, βρε Καραμήτρο. Τον έχει, από καιρό τον έχει ιδεντικό μου. Τον έχει, το προσωνύμιο που του έχει αποδώσει είναι Καραμήτρος. Πού πας, ρε Καραμήτρο. Λοιπόν, έρχεται όμως, το μυαλό του έρχεται. Εντάξει, οκ, και ο καθένας το μυαλό του μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι. Αλλά η καθημερινότητά μας είναι η καθημερινότητά μας, καταλαβαίνω. Είναι ένα πράγμα η πόλεμη, μάλιστα. Έχουμε τρεις πολέμους και δεν φτάνει. Ο τρίτος πόλεμος είναι το ότι το Ιράν έφτιαξε μια ομάδα ξυπόλυτων με κάτι σαγιονάρες. Αυτοί πάνε με κάτι σαγιονάρες. Λοιπόν, αυτοί έχουν στρατό, οι Χούθοι είναι κάτι που θυμόσαστε, τις, το έχω ξαναπεί. Και σαγιονάρες της καφετή που είχαμε, που φορούσαν οι πατεράδες μας και μεγάλες στη δεκαετία του 70. Που είχαμε μάρκα Ελβιέλα, τότε δεν είχαν έρθει ακόμη τα Adidas και Nike και διάφορα τέτοια. Είχαμε κάτι Ελβιέλα. Ελβιέλα λεγόταν η εταιρεία. Λοιπόν, για να μην ξεχνάμαστε και πού ξεκινήσαμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, τώρα οι τριαντάριδες, πάντα ξέρετε αυτά, έχετε δίκιο, είστε σαν τραγέλη, ούτε καν ιδέα στο μυαλό του πατέρα σας και της μαμάς σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα που πάμε παλιοσυρά, εν πάση και γινόμαστε θίτσι, λοιπόν, θυμόμαστε την καφέ τη δάχλου που έβγαινε το δάχλου απ' έξω, καναβρώμικο και μέσα στη μαυρίλα, άστο, δεν υπήρχαν τότε τα περιποιησίων ήχων, κάτω άκρων και τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Μόνο κάτι μαφιόζι. Βλέπω μια ταινία τώρα νομίζω στο Netflix. Τώρα φαίνεται έχει κάνει μια συμφωνία ο Ρόμπερτ Ντενίρο να πάει ο άνθρωπος να βγάλει για τα γεράματα τίποτα εφάπαξ και γυρίζει για λογαριασμό του Netflix και ταινίες. Δίνει ρεστάλ μόνο του, οι ταινίες δεν έχουν και καλή σκηνοθεσία, αλλά ο ίδιος παίζει δύο ρόλους, γίνεται και παίζει πια ένα μαφιόζο, όπου το 1957 στο κουρίο που πήγαιναν στον Μπαρμπέρικο φτιάχνουν και τα νύχια τους, εννοείται, όλοι αυτοί οι μαφιόζοι. Περιποίηση άνω άκρων. Τώρα είμαστε στα κάτω άκρα. Κάποιοι και εδώ συνέβαινε αυτό, αλλά ήταν μετρημένοι άντρες που τα έκαναν αυτά. Λοιπόν, που χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, έχεις τρεις πολέμους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά, έτσι όπως το αναλύει σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο liberal.gr το αποτέλεσμα το σοκαριστικό της Γερμανίας. Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε όλα αυτά σιγά σιγά, πώς θα τα εξελίξουμε, θα έχουμε και δύο καλεσμένους. Θα βάζουμε δύο ηχητικά πρώτα απ' όλα, έτσι να θερμάνουμε το πράγμα για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες. Λοιπόν, στην πρώτη περίπτωση, υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης στην κρατική τηλεόραση περί κβαντικής ιατρικής.
3: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απ' εδείου δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%! 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός.
4: Μας.
3: Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός.
4: Να.
3: Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός? Ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα έχει κληθεί η κυρία Καριστιανού να καταθέσει για το πληξιλόλιο και δεν πήγε. Ξέρετε ότι ο μόνος που πήγε ήταν ο Πλακιάς και κατέθεσε ότι οι γονείς ξέραν από την αρχή ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο. Τους είχε ενημερώσει, λέει, η αστυνομία, τους είχε δώσει και τα βίντεο, τους είχε δώσει και εκθέσεις και ότι μεταξύ τους, λέει, του είπανε κάποιοι γονείς μας συμφέρει, λέει, να λέμε για ξυλόλιο. Τα ακούσατε καθόλου αυτά? Στο δικαστήριο κάτι τέτοιο.
4: Εγώ άλλο.
3: Έχουν λοιπόν ευθύνη οι συνάδελφοι σας, οι δημοσιογράφοι, δεν το κάνατε ότι αλήθεια είναι, που για να κάνουν τηλεθέαση και για να εξυπηρετήσουν πολιτικούς σκοπούς έβγαζαν κομπογιαννίτες εμπειρογνώμονες στις εκπομπές τους και να τρελάνει τον κόμμα το αντίστοιχο να κατέβει στους δρόμους ακολουθώντας μια κυβερνητική γιατρό και ένα ξυλόλιο που δεν υπήρχε.
2: Στην κρατική τηλεόραση δίνει τα εύσημα ο υπουργός ότι δεν είναι πλάκι στα ξυλόλια και που είναι γεγονός δηλαδή και ότι μόνο όλοι οι υπόλοιποι τα λέγαμε. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, ρίξτε και μια ματιά και καλά το ξυλόλιο. Ο άλλος που έλεγε ότι υπήρχε ινδένιο. Υπάρχει και ο Ινδένιος, όπως το γράφει σήμερα ο Σάκης Μουτζής στο Liberal. Είναι ο κύριος Ινδένιος. Κύριος Ινδένιος είναι κατά κόσμον ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, καινούργια μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Συγχαρητήρια, πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, πήρατε από χέρι. Και για το Ινδένιο. Τώρα θα μου πεις, εδώ υπήρχε πολιτικός αρχηγός ο οποίος πήγε και έκανε θέμα στη Βουλή ότι ο Μητσοτάκης σκότωσε, η κυβέρνηση σκότωσε, ο Μητσοτάκης δηλαδή, σκότωσε τον γιο της εισαγγελέως στη Λάρισα. Τον λένε Σωκράτη Φάμελο και τον μετράμε στους κανονικούς, στους σοβαρούς. Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έμειναν απάντητος ο υπουργός. Απάντησε η κυβαντική παιδίατρος.
4: Κυβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κυβαντική φυσική. Η κυβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Η κυβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κυβαντικούς υπολογιστές, μιλάμε για κυβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ό,τι καλύτερο στο να μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν τον αέρα, είτε το υπέδαφος ή οτιδήποτε. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κυβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κυβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κυβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
2: Είπε στο Open και αν υπήρχε διαγωνισμός κουτοπονηριάς παίρνει 10 με άριστα ή και 20 άριστα και 1000 άριστα. Τι λέει στην λογική της κουτοπονηριάς? Από τη στιγμή που υπάρχει το μηχάνημα, άρα υπάρχει η ιατρική. Ξυλόλιο, παιδιά μου, ξυλόλιο. Συγκρούστηκαν δύο τρένα με 25.000 βολτ ρεύμα που έπεσαν κατά πάνω τους, που το ένα ζύγισε 1.000 τόνους και το άλλο λιγότερο, αλλά συγκρούστηκαν μια μέση ταχύτητα 100 χιλιόμετρων. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εξεράγει το ξυλόλιο. Γι' αυτό και ψεκαζόμαστε όταν περνάει το αεροπλάνο από πάνω και βγαίνει η εξάτμιση. Πιστεύει μέρος της κοινωνίας, τα πιστεύει. Τι να κάνουμε, συμβιώνουμε σε μια κοινωνία που υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ψεκαζόμαστε. Η κοινωνία δεν την αλλάζεις, τους ανθρώπους δεν τους αλλάζεις. Η κοινωνία δεν είναι για πείραμα, δεν είναι, πώς να το πω, εργαστήριο πειράματος. Ανεξαρτήτως αν έτσι την ήθελε ο Γιάννης Μένανή. Και ένας άλλος που δηλώνει στη Λεσουάρ τη Γαλλική ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Οπότε τι να κάνουμε. Αποδεχόμαστε τα δεδομένα και όπως λέει ο φίλος Χρήστος Μπαράκος. Καλημέρα Άρη μου, ζούμε στη χώρα στην οποία κάποιος πεθαίνει για μια ξαπλώστρα. Δυστυχώς φίλε μου. Τσακώθηκαν δύο θείοι και ένας έφυγε από τον Τσακωμό, πιάστηκε στα χέρια δηλαδή στην

πρακτική πληροφορία που θέλουμε την βοήθειά σας, κυρίες και κύριοι, δηλαδή ζητείτε η συνδρομή σας, η βοήθειά σας. Σήμερα τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός για το... ένας διαγωνισμός με ψηφοφορία μάλλον για το ποια χαρτονομίσματα, επειδή αλλάζει χαρτονομίσματα η Ευρώπη, έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός, μια ψηφοφορία για την ακρίβεια, προκειμένου να γίνει η επιλογή σε διάφορες κατηγορίες. Και η Ελλάδα έχει ενεργό μέρος σε αυτό, διότι θα εικονίζεται η Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να ακούσει και τη γνώμη μας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο της ECB, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να ψηφίσετε, να ψηφίσουμε όλοι δηλαδή, έως σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία, τη Μαρία Κάλλας να εικονίζεται σε ένα από τα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ. Στα 5 ευρώ λοιπόν, σε ένα χαρτονόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί ευρέως, για φανταστείτε, να εικονίζεται η Μαρία Κάλλας. Αλλά χρειάζεται και η ψήφος μας, χρειάζεται και η ενεργή συμμετοχή μας να το προωθήσουμε όλο αυτό. Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία. Πάμε να βάλουμε τα δυνατά μας να προκριθεί η Μαρία Κάλλας σε σχέση, ο αντίπαλοι Μπετόβεν, Θερβάντες, αλλά εμείς Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε Μαρία Κάλλας στην εξέλιξη της εκπομπής. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλή πτήση αγαπητέ μου Νίκο, να πάνε όλα καλά. Εύχομαι και σε ένα φίλο, καλό ταξίδι. Λοιπόν, γράφει λοιπόν σήμερα ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο θα φιλοξενήσω μέσα στην εβδομάδα, για τα αποτελέσματα, αυτά τα σοκαριστικά που λέμε, σε δύο κρατήδια, σε ενδιάμεσες εκλογές στη Γερμανία. Αν και εκ πρώτης όψεως η αριστερά και η AfD τοποθετούνται θεωρητικά σε δύο διαμετρικά αντίθετα άκρα του πολιτικού φάσματος, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος στο άρθρο του στο Liberal, στην πράξη η οικονομική τους ατζέντα λειτουργεί ως τανάλια που σφίγγει την παραγωγική βάση της Γερμανίας και απειλεί την οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Η αριστερά στο Βερολίνο προτείνει ακόμη περισσότερο κρατικό παρεμβατισμό, βαρύτατους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβολή πλαφών στις τιμές, αγνώντας τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Και επί της ουσίας, προσέξτε τώρα, η ακροδεξιά AfD σε συνεργασία ταυτίζονται, συγκλίνουν μάλλον, η ακροδεξιά AfD συγκλίνει με τους αριστερούς Die Linke και μαζί με τους πράσινους, συγκλίνουν σε ένα κοινό επί της ουσίας τόπο. Ποιος είναι αυτός ο κοινός τόπος? Να πάνε και οι δύο μαζί, η αριστερή, η ακροαριστερή και η ακροδεξή, να προσκυνήσουν τον αρχηγό του Ξανθού Γένους Βλαδίμηρο και να του πούνε: άνοιξε, σε παρακαλούμε, τις στρόφιγγες, να πάρουμε το φτηνό φυσικό αέριο όπως το έπαιρναμε κάποτε επί της Άγγελας Μέρκελ, για να ξαναδουλέψει η βιομηχανία μας και να μην μεταναστεύσουν οι γερμανικές επιχειρήσεις και χάσουν τη θέση της, τις θέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι. Η αριστερά στο Βερολίνο συνεχίζει να πιστεύει στο αποτυχημένο μοντέλο του υπερτροφικού κράτους, συνεχίζει ο Χαροκόπος, στο κράτους Παύλα Πρόνοιας, της αυστηρής ρύθμισης αγοράς εργασίας και του ελέγχου των τιμών. Άλλοι πάλι λένε: ορίστε, όλοι αυτοί οι μετανάστες που μπήκαν τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, είτε δια της νομίμου είτε δια της μη νομίμου οδού, εν πάση περιπτώσει, αλλά μπήκαν, όλοι αυτοί πήγαν, έριξαν την ψήφο τους στην αριστερά. Και ότι επιτέλους καταφέρνει η αριστερά, επειδή ακριβώς χάθηκε η εκλογική της πελατεία από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος προχωρώντας, ανεβαίνοντας στην κοινωνία, εγκατάλειψε την αριστερά, η αριστερά βρήκε εκλογική πελατεία στους μετανάστες, γι' αυτό και τους αγκαλιάζει προκειμένου να φτιάξει τη δική της εκλογική μαγιά. Τώρα το θέμα είναι, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, δεν πρόκειται να φύγω ούτε από το κόμμα ούτε από την καγκελαρία και είμαι έτοιμος για μεταρρυθμίσεις. Πόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις, τι θα λένε αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τι να σας πω, δεν γνωρίζω. Αυτό που έμαθα πάντως τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρω, δεν τη είχαμε ακούσει και είχε περάσει στον Τούκου. Εκεί που λέγαμε ότι θα πάει να αρπάξει ο Τραμπ την Γρυλανδία, τακτοποιήθηκαν τα θέματα από ό,τι κατάλαβα. Υπεγράφει μια συμφωνία ανάμεσα στη Γρυλανδία και στη Δανία,
και το βασίλειο της Δανίας συγκατάνευσε να εγκατασταθούν στην Γρυλανδία αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες θα είναι, να το πω έτσι, ο ζωτικός χώρος των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να περιοριστεί η παρουσία της Κίνας και της Ρωσίας. Έγινε. Στα Μουλοχτά έγινε αυτή η συμφωνία, και εκεί που λέγαμε ότι θα αρπάξει και θυμόσαστε αρχές καλοκαιριού τι φασαρία γινόταν με τον Τραμπ πάνω η Γρυλανδία δική μου και διάφορα τέτοια, παπ, ρυθμίστηκαν όλα αθορύβως από ό,τι κατάλαβα. Ο οποίος Τραμπ διαφημίζει άλλωστε, λέει, είδατε και από τη διόρυγα του Παναμά σπρώξαμε τους Κινέζους, τους βγάλαμε, και τώρα λοιπόν αυτή η περιοχή του πλανήτη είναι δική μου, λέει ο Τραμπ στην Κίνα πρωτίστως και στη Ρωσία σε ένα δεύτερο βαθμό. Αυτά τα ολίγα τα γεωπολιτικά. Πάμε να δούμε την Ελλάδα μας, κυρίες και κύριοι, σε λίγο με δύο προσκεκλημένους, τον Γιώργο Αράπογλου από την Pulse και τον Ζαχαρία Ζούπη από την Opinion.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκε στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και Mess Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην άνοιξη της εργάσιμης εβδομάδας. Έχεις δίκιο, Θάνο, ψηφίζουμε για το αν στα χαρτονομίσματα τα καινούρια θα αποτυπώνεται η φύση ή τα πρόσωπα. Και στα πρόσωπα συμπεριλαμβάνεται η Μαρία Κάλλας. Ψηφίζουμε Μαρία Κάλλας όλοι μαζί, Ελληνίδες και Έλληνες, μπαίνοντας στον ιστότοπο της σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μια πολύ γρήγορη καλημέρα στην κυρία Άρτεμις Στράικου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Άρτεμις. Και μια καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος μου λέει ότι για όσους λένε πως η αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης δεν σημαίνει και πολλά για την τσέπη μας, η καλύτερη απάντηση είναι να τους υπενθυμίζουμε τι συνέβη όταν μας υποβάθμισαν σε σκουπίδια τα δικά μας ομόλογα και μας απέκλεισαν από τις αγορές. Αυτά συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά τα θυμόμαστε. Όλα αυτά είναι παρελθόν. Αγαπητέ μου Βασίλη, για κάποιους δυστυχώς είναι παρελθόν και ξεχάστηκαν εύκολα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι μου στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, τις ευχές σας και τα σχόλιά σας. Καλημερίζω τον Γιώργο Αράπογλου εκ μέρους της εταιρείας PALS. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, Άλλη. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες.
3: Και τον Ζαχαρία Ζούπη εκ μέρους εταιρείας Opinion. Καλημέρα Ζαχαρία, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα
4: Ζαχαρία.
3: Λοιπόν, ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των δημοσκοπήσεων που είδαμε, Γιώργο, αυτήν την εβδομάδα? Ποια είναι η γνώμη σου, έτσι βλέποντας όλες μαζί, παραθέτοντας τα κεντρικά αποτελέσματα και από τις 5, είναι πόσες είναι αυτήν την εβδομάδα, 6, πόσες?
4: Νομίζω ότι είχαμε αρκετές έρευνες που δημοσκοπήθηκαν μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ. Νομίζω ότι είναι αυτές που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν θα στεκόμουν τόσο στην πρόθεση ψήφου, η οποία δεν δείχνει σημαντικές διαφορές από εκεί που αφήσαμε τα πράγματα.
3: Ούτε και εγώ θέλω να ζητήσουμε αυτό, θα πάμε στα ποιοτικά, αλλά έτσι μια αίσθηση για να το έχουν συγκεντρωτικά στο μυαλό τους οι κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθούν. Υπό αυτή την έννοια το θέτω. Ναι.
4: Ωραία. Οι πολιτικοί δείκτες φαίνεται να βρίσκονται πολύ κοντά στα επίπεδα που τους είχαμε αφήσει τον Ιούλιο, με κερδισμένους, με μικρά κέρδη, το κυβερνών κόμμα που φαίνεται να κερδίζει μισή μονάδα, να διατηρεί το υψηλό ποσοστό του και να κερδίζει και μισή μονάδα. Μισή μονάδα κερδίζει και το ΠΑΣΟΚ. Κερδισμένη φαίνεται να είναι και η ελληνική λύση και η πλαίσια ελευθερίας, κυρίως λόγω της υποχώρησης του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει αξιόλογη υποχώρηση γύρω στις 2-2,5 μονάδες. Τα υπόλοιπα κόμματα λίγο ή πολύ καταγράφονται στους ίδιους, στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, και θα στεκόμουν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, στην ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Εκεί συνήθως βλέπουμε να συγκεντρώνονται έτοιμοι ή αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται. Εν πάση περιπτώσει, ψηφοφόροι οι οποίοι δεν επιλέγουν κάποιο από τα κόμματα που αναφέρονται. Νομίζω ότι η εικόνα των πολιτικών δικτών επιβεβαιώνει την κατάταξη, τη σειρά που είχαμε δει τον Ιούλιο. Δεν έχουμε ανατροπές σε αυτό. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά αρκετά ενδεχόμενα, και να θυμίσω ότι η άποψή μου, και νομίζω όχι μόνο εμένα, είναι ότι η εικόνα που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η πρόθεση ψήφου. Είναι ένας ακόμα πολιτικός δείκτης για τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι την τελική εικόνα θα τη δούμε μόνο όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
6: Ζαχαρία.
5: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο Γιώργος. Να πω άρα ότι σαν αποτέλεσμα αυτών βλέπουμε μια την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε μεγάλες διαφορές, από 12 έως 14% στην εκτίμηση ψήφου στις 5 έρευνες που δημοσιεύτηκαν, και διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το διπλό στην εκτίμηση για τη διπλή επίδοση, στην εκτίμηση για πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μεσοσταθμικά με αυτό που εισέπραξε το ΠΑΣΟΚ, έστω ένα ποσοστό γύρω στη μία μονάδα κατά μέσο όρο, υπάρχει μία διαφορά 3-4 μονάδες. Είναι ακόμα διακρίτη, αλλά δείχνει ότι ίσως είναι ανοιχτό. Τώρα, ας παρατηρήσουμε ότι ήδη 5 κόμματα είναι πολύ κάτω από το 3%. Είναι ένας προάγγελος, δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά νομίζω ότι είναι, το έχω βαφτίσει σύστημα ακορντεόν. Σαν να ανοίγει, έχουμε ήδη 14 κόμματα που μετράμε, που ό,τι σημαίνει για μας τους δημοσκόπους σε βαθμό δυσκολίας. Συζητιούνται και άλλα δύο, δεν νομίζω ότι αυτά θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, τουλάχιστον ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν το όριο του 3%. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Ας πάρουμε ότι αυτή είναι μια, πώς να την ονομάσω, εναρκτήρια, ένας κύκλος εναρκτήριων ερευνών στο καυτό εφτάμινο που μας περιμένει, ας πούμε, μέχρι τις εκλογές.
6: Ναι. Λοιπόν, άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να μην του πηγαίνει του Αλέξη Τσίπρα, ένα συμπέρασμα. Έτσι παρακολουθώντας τις επιδόσεις του, γιατί σε άλλα προσέβλεπαν, δεν τους προέκυψαν, τουλάχιστον να έχουν τη δημοσκοπική αποτύπωση. Τι απειλεί με Γιώργα Αραπόγλου την κυβέρνηση?
4: Κοίταξε, εντάξει, δεν μπορούμε να υποτιμάμε την αντιπολίτευση σε καμία περίπτωση, έστω και αν, όπως σωστά επισήμανες,
6: στη χρονική στιγμή είμαστε πάντα, δεν μελλοντολογούμε. Όχι, και εγώ λέω τώρα τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Ναι. Μπορεί τον Νοέμβριο να έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν το ξέρω, αλλά εγώ λέω τώρα. Ναι, εννοείται.
4: Σωστά.
6: Ναι.
4: Θα σταθώ πρώτα απ' όλα στο αποτέλεσμα στις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ και η παρουσία των αρχηγών εκεί, που είναι και αρκετά επίκαιρη και διερευνήσαμε και εμείς και ο Ζαχαρίας και όλοι τις έρευνες του Σεπτεμβρίου. Φάνηκε λοιπόν, αποτυπώνεται εκεί πέρα, όπως σωστά ανέφερε ο Ζαχαρίας και στο ερώτημα για τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό, επίσης αποτυπώνεται η διαφορά αυτή. Φάνηκε όμως και στα ερωτήματα για την απήχηση που είχε, για τις εντυπώσεις που άφησε η ΔΕΘ, όπου και στο ερώτημα για την αξιολόγηση των μέτρων και των προτάσεων φάνηκε, αποτυπώθηκε η διαφορά του πρωθυπουργού από τους δύο άλλους αρχηγούς, και ακόμα περισσότερο φαίνεται να αποτυπώνεται η διαφορά στο ερώτημα για το πόσο τα μέτρα που εξήγηλαν είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα, όπου εκεί τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι δύο αρχηγοί, τουλάχιστον που μετρήσαμε από την αντιπολίτευση, βρίσκονται περίπου στο μέσο του ποσοστού που έχει ο Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, όπως είπα στην αρχή, χωρίς να υποτιμάμε την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι η αντιπολίτευση έχει αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσει για να αποτελέσει, τουλάχιστον στους πολιτικούς δείκτες, γιατί στις εκλογές θα δούμε, έναν δυνατό αντίπαλο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να επαναπαύεται. Έχει να ανησυχεί και να προβληματίζεται από πολλά.
6: Έχει απέναντί, έχει απέναντί του την κοινωνία. Σε αυτό θα πάω μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο. Αλλά αν σε διέκοψα, αν έχεις κάτι ακόμη να κλείσεις την πρότασή σου.
4: Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταλήγω και εγώ. Έχει απέναντι τα προβλήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας που είναι πολλά και έντονα. Έχει να αντιμετωπίσει θέματα εσωκυβερνητικά και τις αστοχίες που είναι λογικό να υπάρχουν σε κάθε προσπάθεια, και βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και το διεθνές σκηνικό, την πραγματικότητα και έναν πολύ δύσκολο χειμώνα που φαίνεται ότι θα έχουμε μπροστά μας.
6: Ωραία. Ζαχαρία, αφήνουμε την κοινωνία απ' έξω, γιατί σε αυτό το ερώτημα και θα τη συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Πολιτικά, από ό,τι βλέπω εγώ, σε ένα περιβάλλον κανονικότητας, όσο και αν στο οποίο καλός κακός για μένα, αλλά τι να κάνω, αυτό επιλέγουν, λαϊκίζουν και ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, αλλά μέσα σε ένα πεδίο, στο χώρο της κανονικότητας, ο Μητσοτάκης τα καταφέρνει έναντι των δύο. Πολιτικά έχει κίνδυνο από τον Αντώνη Σαμαρά, μια που συζητείτε τόσο πολύ τελευταίως?
5: Κοίταξε, μετράμε μήνες τώρα την δυνητική ψήφο του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς στο πολύ και αρκετά, πιθανό να ψηφίσουμε ένα τέτοιο κόμμα, βρίσκουμε μια σταθερότητα γύρω στο 12, 3,5 πολύ και ένα 7,9.
6: Στο άρθρο σου σήμερα στο Λίμπερα δίνεις ένα ωραίο, κάνεις μια σύγκριση με το ποια ήταν η δυνητική ψήφος για την κυρία Καριστιανού. Δώσε λίγο την αναλογία να καταλάβουμε τι θα πει δυνητική ψήφος και τι μετράω ένα κόμμα στην πρόθεση ψήφου.
5: Σημειώνω δίνοντας το παράδειγμα λοιπόν ότι αυτά που γράφονται σε αναλύσεις παίρνουν τη δυνητική ψήφο, τη μεταφράζουν σε πρόθεση ψήφου και βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα. Είναι λάθος. Η κυρία Καριστιανού για παράδειγμα είχε 21-22% δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί.
6: Και όταν εμφανίστηκε το κόμμα, πόσο έγραψε?
5: Κατά μέσο όρο των ερευνών τότε ήταν 11% τον Ιούνιο.
6: Μάλιστα.
5: Δηλαδή αυτό δείχνει ότι δεν έχει κάποια σχέση.
6: Η δυνητική ψήφος με την πρόθεση ψήφου ότι θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα όταν εμφανίζεται το κόμμα, αυτό θες να μας πεις?
5: Ναι, η απόσταση του αρκετά πιθανό από το να πω ψηφίζω είναι τεράστια. Ναι. Για να μην πω ότι είναι πολύ μεγάλη πια μετά, και με βάση αυτά που λέει ο Γιώργος, η απόσταση των 7 μηνών κάθε κόμμα που εμφανίζεται το βάζει σε δοκιμασίες, δεν είναι?
6: Η απόσταση 7 μηνών από τις εκλογές εννοείται.
5: Βέβαια, 7 μήνες από τις εκλογές. Όλα τα κόμματα θα μπουν σε δοκιμασίες. Άλλα θα ανέβουν, άλλα θα πέσουν. Αυτό εννοώ. Προφανώς αγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πιστεύω ότι αγγίζει τη διάσταση που δίνουν όταν κόψει 3, 4, 2 μονάδες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ενώ φαίνεται μια σταθερότητα ή ένα σκύρτημα προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, ταυτόχρονα υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή φαίνονται πιο μπετονοποιημένοι αυτοί που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε την ερώτηση για να γίνει σαφές. Θα ψηφίσετε το κόμμα που πάτε σε όσους δηλώνουν κόμμα ή μπορεί και να αλλάξετε? Έχει ανέβει από το καλοκαίρι και μετά και μετά τη ΔΕΘ το ποσοστό αυτών που λένε σίγουρα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτοί που είχαν δηλώσει την πρόθεση ψήφου. Αυτό δείχνει μια... αυτό δεν είναι συσπήρωση, είναι πιο μπετόν, πιο αποφασισμένη, ας το πούμε, πιο ανθρώπινα. Να, άρα αντέχει. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς αγγίζει εν δυνάμει και ακροατήρια της ελληνικής λύσης και πιθανά της κυρίας Καριστιανού ή της Φωνής Λογικής, ακόμα και οριακά ακροατήρια του ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι.
5: Άρα θα δούμε όταν εμφανιστεί με το αφήγημά του, με τα στελέχη του. Ξέρετε, έχει μια δυσκολία. Βάλαμε διάφορες ερωτήσεις.
6: Μην μου τα βάζεις όλα αυτά μαζί τώρα. Ναι, μην το ανοίξεις, αλλά το καταλάβαμε.
5: Okay.
6: Ναι, απλώς να πω εγώ ότι από το ρεπορτάζ θες του Σταύρου Παπαντονίου στην Κυριακάτη Καθημερινή, διάβαζα ένα στοιχείο που το βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται για λογαριασμό του Πρωθυπουργού, ότι
3: Η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 7,5 από ψηφοφόρους του Πασόκ και οι απώλειες προς το Πασόκ, προς τον Νίκο Ανδουλάκη, είναι μόλις 2,5. Άρα θέλω να πω ότι αν σε όποιο βαθμό φεύγουν προς στα απότερα της δεξιάς, άλλο τόσο έχει εισρωές η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί έχει καθίσει σε αυτό που λέμε το μεσαίο χώρο, στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Σας ευχαριστώ και τους δύο, για να ακούσουμε τι λέει η κοινωνία όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως. Μου γράφει μέσω Viber, να υπενθυμίσω τον αριθμό, 698-123-1003. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός που επικοινωνούμε μέσω Viber. Μου γράφει ο Καπαλάμδα. Τουλάχιστον το μικρό σας όνομα να μου γράφετε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν λέω. Εντάξει, εγώ θα το ήθελα και το ονοματεπώνυμο βέβαια, αλλά δεν τρεπόμαστε για την άποψή μας. Αυτό προσπαθώ να σας περάσω. Λοιπόν, στέλνει την καλημέρα του ο Καπαλάμδα και μου λέει: όλοι αυτοί που μας είχαν πρίξει ότι με τη συμφωνία της Μέκας, αυτή η συμφωνία που υπέγραψαν η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, ότι ενισχύεται η Τουρκία και ότι τώρα τον ήπιαμε. Πού είναι τώρα που οι ξυπόλοιτοι αλωνίζουν στη Σαουδική Αραβία, αλλά για τη Δευτέρα, για την Τουρκία είναι απλώς Δευτέρα? Ωραίο το μήνυμα. Πού είναι και το Πακιστάν να παραβοηθεί στη Σαουδική Αραβία? Εγώ θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Έχετε δει, αλλά γι' αυτό θα το κουβεντιάσουμε κάποτε με τον κύριο Ζαν Κουέν, κάποια στιγμή θα βγει. Έχετε δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να πάει να βοηθήσει άλλη μουσουλμανική χώρα? Αν τη βρείτε, παρακαλώ, δώστε μου βοήθεια, το κοινό εννοώ, να τη λέω. Γι' αυτό ήταν παραμύθι τούμπανα. Όλα αυτά, Καπαλάμδα μου, είναι για να την πέσουν στο Μητσοτάκη. Ότι, είδες τώρα καταστρεφόμαστε. Είναι ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης, τους γυρίζει το μάτι. Πώς να σου πω, πώς είναι τα ομονόχειρας διστής που γυρίζουν τα αυτά, μόλις βλέπουν Μητσοτάκη και πώς θα γουρλώνουν τα μάτια, τρελαίνονται. Και τον Γεραπετρίτη και την πέφτουνε. Με ηλιθιώδη κριτική αυτό είναι το θέμα τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο Αράπογλου. Από τις ποιοτικές μετρήσεις, ο κύριος Αράπογλου εκπροσωπεί την ΠΑΡΣ, κύριε Ισυχή, που κάνει τις έρευνες για τον όμιλο Sky και την Καθημερινή. Γιώργο Αράπογλου, από τα ποιοτικά που βρίσκεις, τι λέει η κοινή γνώμη όμως για την κυβέρνηση? Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Για πάμε.
4: Λοιπόν, ας τα εστιάσουμε στα ερωτήματα για τη ΔΕΘ, που είχε αρκετά η έρευνα αυτή, γιατί αλλιώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα σε δημοσιοποιημένες και μη δημοσιοποιημένες έρευνες για την κυβέρνηση. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από την αξιολόγηση των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Η αξιολόγηση είναι θετική σε ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο ξεπερνά το ποσοστό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στο 32% η θετική αξιολόγηση στη δική μας έρευνα, και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό αφορά το σύνολο του πληθυσμού, γιατί έχουμε και κάποιους συμπολίτες μας οι οποίοι ανέφεραν ότι δεν παρακολούθησαν ή δεν είχαν άποψη. Είναι ένα περίπου 15% για τον Πρωθυπουργό και γύρω στο 20% για τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Αν πάμε λοιπόν σε όσους παρακολούθησαν και έχουν άποψη, τα ποσοστά τα οποία συζητάμε φαίνεται να είναι ακόμα υψηλότερα. Επομένως, μοιάζει η ελληνική κοινωνία να άκουσε θετικά τα όσα εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό πάνω στη ΔΕΘ. Το ποσοστό όμως, αν δεν το βρίσκει κανείς εντυπωσιακό, είναι διότι πιστεύω ότι, όπως μας δείχνουν άλλα ερωτήματα που κατά καιρούς έχουμε ρωτήσει, βρίσκουν οι Έλληνες τα μέτρα που εξαγγέλλονται σε σωστή κατεύθυνση, αλλά κρίνουν ότι χρειάζονται και άλλα. Εξής υψηλά βέβαια πήγαν και οι δύο αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ενδιαφέρον είναι μια δεύτερη οπτική που για πρώτη φορά φέτος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, δηλαδή το κατά πόσο βρίσκουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και των δύο άλλων αρχηγών ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Εκεί νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό το αποτέλεσμα, γιατί αλλάζει η εικόνα αρκετά. Ο Πρωθυπουργός διατηρεί τα υψηλά ποσοστά που είχε καταγράψει και στη θετική αξιολόγηση, αλλά οι θετικές, οι καταφατικές απαντήσεις για το ρεαλισμό και την εφαρμοστικότητα των μέτρων για τους δύο αρχηγούς αντιπολίτευσης φαίνεται να υποχωρούν. Άρα θα έλεγα συμπερασματικά ότι η ελληνική κοινωνία άκουσε με θετική διάθεση τα όσα εξαγγέλθηκαν στην Θεσσαλονίκη, όμως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να τα δει να εφαρμόζονται. Την ενδιαφέρει να είναι μέτρα ρεαλιστικά, μέτρα πρακτικά, και να τα δει να φέρουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο ενδιαφέρον των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα εν όψει τη της δύσκολης περίοδου που έχουμε μπροστά μας και σε αυτό φαίνεται η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά να έχουν πλεονέκτημα.
6: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράπογλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, εύχομαι. Καλή
4: ευχαριστώ
6: εβδομάδα.
4: Και εγώ.
6: Ζαχαρία Ζούπη, ξεκινάς. Τι βλέπεις εσύ από τα δικά σου ποιοτικά δεδομένα στις έρευνές σου, τι θέλει η κοινωνία, τι ζητάει η κοινωνία, πώς αξιολογεί η κοινωνία?
5: Καταρχάς, έχει πάρει πιο μεγάλες διαστάσεις το θέμα της ακρίβειας. Το βρίσκαμε πρώτο με 55%, το βρήκαμε πρώτο με 62% τώρα. Δεύτερο, το βιωτικό επίπεδο, η βελτίωσή του στο σύνολό του είναι το πρώτο κριτήριο ψήφου. Βάλαμε μια ολόκληρη λίστα παραγόντων, αν θέλουν αλλαγή, αν θέλουν σταθερότητα, αν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Πρώτο μακράν βγήκε με 40%, το ποιος θα μου εγγυηθεί ότι θα μου βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Και εδώ μπαίνει το θέμα των μέτρων της ΔΕΘ. Πράγματι και εδώ βρήκαμε στα νοπινοπόλια ένα 30% ικανοποίηση, που όταν πάμε στην αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη, τα ποσοστά διαμορφώνονται 31,5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 15 ο Αλέξης Τσίπρας, 10% ο Νίκος Αντρουλάκης. Έχει δηλαδή ένα απόθεμα σημαντικό αξιοπιστίας. Έχει δε και μία παραδοχή που την είδαμε, βάλαμε μία πρόσθετη ερώτηση πέρα από το θέμα της ΔΕΘ.
6: Μην το συνεχίσεις, μπορούμε μετά το δελτίο ειδήσεων, σε παρακαλώ.
5: Ασφαλώς.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ έρχεται το δεύτερο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.